δύσκολα στη ζωή του, μέσα από αυτές τις δυσκολίες ανδρώνεσαι, ανυψώνεσαι. Όμως σε καμία περίπτωση δεν ξέρει ο άνθρωπος ποιο είναι το σχέδιο του Θεού. Πραγματικά δεν ξέρουμε, εμείς δεν γνωρίζουμε τι μας φέρνει το αύριο. Αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός ως παντογνώστης. Όχι ότι προκαθορίζει, αλλά προγνωρίζει και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον. Έτσι λοιπόν από τον άνθρωπο χρειάζεται μια εμπιστοσύνη στο θέλημα αυτό. Μια εμπιστοσύνη σε αυτό που ο Θεός θα επιτρέψει ή δεν θα επιτρέψει στη ζωή μας.

Στο βιβλίο του Ιώβ μπορεί κανείς να διακρίνει τη βοήθεια και την απογοήτευση εκ μέρους των φίλων. Έχει τρεις φίλους ο Ιώβ, τον Ελιφάζ, τον Βαλδάδ και τον Σοφάρ. Αυτοί λένε στον συνομιλητή τους, στον φίλο τους, στον Ιώβ, αναφέρουν τη συμπάθειά τους, αλλά του κάνουν και κριτική. Προχωρούν σε μια κριτική μέσω διαλόγου σε διάφορα ζητήματα. Κυρίως του λένε ποιες είναι οι αιτίες, οι πιθανές αιτίες που έχει υποστεί τις συμφορές. Από παλαιά, αλλά και στην σύγχρονη εποχή, οι βιβλικοί ερευνητές, οι ερευνητές της βίβλου, έχουν θέσει ζητήματα ως προς την ενότητα του βιβλίου και ως προς την αυθεντικότητά του. Υποστηρίζουν ότι κάποια τμήματα του βιβλίου δεν ανήκουν στον ίδιο τον συγγραφέα, όμως τα επιχειρήματα από άλλους επιστήμονες δεν θεωρούνται ικανά για να υποστηριχθούν. Είναι αξιοσημείωτη μία έκφραση που χαρακτηρίζει τον πιστό όταν δέχεται ένα πλήγμα στη ζωή του και αισθάνεται ότι όλοι τον έχουν εγκαταλείψει. Αυτό είναι πάρα πολύ συνηθισμένο και στην εποχή μας. Όπως ο Ιώβ, όταν βρίσκεται στην έκρηξη του πόνου, καταργέται την ημέρα της γέννησής του, γιατί να γεννηθώ. Και ταυτόχρονα υπεραμείνεται της αθωότητάς του. Αυτό πάνε σχεδόν μαζί. Είναι συγκλονιστική η στιγμή όταν έρχεται σε συνέστηση της αδικίας, τη συνέστηση να ομολογεί: εγώ δε τι να απόκριση δω προς αυτά, τι να πω για αυτά που μου συμβαίνουν. Χειραθήσω επί το στόματί μου, θα διαβάσουμε στο 40ο κεφάλαιο. Είναι σημαντική στιγμή αυτή και μοναδική στιγμή για κάθε άνθρωπο. Και όταν έρχονται απανωτά τα προβλήματα το ένα πίσω από το άλλο, τότε ο άνθρωπος είναι στα όρια του, στα όρια της ισορροπίας που κρατά μεταξύ της πίστης και της αμφιβολίας. Εκτός από αυτά που είπαμε, γίνεται κάτι σημαντικό στο βιβλίο. Γίνεται αναφορά στην Ανάσταση των νεκρών και στη ζωή μετά το θάνατο. Έτσι, ο συγγραφέας μιλάει για τον Άδη. Ο Άδης, λέει, είναι η κατοικία όλων των θνητών. Πού βρίσκεται? Στα έγκατα της γης. Και κάνει λόγο για επαναφορά από τον τόπο αυτό στη ζωή, αν ο Θεός το πει, τον καλέσει. Παρατηρούμε ότι η διδασκαλία αυτή ακουμπά τα κράσπαδα της θεολογίας της Καινής Διαθήκης. Μιλούμε για κοίμηση και όχι για θάνατο. Βλέπουμε λοιπόν ότι και σε αυτά τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης έχουμε αναφορές και στο ζήτημα του θανάτου. Γι' αυτό για μια φορά ακόμα θα πούμε ότι αξίζει να μελετάμε την Παλαιά Διαθήκη. Τι άλλο, ποια άλλη αναφορά κάνει? Εκτός από την μετά το θάνατο ζωή, γίνεται αναφορά και στο διάβολο. Ο διάβολος δεν είναι μια γενική έννοια, δεν είναι το κακό γενικά, αλλά είναι μια ξεχωριστή ύπαρξη. Είναι αυτός που περπατά εισαγωγικά από τα πέρα της γης προκειμένου να διαβάλει τα έργα των δικαίων, όπως αυτού του πολύαθλου Ιώβ. Οι δοκιμασίες του δίκαιου Ιώβ αντιπαραβάλλονται με τα παθήματα του Χριστού. Ας πούμε ότι ο Χριστός είναι ο νέος, ένας νέος Ιώβ. Και αυτό φαίνεται στην Καινή Διαθήκη, στην επιστολή του Ιακώβου. Και έχουμε και αναφορές σε άλλα βιβλία, όπως στην προς Ρωμαίους επιστολή 8,18, στην δεύτερη προς Κορινθίους 4,17. Να πούμε επίσης ότι στην Εκκλησία
αναγνώσκονται περικοπές από το βιβλίο του Ιώβ, τη Μεγάλη Εβδομάδα, και αυτό για ευνόητους λόγους. Και οι πατέρες και οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς έχουν ασχοληθεί με το βιβλίο. Συγκεκριμένα ο Οριγένης, ο Ιωάννης Χρυσόστομος, ο Ολυμπιόδωρος και ο Δίδυμος ο Τυφλός έχουν κάνει αναφορές σχετικά με το βιβλίο αυτό και μπορεί κάποιος να τα βρει στην πατρολογία, στα έργα των πατέρων, στην πατρολογία του Μίνη. Ένα ακόμα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, στη σειρά των ποιητικών βιβλίων, είναι οι παροιμίες. Οι παροιμίες Σολομώντας ή απλώς παροιμίες. Τι σημαίνει η λέξη? Είναι σύνθετη. Αποτελείται από δύο επιμέρους λέξεις, το παρά και το ήμος με όμικρον γιώτα. Από εκεί παράγεται ο δρόμος, η οδός. Άρα αυτή η λέξη, παροιμία, πιθανόν δηλώνει τον απλό λόγο που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι όταν βρίσκονται στο δρόμο, ή το σύντομο απόφθεγμα που εκφράζει μια αλήθεια μακράς πείρας. Να πούμε τι περιέχει το βιβλίο αυτό. Περιέχει νουθεσίες, περιέχει συμβουλές που καλείται ο άνθρωπος και ειδικά ο νέος άνθρωπος να λάβει υπόψη του στη ζωή του, προκειμένου να φτάσει στην ευτυχία ή καλύτερα να φτάσει στην απόκτηση της σοφίας του Θεού. Τα γραφόμενα καταγράφονται σε απλή γλώσσα και έτσι μπορούν να είναι προσβάσιμα και κατανοητά από όλους. Από την άλλη μεριά, αυτή η απλότητα δεν στερεί στα κείμενα την πλαστικότητα, τη χάρη, τον ποιητικό και λυρικό χαρακτήρα. Είναι κοσμήματα όχι μόνο της θεολογίας, αλλά και της ποίησης και της φιλολογίας. Να πούμε ότι συνοπτικά αναφέρουμε ότι στο βιβλίο περιλαμβάνεται μια εισαγωγή και ακολουθούν συλλογές παροιμιών του Σολομώντα και άλλων σοφών ανδρών, όπως του Αγούρ και του Λεμεούλ. Από αυτή την αναφορά γίνεται αντιληπτό ότι ο Σολομώντας δεν είναι ο μοναδικός συγγραφέας του βιβλίου, αλλά όπως λένε οι παλαιοδιαθηκολόγοι, του μεγαλύτερου μέρους του. Επίσης, όπως είδαμε και στους ψαλμούς, το περιεχόμενο του βιβλίου εκτείνεται χρονικά αρκετούς αιώνες πριν τη συγγραφή του. Έτσι έχουμε πει, πρώτα είναι προφορικές παραδόσεις, γίνονται γραπτές αργότερα. Πιθανώς στο διάβα των αιώνων αυτά τα σκόρπια, σκόρπιες διηγήσεις γίνονται γραπτά κείμενα, τα έχει συνθέσει κάποιος και έτσι έχουμε αυτή τη σημερινή οριστική μορφή, όπως υπάρχει μέσα στην βίβλο. Τι μας δίνει αυτό το βιβλίο, τι μας προσφέρει? Ό,τι όλα τα βιβλία τα υπόλοιπα της Αγίας Γραφής. Μας προσφέρουν ενδιαφέρουσα διδασκαλία για διάφορα θέματα. Το αξιομνημόνευτο είναι ότι αναφέρονται και σε θέματα που γνωρίζουμε, αλλά και σε άλλα που γνωρίζουμε λιγότερο. Να πούμε ότι στις παροιμίες δεν τονίζεται ιδιαίτερα το κράτος του Ισραήλ. Έχουμε μερικά βιβλία που κυρίως γίνεται αναφορά στον Ισραήλ, ούτε στους κατοίκους του Ισραήλ, αλλά αναφέρονται σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται πάνω στη γη και επιθυμεί την πνευματική του προκοπή. Όσα προτρέπει ο ποιητής απευθύνονται σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, χωρίς εθνικούς αποκλεισμούς. Τα όσα αναφέρονται δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο εισαγωγικά χωράει κάθε άνθρωπος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πολλές φορές οι άνθρωποι, θα έλεγα ότι σκανδαλίζονται με αυτή την ιδέα, ότι βλέπουν συνεχώς τη λέξη Ισραήλ μέσα στα κείμενα, και για παράδειγμα οι Έλληνες, οι οποίοι καυχόμαστε για την ιστορία μας και για τον πολιτισμό μας, λέμε
λένε θα διαβάσουμε την ιστορία του Ισραήλ. Έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν αφορά στην ιστορία του Ισραήλ, αλλά μέσα από αυτό το λαό τον οποίο διάλεξε ο Θεός, το μήνυμα πρώτα στην Παλαιά Διαθήκη και μετά με την έλευση του Χριστού περνάει σε όλες τις φυλές, σε όλο τον κόσμο. Να πούμε επίσης ότι στο βιβλίο των Παροιμιών δεν τονίζεται τόσο ότι τα λεγόμενα είναι αποτελέσματα μιας άνωθεν αποκάλυψης, αλλά ένα απάβγασμα μιας πείρας μέσα από τη ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι η σοφία που καλείται να λάβει ο άνθρωπος είναι ανθρώπινη και μόνο. Αντίθετα, η σοφία του Θεού είναι και αυτή που φωτίζει τον άνθρωπο και τον μεταμορφώνει.

Αγαπητοί μου, άνευ πρωτοκόλλου για να συντομεύσουμε. Βρισκόμαστε στην περίφημη Γόρτινα, στην πάλε ποτέ ακμάσασα πρωτεύουσα της Κρήτης και της Κυριναϊκής της Βόρειας Αφρικής. Από το 67 π.Χ. τότε που οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Κρήτη. Η Γόρτινα βέβαια μαρτυρείται αιώνες πριν τη ρωμαϊκή περίοδο. Υπάρχουν πολλές πηγές και μελετήματα για τη Γόρτινα. Από τις πηγές αρκεί να πάμε στον Όμηρο, ο οποίος 8 αιώνες πριν το Χριστό μνημονεύει τη Γόρτινα ως τυχιώεσαν, περιβαλλόμενη δηλαδή από τείχος και ως έκουσα στάση εις ιδιαίτεραν άνθηση. Και στον Πλάτωνα, ο οποίος 4 με 5 αιώνες πριν το Χριστό αναφέρεται στο ευδοκιμούν γορτινιακό γένος, δηλαδή στο γορτινιακό γένος που ευδοκιμεί. Από τους προαναφερθέντες αιώνες του γορτινιακού γένους που ευδοκιμούσε, κύλησαν και άλλοι αιώνες πάνω από τη Γόρτινα που άφησαν το αποτύπωμά τους, ώσπου έφτασε η εποχή της ύστερης αρχαιότητας και της πρωτοβυζαντινής περίοδου, για την οποία ο μακαριστός καθηγητής αρχαιολογίας Αντωνίνο Διβίτα, ο οποίος έσκαψε εδώ για περίπου 35 χρόνια ως αρχαιολόγος, σημειώνει. Η πόλη η οποία ήταν πρωτεύουσα της επαρχίας της Κρήτης αναδείχθηκε στη σπουδαιότερη επισκοπική έδρα του νησιού. Με τον χριστιανισμό παρατηρείται στη Γόρτινα ένα φαινόμενο που αναπτύχθηκε παράλληλα σε πολλά άλλα κέντρα της αυτοκρατορίας. Οι χριστιανοί συγκεντρώθηκαν σε μια ζώνη με αραιή κατοίκηση, περιφερειακή.

0: ως προς την καρδιά της πόλης. Στην περίπτωση της Γόρτινας βλέπουμε να ανεγείρονται και να λειτουργούνται συγχρόνως όχι λιγότερες από 5 εκκλησίες από εκείνη που παρέμενε πάντα σε χρήση του Αγίου Τίτου στα βόρεια ως τρίκομπο που ανακαλύφθηκε από τους Έλληνες συναδέλφους μου κοντά στο σημερινό χωριό της Μητρόπολης. Ένα χωριό που όπως γνωρίζουμε οφείλει το όνομά του στο γεγονός ότι δημιουργήθηκε πλάι στη μεγάλη Μητροπολιτική Βασιλική της Κρήτης, την Επισκοπική Εκκλησία της Γόρτινας, όπου είχαν την έδρα τους οι διάδοχοι του Αγίου Τίτου, τον οποίον απόψε έχουμε ενώπιόν μας. Σήμερα λοιπόν η εν λόγω πεντάκτητη Επισκοπική Βασιλική της Γόρτινας, η μεγαλύτερη παλαιοχριστιανική βασιλική σε διαστάσεις στην Κρήτη, η δεύτερη σε μέγεθος στην Ελλάδα μετά τη Βασιλική του Λεχαίου Κορίνθου και η έκουσα τα μεγαλύτερα σε μέγεθος ψήφι βοτά στην Κρήτη. Αγάλετε, διότι υποδέχεται την τιμή ακάρα του Αγίου Τίτου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άγιε Κρήτης, για τη μοναδική ευλογία που μας κομίζεται σήμερα, καθώς και τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, Πάτερ Εμμανουήλ, που φυλάσσεται η τιμή ακάρα του Αγίου Τίτου. Ο πρωτόθρονος της Μεγαλονήσου ήρθε ξανά στα μέρη του για μια φορά ακόμα στην κοιτίδα των σχεδιασμών του για να πάει απ' εδώ το Ευαγγέλιο σε όλη την Κρήτη και να οργανώσει την Εκκλησία της Κρήτης σύμφωνα με την εντολή του Παύλου προς αυτόν που του λέει «Χτείτε, σε άφησα στην Κρήτη για να διορθώσεις τις ελλείψεις και να καταστήσει σε κάθε πόλη πρεσβυτέρους όπως εγώ σε διέταξα». Για την παρουσία της τιμίας χάρας του Αγίου Τίτου κατεφραίνεται η πρωτοαποστολική επαρχία μας, η πιο φημισμένη από πολλές Μητροπόλεις, όπως την αποκαλεί έτσι επιλέξει ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης τον 8ο αιώνα στο εγκόμιό του για τους Αγίους 10 μάρτυρες. Ο μακαριστός Δημήτρα μου έλεγε ότι πίσω από εδώ ακριβώς σε αυτά τα σημεία ευρίσκονται τα δώματα του Επισκοπείου που περιμένουν την ανασκαφική ανάδειξη. Και σαν μικρό παιδί έλεγε να βρεθούν επιγραφές προφανής τόπος παραμονής του Αγίου Ανδρέου του Κρήτης. Παρούσης της τιμίας χάρας του Αγίου Τίτου στη μεγαλόπρεπη αυτή βασιλική αναπεταρίζει το αρχαιοπρεπές σύνθρονό της εκεί που θα πάμε, καθώς ανεβαίνει στο κέντρο του ο πρώτος επίσκοπος της Κρήτης και καθώς μετά από αυτόν στα σκαλιά του συνθρόνου παίρνουν θέση οι λαμπυρίζοντες Κρήτη της Αποστολικής Διαδοχής της Εκκλησίας της Κρήτης. Ανασκητά όμως και η μνημειώδης βάση της Αγίας Τραπέζης αυτού του μοναδικού μνημείου συνεπαρμένη από τον εφορμό του τύπου. Η βάση είναι εκεί ακριβώς που φαίνεται το άσπρο της Αγίας Τράπεζας. Συνεγείρονται σήμερα η Αγία Τράπεζα και το σύγχρονο και το ο υπερυψωμένος άμβουνας που βρίσκεται ακριβώς μετά τα δίχτυα κατά το έσχος της συγχρόνου τοπικής ιστορίας και αρχαιολογίας, η τομή αυτού του δρόμου, η ντροπή μας ως Κρητών πρώτου εμού, ο υπερυψωμένος άμβωνας αυτού του ιερού τεμένους για τη σημερινή επίσκεψη αναστηρτούν, και έτσι αυτός ο άμβωνας σταματά σήμερα τη συνήθεια ανάγνωση. Σήμερα το τυπικό αλλάζει. Οι διακονητές του άμβωνα πάνε πίσω στα παλιά φυλακτήριά τους, ψάχνουν και βρίσκουν την προστή των επιστολή του Παύλου, την ανοίγουν και από την περίοπτη θέση του άμβωνα τούτου την εκφωνούν με τρόπο εναργή για να ακολουθήσει η ανάγνωση του κριτικού Παναγίου, το συναξάρι της Εκκλησίας της Κρήτης. Αγαπητοί μου, εδώ μέσα στη ζυγή της πεντάκλητης βασιλικής της Γόρτινας, η Θεία Λειτουργία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κρήτης δεν σταμάτησε ποτέ. Οι αιώνες στο ιερό κέντρο αυτό υμνοδούν ανίστακτα την κριτική ψαλμοδία και ανάγνωση πως η Κρήτη βαπτίστηκε στο όνομα του σαρκωμένου Λόγου του Θεού με τα νερά του Ψιλορίτη που έρεαν και ρέουν από τις ράχες φτάνοντας ως τη Γόρτινα. Οι αιώνες εδώ διηγούνται για τη σωτηρία και την αιώνια ζωή σύμφωνα με τη Βουλή του Θεού, η οποία υπήρχε προχρόνων αιωνίων πριν από τους αιώνες, όπως ακριβώς το λέει ο Παύλος γράφοντας προς τον Τίτο για τη φανέρωση του Υιού του Θεού. Και οι χρόνοι και οι αιώνες της Γόρτινας στη συνεχή κίνησή τους τελικά απολύξανε στην υπόσχεση του Θεού για το μυστήριο της σάρκωσης και έτσι οικοδομήσανε τη χριστιανική Κρήτη. Για μας, όπως και άλλη φορά είπαμε, ότι απομείνανε μέσα στους αιώνες, στη Γόρτινα, απογυμνωμένα αρχαία, πέτρες και ξερολιθιές, αποτελούν θεμελιώδη αγκονάρια της Κρήτης που μαζί με άλλα ανάπη μεγαλώνισο αποτελούν τις βάσεις της ταυτότητας των Κρητών. Για μας είναι εσαρκωμένες πνευματικές απαρχές του ιερού τόπου μας. Δεν είναι ρημάγματα και θρύψαλα που κάποτε χρησίμευσαν για κάτι που πέθανε. Οι πέτρες αυτές κουβαλούν τη συνείδησή μας, σε αυτές που μοιάζει το αμάλαγο χάδι των αιώνων που στορευμένο πέφτει πάνω στο βαρύ από αξία χώμα της τιμημένης Γόρτινας. Φεύγουν από το φως που τις προγγίζει και κρατούν εις πείσμα των αιώνων ζωντανές τις ξεθοριασμένες αποχρώσεις από το πρωτεβουσάνικο ορθυρούν τις πάλε ποτέ δόξεις της χωρίς να σταματούν το γλυκό κανονάρχημά τους σε ό,τι αντυχεί ο κάμπος τούτος δίχως να σωπά. Λοιπόν, αυτή η Γόρτινα αγκαλιάζει σήμερα βαθυσεβάστος τη τιμία κάρα του Αγίου Τίτου, την οποία κατήχε επί αιώνες, και εμείς βλέποντας τα αντάμωμά τους ξαναθυμούμαστε τις απαρχές της πίστης μας, αλλά αναμετρούμε και τις τρομερές δοκιμασίες που πέρασε από βάρβαρες και μακροχρόνιες κατοχές. Λογικά, οι κυριευτές της θα έπρεπε να την είχαν εξαφανίσει. Για να κρατηθεί, τα τέκνα της Κρήτης έδωσαν αγώνες και αγώνες. Με το γνωστό γενναίο κρήτικο και αντιστασιακό φρόνημά τους. Τίποτα όμως δεν θα είχε γίνει αν ο Θεός είχε άλλη τη χάρη Του από την Κρήτη. Προσκυνούμε και δοξολογούμε τον Θεό των Πατέρων μας που σκεπάζει την αγαπημένη μας πατρίδα την Κρήτη για να συνεχίσει να είναι αιωνοχαρής μέσα στην Ορθόδοξη πίστη, στην ταυτότητά της και στα ήθη της. Κλείνω, αφού ευχαριστήσω ξανά τον Αρχιεπίσκοπο και την συνοδεία του, με ένα λόγο του λαού μας. Κρήτη δενδρίτσι λευτεριάς αιματοποτισμένο, ποτέ το πέπλο της σκλαβιάς δεν σε έχει σκεπασμένο. Και τώρα στρέφομαι προς την Αγία Κάρα και αναφωνώ εκ μέρους όλων κλήρου και λαού. Πρωτόθρονε Πατέρα της Κρήτης, Άγιε Τίτε, καλώς μας ήρθες ξανά.
1: Ευχαριστώ.

0: Αυτή η προσευχή, με την οποία καταλήγει το απολυτήριο του Αγίου Πρωτεπισκόπου της Κρητικής Εκκλησίας, «Φώτισον δύο ποτήρι», στους σκοτεινούς καιρούς μας ίσως είναι πιο επίκαιρη από ποτέ άλλοτε. Σε καιρούς σκότους και ποικίλων σκοταδισμών, το φως του Χριστού που παίρνει πάση δια της Αγίας του Εκκλησίας είναι αναγκαίο για τα σκοτάδια των ψυχών μας, τα μοιχιέτατα των οποίων φωλιάζουν πάση και γίνονται λάθη. Οφείλομαι όλοι αυτόν τον αναστοχασμό που είπε πριν λίγο ο Σεβασμιότατος και Πολυφίλητος αδελφός Άγιος Βορτίνης, κύριος Μακάριος, να κάνουμε όλοι, ξεκινώντας από την αυτοκριτική μας και βλέποντας πώς βαδίζομαι στα ίχνη εκείνου του οποίου την αποστολική διαδοχή και διδαγή διακρατούμε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Το Σεβασμιότατε αδελφέ μου Μακάριε, πριν από χρόνια μου έκανε την τιμή να με προσκαλέσει τη λήξη του συνεδρίου εκείνου του υπέροχου που έγινε εδώ, να λειτουργήσουμε μαζί και έπειτα να συμπορευτούμε στο αρχαίο σύγχρονο, να κυκλώσουμε για λίγο τα βάθρα της Αγίας Τραπέζης, να στοχαστούμε το παρελθόν της Εκκλησίας, να αναθεωρήσουμε τη θέση μας και τη στάση μας απέναντι σε αυτά που παραλάβαμε ως διάδοχοι εκείνου που έχουμε απόψε στο μέσον μας, και να πάρουμε την στεναρή απόφαση στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην προδώσουμε την ιερή αποστολή μας απέναντί του. Λίγο αργότερα, καθώς τελειώσαμε και κάθισα για λίγο αναμένοντας εκεί σε μια πέτρα που την έκανε γραφείο ο Λαρόσα, έκανα την προσευχή μου στον Άγιο και τον παρακάλεσα λέγοντάς του να μ' αξιώσει κάποια στιγμή να ξανάρθω. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτός ο ερχομός θα ήταν όπως γίνεται σήμερα. Σήμερα, καθώς σε άκουγα, έκανα μια άλλη προσευχή, αφού είδα πως η πρώτη έπιασε, γιατί ο Άγιος μας ακούει. Έκανα μια προσευχή και του είπα: «Απόψε, Άγιε μου, με τα ανάξια χέρια μας κομίσαμε την κάρα σου εδώ και θα την εισοδεύσουμε στο ναό σου από την πόρτα του ιερού. Αξίωσέ μας κάποτε να σε βάλουμε από την κεντρική, όπως σου πρέπει. Αξίωσέ μας κάποτε να σε ενθρονίσουμε έστω για λίγο, για όσο χρειαστεί. Σε αυτόν τον τόπο που επίμανες, σε αυτόν τον τόπο που γεώργησες, σε αυτόν τον τόπο που άφησες τα δάκρυα της προσευχής σου, τον υδρότα της αγάπης σου». Σκεφτόμουν, βλέποντας πριν λίγο για μια ακόμη φορά τις πέτρες, πως αυτές οι πέτρες, αγαπητέ μου Δήμαρχε, φίλοι άρχοντες αυτού του τόπου, οι ευλογημένοι άνθρωποι δεν αρμολογήθηκαν με νερό, αλλά με τα δάκρυα του Τίτου και των διαδόχων του. Εκείνων των ανθρώπων που ξέρουν πως να σταυρώνεται και να αναστένεται κανείς όχι για τον εαυτό του, αλλά για την Εκκλησία. Κοίταζα την κάρα, άκουγα τον αδερφό Μακάριο και σκεφτόμουν πριν από λίγο. Αυτή η κάρα μπορεί να μην μιλάει, αλλά μήπως μιλάει. Μήπως μιλάει μέσα από τις δικές μας αναξιότητες και μέσω του κηρύγματος της Εκκλησίας διαχρονικά. Μήπως αυτή η επιστολή που κάποτε ο Παύλος έστελνε στον Τίτο και ο Τίτος τη διάβαζε στους Βορτινίους και στους Κρήτες της εποχής που δεν είναι μια επιστολή για τους Κρήτες κάθε εποχής και για να την βάλει η Εκκλησία στον κανόνα της Καινής Διαθήκης δίνοντάς της οικουμενικό χαρακτήρα. Μήπως είναι μια επιστολή για κάθε χριστιανό, αλλά και ο Τίτος ο ίδιος δεν είναι μια επιστολή γινωσκωμένη και ανακοινωσκωμένη, όπως λέγει ο Παύλος, και ας μη μιλά. Και δεν μιλά γιατί οι Άγιοι μιλούν με τη σιωπή τους. Και αυτό είναι το θαύμα της Εκκλησίας. Τελειώνω, όπως τελειώσατε κι εσείς, λέγοντας κάτι από τα όμορφα του ευλογημένου λαού μας. Καθώς έγινε αυτό που δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα γινόταν στη ζωή μου, κομίζοντας την κάρα απόψε εδώ, έλεγα στον παρακαθήμενό μου πατέρα Εμμανουήλ, τον προϊστάμενο του Αγίου Κύπρου, πόσο δίκιο τελικά είχαν οι άνθρωποι αυτού του τρισευλογημένου τόπου όταν έλεγαν «Το αγώι ξυπνά τον αγωγιάτες». Εγώ και εσείς είμαστε αγωγιάτες και τα αγώι μας είναι η Ιεραποστολή που μας άφησε ως έργο και ιερή παρακαταθήκη ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος το κεφάλι βρίσκεται εδώ, τα αυτιά βρίσκονται δίπλα στα στόματά μας, τα πόδια του τρέχουν διαρκώς. Από άκρου εις άκρου της Εκκλησίας της Κρήτης που δεν την εγκατέλειψε ποτέ, και τα χέρια του είμαστε εμείς. Μόλις κατέβηκα από το αυτοκίνητο, σας είπα να παραλάβετε την κάρα. Γιατί εσείς είστε ο κειμενάρχης αυτού του τόπου και κανονικός διάδοχος του τύπου. Μπορεί η έδρα να μεταφέρθηκε και αλλού, αλλά η ιστορική έδρα της Κρήτης είναι εδώ, που παραμένει εδώ. Εσείς θελήσατε να την κρατήσουμε μαζί. Βάζοντάς με στη διαδικασία πάλι να σκεφτώ κάτι. Πώς με το ένα χέρι μας και οι δύο κρατούσαμε την κάρα, ή μάλλον μας κρατούσε η κάρα, και παίρναμε δύναμη από εκεί που κρατάμε την Αποστολική Διαδοχή, και το άλλο χέρι ήταν όχι μετέωρο, αλλά έτοιμο να κάνει αυτό που επιτάσσει η συνείδησή μας. Να δείχνουμε στους ανθρώπους τον δρόμο και να είμαστε έτοιμοι να παραδώσουμε τη σκητάλη στους επιγενωμένους, αφού η Εκκλησία μας ούτε σε μας άρχισε, ούτε σε μας θα τελειώσει. Και έχουμε χρέος να παραδώσουμε ό,τι παραλάβαμε και τίποτε λιγότερο. Αυτές τις σκέψεις σας ευχαριστώ εγώ ευγνωμόνως. Και αν τότε που λειτουργήσαμε εδώ, φεύγοντας, σας είπα ότι συγκινήθηκα, αυτό το ρήμα δεν θα το επαναλάβω σήμερα. Θα σας πω όμως ένα άλλο ρήμα, αυτό που φανερώνει ίσως καλύτερα αυτό που νιώθω. Δεν συγκινήθηκα απλά, σεβασμιότατε, σήμερα. Συγκλονίστηκα. Και αυτός ο συγκλονισμός ήθελε να με ακολουθεί και εμένα και εσάς και όλους μας όλες τις ημέρες της ζωής μας, γιατί όταν θα πάμε στο φοβερό βήμα του Χριστού, θέλουμε τον πρωτεπίσκοπό μας να μας πάρει από το χέρι και να μας πει εσάς και εμένα, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσει η χάρις του Θεού, γιατί μπορεί να μην έκανες τίποτα, αλλά δεν επρόδωσες και αυτά που έπρεπε να κρατήσεις. Σας ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Εμείς ευχαριστούμε και πάλι. Θα πάρουμε την κάρα και θα πάμε πίσω στο σύγχρονο, στο σημείο που θα πάμε, για όσους, το ξαναλέω, δεν ξέρουν γιατί είναι τόσο σπουδαίος αυτός ο τόπος. Το σύγχρονο αυτό είναι η έδρα της πρωτοβυζαντινής περιόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. Για 1000 χρόνια μετά την ακαταστασία των Αράβων πήγε στο Ηράκλειο. 1000 χρόνια περίπου. Και θα κάνουμε κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες. Θα συνεχίσουμε για το Τυμπάκι, όπου η κάρα θα βρίσκεται απόψε εκεί. 7.30 ώρα περίπου εσπερινός, παράκληση, νυχτερινή πια λειτουργία, και αύριο το πρωί πάλι λειτουργία, και θα αναχωρήσει η κάρα από τη Μεσαρά περίπου 2:30 η ώρα το μεσημέρι αύριο. Και απόψε ο ναός του Αγίου Τίτου στο Τιβάκι για προσκύνημα θα είναι ανοιχτός μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Αρχές, λαό και κληρικούς.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Συνεχίζουμε το ευλαβικό διπορικό μας στη Γαλιλαία και τώρα βρισκόμαστε στην ευλογημένη Καπερναούμ.

βορειοδυτικά της λίμνης Γενισαρέτ, στα σύνορα των αρχαίων φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλήμ, βρίσκεται η αρχαία Καπερναούμ, την οποία ο Ιησούς έκανε το κέντρο της επίγειας δράσης και διδασκαλίας του. Και κατήρθεν εις Καπερναούμ πόλην της Γαλιλαίας και ειν διδάσκων αυτούς εν τη Σάβαση και εξεπλήσοντο επί τη διδαχή αυτού ότι εν εξουσίαν ειν ο λόγος αυτού.

Το εβραϊκό όνομα της πόλης Κφάρ Ναούμ σημαίνει χωριό του Ναούμ, αλλά προφανώς δεν έχει σχέση με τον προφήτη Ναούμ που έζησε τον 5ο π.Χ. αιώνα. Ο προφήτης Ναούμ, ένας από τους 12 μικρούς λεγόμενους προφήτες, άκμασε περί το 460 π.Χ. και ήταν από τη φυλή του Σιμεών. Η πατρίδα του ήταν η Ελκεσέμ, γι' αυτό ονομάστηκε και Ναούμ ο Ελκεσέος. Το βιβλίο της προφητείας του αποτελείται από 3 μικρά κεφάλαια και αφορά την τύχη της πόλης Νινεβή, την οποία χαρακτηρίζει ως πόλη του αίματος, του ψεύδους, της μεγάλης αδικίας και πορνείας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του την 1η Δεκεμβρίου.

Η Καπερναούμ δεν αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί η ίδρυσή της, όπως άλλωστε αποκαλύπτουν και οι αρχαιολογικές ανασκαφές, τοποθετείται στα ελληνιστικά χρόνια, γύρω στον 2ο π.Χ. αιώνα, όταν δημιουργήθηκαν και άλλοι ψαράδικοι οικισμοί γύρω από τη λίμνη Γενισαρέτ. Στην Καινή Διαθήκη κατονομάζεται 16 φορές ως Καφαρναούμ και Καπερναούμ, ενώ και στον Ιώσυπο η εβραϊκή ονομασία μεταγράφεται στα ελληνικά ως Καφαρναούμ και Κεφαρνοκόν. Στα αραβικά λέγεται Ταλχούμ και ίσως αναφέρεται στα ερείπια Τέλ του Χούμ, πιθανώς συντετμημένη μορφή της λέξης Ναούμ.

Στα ρωμαϊκά χρόνια η Καπερναούμ ήταν μεγάλο τελωνιακό κέντρο, όπως προκύπτει και από την πρώην ιδιότητα του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου. Εδώ πλήρωναν τα τελωνιακά διόδια εκείνοι που διέσχιζαν τον Ιορδάνη ποταμό και έμπαιναν στην τετραρχία του Ηρώδη Φιλίππου του Δευτέρου και στην πρωτεύουσα της Βυσθαϊδά.

ταύτα αυτού λαλούντος, αυτής ιδού άρχων εις προσελθών, προς εκείνη αυτό λέγον, ότι η θυγάτηρ μου άρτιε τελεύτησεν, αλλά ελθόν επίθες την χείρα σου επ' αυτήν και ζήσετε. Και γερθείς ο Ιησούς, οικολούθησεν αυτό και οι μαθητέ αυτού. Κι ιδού γινή εμορροούσα 12 έτη, προσελθούσα όπισθεν ύψα του κρασπέδου του ηματίου αυτού. Έλεγε γάρενε αυτή, εάν μόνον άψομαι του ηματίου αυτού, σωθήσομαι. Ο δε Ιησούς, επιστραφής και ειδών αυτήν, είπε, «Θάρση θύγατερ, η πίστη σου σε σοκέσε», και εσώθη η γινή από τις ώρας εκείνης. Και ερθόν ο Ιησούς εις την οικίαν του άρχοντος και ειδών του αυλητάς και των όχλων θορυβούμενων, λέγει αυτής, «Αναχωρείτε, ούγαρα πέθανε το κοράσιον, αλλά καθεύδει και καταγέλων αυτού. Ότε δε εξευλήθη ο όχλος, εις ελθόν εκράτησε τη χειρός αυτής και ηγέρθη το κοράσιον. Και εξήλθεν η φήμη αυτή εις όλην τη γην εκείνην».

Στην παραθαλάσσια Καπερναούμ, ο Ιησούς γνώρισε τους περισσότερους αποστόλους του και έκανε τα πιο πολλά θαύματά του. Θεράπευσε τον δούλο του Ρωμαίου εκατόνταρχου, την πεθερά του Πέτρου, την αιμορροούσα γυναίκα, τους δύο τυφλούς, τη συγκύπτουσα γυναίκα, τον παραλυτικό, πολλούς δαιμονισμένους και ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου. Στην Καπερναούμ δίδαξε για πρώτη φορά και το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Από τον δεύτερο ήδη μετά Χριστόν αιώνα, μια μικρή χριστιανική κοινότητα είχε συσπηρωθεί στην Καπερναούμ, γύρω από το σπίτι του Αποστόλου Πέτρου, που είχε μετατραπεί σε ιερό προσκύνημα. Η ύπαρξη της πόλης διαπιστώνεται και στη Βυζαντινή περίοδο, χωρίς όμως άλλη αναφορά για τη θέση ή την ιστορία της. Οι παλαιότερες μαρτυρίες μιλούν για την ύπαρξη ιουδοχριστιανικής κοινότητας, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 4ου αιώνα. Μετά την ήττα των Βυζαντινών στη μάχη του Γιαρμούκ, η Γαλιλαία καταλήφθηκε από τους Άραβες. Στα μέσα του 8ου αιώνα, ένας καταστροφικός σεισμός ισοπαίδωσε την πόλη, η οποία επανοικοδομήθηκε σύντομα, αλλά όπως πιστοποιούν τα αρχαιολογικά ευρήματα, βρισκόταν πλέον σε φάση παρακμής. Περί τα μέσα του 9ου αιώνα, λόγω κάποιων εξεγέρσεων, η πόλη θα ξανακαταστραφεί, αλλά θα χτιστεί ξανά σαν ένα μικρό αραβικό χωριό, χωρίς σχέδιο και αρχιτεκτονική, που και αυτό θα καταστραφεί για να ξαναχτιστεί για τελευταία φορά στο δεύτερο μισό του 10ου αιώνα.

Όταν οι σταυροφόροι έφτασαν στην Αγία Γη, βρήκαν την Καπερναούμ εγκαταλελειμμένη από τους κατοίκους της, οι οποίοι είχαν καταφύγει για να προστατευθούν στα μεγάλα αστικά κέντρα και ερυπωμένη λόγω του μεγάλου σεισμού που έπληξε την Παλαιστίνη το 1033 μετά Χριστόν.

Οι λιγοστές πληροφορίες για την πόλη αυτή την περίοδο προέρχονται κυρίως από προσκυνητές και είναι συγκεχημένες ως προς την τοπογραφία της. Και αυτό γιατί απουσίαζε από τους χώρους που προτείνονταν για να επισκεφθούν οι χριστιανοί προσκυνητές, αφού από την άλλοτε πλούσια Καπερναούμ δεν είχαν πλέον απομείνει παρά μονάχα θλιβερά χαλάσματα πλάι στη λίμνη, επαληθεύοντας την προφητεία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. «Και εσύ Καπερναούμ, ιέως του ουρανού υψωθήσα, εωσάδου καταβιβαστήσει».

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Όταν γιορτάζει ο Απόστολος Τίτος, γιορτάζει η Αποστολική Εκκλησία της Κρήτης. Γιορτάζουν οι επίσκοποι, οι κληρικοί, οι μοναχικές αδελφότητες και όλος ο ευσεβής λαός του θαλασσοφύλλη του νησιού που διακρατεί τα ζώπηρα της πίστεως και της ευσέβειας από εκείνον, τον πάτρονα και προστάτη μας, ο Θεοφυλάστατος Άγιος Γνωσού, πολύ όμορφα διαζωγράφησε την παρουσία του Τίτου, παρουσία του ίδιου του Χριστού στα σπλάχνα του λαού του στην Εκκλησία της Κρήτης αιώνες τώρα. Ναι, δια των Αγίων του ο Χριστός διασχίζει την ιστορία και δια των Αποστόλων του η Αγία μας Εκκλησία, έχοντάς τους ως άσυστους θεμελίους λίθους του οικοδομήματος της πνευματικής της ζωής, πορεύεται. Πορεύεται, προσλαμβάνει, μεταμορφώνει, αγιάζει, αναλαμβάνει όλους εμάς, μετατρέποντάς μας από αγρίους σε αγίους, γιατί αυτή είναι η αποστολή της. Σήμερα όλη η Κρήτη είναι εδώ παρούσα δια των εκπροσώπων του λαού μας, διόλων εσάς που ταπεινά μπροστά στην κάρα του Πρωτεπισκόπου μας αναθέτετε πόνους και πόθους, προβλήματα και προβληματισμούς. Είναι παρόντες και οι όπου γης Κρήτες που εκπροσωπούνται τόσο από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέα Ζηλανδίας και αγαπητό αδελφό μας Αγκαραθίτη Μοναχό, το Μύρωνα, όσο και από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Απαμίας, βοηθό Επίσκοπο της Μητρός Εκκλησίας του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, παρά το Σεβασμιωτάτο Μητροπολίτη Αυστρίας, Κρήτα επίσης αδελφό, τον αγαπητό σε όλους μας Αρσένιο, ο Παΐσιος μας Επανοσηφίτης Μοναχός, διακονεί τον απόδημο ελληνισμό και όχι μόνο την Ορθόδοξη Εκκλησία στη Διασπορά στην Βουδαπέστη. Σήμερα και οι δυο τους μεταφέρουν τον παλμό του απόδημου ελληνισμού αλλά και των αποδήμων Κρητών, και δι' αυτόν εκφράζεται ο σεβασμός και η τιμή στην κάρα του Πρωτεπισκόπου μας, από τον οποίο κρατούμε οι αναξιότητες μας, την αποστολική διαδοχή αλλά και την αποστολική διδαχή, χωρίς να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε τι στην Εκκλησία μας. Είπα χθες, το λέω συχνά πυκνά, το είπε και ο Θεοφιλέστατος, τούτος ο τόπος πέρασε δεινά και βάσανα, κατοχές και είδε επαναστάσεις του πληρώματος του, γιατί ετούτος ο τόπος έμαθε να ζει πνευματικά ελεύθερος, και αυτή του την πνευματική ελευθερία την έμαθε από τον Απόστολο των Εθνών και του νησιού μας και από τον Απόστολο Τίτο, που γνώριζε πολύ καλά τι σήμαινε μέσα από τα γράμματα αυτό που του έγραφε στην προς Τίτων και προς Κρήτας διαχρονικά επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Δείτε τον εκεί ψηλά στο εικόνισμά του, στο υπέροχο αυτό εικόνισμα του σπουδαίου αγιογράφου Σαριδάκη, να διαβάζει την επιστολή στους Κρήτες και να λέει πως αυτές οι παρακαταθήκες δεν αφορούν μόνο εκείνον αλλά την Κρήτη διαχρονικά. Και γι' αυτό η Κρήτη μέσα στο στερέωμα της οικουμένης είναι κάτι διαφορετικό. Και ας πασχίζουν κάποιοι να τη δυσφημίζουν ευκαίρος ακαίρος, όπως έγινε και πρόσφατα. Λες και δεν γίνονται αυτά σε άλλα μήκη και πλάτη της γης. Η Κρήτη διακρίνεται για την εργατικότητα των ανθρώπων της και για το φιλότιμό τους, για τον ορθόδοξο πολιτισμό τους. Και αν υπάρχουν κάποια λίγα παραβατικά στοιχεία, αυτό δεν σημαίνει πως η Κρήτη και οι Κρήτες έχουν αλλοιωθεί και έχουν χάσει την παράδοσή τους, τις αρχές και τις αξίες τους. Γι' αυτό και δεν επιτρέπομαι σε κανένα τη δυσφήμιση του τόπου μας. Γιατί αυτός ο τόπος και αυτός ο λαός πατάει σε λείψανα Αγίων και σε χώματα νοτισμένα με αίματα μαρτύρων, όπως αυτών που θα μνημονεύσουμε μετά από λίγο τα ονόματά τους, που έγιναν μια από τις αφορμές για να ενωθεί με τη μητέρα πατρίδα το νησί μας. Εμείς αυτήν την ιστορία, αυτή την παράδοση, αυτές τις αρχές και τις αξίες όπως μας τις άφησε ο Τίτος τις διακρατούμε. Και αφενός μεν δεν τις προδίδουμε, αφετέρου δε δεν χαρίζομαι και σε κανένα το δικαίωμα να τις λιδωρεί. Γι' αυτό και στεκόμαστε εδραίοι και αμετακίνητοι σε όσα παραλάβαμε. Ίσως τελευταία κάποιοι από εσάς στενοχωρήθηκαν και σκανδαλίστηκαν ίσως ακούγοντας και διαβάζοντας διάφορα περί ενός δήθεν προβλήματος που δημιουργήθηκε ως μειόφιλε με τη μητέρα μας Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μακριά από μας τέτοιες σκέψεις αλλά και τέτοιες αντιλήψεις. Εμείς αγαπούμε το Πατριαρχείο μας, ανήκουμε στο Πατριαρχείο μας. Η Εκκλησία της Κρήτης έχει την κανονική της εξάρτηση από το Πατριαρχείο και η παρουσία αδελφών από τη Μητέρα Εκκλησία σήμερα αυτό καταδεικνύει. Και ο Πατριάρχης μας, τον οποίο επισκέφθηκα προσωπικά, κατάλαβε ότι η πολιτεία μας έκαμε ένα λάθος, το οποίο και θα κληθεί ήδη καλείται να το διορθώσει, και δια των καλών της εκπροσώπων εδώ που γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα αυτά, ξέρουν γιατί φωνάζομαι. Γιατί η Κρήτη είναι αυτό που είναι και μέσα στο καθολικό στερέωμα της Εκκλησίας, μια αποστολική εκκλησία συντεταγμένη με καταστατικό χάρτη, ο οποίος θα παραμείνει ακέραιος και αδιαλόβητος, και δεν επιτρέπομαι σε κανένα κατά το δοκού να κάνει ερμηνευτικές του διατάξεις. Γι' αυτό και όλη η ιεραρχία μας, εν ενή στόματι, είμαστε αποφασισμένοι να μην υποκύψουμε και να μην δεχτούμε αυτού του είδους τις παρεμβάσεις, γιατί τότε προδίδουμε την αποστολικότητα της Εκκλησίας μας. Και γι' αυτό ευχαριστώ από καρδιάς την Ένωση των Κληρικών της Εκκλησίας της Κρήτης, που είναι σήμερα εδώ παρούσα δια του Προέδρου και των μελών της, τον Πρόεδρο των Κληρικών της Αρχιεπισκοπής μας και όλους τους πατέρες που είναι δίπλα μας, και παρακαλούμε την πολιτεία μας για μια ακόμη φορά να το δει. Και εμείς ολοπρόθυμα συγχωρούμε και αγκαλιάζουμε, και τα λάθη είναι για να θεραπεύονται, και εύχομαι και προσεύχομαι πολύ σύντομα να γίνει αυτή η μεγάλη πνευματική χαρά για όλους μας, να δούμε να έρεται αυτή η δαμόκλειος πάθη. Και το πρόβλημα δεν είναι η εκλογή ενός επισκόπου στα Χανιά. Το πρόβλημα είναι ότι, δόξα τω Θεώ, η Εκκλησία της Κρήτης από το 1961 πορεύεται με έναν καταστατικό χάρτη, τον οποίο έφτιαξαν οι πατέρες μας, ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, 5 χρόνια πριν κομίσει την τιμία κάρα του Αγίου Τίτου. Και σε αυτόν τον νόμο πορευόμαστε ακολουθούντες τα άρθρα του όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν είναι δυνατόν μετά από 70 χρόνια να λέμε ότι χρειάζονται νέες ερμηνείες αυτού του νόμου κατά το δοκούν, επειδή έτσι κάποιοι το θέλησαν για τους δικούς τους λόγους, τους οποίους και δεν θα κατονομάσω. Ζητώ συγγνώμη από τους άρχοντές μας που σήμερα δηλητηριάζω λίγο τις ακοές σας, αλλά δεν μπορούμε να κρύψουμε και την πραγματικότητα και δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι στο αυτοδιοίκητο της Εκκλησίας μας θα έχουμε κάθε τρεις και λίγο τέτοιου είδους παρεμβάσεις έξωθεν του σώματός της. Γι' αυτό και να ανακρούσουν πρίμνα όσοι έκαναν αυτό το λάθος και να το διορθώσουν το συντομότερο δυνατό. Εμείς θα πορευτούμε στο μέλλον όπως γνωρίζουμε και το πλήρωμα της Εκκλησίας της Κρήτης γνωρίζει τους πνευματικούς του ταγούς ότι δεν έχουν για αυτά που λένε ούτε ιδιοτέλειες ούτε συμφέροντα προσωπικά. Το μόνο που θέλουμε είναι να πορευόμαστε στα ίχνη του Πρωτεπισκόπου μας, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός, και να μην γίνεται στη ζωή της Εκκλησίας το θέλημα ούτε του Αρχιεπισκόπου ούτε κανενός άλλου, όπως το έχω πει πολλές φορές, αλλά το θέλημα του Θεού και μόνον. Πατέρες της Ενώσεως των Κληρικών της Εκκλησίας Κρήτης, Πάτερ Ζαχαρία, Ευγενική Πρόεδρε της Ενώσεως αυτής, ευχαριστώ από καρδιάς που είστε κοντά μας τούτους τους δύσκολους καιρούς που παλεύουμε όλοι, όχι για να κρατήσουμε προνόμια αλλά για να κρατήσουμε αρχές, όχι για να κρατήσουμε κεκτημένα δικαιώματα αλλά για να κρατήσουμε τα αυτονόητα για την Εκκλησία μας, που είναι και θα παραμένει αναδενδράδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά θα κρατάει και απαραχάρακτα όσα της παρέδωσαν οι αιώνες. Αυτό ήθελα σήμερα να εξομολογηθώ σε όλους σας και συγχωρέστε με, αλλά αν δεν μιλήσει σήμερα ο πατέρας στα παιδιά του εξομολογητικά στη γιορτή του παππού μας, τότε θα το κάνει. Γι' αυτό εύχομαι και ζητώ την προσευχή σας να πορευτούμε όμορφα στο μέλλον, ειρηνικά όπως ξέραμε μέχρι τώρα, χωρίς να σκανδαλιζόμαστε και να σκανδαλίζομαι. Και αν εγώ είμαι το σκάνδαλό σας, πρώτος να φεύγω. Αλλά το πρόβλημα ξέρετε που είναι. Εγώ εύχομαι και προσεύχομαι να το κατανοήσουν το συντομότερο δυνατό, καθότι όπως έλεγαν οι πρόγονοί μας, ο τρόφας και ιάσεται. Αυτός που δημιούργησε το πρόβλημα, αυτός και ας το θεραπεύσει. Και ας μας αφήσουν να πορευόμαστε ήσυχα και ειρηνικά, διακρατώντας την συνοχή του λαού μας σε τούτους τους καιρούς της σύγχυσης, που αν μη τι άλλο απαιτείται συμψυχισμός, και στην Κρήτη που γέννησε το συγκριτισμό να τον εκάνει και πράξη. Γι' αυτό, καλοί μου άρχοντες, κοντά μας, κοντά στην Εκκλησία την Αποστολική της Κρήτης, κοντά στον Άγιο Τίτο τον Πρωτεπίσκοπό μας και δίπλα του όλοι μαζί, ας δίδουμε τη μαρτυρία της πίστεως σε έθνη και λαούς, πως η Κρήτη μέσα στους αιώνες κράτησε ψηλά τα λάβαρα της ευσέβειας και της πνευματικής ελευθερίας και δεν τα απόλεσε, ακόμα κι αν χρειάστηκε κάποιες στιγμές να τα υποστήλει, διακρατώντας τα όμως μέσα στον καρδιακό της χώρο ψηλά. Πάμε τώρα έξω να μνημονεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους που έγιναν αιτία με το δικό τους τρόπο να είμαστε σήμερα ελεύθεροι, και ήθε ο Θεός να μας αναδεικνύει με τις πρεσβείες του Αγίου Τίτου καθημερινά αξίους αυτής της ελευθερίας. Εμείς πορευόμαστε και ο Θεός και ο Άγιος Τίτος πάει μπροστά. Εμείς αυτούς ακολουθούμε, γιατί μόνο αυτό μάθαμε και ξέρουμε να κάνουμε. Χρόνια πολλά.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου. Τι έχει να πει σήμερα σε εμάς, στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, τα γεγονότα του 1966 και η κάρα του Αγίου. Θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω πως σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μας, καθώς έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε κοντά μας τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κύριο Ευγένιο, τον οποίο με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω στη σημερινή μας εκπομπή. Σεβασμιότατε, την ευλογία σας. Χριστός Ανέστη και ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Αληθώς Ανέστη. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την δυνατότητα που δίνετε σήμερα με αυτήν την εκπομπή να σκύψουμε ξανά στον Απόστολό μας, που αποτελεί το θεμέλιο του οικοδομήματος της πνευματικής ζωής της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης, στον Άγιο Απόστολο Τίτο. Σε αυτόν τον άνθρωπο που αν έλειπε η Κρήτη ίσως θα ήταν πολύ διαφορετική σήμερα από αυτό που γνωρίζουμε. Στον άνθρωπο αυτό που κυριολεκτικά την αναμόρφωσε, μεταδίδοντάς της το φως του Χριστού, αφού εκείνος, μαθητής του Αποστόλου Παύλου, στα πρώτα μετά από τον Χριστό χρόνια, κατά μία παράδοση ήταν μόλις 3 χρόνια μετά τον Χριστό μας γεννημένος ο Απόστολος Τίτος, ήρθε ως φίλος γνήσιος και ακόλουθος του Αποστόλου Παύλου, του Αποστόλου των Εθνών και του νησιού μας, εδώ στον τόπο μας, βρήκε τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες εκείνων που είχαν πιστεύσει και βαπτιστεί στα Ιεροσόλυμα μετά το κήρυγμα του Πέτρου και των λοιπών Αποστόλων την ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτές τις χριστιανικές κοινότητες προσπάθησε σιγά σιγά με την δύναμη της ψυχής του, με τα χαρίσματα, εκτελώντας τις εντολές του διδασκάλου του, του Αποστόλου Παύλου, να κάνει τελικά εκκλησία, αυτήν την εκκλησία της οποίας φύλλα και καρποί και κλάδι είμαστε όλοι εμείς που συναποτελούμε την εκκλησία του σήμερα στην Κρήτη. Όταν γιορτάζει ο Τίτος, γιορτάζει η Κρήτη. Όταν γιορτάζει ο Τίτος, γιορτάζουμε όλοι. Όταν γιορτάζει ο Τίτος, γιορτάζει η Εκκλησία, και ο Τίτος γιορτάζει όχι μόνο στις 25 Αυγούστου που είναι η γιορτή του, αλλά και στις 15 Μαΐου. Την άλλη Κυριακή λοιπόν έχουμε μια μεγάλη γιορτή, την γιορτή της επανακομιδής της τιμίας κάρας του, η οποία αυτήν την ημέρα φέτος συμπίπτει ακριβώς, γιατί πάντα η γιορτή αυτή μεταφέρεται την πλησιέστερη Κυριακή, αλλά φέτος συμπίπτει.

0: Αττική ακριβώς, στις 15 Μαΐου λοιπόν του 1966, και εφέτος είναι την άλλη Κυριακή, θα κάνουμε κατά την παράδοση της τοπικής μας εκκλησίας όλες αυτές τις λατρευτικές εκδηλώσεις του ποιμνίου μας και όλων εμάς που συναποτελούμε την Εκκλησία της Κρήτης, τον πρώτο επίσκοπό μας. Θα είμαστε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου, εδώ στο Ηράκλειο, και μετά τον Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία, το απόγευμα της ημέρας εκείνης θα πραγματοποιηθεί η λιτανία που καθιερώθηκε να γίνεται εις ανάμνηση εκείνης της πρώτης λιτανίας, της οποίας τόσο όμορφες εικόνες δείξατε μόλις προλίγου. Από αυτό το ανεπανάληπτο γεγονός, το μοναδικό στην ιστορία της Εκκλησίας Κρήτης των τελευταίων αιώνων, της επιστροφής από τον ενετικό λιμένα του Ηρακλείου, της κάρας του Αγίου Τίτου που ξενιτεύθηκε σε αλωτινούς καιρούς στη Βενετία και φυλάχθηκε εκεί μέχρι την ευλογημένη ώρα που ο Θεός και ο Άγιος θέλησαν να βρεθεί και πάλι και με τη σωματική του παρουσία ανάμεσα στο ποιμνιό του, για να οδηγεί ποιμένες και ποιμενωμένους στο φως του Χριστού, το οποίο πρώτος εκείνος μεταλαμπάδευσε στην Κρήτη. Χαίρομαι λοιπόν γιατί μας δίδεται η ευκαιρία μέσα από αυτήν την εκπομπή, και θέλω να ευχαριστήσω και το Κρήτη TV και εσάς, ιδιαίτερα τον πατέρα Εμμανουήλ που είναι συνέκδημος και συνεργός εν κυρίω, όπως ήταν ο Τίτος στον Παύλο, που είναι σήμερα εδώ κοντά μας για να μας βοηθήσει και εκείνος με τη δική του παρουσία στο ναό που είναι εφημέριος, γνωρίζοντας όλα εκείνα τα οποία έχουν να κάνουν με την μοναδική σχέση του κάθε ενός προσώπου που επισκέφτεται τον Άγιο Τίτο, που καθρεπτίζει το δικό του πρόσωπο στο πρόσωπο του Αγίου Τίτου, στην τιμία κάρα του, που του λέει πόνους και πόθους, προβλήματα και προβληματισμούς, και παίρνει δύναμη από εκεί για την συνέχεια της Αγίας καθημερινότητάς του. Αυτό που θα ήθελα εγώ, κλείνοντας αυτά τα εισαγωγικά, είναι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ ξανά σε εσάς, αλλά και σε όλους τους αφανείς που για αυτήν την εκπομπή γίνονται υπεύθυνοι ενός σωτηριώδους έργου, χωρίς να το καταλαβαίνουν, τους ανθρώπους που είναι πίσω από τις κάμερες, τους ανθρώπους που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ιδιαιτέρως θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πατέρα Ειρηναίο Παπαδημητρίου, που τον καμαρώνω τώρα ένα χρόνο, πώς με πείρωμα καρδιάς, με ζέση πίστεως εργάζεται για αυτήν την εκπομπή, με πολλές αντιξοότητες συχνά πυκνά. Σήμερα εκείνος επιμελήθηκε, όπως του είχα ζητήσει, τα βίντεο, και αυτό που προβλήθηκε ήδη και αυτά που θα προβληθούν αργότερα, που θα μας φέρουν πιο κοντά σε εκείνο το μεγάλο γεγονός. Εγώ ευθύς εξ αρχής λέω ότι αυτήν την εκπομπή επεθύμησα να την κάνουμε, πρώτον για να θυμηθούν οι παλιότεροι και δεύτερον για να μάθουν οι νεότεροι άνθρωποι του μεγάλου κάστρου ένα κομμάτι της ιστορίας του, της πρόσφατης ιστορίας του. Μόλις πριν από 60 παρά 3 χρόνια έγινε αυτό το γεγονός. Κάποια στιγμή γιορτάστηκαν τα 50 χρόνια. Εμείς, αν αξιωθούμε και θέλει ο Θεός, θα γιορτάσουμε και τα 60 χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Το 2026, και ήδη από τώρα σκέφτομαι και προγραμματίζω και θα δημιουργηθεί μια επιτροπή στην Αρχιεπισκοπή μας για να γίνει ίσως και ένα επιστημονικό συνέδριο με τη δική σας, κύριε καθηγητά μου, προσωπική συμβολή για τούτο και της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας της Κρήτης, για να μάθουμε όλοι μας για αυτόν τον μεγάλο πνευματικό θησαυρό, τον πολύτιμο θησαυρό που έχει η Εκκλησία της Κρήτης, τον Άγιο Απόστολο Τίτο.
1: Ευχαριστούμε θερμά για αυτή την πρώτη τοποθέτηση και για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας. Μεγάλη μας τιμή. Να πω στους τηλεθεατές μας συζητούμε για την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου. Μαζί μας σήμερα βρίσκεται εκτός από το Σεβασμιότατο και ο πατέρας Εμμανουήλ. Πατέρας Εμμανουήλ Αντωνακάκης, είναι εφημέριος στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου εδώ στο Ηράκλειο. Την ευχή σας, πατέρα Εμμανουήλ. Μεγάλη μας χαρά.
2: Είστε
1: και πλέον κατάλληλος να μας πείτε κάποια
2: πράγματα. Για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή. Ευχαριστώ το Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπό μας για την εξαιρετική τιμή την οποία μου κάνει να βρίσκομαι σήμερα εδώ με αφορμή αυτό το μεγάλο γεγονός της εορτής της επανακομιδής της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου. Χαίρομαι και αισθάνομαι γνώμων απέναντι στην Εκκλησία μας που μέταξε και μένα να διακονώ σε αυτό τον ιστορικό ναό κοντά στον Άγιο Τίτο και να καταθέσω και εγώ τη μαρτυρία μου υπηρετώντας τον ναό αυτό για αυτά τα οποία συμβαίνουν καθημερινά μέσα από την ευλάβεια και την τιμή που εναποθέτει ο κόσμος προς τον Άγιο μας.
1: Αυτό θέλαμε κι εμείς, γι' αυτό κάνουμε και την εκπομπή αυτή, κυρίως καθημερινά ο κόσμος πώς προσεγγίζει. Να πω μόνο για τους τηλεθεατές, είναι ζωντανή η εκπομπή. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλιο, αναφορά, με πολύ χαρά στο 2810-398-160-161. Σεβασμιότητα, είπατε κι εσείς εισαγωγικά, κυρίως την επαφή του κόσμου να δούμε. Και με την ευλογία σας να μας πει ο πατήρ Εμμανουήλ, αν θέλει κάποια πράγματα, ο κόσμος πώς προσεγγίζει, πώς ξέρει τον Άγιο. Αν θέλει να πείτε κάτι πρώτα εσείς, με πολύ χαρά.
0: Ναι, ήθελα να πω ότι μέσα από τις εικόνες που ήδη δείξατε φανερώνεται ποιος ήταν ο πόθος των Κρητών για την επιστροφή της τιμίας κάρας του Αποστόλου Τίτου. Ποιος ήταν αυτός ο πόθος, ο ευσεβής κλήρου και λαού, προπάντων της ιεραρχίας και του Πρωθιεράρχου της Εκκλησίας της Κρήτης, του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου, όταν ζητούσε την επιστροφή, την απόδοση καλύτερα, της τιμίας κάρας, για να γίνει αυτό το μοναδικό στην ιστορία της χριστιανικής Κρήτης γεγονός. Σε μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να σκέφτομαι, να προβληματίζομαι και να παίρνω κάποιους λογισμούς για τη διακονία της Εκκλησίας μας στο σήμερα, μέσα από αυτήν την σχέση, αλλά και μέσα από τον πόθο των ανθρώπων να είναι κοντά στον Άγιο τους, κοντά στον Απόστολό τους. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Η σχέση αυτή, και πρέπει πολλές φορές να την επαναλαμβάνουμε, και δεν είναι μόνο με τον Άγιο Τίτο, αλλά και με τον Άγιο Μινά που τον έχουμε διαρκώς κοντά μας και είναι προστάτης μας. Ο Άγιος Τίτος και ο Άγιος Μινάς έχουν ριζωθεί καλύτερα τόσο στη συνείδηση των Κρητών και των Καστρινών, και όχι μόνο βεβαίως. Ο Άγιος Τίτος, εφόσον διεικόνησε την Εκκλησία και στη Μεσαρά κάτω εκεί στη Γόρτινα, η δική του ιστορία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τις απαρχές της χριστιανικής περίοδου της ιστορίας της Κρήτης εκεί κάτω. Ο πόθος λοιπόν των ανθρώπων, πατήρ Εμμανουήλ, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα αμύωτος, που γι' αυτό λέω ότι πρέπει να μαθαίνουν οι άνθρωποι και οι νέοι άνθρωποι αυτή την ιστορία, αυτό το γεγονός που συνδέεται φυσικά αναπόσπαστα και με την ιστορία του νησιού μας, με την Ενετοκρατία και την Τουρκοκρατία που ακολούθησε, με αυτές τις φάσεις που και ο Άγιος Τίτος και πολλά ιερά κοιμήλια και σεμνώματα της τοπικής μας εκκλησίας αναγκαστικά μεταφέρθηκαν αλλού για να μην απολεστούν. Έτσι λοιπόν, εγώ το δικό μου ενδιαφέρον εστιάζεται πάντοτε εκεί και βαθύτατα με συγκινεί. Όταν βλέπω αυτές τις εικόνες στο λιμάνι του Ηρακλείου των ανθρώπων που κυριολεκτικά κρεμόταν από τις ταράτσες, από τα σπίτια εκείνης της εποχής, πολλά από τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα, από τα νεόρια, από το λιμεναρχείο, για να δουν αυτό το γεγονός, για να δουν έναν Άγιο που επέστρεφε στον τόπο του.
1: Ο πόθος των ανθρώπων, κατά σειρή τόσοι εκατοντάδες κόσμος ήθελε να δει το περιστατικό.
0: Και ξέρετε, γράφουν τα μέσα της εποχής ότι το πλήθος των ανθρώπων που ήταν παρόν εκείνη την ημέρα στην επανακομιδή ξεπερνούσε τους 100.000.
1: 100.000. Δεκάδες, χιλιάδες βέβαια. 100.000 βέβαια.
0: Όταν το Ηράκλειο δεν είχε αυτό τον πλήθυσμο.
1: Ναι, φυσικά. Ναι. Θα ήρθαν πολύ την Κρήτη.
0: 1966.
1: 15 Μαΐου 1966, εκεί πηγαίνουμε. Σήμερα ο κόσμος πώς προσεγγίζει την κάρα του Αγίου που υπάρχει μονίμως στο ναό?
2: Να πω πρωτίστως ότι, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, το γεγονός αυτό, το ιστορικό και μεγάλο γεγονός της επανακομιδής της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, θεωρείται όντως ένα από τα μεγαλύτερα εκκλησιαστικά γεγονότα του 20ου αιώνα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και αυτό είναι πολύ έντονα αποτυπωμένο μέσα στην μνήμη όλων των πιστών που ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Και αυτό βέβαια μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά και παραμένει ένα ζωντανό γεγονός στη συνείδηση του κόσμου. Το βλέπουμε καθημερινά από την αθρώα προσέλευση του κόσμου. Όπως γνωρίζετε, ο Άγιος Τίτος, ο Ιερός Καθεδρικός Ναός μας, είναι ταυτόχρονα και ένας προσκυνηματικός ναός.
1: Ναι, ναι.
2: Και προσκυνηματικός ναός είναι διότι μέσα εκεί είναι η κάρα του Αγίου Τίτου και η σχέση των πιστών με την κάρα του Αγίου Τίτου είναι μια όντως ζωντανή σχέση, αυτό που είπε και ο Σεβασμιότατος. Δηλαδή είναι ο οικείος Άγιος. Δεν έρχεται να προσκυνήσει κάτι απλό, μια εικόνα κτλ. Έρχεται να προσκυνήσει τον Άγιο και η προσκύνηση αυτή την αισθάνεται πραγματικά ως μια ζωντανή παρουσία του Αγίου στην καθημερινότητά του. Το βλέπουμε και ιδιαίτερα από τους πιστούς εκείνους οι οποίοι ήταν αυτόπτες μάρτυρες του γεγονότος αυτού του 1966, οι οποίοι και έρχονται και διηγούνται με τις αναμνήσεις εκείνες, τις ζωντανές αναμνήσεις, όλο αυτό το γεγονός το οποίο ήταν μοναδικό. Εγώ δεν το έζησα προσωπικά, αλλά κάθε φορά που ακούω αυτές τις διηγήσεις από τον κόσμο,
1: πρόσωπο το
2: είναι
1: πρόλαβα,
2: πραγματικά σαν να ξαναζωντανεύουν όλες αυτές οι εικόνες και τα γεγονότα στην καθημερινότητα. Ο πιστός λαός αισθάνεται όντως τον Άγιο Τίτο ως τον Άγιο του, ως τον Πατέρα του. Και βλέπω είναι πραγματικά τόσο συγκινητική η προσέλευση του κόσμου, ιδιαίτερα της τοπικής κοινωνίας, των ευσεβών πιστών. Βλέποντας, ας πούμε, με τι ευλάβεια προσκυνούν την κάρα
1: του. Όλη τη μέρα είναι ανοιχτό ο ναός και βλέπετε
2: από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βέβαια, είναι και ως μνημείο ένας πόλος έξις και για τους τουρίστες, τουρισμός καθημερινά, οι οποίοι το βλέπουν βέβαια ως μνημείο κτλ. Αλλά για μας τους πιστούς
1: έχει και το ζωντανό, είναι, το βιωματικό,
2: είναι το χάρισμα. Είναι η ζωντανή παρουσία του Αγίου και αυτό το βλέπουμε και ιδιαίτερα όχι μόνο για τους μεγάλους αλλά και για τους νέους ανθρώπους.
1: Όλες οι ηλικίες έχουν. Βλέπουμε,
2: όλες οι ηλικίες. Από μαθητές, φοιτητές που ανά πάσα ώρα τη διάρκεια της ημέρας βλέπουμε να μπαίνουν και ο καθένας να προσκυνά με πολύ ευλάβεια την κάρα του, να ψελίζει τα αιτήματά του, την προσευχή του, αισθανόμενος, όπως είπα, ο καθένας αυτή τη μυστική παρουσία, τη ζωντανή παρουσία του Αγίου στη ζωή του. Και αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο.
1: Ναι, ναι.
2: Πραγματικά.
1: Το ελεύθερο, ότι έρχονται χωρίς να τους πιέσει κανείς και ανιδιωτελώς. Επειδή μιλούμε για την εποχή αυτή, έχουμε βρει ένα βίντεο από τα ελληνικά επίκαιρα της εποχής εκείνης, όπου φαίνεται μόλις έχει έρθει η κάρα το 15 Μαΐου του 1966 και τον κόσμο. Παρακαλώ πολύ να δούμε το βίντεο.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βίντεο. Σεβασμιότατα, αυτό που περιγράψετε το κλίμα, είδαμε και μερικές εικόνες, τον κόσμο, τον εκπρόσωπο της Ρωμαϊκής Εκκλησίας και πώς τον παραδίδει στον Σεβασμιότατα την εποχή εκείνη.
1: Κανείς πρέπει να σκεφτεί, βλέποντας αυτές τις εικόνες, όσα προηγήθηκαν και όσα ακολούθησαν. Αυτά που προηγήθηκαν ήταν πολλά. Όλα γύρω από ένα κεντρικό άξονα. Αυτό που είπαμε και λίγο πριν. Την έκφραση του πόθου των ανθρώπων να ξαναδούν τον Άγιό τους στην ελεύθερη πια Κρήτη, όπου το λείψανο δεν απειλούνταν από εξωτερικές επιβολές και εισβολές. Το λείψανο αυτό έφυγε στη Δύση. Και όπως λέμε στο όμορφο απολυτίκιο που ψάλεται στην επανακομιδή της κάρας του Αγίου Τίτου, ποτέ δεν εγκατέλειψε την Κρήτη. Λέμε εκεί, την Κρήτη ουκ έλειπες και προς την Δύσην μολών, την κάραν την θείαν σου μετενεχθήσαν εκεί, ότι είτε απέθεντο, ταύτην εν ευμενία υποθούντες φυλάξε. Άρτη δε επανίκες το αρχαίο σου θρόνο. Αυτοί λοιπόν που είχαν τον πόθο της φύλαξης αναγκαστικά έπρεπε να τη μεταφέρουν εκεί για να σωθεί. Γιατί ο πόλεμος, το μένος των κατακτητών, δεν γνωρίζαμε. Αν θα άφηνε αλόβητο αυτό το θησαυρό. Όλοι μας οι θησαυροί, ξέρετε, ξενιτεύτηκαν τότε. Εικόνες, λείψανα και η Δύση έχει γεμίσει, ειδικά στην Βενετία. Υπάρχουν τόσα λείψανα, δόξα τω Θεώ, κάποια στιγμή μέσα στα πλαίσια του διαλόγου, της αγάπης και της αληθείας με την ρωμαιοκαθολική εκκλησιαστική παράδοση, επέστρεψαν κάρα του Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα, το λείψανο του Αγίου Σάβα, άφθορο στη Μονή του Αγίου Σάβα στα Ιεροσόλυμα. Εκείνη η περίοδο λοιπόν που ήταν το κλίμα πολύ θετικό για όλη αυτή την ενέργεια επί Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Αθηναγόρου και Πάπα Παύλου VI, ήταν ο κατάλληλος καιρός και ήταν οι συνθήκες έτοιμες για να γίνει αυτή η επιστροφή και στην Κρήτη. Ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος και η Σύνοδος υπέρ αυτών έκανε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες με ένα φόβο και μια συστολή ότι μπορούσαν να μην τύχουν και ευμενούς αποδοχής. Όμως ήθελε ο Θεός, το ξαναλέω, ήθελε ο Άγιος να ξαναγυρίσει στον τόπο του, ήθελε να έρθει πάλι να μας στηρίζει, να είναι το κέντρο της εκκλησιαστικής μας ζωής, να είναι ο ποιμήν των ποιμένων, ο ηγούμενος των ηγουμένων, ο αρχιερεύς των αρχιερέων της Κρήτης. Ξέρετε, εκείνος είναι που διοικεί την Εκκλησία της Κρήτης. Η Εκκλησία της Κρήτης με κεφαλή το Χριστό και ενωμένη άρρηκτα με τη Μητέρα Εκκλησία και όλες τις κατατόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες έχει, επιτρέψτε μου τη φράση, ανωτάτη αρχή διοικήσεως το Χριστό μας, τον Απόστολο Παύλο και τον Απόστολο Τίτο. Υπάρχει μια όμορφη εικόνα που φιλοτεχνήθηκε πριν από μερικά χρόνια, πολύ συγκινητική για μένα, που δείχνει τον Τίτο και τον Παύλο να κρατούν στα χέρια τους την Κρήτη. Κρατούν το νησί μας. Κρατούν όλη την τοπική μας εκκλησία. Ο Απόστολος Τίτος, για να πω μια φράση που ίσως κάποιοι να μην μπορούν να το συνειδητοποιήσουν σε όλη την έκτασή του αυτό το γεγονός, έχει κάνει την Κρήτη μας εφήμως γνωστή σε όλο τον κόσμο. Μόνο που υπάρχει προς αυτόν επιστολή του Αποστόλου Παύλου μέσα στην Καινή Διαθήκη, και όποιος πάρει στα χέρια του την Καινή Διαθήκη σε όλο τον κόσμο, διαβάσει για την Κρήτη και για αυτόν, διαβάσει για ποιο λόγο τον άφησε ο Απόστολος στην Κρήτη, καταλαβαίνει τι μεγάλη τιμή έγινε στην Κρήτη. Η επιστολή αυτή γράφεται στον Απόστολο Τίτο από τη Ρώμη. Ο όπου ήταν δέσμιος ο Απόστολος Παύλος. Και εκεί του γράφει «Τούτου χάριν κατέ λοιπόν σε εν Κρήτη, ή να τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους. Τον άφησε για να συμπληρώσει το δικό του έργο, να φτιάξει τις ελλείψεις και να χειροτονήσει πρεσβυτέρους, να τους καταστήσει διδασκάλους της αληθινής πίστεως στον πρώτο χριστιανικό αιώνα σε αυτό το νησί». Mm. Μέσα στην ρωμαϊκή κατοχή που ήταν και αυτό, όπως ήταν φυσικά και τα Ιεροσόλυμα, η Παλαιστίνη του καιρού εκείνου. Ο Απόστολος Παύλος του δίνει μια εντολή να εργαστεί σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, αφού με αυτόν συνέκδημο και συνοδοιπόρο είχαν κάνει ήδη αρκετές αποστολικές περιοδίες μαζί. Δεν είναι τυχαίο που ο Απόστολος Παύλος επέλεξε τον Τίτο να είναι μαζί του, γιατί είχε ένα πνεύμα ανοιχτό το οποίο προσυδίαζε στον Απόστολο Παύλο. Τον πήρε μαζί του στην Έφεσο, τον απέστειλε μετά για μια διακονία στην Κόρινθο και τελικά τον άφησε στην Κρήτη. Πολλά πράγματα για τον Τίτο δεν γνωρίζουμε. Υπάρχουν πολύ λίγα για το βίο του, ένα συναξάρι του 8ου νομίζω αιώνος και κάτι άλλο. Έχουν γραφτεί τελευταία κάποια βιβλία πολύ όμορφα. Ο Σεβασμιότατος Άγιος Γορτίνης στη Μεσαρά έχει κάνει ένα μεγάλο αγώνα για να αναδείξει το έργο του Αποστόλου Τίτου στις απαρχές του, εκεί που είναι οι ρίζες της τοπικής μας εκκλησίας και της ιστορίας της. Υπάρχει, δόξα τω Θεώ, ένα μεγάλο συγγραφικό έργο τα τελευταία χρόνια. Ο Σεβασμιότατος Άγιος Ρόδου, όταν ήταν εδώ στο Ηράκλειο σε συνεργασία με τον ναό του Αγίου Τίτου, είχε βγάλει ένα πολύ ωραίο βιβλίο και αναγράφονται εκεί, αλλά χάριν της ιστορίας και τιμής και μνήμης ένεκεν, αυτήν την ώρα αισθάνομαι ότι πρέπει να μνημονεύσουμε και το πρόσωπο ενός αείμνηστου πλέον καθηγητή μας,
2: ναι,
1: του καθηγητή Γεωργίου Γαλίτη, ναι, ο οποίος πρώτος έγραψε για την επιστολή του Αποστόλου Παύλου στον Τίτο και όλα όσα αναγράφονται εκεί μέσα. Δόξα τω Θεώ που τα έχουμε όλα αυτά τα κείμενα, αλλά πολύ περισσότερο που έχουμε μέσα στην συνείδηση πια των Κρητών παγιωμένη αυτήν την σχέση με τον Απόστολό τους. Ξέρετε, συνετέλεσε πάρα πολύ σε αυτό και ένας άλλος επίσης μεγάλος Άγιος μας και διάδοχος του Τίτου, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο οποίος έχει ένα υπέροχο εγκομιαστικό λόγο στον Άγιο Τίτο. Εκεί, εσείς μάλιστα που είστε και καθηγητής της δογματικής,
2: ναι,
1: θα αναπαύεστε πάρα πολύ όταν θα ακούτε πως ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης χαρακτηρίζει τον Απόστολο Τίτο ως την εύλαλο των δογμάτων λύρα.
2: Ναι.
1: Παίρνει τη λύρα, πανάρχιο όργανο μουσικό, δεμένο και με την ιστορία της Κρήτης, συμφιές ίσως με την ζωή μας εδώ, και λέει ότι είναι η εύλαλος λύρα των δογμάτων.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί ακριβώς
2: έτσι, ναι, ναι,
1: πατάει στη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου όπως την προσέλαβε. Ήταν παρόν ο Απόστολος Τίτος στην πρώτη Αποστολική Σύνοδο. Mm. Είδε και άκουσε όσα έγιναν εκεί.
2: Βέβαια.
1: Πριν ξεκινήσει τη δική του ιεραποστολική πορεία, όπου πήγε στην αρχή και στην Κρήτη τελικά, όπου έζησε μέχρι βαθέως γύρατος. Αυτός λοιπόν ο Απόστολός μας είναι η γέρικη ελιά της οποίας το λάδι είναι η πίστη των ανθρώπων του σήμερα που ανανεώνει το φως του καντιλιού της Εκκλησίας στην Κρήτη. Αυτός λοιπόν ο Άγιος μας γιορτάζει και πάλι και για μας είναι αδιανόητο όχι να μην τον γιορτάσουμε, είναι αδιανόητο να μην του αποδώσουμε τα μοίρα της ευγνωμοσύνης μας και της τιμής μας για αυτό που έγινε για όλους εμάς. Αν έχουμε μια πνευματική ελευθερία στην Κρήτη, οφείλεται στον
2: Άγιο Τίτο.
1: Και δεν θα πω τίποτα περισσότερο αφήνοντας εκείνους που μας βλέπουν και μας ακούν να το σκεφτούν λίγο και μην να δικήσουν ούτε εκείνον ούτε εμένα που το λέω. Αν έχουμε μία πνευματική ελευθερία στην Κρήτη, το ξαναλέω, οφείλεται στον Απόστολο Τίτο. Και ας μπούμε όλοι μας στον κόπο, τούτες τις μέρες, τούτη τη βδομάδα, να διαβάσουμε αυτή τη μικρή επιστολή του Παύλου προς εκείνον. 3 κεφάλαια μόλις έχει. 100 στίχους έχει. Δεν είναι πολύ. Εμείς οι Κρήτες θα έπρεπε να το έχουμε ως το δικό μας προσωπικό Ευαγγέλιο. Γιατί δεν γράφτηκε μόνο για τον Τίτο και τους Κρήτες του τότε, αλλά για τους Κρήτες κάθε εποχής.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τοποθέτηση. Πατέρε Μανώλη, είπε και ο Σεβασμιώτος, δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για τη ζωή του Αγίου Τίτου. Η επιστολή υπάρχει, λέει κάποια στοιχεία σημαντικά. Μικρή επιστολή είναι. Να μας πείτε 2-3 σημεία από την επιστολή για να καταλάβουμε αυτή την πνευματική ελευθερία που ανέφερε ο Σεβασμιώτος χαρακτηριστικά.
2: Πράγματι, να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο Σεβασμιώτατος, ότι δύο είναι μεγάλοι θησαυροί στην Κρήτη, στην εκκλησία της Κρήτης. Ο πρώτος είναι η κάρα του Αγίου.
0: Κάρα, ναι.
2: Και ο δεύτερος είναι η προστήτων επιστολή.
0: Ναι.
2: Η επιστολή εκείνη την οποία έστειλε ο Απόστολος στον Τίτο, δίδοντάς του τις πρακτικές εκείνες συμβουλές για το πώς θα οργανώσει την εκκλησία της
0: Κρήτης. Την εκκλησία στην αρχή τότε.
2: Μιλώντας με ποιο τρόπο, ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των ιερέων, των κληρικών που θα στελεχώσουν την εκκλησία, των επισκόπων, ποια είναι τα υποχρεώσεις των λαϊκών,
0: των
2: μελών της εκκλησίας, ακόμα των νέων και τα λοιπά, το πώς και αυτό που τόνισε ιδιαίτερα ο Σεβασμιώτατος, την ελευθερία. Το πώς δηλαδή καλούμαστε, υπήρχε βέβαια τότε έντονο το στοιχείο των ψευδοπροφητών που ταλάνιζε την
0: Κρήτη. Α, μάλιστα, που είχε αντιμετωπίσει βέβαια.
2: Και αποτελούσαν και πρόσκομα στη διάδοση του Ευαγγελίου. Με πόση διάκριση ο Απόστολος προτρέπει και συμβουλεύει τον Τίτο να συμβουλεύει ταυτόχρονα τους πιστούς πώς θα είναι η στάση τους απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι είναι οι λεγόμενοι αιρετικοί. Οι οποίοι ξέρετε και ξέρουμε όλοι ότι έχουν αυτό το στοιχείο της ακρότητας, της ιδιαίτερης έτσι ζηλοτυπίας, με την έννοια ότι δεν δέχονται την αλήθεια. Και προτρέπει, ας το πούμε, ότι σε αυτούς τους ανθρώπους να μην επιμένουν πολύ. Δηλαδή θα του συμβουλεύσει μια φορά αυτό το γνωστό με τα πρώτη και δευτέρα μου θεσία παρετού. Αυτό είναι μια συμβουλή και ένα μήνυμα, πιστεύω, διαχρονικό μέσα στην Εκκλησία. Πολλές φορές βλέπουμε φαινόμενα τέτοια που δημιουργούν σχίσματα εσωτερικά και μόνο κακό κάνουν. Δηλαδή η επιμονή μας, η αιμονή μας να πείσουμε κάποιους οι οποίοι έχουν διαστρεβλωμένη τη διδασκαλία της Εκκλησίας και προσπαθούν με φανατισμούς και φονταμενταλικά σχήματα κτλ. Να επιμείνουν στις απόψεις τους και να περάσουν τα δικά τους μηνύματα και εμείς να χάνουμε τρόπον τεινά τον έλεγχό μας. Λοιπόν, μετά πρώτης και δευτέρας νουθεσίας παρετού.
0: Παρετού.
2: Θα το λες μια φορά, δύο φορές. Θα δεν καταλαβαίνουν, καλύτερα να απέχεις παρά να δημιουργούνται όλες αυτές οι εντάσεις που μόνο σχίσματα μέσα στην Εκκλησία μπορεί να δημιουργήσουν. Και όλα τα μηνύματα τα οποία αντλεί κανείς από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου είναι διαχρονικά. Διότι εδώ πραγματικά καταλαβαίνεις και τον Θεόπνευστο Λόγο. Όλα αυτά τα κείμενα, διότι προστήτων επιστολή συγκαταλέγεται μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης.
0: Είναι βιβλίο της Καινής Διαθήκης.
2: Της Καινής Διαθήκης. Εκείνο το οποίο, το χαρακτηριστικό το οποίο έχουν αυτά τα βιβλία είναι η θεοπνευστία τους ταυτόχρονα. Είναι φωτισμένο από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και έτσι ο λόγος τους είναι πάντα διαχρονικός και οι προτροπές, οι συμβουλές αποτελούν κέρια σημεία για όλους εμάς τους μεταγενέστερους που φέρουμε και την αποστολική διαδοχή, οι επίσκοποι, οι ιερείς,
0: να
2: διαχειριζόμαστε αυτό τον λόγο, αυτές τις προτροπές ή τις συμβουλές στην καθημερινή ποιμαντική μας διακονία, έτσι ώστε η Εκκλησία ως ένα καράβι να βαδίζει επί του ασφαλού στην πορεία του και να αποφεύγονται οι ακρότητες και τα σχίσματα που πολλές φορές βλέπουμε.
0: Και μιλάμε τώρα, γράφτηκε πρώτο αιώνα, τόσο παλιά, όταν μιλάμε 50-60 μετά Χριστόν φαντάζομαι.
2: Και πόσο επίκαιρα
0: περιγράφει πράγματα μετά από 20-21.
2: Και θα είναι πάντα.
0: Για το ποίμνιο, τι γράφει, ότι πρέπει να είναι ακέραιο, σοβαρό.
2: Βεβαίως.
0: Και επειδή είπατε κάτι σχετικά με το φανατισμό, πώς πολλοί μπορεί να αντικαταστήσουν και τον ιερέα καμιά φορά. Το είπε τις αιρέσεις.
2: Αυτά τα φαινόμενα τα βλέπουμε.
0: Από τότε τα αντιμετώπισε.
2: Από τότε και σήμερα υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Λοιπόν, εκείνο το οποίο πρέπει να διακατέχει τον κάθε πιστό είναι η σοφροσύνη, η υγιής πίστη και το υγιές φρόνημα το οποίο πρέπει να φέρει, και αυτό αποτυπώνεται μέσα στις συμβουλές του Αποστόλου Παύλου και σε όλα τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, και πρωτίστως να είμαστε νυφάλιοι. Mm-hmm. Αυτή η νυφαλιότητα ή πραότητα.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι η κατεξοχήν
2: αρετές,
0: κατακερματίζουν βέβαια, τον άνθρωπο,
2: οι οποίες μόνο προβλήματα λύνουν, δεν δημιουργούν.
0: Σεβασμιότητα, ότι η μέρα αυτή είναι ταυτισμένη και με μια πολύ σημαντική λιτανία που γίνεται. Η λιτανία γιατί γίνεται, να βγει έξω στον κόσμο, να αγιάσει το μέρος, να τη δει ο κόσμος? Ποιος είναι ο λόγος που κάνουμε τη λιτανία τη μέρα αυτή?
1: Λιτανία, είπα και στην αρχή, γίνεται για ένα άλλο λόγο και φυσικά πρώτιστα για αυτό που λέτε. Πρώτον, γίνεται για το πνευματικό μας επιστηρίγμα. Mm. Γιατί χρειάζεται να δούμε τον Άγιο να κινείται ανάμεσά μας. Να πορεύεται στο δρόμο και να μας έχει συμπορευτές. Να γινόμαστε όπως εκείνος έγινε, συνέκδημος του Παύλου, συνοδοιπόρος του δηλαδή, δική του συνέκδημη εμείς, εμείς συνοδοιπόροι του Τίτου. Αλλά και ακόμα για να θυμόμαστε εκείνο το γεγονός του 1966. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια που πεζοδρομήθηκε και το Ηράκλειο και το ιστορικό του κέντρο, έχει αλλάξει. Καλώς αποφασίστηκε τον καιρό του προκατόχου μου Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου να αλλάξει η διαδρομή της λιτανίας που γινότανε παλιά δια της οδού 1821 και 1866 και πλατεία Κορνάρου, πλατεία Ελευθερίας και Δικαιοσύνης, και ανακατεβαίνει στο λιμάνι την 25η Αυγούστου μέχρι την πλατεία των 18 Άγγλων και να επανέρχεται επάνω, γιατί είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο ήρθε για πρώτη φορά και ο δρόμος που ακολούθησε μετά την υποδοχή στο λιμεναρχείο, τότε η λιτανευτική πομπή που ανέβασε την κάρα του Αγίου Τίτου στο ναό του και τελέστηκε η πρώτη λειτουργία με την σωματική παρουσία του χαριτόβρητου αυτού λιψάνου του. Αν θέλετε, όλες αυτές οι γιορτές που γίνονται σε αυτήν την ανάμνηση, αυτή η δεύτερη γιορτή του Αγίου Τίτου για όλους εμάς, έχει μόνο ένα σκοπό: να συντελεί στην πνευματική μας αναγέννηση. Αν δεν γίνεται γι' αυτό, τότε ίσως να μην χρειάζεται και να γίνεται. Όμως η Εκκλησία μας τιμά τους Αγίους, όχι γιατί εκείνοι έχουν ανάγκη των δικών μας τιμών και εγκομείων, αλλά γιατί εμείς έχουμε ανάγκη του δικού τους παραδείγματος, ειδικά στους δύσκολους, στους θυμωμένους καιρούς μας, στους καιρούς της σύγχυσης και της απιστίας, στους καιρούς που χρειάζεται να ξανακούμε τα μηνύματα, να ξανακούμε αυτή την προτροπή του Παύλου στον Τίτο να λέει διαρκώς το ποιμνιό του, να τους διδάσκει να σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς ζήσουν εν τωνήν αιώνιοι. Αυτή, σκεφτόμουν προλίγου που κουβεντιάζαμε, θα μπορούσε να θεωρηθεί η επιστολή του Αποστόλου Παύλου στον Τίτο ως η πνευματική διαθήκη του Αποστόλου Παύλου στην Εκκλησία κυριολεκτικά. Πέρα από το Ευαγγέλιο των Κριτών, μπορούσε να είναι και η πνευματική διαθήκη, γιατί κατασταλαγμένα ο Απόστολος Παύλος εκεί μιλάει για το πώς ήρθε επεφάνη, λέει, η χάρις του Θεού, η σωτήριος πάσιν ανθρώπης, παιδεύουσα ημάς η να αρνησάμενη την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς ζήσομεν εν τον ηναιώνη. Ζητώ συγγνώμη από τους τηλεθεατές που λέω το αρχαίο κείμενο της επιστολής, αλλά νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είμαστε τόσο πια αποστασιοποιημένοι από την ελληνική γλωσσική μας κληρονομιά. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, λοιπόν, που έχουμε τον Τίτο, που έχουμε την επιστολή του, που έχουμε τον ναό του που έχουμε την κάρα του. Πολλές φορές συγκινούμε καθώς σκέφτομαι τι συναισθήματα ένιωσε ο λαός μας και ιδιαίτερα ο αρχιθήτης της Εκκλησίας της Κρήτης, ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, έβλεπα προλίγου στο βίντεο, ακριβώς αυτή τη στιγμή που δείχνει τώρα, ναι, να ασπάζεται, ναι, τον προκάτοχό του, τον Απόστολο, να κάνει τη μετάνοιά του και να δέχεται την ευλογία αυτού από τον οποίο κρατούμε όλοι μας την αποστολική διαδοχή μας.
0: Ήταν και διακρατούμε να ρωτήσω,
1: την αποστολική διδαχή.
0: Η αποστολικότητα που
1: χωρίς λέμε, να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε τι ξέρετε. Αυτό είναι το βασικό στην Εκκλησία μας, χωρίς να αντιδικούμε με κανέναν και χωρίς να θέλουμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση που να φανερώνει ότι μιλάμε εν υπεροχή λόγου. Αλλά η Ορθόδοξη Εκκλησία κρατεί μέσα στους αιώνες απαραχάρακτη και ακαινοτόμητη την πίστη, όπως την άφησαν οι Άγιοι Απόστολοι, ναι, χωρίς προσταφαιρέσεις, χωρίς, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, ιότα εν η μία κεραία να προσθεθεί ή να αφαιρεθεί από αυτήν την πίστη. Ό,τι παρέλαβαν οι Απόστολοι μας, οι αυτόπτες και αυτοί κοοι μάρτυρες της ζωής, του έργου, της διδασκαλίας, του πάθους και της Ανάστασης του Χριστού, αυτό παρέδωσαν στην Εκκλησία. Αυτό μας παρέδωσε ο Άγιος Τίτος. Αυτό κρατούμε. Κάθε φορά συγκινούμε όταν λειτουργώ στον Άγιο Τίτο και ρίχνω το βλέμμα μου σε εκείνες τις υπέροχες εικόνες που βρίσκονται ψηλά του μακαριστού μεγάλου αγιογράφου του Δημητρίου Σαριδάκη, που έγιναν τότε και δείχνουν πόσο ο Απόστολος Παύλος αφήνει τον Τίτο, τον χειροτονεί και τον αφήνει επίσκοπο της Εκκλησίας της Κρήτης, πώς το αποστέλει την, ναι, επιστολή και εκείνος τη, ναι, λαμβάνει σε ένα ηλιτάριο και τη διαβάζει στους ανθρώπους που είχαν μαζευτεί για να δουν αυτό που εστάλει από τη Ρώμη και από τον Απόστολο Παύλο, πώς κάνει πράξη αυτήν την εντολή να χειροτονεί τους πρώτους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Δόξα τω Θεώ που έγιναν όλα αυτά και μακαρίζω τους προκατόχους μας, επισκόπους, κληρικούς του ναού, όλους τους ανθρώπους της Αρχιεπισκοπής ή της τότε Μητροπόλεως Κρήτης, που συνήργησαν να υπάρχει αυτός ο ναός όπως υπάρχει, να έχει κοσμηθεί με όλα αυτά που δείχνουν τον Τίτο και το πέρασμά του από την Κρήτη. Ακόμα θέλω να προσθέσω σε αυτό κάθε φορά πως συγκινούμε όταν προσκυνώ την κάρα του Αγίου Τίτου και γυρίζω και βλέπω το πρακτικό, το πρωτόκολλο της παράδοσης, ναι, με τις υπογραφές εκείνων των μακαριστών ανθρώπων που ήταν τότε, του παππού της Εκκλησίας της Κρήτης, του Γεροκισάμου Ειρηναίου, που εκ μέρους της Αρχιεκκλησίας της Κρήτης παρέλαβε την κάρα από τον Πατριάρχη της Βενετίας, τον Ιωάννη Ουρμπάνη, ο οποίος δεν ήρθε βέβαια στο Ηράκλειο, αλλά έστειλε ως εκπρόσωπό του ένα επίσκοπο, αυτόν που βλέπουμε να κρατά την κάρα. Να πούμε για τον Μητροπολίτη Αυστρίας, τον Χρυσόστομο Τσίτερ, που φαίνεται δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο, ναι, Ευγένιο σε όλες τις φωτογραφίες, γιατί τότε η Βενετία για την Ορθόδοξη κοινότητά της ανήκε στην Μητρόπολη Αυστρίας. Δεν είχε δημιουργηθεί ακόμα η Μητρόπολη Ιταλίας όπως είναι σήμερα. Απ' εδώ ο μακαριστός μετέπειτα Μητροπολίτης Γορτίνης και Αρκαδίας Κύριλλος, τότε πρωτοσύγγελος, που και εκείνος συνήργησε, ο Αρχιμανδρίτης και μετέπειτα επίσκοπος Λάμπης και Σφακίων Θεόδωρος ο Τζεδάκης, ναι, και τόσοι και τόσοι άλλοι. Υπάρχουν και πρόσωπα, δόξα τω Θεώ, που ζουν ακόμα δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο. Βλέπουμε ένα ιστορικό πρόσωπο της Εκκλησίας της Κρήτης, τον διάκονο του Ευγένιο Μεταξάκη, ο οποίος είναι στη Μονή Αγκαράθου, ναι, μέχρι σήμερα, δόξα τω Θεώ, και εκείνος ξέρει πάρα πολλά γι' αυτό το θέμα και μπορεί να τα πει. Και τόσοι και τόσοι άλλοι. Ναι. Δόξα τω Θεώ, ήταν ο πατήρ Γεώργιος Σωμαράκης. Αμέτρητοι άνθρωποι, οι οποίοι μέχρι σήμερα, δόξα τω Θεώ, ζουν, έχουν την υγεία τους και μπορούν να μαρτυρήσουν για εκείνο το γεγονός. Και ελπίζω και εύχομαι το 2026, που θα γιορτάσουμε τα 60 χρόνια, να μπορούμε να προβούμε και σε κάποιες εκδόσεις που θα μνημειώσουν και αυτό το υλικό που υπάρχει, για να μπορούν οι επιγενόμενοι να τα έχουν, να τα παίρνουν μαζί τους και να μαθαίνουν γι' αυτό το γεγονός. Δόξα τω Θεώ λοιπόν για όλα. Δόξα τω Θεώ για αυτό το μοναδικό γεγονός της ιστορίας της Εκκλησίας της Κρήτης. Δόξα τω Θεώ και τελειώνω με αυτό και μην μου ξαναδώσετε το λόγο, γιατί βλέπετε ότι όταν τον πάρω δεν μπορώ να σταματήσω.
0: Όχι, καλά κάνετε για να ακούσουμε από εσάς.
1: Δόξα τω Θεώ που η πρόνοια του Θεού οδηγεί την ιστορία της Εκκλησίας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε 1-2 λεπτά για να κλείσει η εκπομπή. Πρέπει να πω ότι τηλεφωνούν πάρα πολύ στο τηλεφωνικό κέντρο. Ζούσαν τότε, έζησαν τα γεγονότα, θυμήθηκαν με το βίντεο και πήραν να μας καταθέσουν τη μαρτυρία τους. Και το άλλο που ρωτούν πολύ, το απαντήσατε για την αποστολικότητα. Τι θα πει αποστολικότητα, αποστολική εκκλησία, το είπατε πολύ συγκεκριμένα. Φτάνουμε στο τέλος, σε ένα λεπτό μένει. Πατέρ Εμμανουήλ, αν θέλει να μας πείτε κάτι που σας είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση από την εμπειρία σας ή κάτι που σας είπε κάποιος.
2: Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο παρά να φωνήσω κι εγώ εκ μέσης καρδίας το δόξα τω Θεώ για αυτό το μεγάλο θησαυρό, ναι, το οποίο έχουμε στην Κρήτη μας, για τη ζωντανή παρουσία του Αγίου ανάμεσά μας. Να είμαστε πάντα ευγνώμονες προς τον Άγιο Τίτο και ευγνώμονες όλους αυτούς τους ανθρώπους που προείπε ο Σεβασμιότατος, οι οποίοι πρωτοστάτησαν στο να επιστρέψει αυτός ο μεγάλος θησαυρός στην Κρήτη, το οποίο πραγματικά είναι για μας όλους, τους ιερείς και τους ευσεβείς χριστιανούς, το σημείο αναφοράς, το αποκούμπι θα λέγαμε το πνευματικό, για όλη μας τη ζωή, για κάθε καθημερινή ασχολία, για κάθε πρόβλημα, για κάθε τι στη ζωή μας. Και να είμαστε βέβαιοι ότι ο Άγιος Τίτος είναι πάντα παρόν στη ζωή μας και θα είναι, αρκεί και εμείς να εκφράζουμε τη γνήσια ορθόδοξη αποστολική παράδοση στη ζωή μας και στο ήθος και στο φρόνημά μας.
0: Δική μας μεγάλη χαρά. Κάτι τελευταίο σεβασμιότατε για να κλείσουμε, αν θέλετε να...
1: Ο Άγιος Τίτος είναι ο Άγιος Παππούς μας.
0: Ναι.
1: Για μια ακόμη φορά, το άλλο Σαββατοκύριακο, θα επισκεφθούμε τον παππού μας. Ναι. Θα του πούμε το ευχαριστώ μας για ό,τι αγαπητικό μας έχει προσφέρει και το παρακαλώ μας για να μας συνεχίσει, να μας έχει στην αγκαλιά και στην αγάπη του. Ο παππούς μας μας περιμένει και πάλι στις 14 και 15 Μαΐου.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά. Κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε για την επανακομιδή της τιμίας Κάρος του Αγίου 15 Μαΐου. Την επόμενη Κυριακή θα εορτάσουμε το γεγονός αυτό. Σεβασμιότητα, θερμές ευχαριστίες την ευχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.

Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 4:30 το απόγευμα από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

Ο Παύλος ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από την Κρήτη, αλλά η αποστολή δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί. Υπήρχαν χριστιανοί σε διάφορες πόλεις, προβλήματα που έπρεπε να διορθωθούν και κοινότητες χωρίς εγκατεστημένους ποιμένες. Τότε ο Απόστολος πήρε μια απόφαση που θα καθόριζε την πνευματική ιστορία ολόκληρου του νησιού. Θα άφηνε εκεί έναν από τους πιο έμπιστους συνεργάτες του. Δεν ανήκε στους 12, δεν αναφέρεται ονομαστικά στις πράξεις των Αποστόλων και δεν γνωρίζουμε να έχει αφήσει κάποιο δικό του βιβλίο. Όταν όμως ο Παύλος χρειάστηκε να εμπιστευτεί σε κάποιον μια ολόκληρη τοπική εκκλησία, επέλεξε τον Τίτο. Αργότερα έφτασε στο νησί μια επιστολή με σαφή εντολή να συμπληρώσει όσα απέμεναν και να εγκαταστήσει πρεσβυτέρους σε κάθε πόλη. Πώς ένας Έλληνας που προερχόταν από τα έθνη έγινε ο πρώτος επίσκοπος της Κρήτης και γιατί ο Παύλος τον αποκαλούσε «γνήσιο τέκνο κατά την κοινή πίστη». Πριν ανοίξουμε αυτή την επιστολή και ακολουθήσουμε τα βήματά του μέχρι τη Γόρτινα, εγγραφείτε στο κανάλι για να παρακολουθείτε τους βίους των Αγίων και την ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας με πιστότητα στις πηγές και στην Ιερά Παράδοση. Στις 25 Αυγούστου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, ενός από τους 70 Αποστόλους, μαθητή και συνεργάτη του Αποστόλου Παύλου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης και προστάτη της τοπικής Εκκλησίας. Η ζωή του συνδέει την Ιερουσαλήμ, την Κόρινθο, τη Ρώμη και τη Μεγαλόνισο, όπου η μνήμη του παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα. Για να κατανοήσουμε την αποστολή του, πρέπει να αρχίσουμε πριν από τη συνάντησή του με τον Παύλο. Η Κρήτη ήταν ένα νησί με αρχαίες πόλεις, θαλάσσιους δρόμους και βαθιά ριζωμένες παραδόσεις. Τον πρώτο αιώνα βρισκόταν υπό ρωμαϊκή κυριαρχία και η Γόρτινα ήταν η πολιτική πρωτεύουσα της Κρήτης και της Κυριναϊκής. Εκεί, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Τίτος εγκατέστησε το κέντρο της αποστολικής του διακονίας. Το Ευαγγέλιο, όμως, είχε ήδη αγγίξει ανθρώπους από την Κρήτη. Οι πράξεις των Αποστόλων αναφέρουν ότι την ημέρα της Πεντηκοστής βρίσκονταν στην Ιερουσαλήμ και Κρήτες. Μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, άκουσαν τους Αποστόλους να διακηρύσουν τα μεγαλεία του Θεού. Η ίδια η Εκκλησία της Κρήτης αναγνωρίζει σε αυτό το γεγονός τον πρώτο σπόρο της χριστιανικής ιστορίας του νησιού. Έτσι κατανοούμε καλύτερα και τον τίτλο του Αγίου. Ο Τίτος δεν ήταν απαραίτητα ο πρώτος άνθρωπος που πρόφερε το όνομα του Χριστού στην Κρήτη. Ήταν ο πρώτος επίσκοπος του νησιού και εκείνος στον οποίο ο Παύλος ανέθεσε την οργάνωση των τοπικών εκκλησιών. Με τη χάρη του Θεού βοήθησε ώστε οι διάσπαρτοι σπόροι να αναπτυχθούν σε μια εκκλησία με ποιμένες, διδασκαλία, εκκλησιαστική τάξη και συνέχεια. Για τα νεανικά του χρόνια, η Καινή Διαθήκη μας πληροφορεί μόνο ότι ο Τίτος ήταν Έλληνας. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες προέρχονται από τη Συναξαριακή παράδοση. Σύμφωνα με αυτήν, γεννήθηκε στην Κρήτη σε επιφανή ειδωλολατρική οικογένεια, έλαβε αξιόλογη μόρφωση και μελέτησε τη φιλοσοφία και τους ποιητές του ελληνικού κόσμου. Ο Τίτος δεν παρουσιάζεται ως άνθρωπος δίχως αρετές πριν γνωρίσει τον Χριστό. Προσπαθούσε να ζει με εγκράτεια και σοβαρότητα. Είχε αποκτήσει πολλές γνώσεις, άρχισε όμως να καταλαβαίνει ότι η παιδεία που είχε λάβει δεν απαντούσε στο βαθύτερο ερώτημα. Πώς μπορεί η ψυχή να βρει την αληθινή ζωή? Το Συναξάρι διηγείται ότι σε ηλικία περίπου 20 ετών άκουσε σε όνειρο μια φωνή που τον καλούσε να αναζητήσει τη σοφία που μπορούσε πραγματικά να τον σώσει. Στη συνέχεια στράφηκε στα βιβλία των προφητών και ανοίγοντας το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα συνάντησε λόγια που έμοιαζαν να φανερώνουν τη δική του εσωτερική κατάσταση. Η εκκλησιαστική διήγηση συνεχίζει λέγοντας ότι έφτασαν από την Ιερουσαλήμ στην Κρήτη ειδήσεις για έναν μεγάλο προφήτη και τα θαύματά του. Ένας άρχοντας του νησιού, συγγενής του Τίτου, φέρεται να έστειλε τον νεαρό στην Παλαιστίνη για να μάθει τι ακριβώς συνέβαινε. Εκεί, κατά την παράδοση, ο Τίτος άκουσε τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πίστεψε σε Αυτόν και έγινε μάρτυρας των γεγονότων του πάθους, της Αναστάσεως και της Αναλήψεώς του. Αυτό το μέρος της ζωής του ανήκει στη συναξαριακή μνήμη και δεν πρέπει να συγχαίεται με μια ρητή πληροφορία των πράξεων των Αποστόλων. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει Κρήτες στην Πεντηκοστή, αλλά δεν λέει ότι ανάμεσά τους βρισκόταν ο Τίτος. Η παράδοση, ωστόσο, συνδέει τον μελλοντικό Απόστολο με εκείνη τη γενιά των μαρτύρων και διηγείται ότι άκουσε το αποστολικό κήρυγμα στη γλώσσα του τόπου του.
Η παράδοση αναφέρει επίσης ότι ο Τίτος έλαβε το Άγιο Βάπτισμα από τον Απόστολο Παύλο. Από αυτό το σημείο και έπειτα, οι Παύλιες επιστολές μας προσφέρουν πολύ αμεσότερες ιστορικές μαρτυρίες. Μέσα σε αυτές αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας του Τίτου. Όχι από δικούς του εκτενείς λόγους, αλλά από τις αποστολές που του ανατέθηκαν και από την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο Παύλος. Το όνομα του Τίτου δεν εμφανίζεται στις πράξεις των Αποστόλων. Αν είχαμε μόνο αυτό το βιβλίο, θα γνωρίζαμε ελάχιστα για αυτόν. Οι επιστολές του Παύλου, όμως, ανοίγουν μικρά παράθυρα σε μια στενή και έντονη συνεργασία. Ο Τίτος εμφανίζεται σε κρίσιμες στιγμές, όταν η ενότητα της Εκκλησίας, η ειρήνη μιας κοινότητας ή η βοήθεια προς τους φτωχούς εξαρτιόταν από την πιστότητα ενός απεσταλμένου. Ένα από αυτά τα παράθυρα ανοίγει στην προς Γαλάτας επιστολή. Ο Παύλος αναφέρει ότι ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ μαζί με τον Βαρνάβα και πήρε μαζί του και τον Τίτο. Η επίσκεψη αυτή συνδέθηκε με ένα αποφασιστικό ζήτημα. Έπρεπε άραγε οι χριστιανοί που προέρχονταν από τα έθνη να περιτμηθούν και να αναλάβουν όλες τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου για να ανήκουν πλήρως στον λαό του Θεού. Ο Τίτος βρισκόταν στο κέντρο της συζητήσεως ως ζωντανή μαρτυρία της χάριτος του Χριστού ανάμεσα στα έθνη. Ήταν Έλληνας και δεν είχε περιτμηθεί. Παρόλα αυτά, δεν εξαναγκάστηκε να υποβληθεί στην περιτομή. Η παρουσία του φανέρωνε ότι η είσοδος στην Εκκλησία πραγματοποιείται με την πίστη στον Χριστό και το Άγιο Βάπτισμα, όχι με την προηγούμενη μετατροπή ενός Έλληνα σε Ιουδαίο. Ο Παύλος δεν δίδασκε περιφρόνηση προς τον λαό του Ισραήλ, ούτε προς τις Άγιες Γραφές της Παλαιάς Διαθήκης. Υπερασπιζόταν την αλήθεια ότι μέσα στον Χριστό όλα τα έθνη καλούνται στη σωτηρία χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν την καταγωγή τους για να μιμηθούν την εθνική ταυτότητα κάποιου άλλου λαού. Ο Τίτος μπορούσε να γίνει μαθητής, ιεραπόστολος και επίσκοπος χωρίς να πάψει να είναι Έλληνας. Μετά την Ιερουσαλήμ, ο Τίτος συνέχισε να εργάζεται στο πλευρό του Παύλου. Η εμπιστοσύνη ανάμεσά τους δεν γεννήθηκε από έναν πρόσκαιρο ενθουσιασμό. Δοκιμάστηκε στους δρόμους, στα ταξίδια και κυρίως στις κρίσεις. Και καμία κοινότητα δεν φανερώνει αυτή την εμπιστοσύνη τόσο καθαρά όσο η Κόρινθος. Η Εκκλησία της Κορίνθου αντιμετώπιζε διαιρέσεις, αταξίες και κατηγορίες. Ο Παύλος είχε γράψει αυστηρά λόγια και δεν γνώριζε πώς θα γίνονταν δεκτά. Στην Τροάδα βρήκε ανοιχτή θύρα για το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αλλά το πνεύμα του δεν αναπαύθηκε επειδή δεν συνάντησε εκεί τον Τίτο. Έτσι αναχώρησε για τη Μακεδονία, περιμένοντας νέα. Αυτή η αγωνία φανερώνει πόσο σημαντική ήταν η διακονία του μαθητή. Ο Τίτος δεν ήταν απλώς ο κομιστής μιας επιστολής. Έπρεπε να φτάσει σε μια πληγωμένη κοινότητα, να ακούσει ανθρώπους από διαφορετικές πλευρές, να υπερασπιστεί την αλήθεια χωρίς να βαθύνει τη διαίρεση και ύστερα να μεταφέρει στον Παύλο μια αξιόπιστη εικόνα της καταστάσεως. Ένας απερίσκεπτος απεσταλμένος θα μπορούσε να βάλει φωτιά στην Κόρινθο. Ο Τίτος βοήθησε να οδηγηθεί η κοινότητα στη μετάνοια. Όταν τελικά έφτασε στη Μακεδονία, έφερε καλά νέα. Ο Παύλος έγραψε ότι ο Θεός, ο οποίος παρηγορεί τους ταπεινούς, τον παρηγόρησε με την παρουσία του Τίτου. Η κοινότητα είχε δεχθεί τη διόρθωση και είχε φανερώσει πόθο και επιθυμία για συμφιλίωση. Η άφιξη του μαθητή μετέβαλε τη θλίψη του Αποστόλου σε χαρά. Ο Τίτος στάλθηκε και πάλι στην Κόρινθο για μια άλλη λεπτή αποστολή, να βοηθήσει να ολοκληρωθεί η συλλογή χρημάτων για τους χριστιανούς της Ιερουσαλήμ που βρίσκονταν σε ανάγκη. Έπρεπε να διαχειριστεί τις προσφορές πολλών κοινοτήτων χωρίς να αφήσει περιθώριο για υποψίες, πίεση ή προσωπικό συμφέρον. Ο Παύλος τον αποκαλεί κοινωνό και συνεργό του. Έτσι διακρίνουμε τρία ουσιώδη γνωρίσματα του Τίτου. Γνώριζε να διορθώνει, χωρίς να συντρίβει, να συμφιλιώνει χωρίς να αποκρύπτει την αλήθεια και να διαχειρίζεται τη βοήθεια χωρίς να την ιδιοποιείται. Πριν ακόμη αναλάβει την Εκκλησία της Κρήτης, είχε αποδείξει ότι μπορούσε να φροντίζει με υπευθυνότητα ανθρώπους, συγκρούσεις και υλικά αγαθά. Ίσως γι' αυτό ο Παύλος τον επέλεξε όταν η αποστολική δράση έφτασε στην Κρήτη. Οι πράξεις των Αποστόλων διηγούνται ότι το πλοίο που μετέφερε τον Παύλο ως κρατούμενο στη Ρώμη αγκυροβόλησε στους καλούς λιμένες, κοντά στη Λασέα. Εκείνη η στάση έφερε τον Παύλο σε κριτικό έδαφος. Αλλά το κείμενο δεν λέει ότι κατά τη διάρκεια της οργάνωσε ολόκληρη την εκκλησία του νησιού.
Η εκκλησιαστική χρονολόγηση τοποθετεί τη συστηματική αποστολική δράση στην Κρήτη σε μεταγενέστερη περίοδο, μετά την πρώτη αιχμαλωσία του Παύλου στη Ρώμη, περίπου το έτος 63 μετά Χριστόν. Ο Απόστολος θεωρείται ότι επέστρεψε τότε ελεύθερος στο νησί, κήρυξε και, όταν αναχώρησε, άφησε τον Τίτο για να ολοκληρώσει την οργάνωση.

ήταν μικρή μειονότητα, περιτριγυρισμένη από αρχαίες λατρείες, ριζωμένα έθιμα και κοινωνικές πιέσεις. Οι αποστάσεις απαιτούσαν διαρκή ταξίδια. Οι ψευδείς διδασκαλίες μπορούσαν να εισχωρήσουν στα σπίτια προτού ενημερωθεί ο επίσκοπος. Και η επιλογή ακατάλληλων ηγετών μπορούσε να πληγώσει μία ολόκληρη κοινότητα. Γι' αυτό η επιστολή του Παύλου δεν παρουσιάζει στον Τίτο κάποιο σχέδιο προσωπικής προβολής. Αρχίζει από τον χαρακτήρα εκείνου που πρόκειται να διακονήσει. Ο πρεσβύτερος και ο επίσκοπος πρέπει να είναι ανεπίληπτοι, νυφάλιοι, φιλόξενοι, δίκαιοι, όσοι, εγκρατείς και προσιλωμένοι στον αληθινό λόγο. Δεν πρέπει να είναι αφθάδεις, οργύλοι, βίαιοι, δούλοι του κρασιού ή εσκροκερδείς. Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ο Παύλος μιλά πρώτα για τη ζωή και έπειτα για την ικανότητα να ελέγχει κανείς την πλάνη. Μέσα στην Εκκλησία, η γνώση χωρίς ήθος μπορεί να γίνει όργανο καταστροφής. Όποιος διδάσκει την αλήθεια, αλλά δεν κυριαρχεί στον θυμό του, διαψεύδει με τη ζωή του όσα διακηρύσει με τα χείλη. Ο Τίτος έπρεπε να εξετάζει και την οικογενειακή ζωή του υποψηφίου. Η εκκλησιαστική διακονία δεν μπορούσε να ανατεθεί σε κάποιον που διατηρούσε δημόσια μία ευσεβή εικόνα, ενώ το σπίτι του φανέρωνε αταξία, ανευθυνότητα και σκάνδαλα. Η ποιμαντική διακονία άρχιζε από τη συνέπεια της καθημερινής ζωής. Αυτές οι απαιτήσεις δεν σημαίνουν ότι ο κληρικός είναι άνθρωπος χωρίς αδυναμίες ή χωρίς ανάγκη μετανοίας. Σημαίνουν ότι η χειροτονία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως ανταμοιβή για τη φιλοδοξία, τον πλούτο ή την κοινωνική επιρροή. Η Εκκλησία είναι το πίμνιο του Χριστού και εκείνος που τη διακονεί θα δώσει λόγο ενώπιον του Θεού για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται σε κάθε ψυχή. Ο Παύλος αποκαλεί τον Τίτο «γνήσιο τέκνο κατά την κοινή πίστη». Η έκφραση φανερώνει αγάπη, αλλά και τη μετάδοση της αποστολικής διακονίας. Ο Παύλος δεν επρόκειτο να παραμείνει σωματικά παρόν σε κάθε πόλη. Κατάρτιζε ανθρώπους ικανούς να διαφυλάξουν το ίδιο Ευαγγέλιο, να χειροτονήσουν νέους ποιμένες και να παραδώσουν όσα οι ίδιοι είχαν παραλάβει. Μέσα σε αυτή την κίνηση βλέπουμε το αποστολικό θεμέλιο της Εκκλησίας της Κρήτης. Ο Χριστός αποστέλει τους Αποστόλους. Ο Παύλος κηρύττει το Ευαγγέλιο. Ο Τίτος αναλαμβάνει την επισκοπική ευθύνη. Ποιμένες εγκαθίστανται στις πόλεις. Και οι επόμενες γενιές παραλαμβάνουν την ίδια πίστη. Δεν πρόκειται για μια αλυσίδα ανθρώπινης εξουσίας, αλλά για συνέχεια διακονίας, αλήθειας και λειτουργικής ζωής. Η επιστολή δεν απευθύνεται μόνο στους κληρικούς. Ο Τίτος πρέπει να διδάσκει όσα αρμόζουν στην υγιένουσα διδασκαλία και να καθοδηγεί ηλικιωμένους, γυναίκες, νέους και οικογένειες. Κάθε ηλικία έχει τους ιδιαίτερους πειρασμούς της, αλλά κανείς δεν απαλλάσσεται από την υφαλιότητα, την αγάπη, την υπομονή και τα καλά έργα. Ο Παύλος δεν χωρίζει τη θεολογία από τη ζωή. Γράφει ότι η σωτήριος χάρη του Θεού φανερώθηκε σε όλους τους ανθρώπους και μας παιδαγωγεί να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες για να ζήσουμε με σοφροσύνη, δικαιοσύνη και ευσέβεια. Η χάρη δεν αποτελεί δικαιολογία για να παραμένουμε ίδιοι. Είναι η ενέργεια του Θεού που καλεί, συγχωρεί και διδάσκει ένα νέο τρόπο ζωής. Σε άλλο σημείο της προστήτων επιστολής γίνεται λόγος για τη Χριστότητα και τη φιλανθρωπία του Θεού, για το Άγιο Βάπτισμα ως λουτρό παλιγγενεσίας και για την ανακαίνιση που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Η Εκκλησία αναγιγνώσκει αυτό το αποστολικό ανάγνωσμα στη μεγάλη εορτή των Θεοφανίων. Η αποστολή του Τίτου δεν ήταν απλώς να οργανώσει συναθρήσεις. Ήταν να οδηγεί τους ανθρώπους στην αναγέννηση και στη ζωή της Αγίας Τριάδος. Ταυτόχρονα, ο Παύλος επιμένει στα καλά έργα. Οι χριστιανοί πρέπει να είναι έτοιμοι για κάθε αγαθό έργο και να μαθαίνουν να ανταποκρίνονται στις επίγουσες ανάγκες, ώστε η πίστη τους να μην μένει άκαρπη. Η κοινότητα που οργάνωνε ο Τίτος έπρεπε να αναγνωρίζεται όχι από την επιθετικότητα των αντιπαραθέσεών της, αλλά από την αλήθεια της διδασκαλίας της και την έμπρακτη ωφέλεια της αγάπης της. Ο Τίτος λαμβάνει επίσης εντολή να αποφεύγει τις ανόητες συζητήσεις, τις γενεαλογίες που μετατρέπονταν σε διαμάχες και τις φιλονικίες που δεν οικοδομούν κανέναν. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπεται η υπεράσπιση της πίστεως. Ο ίδιος όφιλε να ελέγχει όσους δίδασκαν ψεύδι. Άλλο όμως είναι να προστατεύει κανείς την αλήθεια για να θεραπεύσει ανθρώπους.

ανθρώπους και άλλο να φιλονικεί μόνο και μόνο για να νικήσει. Υπάρχει στην επιστολή μια φράση που συχνά αποσπάται από το νόημά της και χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα για να προσβάλλει τους Κρήτες. Ο Παύλος παραθέτει έναν παλαιό ποιητή του ίδιου του νησιού, ο οποίος κατά την παράδοση ταυτίζεται με τον Επιμενίδη και γράφει «Κρήτες αϊψεύστε κακά θηρία γαστέρες αργέ». Πρόκειται για αυστηρό έλεγχο συγκεκριμένων παθών και συμπεριφορών της εποχής του. Ο Απόστολος χρησιμοποιεί αυτή τη φράση μέσα σε μια περικοπή για ψευδοδιδασκάλους που ανέτρεπαν ολόκληρες οικογένειες και επιδίωκαν εσχρό κέρδος. Δεν δίνει σε κανέναν την άδεια να ισχυρίζεται ότι κάθε κρητικός σε κάθε εποχή έχει δήθεν από τη φύση του ροπή στο ψεύδος ή είναι κατώτερος από τους άλλους. Ο ίδιος ο άνθρωπος που επέλεξε ο Παύλος για να διορθώσει εκείνη την κατάσταση ήταν κρητικός, Έλληνας και γνήσιο τέκνο του κατά την πίστη. Το να μετατρέπουμε έναν ποιμαντικό έλεγχο του πρώτου αιώνα σε εθνική προσβολή εναντίον ενός ολόκληρου λαού σημαίνει ότι διαβάζουμε την επιστολή αντίθετα προς τον σκοπό της. Ο Τίτος έπρεπε να θεραπεύσει συγκεκριμένες συμπεριφορές και να στερεώσει την πίστη. Η χριστιανική διόρθωση στρέφεται εναντίον της αμαρτίας για να σωθεί ο άνθρωπος. Η προκατάληψη καταδικάζει τον ίδιο τον άνθρωπο, σαν να μην μπορεί ποτέ να αλλάξει. Το έργο προχώρησε σε ολόκληρη την Κρήτη. Η ορθόδοξη παράδοση τιμά τον Τίτο ως πρώτο επίσκοπο του νησιού, με έδρα τη Γόρτινα. Εκείνος εγκατέστησε ποιμένες της πόλης, δίδαξε τους πιστούς και αντιμετώπισε την αντίσταση των αρχαίων λατριών. Δεν οικοδόμησε την Εκκλησία γύρω από τη δική του προσωπικότητα, αλλά πάνω στην ομολογία του Ιησού Χριστού. Δεν εργάστηκε μόνος. Στο τέλος της επιστολής αναφέρονται ο Ζηνάς, ο Νομικός και ο Απολλός. Ο Παύλος μνημονεύει ακόμη τον Αρτεμά και τον Τυχικό ως πιθανούς προσωρινούς αντικαταστάτες, ενώ καλεί τον Τίτο να τον συναντήσει στην Νικόπολη. Η Αποστολική Διακονία ήταν ένα δίκτυο ανθρώπων που αποστέλλονταν, γίνονταν δεκτοί και αποστέλλονταν ξανά. Σε άλλο σημείο, η δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή αναφέρει ότι ο Τίτος αναχώρησε για τη Δαλματία. Δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες αυτής της αποστολής. Φανερώνει όμως ότι η ευθύνη του δεν τον μετέτρεψε σε έναν άνθρωπο αμετακίνητο. Όπως και οι άλλοι συνεργάτες του Παύλου, μπορούσε να κληθεί να διακονήσει και πέρα από μία μόνο περιοχή. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Τίτος πήγε επίσης κοντά στον Παύλο κατά την αιχμαλωσία του στη Ρώμη και μετά το μαρτύριο του πνευματικού του πατέρα, επέστρεψε στη Γόρτινα. Τώρα έπρεπε να συνεχίσει χωρίς τη δυνατότητα να γράψει στον δάσκαλό του και να περιμένει νέες οδηγίες. Η επιστολή παρέμενε, αλλά η υπακοή του έπρεπε πλέον να οριμάσει. Το συναξάρι διασώζει και διηγήσεις από τον αγώνα του εναντίον της ειδωλολατρίας. Σε μια εορτή προς τιμήν της Αρτέμιδος, ο Τίτος κήρυξε και προσευχήθηκε και το είδωλο έπεσε μπροστά στο πλήθος. Σε άλλο περιστατικό, η προσευχή του εμπόδισε την ολοκλήρωση ενός ναού αφιερωμένου στον Δία. Η Εκκλησία παρουσιάζει αυτά τα γεγονότα ως σημεία της αδυναμίας των ψεύτικων θεών μπροστά στον Χριστό. Το κέντρο αυτών των διηγήσεων δεν είναι η υλική καταστροφή. Ο Τίτος δεν εμφανίζεται να υποκινεί βία εναντίον ανθρώπων. Κηρύττει, προσεύχεται και καλεί στην πίστη. Η πτώση του ειδώλου συμβολίζει την απελευθέρωση της ανθρώπινης καρδιάς από καθετή που λαμβάνει τη λατρεία η οποία ανήκει μόνο στον Δημιουργό. Ύστερα από πολλά χρόνια επισκοπικής διακονίας και ιεραποστολής, ο Άγιος Τίτος κοιμήθηκε εν ειρήνη σε προχωρημένη ηλικία. Οι αγιολογικές πηγές δεν συμφωνούν απολύτως ως προς την ηλικία του και το ακριβές έτος της κοιμήσεώς του. Συμφωνούν όμως ότι δεν υπέστη μαρτυρικό θάνατο όπως ο Παύλος, αλλά πρόσφερε ολόκληρη τη ζωή του στον Χριστό και ολοκλήρωσε την επίγεια πορεία του ανάμεσα στην Εκκλησία που είχε βοηθήσει να στερεωθεί. Δεν επισφραγίζει κάθε Απόστολος την αποστολή του με βίαιο θάνατο. Υπάρχει και το καθημερινό μαρτύριο της υπομονής, δεκαετίες διδασκαλίας, ταξιδιών, διορθώσεως, εγκαταστάσεως ποιμένων, αντιμετωπίσεως αντιδράσεων και νέας αρχής ύστερα από κάθε κρίση. Αυτό το μακρόχρονο μαρτύριο πιστότητας πρόσφερε ο Τίτος στο νησί του. Ο τάφος και τα ιερά λείψανά του έγιναν θησαυρός για τους Κρήτες. Τον 6ο αιώνα ανεγέρθηκε στη Γόρτινα
μια μεγάλη παλαιοχριστιανική βασιλική προς τιμήν του, η οποία έγινε σπουδαίο κέντρο προσκυνήματος. Τα ερείπια της περιοχής εξακολουθούν να θυμίζουν ότι ο τόπος, σήμερα σιωπηλός, υπήρξε επί αιώνες μία από τις καρδιές της εκκλησιαστικής ζωής της Κρήτης. Πολλούς αιώνες αργότερα, μετά την ανάκτηση της Κρήτης από τους Βυζαντινούς το έτος 961 μετά Χριστόν, το πολιτικό και εκκλησιαστικό κέντρο μεταφέρθηκε από τη Γόρτινα στον Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο. Στην πόλη αναγέρθηκε νέος μητροπολιτικός ναός αφιερωμένος στον Απόστολο Τίτο. Κατά την παράδοση, εκεί μεταφέρθηκαν η τιμία κάρα του και άλλα ιερά κοιμήλια. Ο ναός αυτός δεν είναι το ίδιο οικοδόμημα με τον σημερινό, αλλά η μνήμη του Αγίου παρέμεινε συνδεδεμένη με τον ίδιο τόπο μέσα από τις διαδοχικές ιστορικές περιόδους. Όταν ο Χάνδακας έπεσε στους Οθωμανούς το έτος 1669, τα ιερά κοιμήλια του ναού μεταφέρθηκαν στη Βενετία. Ανάμεσά τους βρισκόταν και η τιμία κάρα του Αποστόλου. Για σχεδόν τρεις αιώνες, οι Κρήτες τιμούσαν τη μνήμη του πρώτου επισκόπου τους, ενώ το πολύτιμο λείψανό του παρέμενε μακριά από το νησί. Στις 15 Μαΐου του έτους 1966, η τιμία κάρα επέστρεψε από τη Βενετία στο Ηράκλειο. Στην υποδοχή συμμετείχαν αρχιερείς, ιερείς, μοναχοί και αναρρύθμιτοι πιστοί. Δεν επρόκειτο απλώς για τη μεταφορά ενός αρχαίου κοιμηλίου. Για την Εκκλησία της Κρήτης, ο πρώτος ποιμένας επέστρεφε με ορατό τρόπο στον λαό που εξακολουθούσε να τον αποκαλεί πατέρα και προστάτη. Σήμερα η τιμία κάρα φυλάσσεται στον ιστορικό καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο. Την ημέρα της εορτής του η Εκκλησία δεν τιμά μία αρχαιολογική ανάμνηση. Εορτάζει την ίδια πίστη που κήρυξε ο Παύλος, παρέλαβε ο Τίτος και μεταδόθηκε μέσα από αιώνες διωγμών, κατακτήσεων, αλλαγών και αναγεννήσεων. Τι μας λέει σήμερα αυτή η ζωή? Πρώτον, ότι η πνευματική εμπιστοσύνη οικοδομείται μέσα στην αφανή διακονία. Ο Τίτος έγινε επίσκοπος της Κρήτης επειδή είχε ήδη αποδείξει την πιστότητά του όταν κανείς δεν του υποσχόταν έδρα, τίτλο ή αναγνώριση. Υπήρξε αξιόπιστος στην Ιερουσαλήμ, στην Κόρινθο και στα ταξίδια. Πολλοί επιθυμούν μια μεγάλη αποστολή, αλλά θεωρούν ασήμαντες τις διακονίες που προετοιμάζουν τον άνθρωπο για αυτήν. Θέλουν να διδάξουν προτού μάθουν να ακούν, να διοικήσουν προτού υπηρετήσουν και να διορθώσουν προτού σηκώσουν τον πόνο εκείνου που έπεσε. Ο Τίτος πέρασε στην ιστορία επειδή δέχθηκε να γίνει αγγελιαφόρος, μεσολαβητής και συνεργός. Το δεύτερο δίδαγμα αφορά τη συμφιλίωση. Στην Κόρινθο ο Τίτος δεν διάλεξε ανάμεσα σε μια αλήθεια χωρίς αγάπη και σε μια αγάπη χωρίς αλήθεια. Μετέφερε τον αυστηρό λόγο του Παύλου, έμεινε κοντά στην πληγωμένη κοινότητα και επέστρεψε με σημεία μετανοίας. Η χριστιανική ειρήνη δεν γεννιέται όταν προσποιούμαστε ότι τίποτε δεν συνέβη, αλλά όταν περνούμε μέσα από την αλήθεια και φτάνουμε στη συγχώρηση. Το τρίτο δίδαγμα βρίσκεται στην επιλογή των ποιμένων. Η επιστολή δεν ρωτά πρώτα αν ο υποψήφιος έχει εντυπωσιακή φωνή, κοινωνική επιρροή ή ικανότητα να συγκεντρώνει πλήθη. Ρωτά αν είναι νυφάλιος, φιλόξενος, δίκαιος, εγκρατής και πιστός στον λόγο. Το ιερό θυσιαστήριο δεν μπορεί να γίνεται καταφύγιο μιας φιλοδοξίας που αρνήθηκε να πεθάνει. Η απέτηση αυτή αφορά και τους λαϊκούς. Ίσως να μην κληθούμε στην ιεροσύνη, αλλά όλοι επηρεάζουμε κάποιον. Οι γονείς ποιμένουν το σπίτι τους. Οι ανάδοχοι αναλαμβάνουν πνευματική ευθύνη. Οι κατηχητές μορφώνουν παιδιά. Και κάθε χριστιανός μπορεί με το παράδειγμά του να οδηγήσει έναν άλλον άνθρωπο πιο κοντά στην Εκκλησία ή να τον απομακρύνει από αυτήν. Το τέταρτο δίδαγμα προέρχεται από την ίδια την οργάνωση της Εκκλησίας της Κρήτης. Μία έντονη εμπειρία δεν αντικαθιστά τις ρίζες. Το κήρυγμα ενός σπουδαίου ιεροκήρυκα μπορεί να αφυπνίσει την ψυχή, αλλά η χριστιανική ζωή χρειάζεται κοινότητα, επίσκοπο, πρεσβύτερο, θεία λειτουργία, κατήχηση και υπομονή. Ο Παύλος δεν άφησε μόνο αναμνήσεις από το πέρασμά του. Άφησε τον Τίτο για να συμπληρώσει όσα έλειπαν. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή κατά την οποία πολλοί άνθρωποι οικοδομούν την πίστη τους μόνο με αποσπασματικά βίντεο. Ακούν δεκάδες φωνές, επιλέγουν ό,τι επιβεβαιώνει τις απόψεις τους και δεν ανήκουν πραγματικά σε καμία εκκλησιαστική κοινότητα. Η αποστολή του Τίτου μας θυμίζει ότι ο αποστολικός χριστιανισμός έχει σώμα, τάξη και εκκλησιαστική ευθύνη. Το πέμπτο δίδαγμα βρίσκεται στον αγώνα
εναντίον των ανώφελων φιλονικιών. Το διαδίκτυο μπορεί να μετατρέψει κάθε διαφορά σε πόλεμο και κάθε απορία σε ευκαιρία για να ταπεινωθεί κάποιος. Ο Παύλος παραγγέλει στον Τίτο να υπερασπίζεται την υγιένουσα διδασκαλία και συγχρόνως να αποφεύγει τις μάταιες διαμάχες, να μην κακολογεί κανέναν και να δείχνει πραότητα προς όλους. Η πραότητα δεν είναι δειλία. Ο Τίτος αντιμετώπισε ψευδοδιδασκάλους, διόρθωσε αταξίες και αμφισβήτησε ισχυρές ειδωλολατρικές λατρείες. Δεν χρειαζόταν όμως να μισεί τους ανθρώπους για να απορρίψει την πλάνη τους. Η αλήθεια του Χριστού δεν γίνεται περισσότερο αληθινή όταν εκφέρεται με καινοδοξία, προσβολές ή ευχαρίστηση για την καταδίκη του άλλου. Υπάρχει και ένας ιδιαίτερος λόγος για την Κρήτη. Η αποστολική ταυτότητα του νησιού δεν αποτελεί δημιούργημα κάποιας πρόσφατης προβολής. Συνδέεται με τις σελίδες της Καινής Διαθήκης, με τους καλούς λιμένες, με την επιστολή του Παύλου, με την επισκοπική διακονία του Τίτου και με την αρχαία έδρα της Γόρτινας. Αυτή η τιμή συνεπάγεται ανάλογη ευθύνη. Το να είναι κανείς κληρονόμος μιας αποστολικής εκκλησίας δεν σημαίνει μόνο ότι θαυμάζει ερείπια, διατηρεί ονόματα δρόμων ή συμμετέχει στην ετήσια πανήγυρη. Σημαίνει ότι φυλάσσει την πίστη του Τίτου, επιλέγει άξιους ποιμένες, φροντίζει για την πνευματική καλλιέργεια των οικογενειών, ανταποκρίνεται στις επίγουσες ανάγκες, απορρίπτει το αισχρό κέρδος και ζει έτσι ώστε η διδασκαλία να καρποφορεί. Όταν θυμόμαστε ότι ο Τίτος εγκατέστησε πρεσβυτέρους σε κάθε πόλη, οφείλουμε να προσευχόμαστε για τον κλήρο της Κρήτης και ολόκληρης της Εκκλησίας. Να χαρίζει ο Θεός διάκριση στους επισκόπους, να προστατεύει τους πρεσβυτέρους από την απογοήτευση και την καινοδοξία και να βοηθά τον λαό να μην αντιμετωπίζει τους ποιμένες του ούτε ως διασημότητες, ούτε ως υπαλλήλους, αλλά να τους στηρίζει με προσευχή και υπεύθυνη συνεργασία. Ας επιστρέψουμε στην αναχώρηση του Παύλου. Το πλοίο ή ο δρόμος θα τον απομάκρυνε από την Κρήτη και ο Τίτος θα έμενε μπροστά σε μια αποστολή μεγαλύτερη από τις δυνάμεις του. Είχε μια επιστολή τη μνήμη των ετών που είχε περάσει κοντά στον Απόστολο και τη χάρη που είχε λάβει για να διακονεί. Δεν είχε καμία εγγύηση ότι όλες οι πόλεις θα τον άκουγαν. Κι όμως άρχισε να συμπληρώνει όσα έλειπαν. Από πόλη σε πόλη, από οικογένεια σε οικογένεια, από ποιμένα σε ποιμένα. Η Εκκλησία της Κρήτης δεν εμφανίστηκε ολοκληρωμένη μέσα σε μία ημέρα. Θεμελιώθηκε μέσα από μια υπακοή που επαναλαμβανόταν επί χρόνια. Ο Παύλος αποκάλεσε τον Τίτο τέκνο, κοινωνό και συνεργό. Οι Κρήτες τον αποκάλεσαν πρώτο επίσκοπο και προστάτη. Η Εκκλησία τον ονομάζει Απόστολο. Όλα αυτά τα ονόματα δείχνουν την ίδια πραγματικότητα. Δέχθηκε να αποσταλεί. Το μεγαλείο του δεν βρισκόταν στη δημιουργία ενός δικού του δρόμου, αλλά στο ότι παρέλαβε το Ευαγγέλιο, το διαφύλαξε και το παρέδωσε ανώθευτο. Στις 25 Αυγούστου, μπροστά στην ιερή εικόνα και στα τίμια λειψανά του, ας ζητήσουμε να ανανεωθεί μέσα μας αυτή η πιστότητα. Ο Άγιος Τίτος να προστατεύει την Κρήτη, τους ναούς, τις οικογένειες και τους ποιμένες της. Να βοηθά όσους αντιμετωπίζουν διαιρέσεις να αναζητούν τη συμφιλίωση και να διδάσκει όσους έχουν ευθύνη να υπηρετούν χωρίς υπερηφάνεια.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε Βασιλέ Φουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών, εν οίκιον τροματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και πτυγή. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερα και άφεση μην τα φλήματα ημών, όχι εμείς εφήμουν τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι να έγκεις εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιών σου επίησα όπως άνδικε ότι σε τις λόγιες κυνκίσουν κρινεστέσαι. Ιδούγαρα ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες κύσεις έμει μήτρη μου, ιδούγαρα αλήθειν γάψα στα άδειλα και τα κρύθια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών, λευκανθίσω με. Ακουντιείς με αγαλίαση και φροσύνη, αγαλιάσου τους θέατα επιπλωμένα, απόστοπος να πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλψουν. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσουν της εγκάτσης μου, μη απορρίψε με προσώπους και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επί μου. Απόδας με την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως ο σοδούς και σε δισέψε επιστρέψου, σειρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας με αγαλιάς τη γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το σώμα αγγέλη την ενεσή σου, ό,τι θέλεις ασύ εν εδώ κάνω λόγω αυτό μου το εκδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθνο Κύριε εν τη δοκία Σιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου. Μακάρια μου μείνω εδώ η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρια εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη η καρδία εξητήσου είναι αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδή αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήρω τα συντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ούμοι εσκυνθώ εν το με επιβλέπνε πάσα τα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα η ενευθύτη την καρδία σου, νομιμαθηκαίρε από τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπει με έω φόδρα. Εν την κατορθώσει η νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία με ξεζήτησά σε μία απόσημη από των εντολών σου. Εν την καρδία έκρυψε τα λόγια σου όπω αν μία μάρτωση. Ευλογητό Κύριε, διδαξώ μου τα δικαιώματά σου, εν τη χείλεσή μου εξήγηλα πάνω τα κρίματα του στόματό μου. Εν τη οδό των μαρτυρίου σου ετέρθουν ω επιπαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου αδελεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου, εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω και κοπελήσω με το λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψε απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόδησεν η ψυχή μου το επιθυμίσει τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνειες επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου, ειδωλές και της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και αδολεσχίσω εν της θαυμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας βεβαίωσό με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησε με μου και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου εκπελαθώμην. Εκολύθην τη μαρτυρίου σου, Κύριε, με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρίβα των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη η δυνατεότητα εν διωδώ σου ζήσον με. Στήσον το δούλο στο λόγιό σου και εις τον φόβο σου. Περίελε τον ονειδισμό μόνο υπόπτεσα ότι τα κρίματά σου χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σαντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το ελαιό σου, Κύριε, το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζους σου με λόγον ότι ήλπισα επί στη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω το λόγο σου διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμενη πλατισμότητα εντολά σου εξεζήτησα, και ελάλουν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και αιού κυσχυνόμην. Και εμελέτων τες εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα, και ήρα τα σχήρας μου προς τα εντολά σου ασυγάπησα, και ειδωλέσκουν τη δικαιώμασή σου. Νίσθητη τον λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισάσμε. Αύτη με παρεκάλεσαν ταπεινώσιμο ότι το λόγιό σου έζησέμε. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνίστην τον κρυμάτος απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από μαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρεκκίας μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου εν όλη καρδία με λέει σώμα κατά το λόγιό σου. Διελογισάντα οδού σου και επέστρεφουν του πόδα μη στα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ού καταράχτην του φυλάξασε τα σανολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περί επλάκη άμυ και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε ή επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σανολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης γη τα δικαιώματά σου διδοξόμεν. Χριστότητα επίησε μετά του δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξόμεν τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επιμέλησα δια τούτο το λόγιόν σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδαξόμεν τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τις εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μοι ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Εχείρε σου επί εισάν με και πλασάν με συνέτησόν με και μαθήσαν τις εντολάς σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθήσομαι ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω άρμη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη με εστίν. Εσχυνθεί του σαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψά του άρμη οι φοβουμενοί σε και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν τη δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριό σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου στο λόγιό σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθημα σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου που πελαθώμεν. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν το με παράνομη αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδιωξάν με βοήθησόν με. Παραβραχείς συνετέλεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσομαι και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα όμοι πουλάθουμε των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάσμε. Σώσι μη εγώ σώσουμε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα, πλατεία η εντολή σφόδρα. Ω ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού μου εσώφησα με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα στου διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα εντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλλησα του πόδα μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από τον κρυμάτο σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με, ω γλυκαία του λαρεγγύ μου τα λόγια σου υπερμέλει το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτο εμεί σα πάσα αδικία. Λίχνο τη ποσή μου ο νόμο σου και φω τη τρίδη μου. Όμω και έστεισα του φυλάξα τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου Εταπεινώθουν έως φόδρα, Κύριε, ζήσομε κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός με δόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόμε. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή, παγίδαμη και εκ των εντολών σου και πλανήθη. Εκκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμευσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτωρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πενιρευόμεν και εξερευνήσω τη συντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδαίνω σας πάντα στους αποστανδούντας από τον δικαιωμάτου σου ότι άδικο το εθίμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσι με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν μη σηκωφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου και το ορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσθησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα τα συντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατά κυριευσάτων πάσα νομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξου τη συντολά σου. Το πρόσωπο σου επίφανο επί το δούλο και διδαξόν τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν εφθαλμή μου επίου και φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιο ή Κύριε και ευθεία εκρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθαντο το λόγο σου εχθρή μου. Επιρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου και κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσύγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει η Κύριε και πάσε ο δίσου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσομε. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσομε. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδω να συνετούντα και εξαιτικό ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσομε. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου αδειλίασε η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσθησα και ευδελιξάμεν τον δενόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσα επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς στον νόμο σου και ούκες στην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκω το σωτήριό σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμου ενώπιόν σου Κύριε. Εγγυσά του ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγξεται η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσε με ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησε το σωτήριό σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ούκε πελαθόμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τη νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου, το πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπαρευόμενο, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνους. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστα της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ στα ασθενείας ημών, ενέ και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, τίτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και πτυ γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουμ ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσε λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ούγαριδας πότε προσέπελέσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουμ ψυχή μου μην εισθάξεις και μην εισέξωθεν κρούουσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση τον νυφώνα τον θείο της δόξου αυτού. Και νυν και αίκη στους αιώνας του αιώνα μην. Σε το απόρριτον τείχος το σωτηρία σου χείρωμα, Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βλάς διασκέδασον του λαού στη λύπνης χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο δικαίος αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαίων, ο πάντας καλό προς την τρία δια της παγγελίας του μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και μου εν τη ώρα ταύτης συνδεύξης και ήθνον τη ζωή μου προς εντολά σου, τας ψυχάς μου αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτοφουρούμενη και οδηγούμενη καθεντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύσης του δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβήμ και ένδοξο τέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Δέσποτε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελεήσον των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίαστε και νεφρούς σου ετάζων, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και ίδιον φως, παρού και στην παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ. Πρόσδεξε τα σηκεσίες ημών άσκατα των παρόντα κυρών της νυχτός. Το πλήθη των σονίκτριμών θορούνται σε κρυπαρών, προσέχει λέον ποιούμεθα, και άφεση με τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διενία, εκ γνώσεως ή αγνωσίες πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν, ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διενία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού Ξωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες αλυπνούντες, άλλα γρηγονούντες, και διηγερμένη εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθεο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, και ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε εμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ενεξιχνίαστα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και στη ρυθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν σοι, ότι ούσιν απόλεσες ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγηρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διότι σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών, τους της διανύως οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπου σαν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλει, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όριο θενήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δένεις τάξη φυλάσσωση. Ιδού ούνι στάξη ουδέ υπνώσει φυλάσσουν τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστότος εν οίκο Κυρίου, εν αυλέσικο Θεού ημών. Εν τεχνηξίνε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστι της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους αρμίας μην, Άγιε επίσεψη και υγεία στα ασθενείας μόνο ενε και τρωματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και ανήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και πτυχή. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσιμεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη είσαι εν της μάσης πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμεως και τις μεταστάσεις δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν Θεού και στυπώνουν σου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρίθ είναι ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύηση περιμών. Και τα σκύπτρα της βασιλείας της έσυ και εσύ κρατείνονται, διού ανυμνούντες βοόμεση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
1: Μνήστητε, Κύριε, των επελπίδιων αστάσεως ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ανευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλη με ακούσιοντα και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασχήνωσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις κλωρής, εντόπις αναψύξεως ένθα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντως τους απαιώνους Αγίου σου. Χάρη σε αυτή και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθην ευλογημένη Θεοτόκε. Προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει διε σου τα ψυχάσιμων. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου Υιός και έπνουν το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου σε ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων Ελέησε και Σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε Λέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε
0: Λέησον. Υπέρ των ασθενείας κατεχημένων,
1: Κύριε Λέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
1: Κύριε Λέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορα και ανακαινιστάς, των Αγίων του Θεού μονών τέτοι εκκλησιών, τους γονείς ημών και διδασκάλου και πάντα στους παραπερθώντας πατέρα και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς, κειμένου και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις το αποχλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσο να πάψεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίε το θηλυβόντορ με. Λείπα να σε ελέον την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκομαι ω ικράτιστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα ημέρα τη ζωή μου, και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τι αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματίω την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών, και πάρθητε επί λεόνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών, και πάρθητε επί λεόνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξας τους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγεις πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατελάγηθε τη έλλειπούσια επί τα θαρών. Μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. ήμαρτον καρκύρια, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκου μια άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραόργης αγαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμαση. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σών και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρήπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρούν. Ουδε ευδοκίσε παπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστε η αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και τις είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σα προσέρχομαι. Δέξε ουν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ω την πόρνη, ω το ληστήν, ω τον τελώνην και ω τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενου.

0: Δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτη και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν, την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν ονειτήμασα στις αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν, αλλά πίεσο με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ερθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ερθήν και συνειδυπνήσε αματολής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ερθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και αυτομένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσου και τελείξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέε μου δελήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον μηδέν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείδη και βέμινα και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσαν, αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχω μέση, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμε και της εκ των δεξιό σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
0: Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσσω τα σπήλαια σας.

0: μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας. Εισέρχει και φωτίζει τον εσκοτισμόν ως μουν λογισμόν. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ούγαρ πόρνην προσελθούσας η μεταδακρύων απέφυγες. Ουδέ τελώνει να απεβάλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας υπροσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σομφήνων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνες άφες, η λάστητη και συγχώρης όμοι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλου σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε λόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνας των αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης εφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και εί και σώνας των αιώνων αμήν. Απορρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν ποιήν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, του σου πόδας του Χριστού μου του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους τεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέλους. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας.
1: Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ο σωράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμομπτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σώζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δονείος και πλανήσας απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των ικτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη νήμε προσερχομένων σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλος ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνών και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει, και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρών, τους ύλους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστη σώμε τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσδελμα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, και αξίως όμε δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσεσαι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαιες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωταθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεήσας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξ' όμητας πλάχναν της φιλανθρωπίας σου, και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε, τους σους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εικούσι και τα εικούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ου φίλη μας ειδός καθάπηρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμ αφρίξουν άνθρωποι βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και θεοί με τρέφει, Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξουν, πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε ελεύσω μου ανάξιος, εάγκατο μίσο συνεισελθύνει στον υφόνο σιτών μελέχη, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ου φίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας.

συνεκδήμος και μαθητής γεγονός, την Κρήτην κατήβγα σας, τίτε Απόστολε, τι έγνη των λόγων σου, όσουν ταύτην ερήσω, σκότους της ασεβίας, ούτω γέννην τους πόθω, σε τιμώντας παμάκαρ, πως έχουν παρησίαν πολλοί, ρίσε παντός πειρασμού.

0: Κύριε Λέησον.
1: Δόξα λέγεσαι, Κύριε, φιλοξενημά σου Θεός της η χαρίτη.
0: Κύριε Λέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι σώων το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

0: το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος το νυχτηρμό σου εξάλληψον το ανώνυμά μου. Επιπλείον πλήνομαι εξ ανομίας μου, εξ αμαρτίας μου καθάρισόν μου. Ότι την ανομία με εγώ γιγνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμμονον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιος επίσα όπως ανοικιωθείς εν της δηλώσεις και εν της ενδοκρίνεσθες. Ιδουγάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσε με η μύτη μου. Ιδουγάρα αλήθεια εν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εθυλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπερσιών αλευκανθήσου με. Ακουτιείς μη αγαλίαση και φροσύνη αγαλιάς μου ως τέτα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από το μάρτυό μου και πάσα ανομίες με εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά χτίσω εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλης από μου. Απόδος με την αγαλία του σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξό μου. Διδόξον όμως αυτοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκείς. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξουθενός. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκίας της Ιών και οικοδομηθεί τα της Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς της θυσίαν δικαιοσύνης αναποράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους.
1: Όταν είδα τα πάλε νεύμα τη Θείου εις μίαν συναγωγήν στην ατρή σας και τεμών θάλασσαν Ισραηλίτη λαό, ούτως ο Θεός ημών δεδοξασμένος υπάρχει. Αυτό μόνο άσομεν ότι δεδόξαστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Πολιώδυνα πάθη έπαυσας λόγια της πάθηση της τιμίας αρκώς σου και βρωτούς έσωσας ούσε τραυμάτισε πάλε ο αντίπαλος τους ευσεβώς προσκυνούντας την απερινόητον οικονομία σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Ο δεσμεύσας απάτη εν παραδείσω των άνθρωπων εντολής παραβάση, της δεσμής δέδεται αλήτης Κύριε, εις περσωματούμενος εθελουσίως εδέθης, λίον το παράπτωμα ημών φιλάνθρωπε, Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπερ ημών. Να βαγούσαν ορώντες οι αθλοφόροι την κτήσιν τες των δαιμόνων απάτες, των πιστών όφθησαν λιμένες έβδιοι, πάσαν του αλάστορος χύση οικείων αιμάτων, δύναμην βυθίζοντες οι μεγαλώνυμοι. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπερ ημών. Ο χορός των μαρτύρων χοροστασίες τεσάνω περηφανώς συνημένος, αστραπές πάντοτε περιαυγάζεται, ακτής του θεότητος και τους εν γη καταβγάζει, τούτου τα τεράστια πίστη δοξάζοντας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, υπερτέρα των άνω όφθης σταγμάτων, τεκούσα επί της γης θεών λόγων, τον ημάς άκρανται προς τα ουράνια της αυτού παθήμαση και το σταυρό το τιμίο επαναβιβάσαντα διακαθότητα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Αληθείες Χριστού τον μισθολέκτην Πεδρός, εν ημιστή τον εφημίσομεν, ως υπουργών Ευαγγελίου εν θεότατον, διού εξέλαμψεν ημίν το φως της πίστεως. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, του σωτήρος Χριστού, της υπερνούν μοιητής οικονομίας των μυστήριων, τίτε σοφέ, υψηγορίες της σοφίας σου, εν θείο πνεύματι τα έθνια μαθήτευσας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, επί την πέτραν της εις, διδασκαλίας κριτών την ίσον τίτα εστερέωσας, Παύλου εθνών του κορυφαίου Χριστοκήρυκος, υπήκον ρήμαση ως τέκνον αυτού γνήσιον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, καταιγείς με αγνή των ακαθέκτων παθών, δεινός χυμάζει των ταλέπορων και απολίας εις βυθών. Καταποντίζομαι, παρθένε σώσον με αγία αντιλήψη σου. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Εν την νυχτή με του βίου, ύπνο δεινό, συσχεθέντα πράξεση μετανοίας προς το φως, ο Θεός εξέγειρον ευχές των μαρτύρων σου Χριστέ να δοξάζωσε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπερ ημών, από χιλαίων σταζόντων των γλυκασμών της εν Θεού γνώσεως, γλυκανθείς Αδριανέ, των ιών εξήμεσας της πριν, αγνωσίας αληθώς Θεέ μακάριστε, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Ανατολής λαμπροτέραν ηλιακής, την ψυχήν ως έχουσα της αθλήσεως προς φως, συνοθείς ομόζυγον των σών Ναταλία γυναικών το εγκαλόπισμα, και νυν και αιή και στους αιώνας των αιώνων αμήν, τον σε αυτής δεξαμένη δημιουργών, ως αυτός η θέλησεν εξ ασπόρου σου γαστρός, υπερνούν σαρκούμενον αγνή, των κτισμάτων αληθώς εδείχθης δέσποινα. Ο εκμειόντων τα πάντα παραγαγών, το λόγο κτιζόμενα, τελειούμενα πνεύματι, παντοκράτου ρίψιστε, εν τη αγάπη της ει στερέωσόν με. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση. Σε τον τη φύση θεότητος απαθή παθητών γενόμενων σε αρκίδη αγαθότητα ξύλο εθανάτος εν Εβραίων δήμος ημάς αθανατούντα. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, επί υδάτων κρεμάσας λόγιε την γην, εν ξύλο θελήματι εκρεμάστης, ανάγουμε εις τα επουράνια προς της κακίας τα βάραθρα πεσόντα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, επικυλμένοι τη στίγμαση του Χριστού, πανέφημοι μάρτυρες, το Κυρίο παρίσταστε παρά αυτού δεχόμενοι πλουσιωτά τη χειρίτας αντιδόσεις. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, αγαλωμένη ψυχή προς τους οικισμούς, εχώρουν οι Άγιοι την εσχάτην των δράκων τη λύπην εμποιούμενη και τους αγγέλων χορούς χαράς πληρούντες, υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Αναρτηθέντα ορός εν το Σταυρό Χριστό να πυρόγαμε, οδυρωμένοι έλεγες, έδις δόξης ήλιε, εξοφθαλμών μου φωτίζον τους εν σκότη. Απόστολε του Χριστού πρέσβε υπέρ ημών, δυνάμει του Τιμίου Σταυρού, ειδόλων πλάνης, ηλευθέρουσας, της εναγούς Κρήτην άπασαν, τίτε ένδοξε Απόστολε. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, εδείχτης λογικός ουρανός, Θεού την δόξαν διηγούμενος, εν λαλιές Θείου Πνεύματος, τίτε πάνσοφε Απόστολε. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, νεφέλην σε Χριστός νοητήν, Θεόφρον τίτε απειργάσατο, επισκιάζουσαν χάριτι τους πιστός εφεπομένησε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, υμνούμεν σε Παρθένε πιστός, την υπερτέραν πάσης κτήσεως, την των Θεών σωματώσασαν εις ανθρώπων απολύτρωση. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Δεσμά φυγών ειδωλικής ματαιότητος μάρτης, συνεδέθη στο πόθο της αγάπης του Χριστού και της δεσμής των αυτού αθλοφόρων χαίρων εκκοινώνησας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Μοχλώτα σκέλη σιδηρό, συμφλατώμενοι πάντες αθλοφόροι Κυρίου, ασεβίαστα οστά υπομονή στο μοχλό και Ανδρίας όντως συντεντρίψατε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πυρή αγάπη θεϊκή στην ψυχή πλεγωμένη, του συζύγου εξύψα στον έρωτα εις Χριστών, των πόθων, των της αρχός Ναταλία τέλειον μισήσασα, και νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Του θείου τόπου σου αγνή πάσαν φύσεως τάξην υπερβαίνει το θαύμα, Θεόν γάρ υπερφυός συνέλαβε στην γαστρή και τεκούσα μέντσα υπάρθενος.
2: Που και στην Άγιος οσύ, Κύριε ο Θεός μου, ο υψώσας το κέρας των πιστών σου αγαθέ και στερεώσας ημάς εν

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Μη ελέησον.
0: Σπαναγία σακράντου υπερδοκιμένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Το πάντο των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθο.
1: Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεσπέσιος Τίτος Κρήτης ο Πρόεδρος της Αληθείας ο Στήλος Ευαγγελίου Χριστού η ουράνιος στον γη ανεφημίστομη ότι ανετηλενήμην της επιγνώσεως

και αεί στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τον αμνών και ποιμένα και λυτρωθεί, η αμνάς θεωρούσα εν το σταυρό, αδίκως υψουμένων τρινοδούσα εκράβγαζε. Ο με κόσμος αγάλεται δεχόμενος την λύτρωση, τα δεσπλάχναν μου φλέγονται ορώσεις σου.

0: Ακράντου, υπερευδοκιμένη εν δόξου, δεσποινης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Συγκαρίου βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Γυναικός Θεόφρονος τους Θείους Λόγους, εν καρδία θέμενος, Ανδριανέ μάρτης Χριστού, εν της βασάνης προσέδραμες, σύντης συζύγω το στέφος δεξάμενος. Καιρός επέστη της πιστής, χαρμοσύνος ημέρα, Ανδριανού του Θείου εν Θεού σε φρανθόμεν, αναβοώντες προς Αυτόν, μάρτης του Κυρίου, ο τον αγώνα των καλών σαφώς αγωνισάμενος και στέφος ουρανώθεν δεξάμενος, της δικαιοσύνης από πάσης επηρείας του αλωτρίου ημάς ρίσε πάντας, ίασε τη ψυχών και των σωμάτων. Εξ Απόστολων ημίν και την κοιλίδα πάσαν του νοός εκάθαρον ουρανώθεν, σύντη συζύγω το στέφος δεξάμενο.
1: Σύντη συζύγω το στέφος δεξάμενο.
2: Και 26 του αυτού του Αυγούστου μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Ανδριανού και Ναταλίας και της Συνοδείας Αυτών. Τι αυτή η μέρα οι συναθλήσαντες του Αγίου Ανδριανού ξύφη τελειούνται. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Αττικού και Συσυνίου και του Οσίου Πατρός ημών Ιβυστίωνος. Τι αυτή η μέρα μνήμη Εταίρου Μάρτυρος Ανδριανού. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Ιωάσα, Ιού Αβενίρ του Βασιλέως. Τι αυτή η μέρα ο Όσιος Τιθώης εν ειρήν τελειούται. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπωση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

άνοθ ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού.

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ της κόμιστα, της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων

0: πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, αγαθόν, το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλει.

0: και διαφιλοξενημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάλι

0: Έτυχε την ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αγίας εκράντου υπερβλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή νημών Χριστού το Θεό παραθόμεθο.
1: Συ Κύριε.
0: Αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.

Συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμακος και θαυματουργός Θεοπόρε Σπυρίδων πατήρ ημών, διό νεκράσι εν τάφο προσφωνείς και όποινης Χριστούν μετέβαλες και εν το μέλπιτας Αγίας σου ευχάς αγγέλους έσχεσι λειτουργούντας ιερότατε. Δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διά σου.

Το καιρό ήρθε να ήλθε ο Ιησούς εις οίκον και συνέρχεται όχλος, ώστε μη δίναστε αυτούς μήτε άρτων φαγήν. Και ακούσοντες οι παρά αυτού, εξήλθον κρατήσε αυτόν, έλεγον γαρ, ότι εξαισθή. Και οι γραμματείς, οι από Ιεροσολύμων καταβάντες, έλεγον ότι Βεελζεβούλ έχει, και ότι εν το άρχοντι το δαιμονίον εκβάλλει τα δαιμόνια. Και προσκαλεσάμενος αυτούς, εν παραβολές έλεγεν αυτής, πώς δύναται Σατανάς Σατανάν εκβάλλει, και αν βασιλεία αφέ αυτήν μερίστη, που δύναται σταθήνε η βασιλεία εκείνη, και αν οικία αφέ αυτήν μερίστη, που δύναται σταθήνε η οικία εκείνη, και ίος Σατανάς ανέστη αφέ αυτόν και με μέριστε, που δύναται σταθήνε, αλλά τέλος έχει. Ουδείς δύναται τα σκεύη του ισχυρού, εισελθώνει στην οικίαν αυτού, διαρπάσε, εάν μη πρώτον των ισχυρών

0: Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, πως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, των δημάς του ανθρώπου και δε την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα το υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά σγραφάς και ανερθώντα εις ουρανούς και καθεζόμενε δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου κέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προπτών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ ευάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

0: το της Καινής Διαθήκης, το υπερήμουν και πολλών κοινόμενων εις άφεσιν αμαρτίων.
1: Thank you.

0: προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην τη Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημα, Χριστό το Θεό παραθόμεθο. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισία σε κατακρήτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και Λέγη.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιουσιών, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα θελήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη στεναγείς μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από

θάλασσα το βορρότερο σου μου, στο που βάζει να το σου. Στο διπορούς συνόδες σου, τους νοσούντας ή ασέ, ο γιατρός των τζεκούνι των σωμάτων.

0: Κύριε ημάς ο Θεός και το Μέγα Ελεός δεόμεθα σου επάξον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και των δούλων των επιτελούντων την Αγία Νεόρτην ταύτην και προσφερόντων τα δώρα ταύτα Δημητρίου, Αλίκης και Τέκνων, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών, υπομέν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα εκεί πέρα του διαφραχθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλη και χώραν από όργης λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, φυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου, πολέμου και ευνηδίου θανάτου, και υπέρ του ήλων Ερμενή και αδιάλαυτων γενέστατων αγαθών και φιλάνθρωπων θεονημών, του αποστρέψει και διασκεδάσει πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εξ επικειμένης δικαίας αυτοαπηλίας και ελεήσει ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ τους ακούσει Κύριον το Θεόν ημών, φωνής της Ιησούς ημών των αμαρτωλών, και ελεήσει ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Επάξον ημών ο Θεός σωτήρ ημών, η ελπής πάντων περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος γενούμι δέσποτα επί της αμαρτίας ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμω γά και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νυν και

Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου, δεσπίσιμων Θεοτόκου, και υπαρθένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Άγιων ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων, τί του πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, των Άγιων ενδόξων Καλλίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Άγιων ενδόξων Μαρτύρων Ανδριανού και Ναταλίας, όν και τιμή με πτελούμε και πάντως των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσων τη δέηση ημών, δόρηση ημών την άφηστο παρατομάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπτονται λίγο σου, αποδίωξον εφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας ποιπάσιμον ως αγαθός φυλάσσον.

Χριστέ ο Θεός ημών, ευλογήσας πενταάλτους εν διαρήμω και εξ αυτών πεντάκης ηλίους άνδρας κορτάσας. Αυτός ευλόγησον για τους άνθρους τούτους το σύντον των γίνων και το έλεον και πλήθυναν αυτά εν τη Αγία Εκκλησία την πόλη ταύτη και εις τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάντας πιστούς δούλους σου αγίασον ότι σου ευλογών και γιάζοντας είπατε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ δόξα να πέμπω με συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο ευλογόντος ευλογούντασαι Κύριε και αγιάζον τους εξυπηπτώτες όσων το λαός και ευλόγησον γερονομίας σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγιέσον τους αγαπούντας ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς ανιδόξησον τη δική σου δυνάμει και μην καταλήψει μας σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας τους ιερές βασιλεύσει μόνο στρατό και πάντο λαό σου. Ότι πάσα δώσω αγαθή και πάντα όρημα τέλειον άνθρωπο ή καταγάγει του πατρό των φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστήν και προσκύνησα να πέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Μην και...

Λέω σε αλθία φημάστη, αυτούθια χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, σοι ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Υπουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιμένων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου.

0: των Αγίων και Δικαίων, των Ασίων και Θεοφόρων, των Αγίων Ανδών, των Πατέρων ημών, Νικολάου Επισκόπου Μοίρας της Λυκίας, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμητώντος, των Θαυμάτουργών του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ανδριανού και Ναταλίας, του Οσίου Πατρός ημών Ιωάσαφ, όν την νήμην επιτελούμεν, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, που την Θείαν Μυσταγωγίαν επιτελέσαμεν, και πάντως των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημών.
1: Αμήν.
0: Η Ιατριάς διαφυλάτη πάντα σε εμάς. Καλημέρα σε όλους.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 26 Αυγούστου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αδριανού, Ναταλίας, της συζύγου αυτού και των 23 συναθλητών αυτών. Ο Άγιος Αδριανός ήταν υψηλόβαθμος αξιωματικός στο Ρωμαϊκό στρατό. Σε ηλικία 28 ετών ζούσε στην Οικομίδια με τη σύζυγό του Ναταλία στις αρχές του διωγμού του Διοκλητιανού περί το 300. Ο Αυτοκράτορας είχε διατάξει τότε τη σύλληψη 23 χριστιανών που κρύβονταν σε μια σπηλιά και τους υπέβαλε σε κάθε είδους βασανιστήρια. Ο Αδριανός είχε βρεθεί στη σκηνή και τους ρώτησε: «Για ποιον λόγο υπομένετε αυτά τα ανυπόφορα βασανιστήρια και τις τρομερές τιμωρίες?» Εκείνοι απάντησαν: «Υπομένουμε όλα αυτά για να κερδίσουμε τη χαρά που ο Θεός προορίζει για εκείνους που υποφέρουν για χάρη του, χαρά που το αυτή δεν μπορεί να συλλάβει και ο λόγος να εκφράσει». Με την ψυχή του φωτισμένη από τη Θεία Χάρη, ο Αδριανός ζήτησε τότε από τους ταχυγράφους να γράψουν το όνομά του μαζί με εκείνα των μελώντων να μαρτυρήσουν χριστιανών. «Θα είναι για μένα μεγάλη ειδονή να πεθάνω με αυτούς για την αγάπη του Χριστού», είπε. Αμέσως τον έδεσαν με αλυσίδες και τον φυλάκισαν εν αναμονή της Κρίσεως. Μαθαίνοντας η Ναταλία ότι είχε συλληφθεί και πιστεύοντας πως αυτό είχε γίνει λόγω κάποιας άδικης πράξης, ξέσπασε σε κλάματα. Όταν όμως της είπαν ότι ο λόγος ήταν ότι είχε ομολογήσει τον Χριστό, έβαλε αμέσως ρούχα λαμπρά και έτρεξε στη φυλακή. Καταφυλώντας τα δεσμά του Αδριανού, επένεσε την απόφασή του και τον ενεθάρρυνε να μείνει σταθερός στις δοκιμασίες που τον περίμεναν και αφού ζήτησε από τους άλλους μάρτυρες να προσεύχονται για τον σύζυγό της, γύρισε στο σπίτι της. Όταν ο Αδριανός έμαθε την ποινή που του επέβαλαν, έλαβε την άδεια να πάει να αναγγείλει στη γυναίκα του την ημέρα της εκτέλεσής του. Μόλις τον είδε να έρχεται ελεύθερος, η Ναταλία νόμισε ότι είχε απαρνηθεί τον σωτήρα Χριστό και έκλεισε την πόρτα για να μην μπει ο Αδριανός. Κατηγορώντας τον για δειλία, του απίφθινε τα λόγια του Κυρίου: «Ώστις δε αν αρνήσει τέμε έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγό έμπροσθεν του πατρός μου, του εν ουρανής». Μόλις έμαθε όμως τον λόγο της παρουσίας του, άνοιξε διάπλατα τις πόρτες και τον αγκάλιασε, έλαβε δε την απόφαση να τον ακολουθήσει στον τόπο του μαρτυρίου. Ο Μακάριος εμφανίστηκε λίγες ημέρες αργότερα μπροστά στον Αυτοκράτορα και αφού ομολόγησε με γενναιότητα την πίστη του, μαστιγώθηκε άγρια. Οι στρατιώτες κατόπιν τον ξάπλωσαν ανάσκελα στη γη και τον έδιραν τόσο βίαια στην κοιλιά που τα σπλάχνα του χύθηκαν στο χώμα. Με την ενθάρρυνση των άλλων μαρτύρων και της Ναταλίας που του έλεγε στο αυτή «Μη φοβάσαι τα μαρτύρια, ο πόνος είναι σύντομος αλλά η ανάπαυση θα είναι αιώνια», ο Άγιος παρέμεινε ακλόνητος. Όταν οδήγησαν τους Άγιους Μάρτυρες πίσω στη φυλακή, σέρνοντάς τους γιατί δεν μπορούσαν πια να περπατήσουν, η Ναταλία αλήφθηκε ευλαβικά με το αίμα του συζύγου της, σαν να επρόκειτο για το πολυτιμότερο βάλσαμο. Ευσεβείς γυναίκες ήλεγαν να δέσουν τις πληγές των ενδόξων ομολογητών στο κελί τους, αλλά μαθαίνοντάς το ο Αυτοκράτορας τους απαγόρευσε την είσοδο. Η Ναταλία έκοψε τότε τα μαλλιά της και βάζοντας ανδρικά ρούχα κατάφερε να μπει στη φυλακή και να περιποιηθεί τους μάρτυρες. Σύντομα την μιμήθηκαν και οι άλλες ευσεβείς γυναίκες. Όταν πληροφορήθηκε ότι οι εντολές του παραβιάστηκαν και ότι οι κρατούμενοι έβρισκαν κάποια παρηγοριά στους πόνους τους, ο τύραννος διέταξε να τους συνθλίψουν τα πόδια στη Μέγγενη. Με τον τρόπο αυτό παρέδωσαν όλη την ψυχή τους από τους πόνους. Όταν έφτασε η σειρά του Αδριανού, η Ναταλία τον ενθάρρυνε και μάλιστα κράτησε και το χέρι του πάνω στο κούτσουρο που οι δήμοι ετοιμάζονταν να κόψουν. Και όταν το χέρι του έπεσε, ο Άγιος Μάρτης παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό, συμπληρώνοντας τον ένδοξο χορό των μαρτύρων. Ο τύραννος διέταξε να καταστραφούν τα λείψανά του στη φωτιά, αλλά η Ναταλία κατάφερε να πάρει κρυφά και να κρύψει το κομμένο χέρι του συζύγου της μέσα στον κόρφο της. Τα σώματα ρίχθηκαν στη φωτιά, αλλά μια δυνατή βροχή έπεσε ξαφνικά σβήνοντας το καμίνι. Ένας χριστιανός, ονόματι Ευσέβιος, κατάφερε να πάρει τα τίμια λείψανα και τα μετέφερε στην Αργυρούπολη κοντά στο Βυζάντιο, όπου εντεφιάστηκαν με τιμή. Λίγο αργότερα, ένας ισχυρός στρατηγός ζήτησε από τον Αυτοκράτορα σε γάμο την Ναταλία, αλλά εκείνη, πιστή στο σύζυγό της, προσευχήθηκε μπροστά στο χέρι του Αδριανού, ζητώντας από αυτό να μεσητεύσει για να γλιτώσει από τη δοκιμασία αυτή. Με την πρεσβεία των μαρτύρων, κατάφερε να διαφύγει και φτάνοντας στην Αργυρούπολη, κατέθεσε το χέρι του Αδριανού μαζί με το υπόλοιπο σκήνομά του. Αφού έζησε για λίγο συντροφιά με ευσεβείς γυναίκες, της εμφανίστηκε ο Αδριανός και μετά από ελαφρά ασθένεια απήλθε προς συνάντησή του στη Βασιλεία των Ουρανών.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αδριανού του Ηγεμόνος. Τούτος ο άλλος Αδριανός ήταν, καθώς λέγεται, γιος του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Πρόβου. Ζούσε στο Βυζάντιο μαζί με τον θείο του Δομέτιο, που έγινε επίσκοπος της πόλης μετά τον Τίτο. Μεταστράφηκε στο χριστιανισμό μετά τον θάνατο του πατέρα του και επιθυμούσε διακαώς να μαρτυρήσει για να φτάσει στην τελειότητα. Για το λόγο αυτό μετέβη στην Οικομίδια προκειμένου να βρει τον αυτοκράτορα Λυκίνιο και να τον επικρίνει για τους διωγμούς που επέβαλε στους χριστιανούς. Αφού ομολόγησε την πίστη του, υπέστη βασανιστήρια και έλαβε τέλος τον Στέφανο του μαρτυρίου αποκεφαλιζόμενος. Εν συνεχεία ο Άγιος Μητροφάνης μετέφερε το τίμιο λείψανο στην Αργυρούπολη και το κατέθεσε κοντά σε εκείνα του Αδριανού, της Ναταλίας και του Αγίου Αποστόλου Στάχιος.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αττικού και Σισινίου. Μνήμη του Αγίου Μαξίμου Δευτέρου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων και Ομολογητού. Ο Άγιος Μάξιμος, αφού ομολόγησε την πίστη με Ανδρεία κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού, υπέστη εξόρυξη του δεξιού ματιού και ακροτηριασμό του πύχη. Διαδέχθηκε τον Άγιο Μακάριο το 334 και εκοιμήθη εν ειρήνη το 347 σε προχωρημένη ηλικία, αφήνοντας τον θρόνο Ιεροσολύμων στον Άγιο Κύριλο.

του Οσίου Πατρός Ιμών τη Θώη εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο Όσιος τη Θώης έζησε στην έρημο της Αιγύπτου περί τον 5ο αιώνα. Είχε φτάσει σε τέτοιο βαθμό τελειότητος στην ουράνια φιλοσοφία των μοναχών, ώστε έλεγαν γι' αυτόν πως κανείς ποτέ δεν είχε να του προσάψει κάτι. Όταν έστεκε όρθιος προσευχόμενος, ο νους του αναρπαζόταν άνω. Για το λόγο αυτό, όταν προσευχόταν με τους άλλους αδελφούς, φρόντιζε να κατεβάζει γρήγορα τα χέρια του, έτσι ώστε να μην αρπαγεί το πνεύμα του. Μια ημέρα, ενώ καθόταν κοντά του ένας άλλος μοναχός, ο γέροντας, χωρίς να το ξέρει, στέναξε γιατί ήταν σε έκσταση. Διαπιστώνοντας ότι ο αδελφός το είχε αντιληφθεί, του έκανε μετάνοια και είπε: «Συγχώρεσέ με, αδελφέ, που δεν έγινα ακόμη μοναχός, διότι εστέναξα μπροστά σου». Μια άλλη φορά κάποιος τον ρώτησε ποια είναι η οδός που οδηγεί στην ταπείνωση. Εκείνος απάντησε: «Η οδός της ταπείνωσης είναι αυτή, εγκράτεια και προσευχή και το να έχεις τον εαυτό σου κάτω από όλη την κτήση».

Αγώσιος ιβιστίων εν ειρήνη τελειούται. Ήλθε κάποτε αδελφός προς τον αβάπημένα και του λέγει: «Τι να κάνω, πάτερ, που θλίβομαι από τον λογισμό της πορνείας?» Πήγα στον αβά ιβιστίωνα και μου λέγει: «Δεν πρέπει να την αφήσεις να χρονίσει πάνω σου». Του λέγει ο αβάς ποιμήν: «Ο αβάς ιβιστίων και οι πράξεις του είναι άνω μετά των αγγέλων, και του ξεφεύγει ότι κι εσύ κι εγώ είμαστε μέσα στην πορνεία. Αν ο μοναχός κρατήσει την κοιλιά και τη γλώσσα και την ξενιτεία, έχει θάρρος, δεν αποθνίσκει». Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Ιωάσαφ, ιού του βασιλέως της Ινδίας Αβενίρ και του πνευματικού πατρός αυτού Βαρλάμ.

0: του Οσίου Πατρός Σιμών Αδριανού, ηγουμένου της Μονής Οντρούσοφ και του Οσίου Κυπριανού, του Στορόικα. Μνήμη του Οσίου Αδριανού του Ούγκλιτς, μαθητού του Αγίου Παϊσίου του Ούγκλιτς εν ειρήνη τελειοθέντος. Μνήμη της ανακομιδής της θαυματουργού εικόνος της Θεοτόκου από Βλαδιμίρ εις Μόσχα. Το 1395, καθώς ο ταταρικός στρατός του Ταμερλάνου πλησίαζε στη Μόσχα, αναγγέλλοντας φοβερές διώσεις, ο Μητροπολίτης Άγιος Κυπριανός φρόντισε να έλθει από το Βλαδιμίρ στη Μόσχα η εικόνα της Θεοτόκου, η λεγόμενη του Βλαδιμίρ. Την πρεσβεία της Παναγίας η εισβολή αποσοβήθηκε με θαυματουργικό τρόπο. Εις ένδειξη ευχαριστίας, ο Άγιος Κυπριανός αποφάσισε να ιδρύσει στη Μόσχα τη Μονή της Αγίας Υπαπαντής, Σρετένσκι, στο σημείο όπου είχαν υποδεχθεί την Αγία Εικόνα και καθιέρωσε την εορτή της ημέρας εκείνης προς δόξαν της ισχυρής προστάτητος της πόλεως. Μνήμη της Οσίας Μαρίας της Διαχριστών Σαλής της Μονής του Ντιβέγεβο. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

Παύλου συνταξιδευτής και μαθητής υπήρξες. Άγιε τίτε Απόστολε και φώτισες την Κρήτη. Μετάγια τα λόγια σου που ακτινοβολούνε. Έτσι όπως έβαλες αυτήν στο φωτεινό του δρόμο και αυτούς που τώρα σε τιμούν μακάριε με πόθο, με θείο φως πνευματικό όλους να τους φωτίσεις. Εσύ που έχεις στον Θεό πολύ την παρησία.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 26 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1071, ο Σουλτάνος των Οθωμανών Αλπασλάν νικά τον στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός Τέταρτος ο Διογένης, στη μάχη στο Ματζικέρτ. Με τη νίκη τους αυτή, οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας.
1: Το 1212 φεύγει από τη ζωή ο Μιχαήλ IV, ο επανομαζόμενος Αυτοριανός, ο οποίος διετέλεσε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κατά τα έτη 1206-1212. Είχε εγκατασταθεί στη Νίκαια, όπου διετέλεσε επικεφαλής της τοπικής εκκλησίας και στήριξε με ζήλο τον Ορθόδοξο κλήρο έναντι των πιέσεων των Φράγκων για αναγνώριση του Πάπα.
0: Σαν σήμερα, το 1346, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου III, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του VI στη μάχη του Κλεσί.
1: Το 1743 γεννιέται ο μεγάλος Γάλλος φυσικός Αντώνιος Λαβρέντιος Λαβουαζιέ. Θεμελιωτής της νεότερης χημίας, διατύπωσε την αρχή της αφθαρσίας της ύλης και ανέλησε τα στοιχεία που αποτελούν το νερό.
0: Σαν σήμερα, το 1789, εγκρίνεται από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση στις Βερσαλίες η διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη, ένα από τα σπουδαιότερα γραπτά μνημεία της Γαλλικής Αστικής Επανάστασης με κοσμοϊστορική σημασία.
1: Το 1821, κατά την Ελληνική Επανάσταση, στη μάχη των βασιλικών Φθιώτιδας, ο Πανουριάς και ο Γιάννης Γκούρας με 2.000 άνδρες νικούν τους 8.000 άνδρες του Μπαϊράμ Πασά, που κατέβαινε από τη Μακεδονία προκειμένου να ενωθεί με τον Ομέρ Βριόνι.
0: Σαν σήμερα, το 1827, ο Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Μουχαρέ Μπέι και τον Γάλλο Ναύαρχο φθάνει στο νεό κάστρο Μεσσηνίας.
1: Το 1858 αποστέλλονται οι πρώτες ειδήσεις με τηλέγραφο.
0: Σαν σήμερα, το 1919, πεθαίνει στο Νέο Φάληρο και κηδεύεται δημοσία δαπάνη με τιμέ στρατηγού ο Γιώργος Σουρής, Έλληνας σατυρικός ποιητής από τους σπουδαιότερους της νεότερης Ελλάδας, καθώς επίσης δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας Ορομιός. Χαρακτηρίστηκε ως σύγχρονος Αριστοφάνης και προτάθηκε για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας συνολικά 5 φορές. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης έγραψε το 1894 για τον Γιώργο Σουρή «Χαίρε ο Σουρή, σύ όστις απέδειξες ότι υπάρχει ακόμη ελληνική ευφυΐα».
1: Το 1923 η Ελλάδα επικυρώνει τη Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάνης με νομοθετικό διάταγμα.
0: Σαν σήμερα, το 1961, εγκαινιάζονται από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Παναγιώτη Κανελόπουλο το πρώτο εργοστάσιο Ζάχαρης και ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός στη Λάρισα.
1: Το 1978 ανεβαίνει στον παπικό θρόνο ο Πολωνός Πάπας Ιωάννης Παύλος II. Είναι ο 264ος Πάπας και Επίσκοπος Ρώμης, ο πρώτος μη Ιταλός τα τελευταία 455 χρόνια και ο πρώτος σλαβικής καταγωγής στην ιστορία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Αγιοποιήθηκε το 2014 από τον Πάπα Φραγκίσκο.
0: Μουσική Σαν σήμερα, το 2004, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκης στο αγώνισμα των 400 μέτρων μετεμποδίων. Την ίδια ημέρα, μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα της παράτασης, τα κορίτσια του Πόλο κατακτούν το αργυρό μετάλλιο, το τέταρτο για τα ελληνικά χρώματα σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το 13ο συνολικά. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Αγαπητοί μου, άνευ πρωτοκόλλου για να συντομεύσουμε. Βρισκόμαστε στην περίφημη Γόρτινα, στην πάλε ποτέ ακμάσασα πρωτεύουσα της Κρήτης και της Κυριναϊκής της Βόρειας Αφρικής. Από το 67 π.Χ. τότε που οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Κρήτη. Η Γόρτινα βέβαια μαρτυρείται αιώνες πριν τη ρωμαϊκή περίοδο. Υπάρχουν πολλές πηγές και μελετήματα για τη Γόρτινα. Από τις πηγές αρκεί να πάμε στον Όμηρο, ο οποίος 8 αιώνες πριν το Χριστό μνημονεύει τη Γόρτινα ως τυχιώεσαν, περιβαλλόμενη δηλαδή από τείχος και ως έχουσα φτάσει εις ιδιαίτεραν άνθηση. Και στον Πλάτωνα, ο οποίος 4 με 5 αιώνες πριν το Χριστό αναφέρεται στο ευδοκιμούν γορτινιακό γένος, δηλαδή στο γορτινιακό γένος που ευδοκιμεί. Από τους προαναφερθέντες αιώνες του γορτινιακού γένους που ευδοκιμούσε, κύλησαν και άλλοι αιώνες πάνω από τη Γόρτινα που άφησαν το αποτύπωμά τους, ώσπου έφτασε η εποχή της ύστερης αρχαιότητας και της πρωτοβυζαντινής περίοδου, για την οποία ο μακαριστός καθηγητής αρχαιολογίας Αντωνίνο Διβίτα, ο οποίος έσκαψε εδώ για περίπου 35 χρόνια ως αρχαιολόγος, σημειώνει. Η πόλη η οποία ήταν πρωτεύουσα της επαρχίας της Κρήτης αναδείχθηκε στη σπουδαιότερη επισκοπική έδρα του νησιού. Με τον χριστιανισμό παρατηρείται στη Γόρτινα ένα φαινόμενο που αναπτύχθηκε παράλληλα σε πολλά άλλα κέντρα της αυτοκρατορίας. Οι χριστιανοί συγκεντρώθηκαν σε μια ζώνη με αραιή κατοίκηση περιφερειακή ως προς την καρδιά της πόλης. Στην περίπτωση της Γόρτινας βλέπουμε να αλληγύρονται και να λειτουργούνται συγχρόνως όχι λιγότερες από 5 εκκλησίες από εκείνη που παρέμενε πάντα σε χρήση του Αγίου Τίτου στα βόρεια ως τρίκομπο που ανακαλύφθηκε από τους Έλληνες συναδέλφους μου κοντά στο σημερινό χωριό της Μητρόπολης. Ένα χωριό που όπως γνωρίζουμε οφείλει το όνομά του στο γεγονός ότι δημιουργήθηκε πλάι στη μεγάλη μητροπολιτική βασιλική της Κρήτης, την Επισκοπική Εκκλησία της Γόρτινας, όπου είχαν την έδρα τους οι διάδοχοι του Αγίου Τίτου, τον οποίον απόψε έχουμε ενώπιόν μας. Σήμερα λοιπόν η εν λόγω πεντάκλητη Επισκοπική Βασιλική της Γόρτινας, η μεγαλύτερη παλαιοχριστιανική βασιλική σε διαστάσεις στην Κρήτη, η δεύτερη σε μέγεθος στην Ελλάδα μετά τη Βασιλική του Λεχαίου Κορίνθου και η έκουσα τα μεγαλύτερα σε μέγεθος ψήφι νοτά στην Κρήτη, αγάλεται διότι υποδέχεται την τιμή ακάρα του Αγίου Τίτου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Άγιε Κρήτης για τη μοναδική ευλογία που μας κομίζεται σήμερα, καθώς και τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, Πάτερ Εμμανουήλ, που φυλάσσεται η τιμή ακάρα του Αγίου Τίτου. Ο πρωτόθρονος της Μεγαλονήσου ήρθε ξανά στα μέρη του για μια φορά ακόμα στην κοιτίδα των σχεδιασμών του για να πάει απ' εδώ το Ευαγγέλιο σε όλη την Κρήτη και να οργανώσει την Εκκλησία της Κρήτης σύμφωνα με την εντολή του Παύλου προς αυτόν που του λέει
Τίτε, σε άφησα στην Κρήτη για να διορθώσεις τις ελλείψεις και να καταστήσεις σε κάθε πόλη πρεσβυτέρους όπως εγώ σε διέταξα. Για την παρουσία της τιμίας χάρας του Αγίου Τίτου κατεφραίνεται η πρωτοαποστολική επαρχία μας, η πιο φημισμένη από πολλές μητροπόλεις, όπως την αποκαλεί έτσι επί λέξη ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης τον 8ο αιώνα στο εγκόμιό του για τους Αγίους 10 μάρτυρες. Ο μακαριστός Μπιμπίκα μου έλεγε ότι πίσω από εδώ ακριβώς, σε αυτά τα σημεία, ευρίσκονται τα δώματα του Επισκοπείου που περιμένουν την ανασκαφική ανάδειξη και σαν μικρό παιδί έλεγε να βρεθούν επιγραφές προφανής τόπος παραμονής του Αγίου Ανδρέου του Κρήτης. Παρούσεις της τιμίας χάρας του Αγίου Τίτου στη μεγαλόπρεπη αυτή βασιλική αναπεταρίζει το αρχαιοπρεπές σύνθρονό της, εκεί που θα πάμε, καθώς ανεβαίνει στο κέντρο του ο πρώτος επίσκοπος της Κρήτης και καθώς μετά από αυτόν στα σκαλιά του συνθρόνου παίρνουν θέση οι λαμπειρίζοντες Κρήτη της Αποστολικής Διαδοχής της Εκκλησίας της Κρήτης. Ανασκητά όμως και η μνημειώδης βάση της Αγίας Τραπέζης αυτού του μοναδικού μνημείου συνεπαρμένη από τον ερχομό του τύπου. Η βάση είναι εκεί ακριβώς που φαίνεται το άσπρο της Αγίας Τράπεζας. Συνεγείρονται σήμερα η Αγία Τράπεζα και το σύγχρονο και ο υπερυψωμένος άμβουνας που βρίσκεται ακριβώς μετά τα δίχτυα κατά το έσχος της συγχρόνου τοπικής ιστορίας και αρχαιολογίας, η τομή αυτού του δρόμου, η ντροπή μας ως Κρητών πρώτου εμού, ο υπερυψωμένος άμβουνας αυτού του ιερού τεμένους για τη σημερινή επίσκεψη ανασκητούν και έτσι αυτός ο άμβωνας σταματά σήμερα τη συνήθεια ανάγνωσή του. Σήμερα το τυπικό αλλάζει. Οι διακονητές του άμβωνα πάνε πίσω στα παλιά φυλακτήριά τους, ψάχνουν και βρίσκουν την προστήτων επιστολή του Παύλου, την ανοίγουν και από την περίοπτη θέση του άμβωνα τούτου την εκφωνούν με τρόπο εναργή για να ακολουθήσει η ανάγνωση του κριτικού Παναγίου, τον συναξάρι της Εκκλησίας της Κρήτης. Αγαπητοί μου, εδώ μέσα στη ζυγή της πεντάκλητης βασιλικής της Γόρτινας η Θεία Λειτουργία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κρήτης δεν σταμάτησε ποτέ. Οι αιώνες στο ιερό κέντρο αυτό υμνοδούν ανίστακτα την κρητική ψαλμοδία και ανάγνωση πως η Κρήτη βαπτίστηκε στο όνομα του Σαρκωμένου Λόγου του Θεού με τα νερά του Ξυλορίτη που έρεαν και ρέουν από τις ράχες φτάνοντας ως τη Γόρτινα. Οι αιώνες εδώ διηγούνται για τη σωτηρία και την αιώνια ζωή σύμφωνα με τη Βουλή του Θεού η οποία υπήρχε προχρόνων αιωνίων.
πριν από τους αιώνες, όπως ακριβώς το λέει ο Παύλος γράφοντας προς τον Τίτο για τη φανέρωση του Υιού του Θεού. Και οι χρόνοι και οι αιώνες της Γόρτινας στη συνεχή κίνησή τους τελικά απολύξανε στην υπόσχεση του Θεού για το μυστήριο της άρκωσης και έτσι οικοδομήσανε τη χριστιανική Κρήτη. Για μας, όπως και άλλη φορά είπαμε, ότι απομείνανε μέσα στους αιώνες, στην Γόρτινα, απογυμνωμένα αρχαία, πέτρες και ξερολιθιές, αποτελούν θεμελιώδη αγκονάρια της Κρήτης που μαζί με άλλα ανάπη μεγαλώνισο αποτελούν τις βάσεις της ταυτότητας των Κρητών. Για μας είναι εσαρκωμένες πνευματικές απαρχές του ιερού τόπου μας. Δεν είναι ρημάγματα και θρύψαλα που κάποτε χρησίμευσαν για κάτι που πέθανε. Οι πέτρες αυτές κουβαλούν τη συνείδησή μας, σε αυτές που μοιάζει το αμάλαγο χάδι των αιώνων που στο ρευμένο πέφτει πάνω στο βαρύ από αξία χώμα της τιμημένης Γόρτινας. Φεύγουν από το φως που τις προγγίζει και κρατούν εις πείσμα των αιώνων ζωντανές τις ξεθοριασμένες αποχρώσεις από το πρωτευουσάνικο πορφυρούν τις πάλε ποτέ δόξεις της χωρίς να σταματούν το γλυκοκανονάρχημά τους σε ό,τι αντυχεί ο κάμπος τούτος δίχως να σωπά. Λοιπόν, αυτή η Γόρτινα αγκαλιάζει σήμερα βαθυσεβάστος την τιμία κάρα του Αγίου Τίτου, την οποία κατήχε επί αιώνες, και εμείς βλέποντας τα αντάμωμά τους ξαναθυμούμαστε τις απαρχές της πίστης μας, αλλά αναμετρούμε και τις τρομερές δοκιμασίες που πέρασε από βάρβαρες και μακροχρόνιες κατοχές. Λογικά, οι κυριευτές της θα έπρεπε να την είχαν εξαφανίσει. Για να κρατηθεί, τα τέκνα της Κρήτης έδωσαν αγώνες και αγώνες. Με το γνωστό γενναίο κρήτικο και αντιστασιακό φρόνημά τους. Τίποτα όμως δεν θα είχε γίνει αν ο Θεός είχε άλλη τη χάρη Του από την Κρήτη. Προσκυνούμε και δοξολογούμε τον Θεό των Πατέρων μας που σκεπάζει την αγαπημένη μας πατρίδα την Κρήτη για να συνεχίσει να είναι αιωνοχαρής μέσα στην ορθόδοξη πίστη, στην ταυτότητά της και στα ήθη της. Κλείνω, αφού ευχαριστήσω ξανά τον Αρχιεπίσκοπο και την συνοδεία του, με ένα λόγο του λαού μας. Κρήτη δενδρίτσι λευτεριάς αιματοποτισμένο, ποτέ το πέπλο της σκλαβιάς δεν σε έχει σκεπασμένο. Και τώρα στρέφομαι προς την Αγία Κάρα και αναφωνώ εκ μέρους όλων κλήρου και λαού. Πρωτόθρονε Πατέρα της Κρήτης, Άγιε Τίτε, καλώς μας ήρθες ξανά. Thank you.

αυτή η προσευχή με την οποία καταλήγει το απολυτήριο του Αγίου Πρωτεπισκόπου της Κρητικής Εκκλησίας, «Φώτισον δύο ποτήρι». Στους σκοτεινούς καιρούς μας ίσως είναι πιο επίκαιροι από ποτέ άλλοτε. Σε καιρούς σκότους και ποικίλων σκοταδισμών, το φως του Χριστού που παίρνει πάση δια της Αγίας του Εκκλησίας είναι αναγκαίο για τα σκοτάδια των ψυχών μας, τα μοιχιέτατα των οποίων φωλιάζουν πάση και γίνονται λάθη. Οφείλουμε όλοι αυτόν τον αναστοχασμό που είπε πριν λίγο ο Σεβασμιότατος και Πολυφίλητος αδελφός Άγιος Βορτίνης, κύριος Μακάριος, να κάνουμε όλοι, ξεκινώντας από την αυτοκριτική μας και βλέποντας πώς βαδίζομαι στα ίχνη εκείνου του οποίου την αποστολική διαδοχή και διδαγή διακρατούμε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Το Σεβασμιότατε αδελφέ μου Μακάριε, πριν από χρόνια που έκανε την τιμή να με προσκαλέσει τη λήξη του συνεδρίου εκείνου του υπέροχου που έγινε εδώ, να λειτουργήσουμε μαζί και έπειτα να συμπορευτούμε στο αρχαίο σύγχρονο, να κυκλώσουμε για λίγο τα βάφρα της Αγίας Τραπέζης, να στοχαστούμε το παρελθόν της Εκκλησίας, να αναθεωρήσουμε τη θέση μας και τη στάση μας απέναντι σε αυτά που παραλάβαμε ως διάδοχοι εκείνου που έχουμε απόψε στο μέσον μας και να πάρουμε την στεναρή απόφαση στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην προδώσουμε την ιερή αποστολή μας απέναντί του. Λίγο αργότερα, καθώς τελειώσαμε και κάθισα για λίγο αναμένοντάς εκεί σε μια πέτρα που την έκανε γραφείο ο Λαρόσα, έκανα την προσευχή μου στον Άγιο και τον παρακάλεσα λέγοντάς του να μ' αξιώσει κάποια στιγμή να ξανάρθω. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτός ο ερχομός θα ήταν όπως γίνεται σήμερα. Σήμερα καθώς σε άκουγα έκανα μια άλλη προσευχή αφού είδα πως η πρώτη έπιασε γιατί ο Άγιος μας ακούει. Έκανα μια προσευχή και του είπα «Απόψε Άγιε μου, με τα ανάξια χέρια μας κομίσαμε την κάρα σου εδώ και θα την εισοδεύσουμε στο ναό σου από την πόρτα του ιερού. Αξίωσέ μας κάποτε να σε βάλουμε από την κεντρική όπως σου πρέπει. Αξίωσέ μας κάποτε να σε ενθρονίσουμε έστω για λίγο, για όσο χρειαστεί. Σε αυτόν τον τόπο που επίμανες, σε αυτόν τον τόπο που γεώργησες, σε αυτόν τον τόπο που άφησες τα δάκρυα της προσευχής σου, τον υδρότα της αγάπης σου». Σκεφτόμουν βλέποντας πριν λίγο για μια ακόμη φορά τις πέτρες, πως αυτές οι πέτρες, αγαπητέ μου δήμαρχε, φίλοι άρχοντες αυτού του τόπου και ευλογημένοι άνθρωποι, δεν αρμολογήθηκαν με νερό, αλλά με τα δάκρυα του Τίτου και των διαδόχων του. Εκείνων των ανθρώπων που ξέρουν πως να σταυρώνεται και να αναστένεται κανείς, όχι για τον εαυτό του, αλλά για την Εκκλησία. Κοίταζα την κάρα, άκουγα τον αδελφό Μακάριο και σκεφτόμουν πριν από λίγο. Αυτή η κάρα μπορεί να μην μιλάει, αλλά μήπως μιλάει. Μήπως μιλάει μέσα από τις δικές μας αναξιότητες και μέσω του κηρύγματος της Εκκλησίας διαχρονικά. Μήπως αυτή η επιστολή που κάποτε ο Παύλος έστελνε στον Τίτο και ο Τίτος τη διάβαζε στους Βορτινίους και στους Κρήτες της εποχής που δεν είναι μια επιστολή για τους Κρήτες κάθε εποχής και για να την βάλει η Εκκλησία στον κανόνα της Καινής Διαθήκης δίνοντάς της οικουμενικό χαρακτήρα. Μήπως είναι μια επιστολή για κάθε χριστιανό, αλλά και ο Τίτος ο ίδιος
Δεν είναι μια επιστολή γινοσκομένη και αναγινοσκομένη, όπως λέγει ο Παύλος, και ας μη μιλά. Δεν μιλά γιατί οι Άγιοι μιλούν με τη σιωπή τους. Και αυτό είναι το θαύμα της Εκκλησίας. Τελειώνω, όπως τελειώσατε κι εσείς, λέγοντας κάτι από τα όμορφα του ευλογημένου λαού μας. Καθώς έγινε αυτό που δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα γινόταν στη ζωή μου, κομίζοντας την κάρα απόψε εδώ, έλεγα στον παρακαθήμενό μου πατέρα Εμμανουήλ, τον προϊστάμενο του Αγίου Κύπρου, πόσο δίκιο τελικά είχαν οι άνθρωποι αυτού του τρισευλογημένου τόπου όταν έλεγαν «Το αγώι ξυπνά τον αγωγιάτη». Εγώ κι εσείς είμαστε αγωγιάτες. Και τα αγώι μας είναι η Ιεραποστολή που μας άφησε ως έργο και ιερή παρακαταθήκη ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος το κεφάλι βρίσκεται εδώ, τα αυτιά βρίσκονται δίπλα στα στόματά μας, τα πόδια του τρέχουν διαρκώς. Από άκρου εις άκρου της Εκκλησίας της Κρήτης που δεν την εγκατέλειψε ποτέ, και τα χέρια του είμαστε εμείς. Μόλις κατέβηκα από το αυτοκίνητο, σας είπα να παραλάβετε την κάρα. Γιατί εσείς είστε ο κειμενάρχης αυτού του τόπου και κανονικός διάδοχος του τύπου. Μπορεί η έδρα να μεταφέρθηκε και αλλού, αλλά η ιστορική έδρα της Κρήτης είναι εδώ, που παραμένει εδώ. Εσείς θελήσατε να την κρατήσουμε μαζί. Βάζοντάς με στη διαδικασία πάλι να σκεφτώ κάτι. Πώς με το ένα χέρι μας και οι δύο κρατούσαμε την κάρα, ή μάλλον μας κρατούσε η κάρα, και παίρναμε δύναμη από εκεί που κρατάμε την Αποστολική Διαδοχή, και το άλλο χέρι ήταν όχι μετέωρο, αλλά έτοιμο να κάνει αυτό που επιτάσσει η συνείδησή μας. Να δείχνουμε στους ανθρώπους τον δρόμο και να είμαστε έτοιμοι να παραδώσουμε τις σκητάλη στους επιγενωμένους, αφού η Εκκλησία μας ούτε σε μας άρχισε, ούτε σε μας θα τελειώσει. Και έχουμε χρέος να παραδώσουμε ό,τι παραλάβαμε και τίποτε λιγότερο. Αυτές τις σκέψεις σας ευχαριστώ εγώ ευγνωμόνως. Και αν τότε

Θεού, γιατί μπορεί να μην έκανες τίποτα, αλλά δεν επρόδωσες και αυτά που έπρεπε να κρατήσεις. Σας ευχαριστώ από καρδιά. Εμείς ευχαριστούμε και πάνω. Θα πάρουμε την κάρα και θα πάμε πίσω στο σύγχρονο, στο σημείο που θα πάμε για όσους, το ξαναλέω, δεν ξέρω. Γιατί είναι τόσο σπουδαίος αυτός ο τόπος, το σύγχρονο αυτό είναι η έδρα της πρωτοβυζαντινής περιόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, για 1000 χρόνια. Μετά την ακαταστασία των Αράβων, πήγε στο Ηράκλειο. 1000 χρόνια περίπου. Και θα κάνουμε κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες. Θα συνεχίσουμε για το Τυμπάκι, όπου η Κάρα θα βρίσκεται και απόψε εκεί. 7.30 ώρα περίπου εσπερινός, παράκληση, νυχτερινή και λειτουργία, και αύριο το πρωί πάλι λειτουργία, και θα αναχωρήσει η Κάρα από τη Μεσαρά περίπου 2.30 ώρα το μεσημέρι αύριο. Και απόψε ο ναός του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι για προσκύνημα θα είναι ανοιχτός μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Αρχές, λαό και κληρικούς.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χρυσοπηγής Ηρακλείου στη Νέα Αλικαρνασσό, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το πρωί, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία με την ευλόγηση των Άρτων και των Πιτών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

0: Την 5η, 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίας Βαρβάρας Καμηνίων Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η, 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την 5η, 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Βενεράτου στο Φαράγγι του Βενεράτου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Χαριτάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η ευλόγηση των Φανουρόπιτων. Το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.

Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει παλαιά Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης στην Κιθαρίδα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Προφήτη Ηλία Ηρακλείου. Την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, παραμονή της εορτής και ώρα 7.30, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στο δρόμο προς Κυπαρίσι.

την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος στο Φόδελεμα Λεβιζίου. Το Ιερό Παρεκκλήσιο βρίσκεται στο δρόμο μετά το χωριό προς τη Μονή στην περιοχή Γαλάτη. Την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, παραμονή της εορτής και ώρα 7 θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός, ο όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της θυμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός Χωστού. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.
2: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός του ομονίμου προαστίου στην Γνωσό Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αθανάτων Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επάνω στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Αχλάδας Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο καπετανάκιο της ενορίας αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου στην περιοχή Φασκομιλιά. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίων Παρασκιών της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Πηγάκης, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου. Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία. Με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Άγιος Νικόλαος, της Γης και του Πελάγους. Διαβάζει η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Αλυσμόνητες πατρίδες. Με την κυρία Φανή Δημητριάδου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Η εκπομπή μας δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με ένα οδηπορικό στο Μεγάλο Κάστρο του Νίκου Καζαντζάκη, γιατί βέβαια μας μάγεψε το κείμενο Καπετάν Μιχάλης κυρίως, αναφορά στον Γκρέκο, το ταξιδεύοντας, η Οδύσσεια. Τελικά είναι ένα μεγάλο ταξίδι αυτό. Μεγάλο ταξίδι όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η έγνοια του λογοτέχνη να οσφρανθεί τον πολιτισμό, στην περίπτωσή μας τον λαϊκό πολιτισμό της Κρήτης, να μας δώσει όλα εκείνα τα στοιχεία που ξεφεύγουν από τους κανόνες ενός μυθιστορήματος, γίνεται ένα ηθογραφικό περίγραμμα, φαίνεται πως μέσα από αυτές τις απογραφές του πολιτισμού υπάρχει μια φιλοσοφία. Δεν είναι ακριβώς ηθογραφία, αλλά είναι στην πραγματικότητα ιδέες φιλοσοφικές που η λογοτεχνία πλάθει και ξαναπλάθει πολλές φορές, έτσι όπως ακριβώς θα ήταν δυνατόν να βγει το ωραίο, το όριμο ψωμί. Η λαϊκή σοφία εξάλλου, η λαϊκή μνήμη, έχει το προνόμιο να μεταφέρεται μέσα από την προφορική μας παράδοση, έχει όμως και ενέχει μια δυσκολία που καθιστά και την γνησιότητα της ταυτότητάς της. Ποια είναι αυτή? Είναι ο κεκριμένος λόγος, η συνθηματική του διάσταση που ενέπνευσε προφορικά, μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά, έγινε δύστιχο, έγινε παροιμία, έγινε δημοτικό τραγούδι, έγινε ρήμα, έγινε αφήγηση και όλα αυτά μαζί. Πίσω από αυτά υπάρχει μια αλήθεια, ένας χαρακτήρας και ένας κόσμος. Ο Καζαντζάκης, για τον οποίο αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή και αυτές τις διαστάσεις που μας δίνει μέσα από το έργο του, ήταν εκείνος που μας παρουσιάζει πάμπολα δείγματα λαϊκής σοφίας. Κυρίως παροιμίες. Οι παροιμίες, μικρόστιχα κείμενα μεγάλης λαϊκής σοφίας. Στατιστικές έρευνες δείχνουν ότι, για παράδειγμα, στον τελευταίο πειρασμό έχουμε 200 κείμενα, 210 παροιμίες έχουμε συγκεκριμένα. Αλλά και στα άλλα έργα, και στο Ζορμπά και στα άλλα έργα του, που φαίνεται να τις είχε καταγράψει, να, γιατί συνεχίζουμε συνεπαρμένοι αυτό το μαγικό ταξίδι. Τώρα φύγαμε βέβαια από το Μεγάλο Κάστρο, όπου αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή, και προσπαθούμε να συναντήσουμε τον ανώνυμο ταξιδευτή, τον πληροφορητή, που έχει μέσα του τη φιλοσοφία, την κουλτούρα και γενικότερα αυτή την παροιμιακή διάθεση, και που τη βρίσκουμε έντονη σε κάποια παραδείγματα που θα πούμε σε λίγο, και που αυτά τα παραδείγματα συστηματικά είναι απήχημα από αρχαία γνωμικά, όπως μας κατέδειξε ο Γεώργιος Σταματίου στην περίφημη διδακτορική του διατριβή «Ο Καζαντζάκης και οι αρχαίοι». Δηλαδή, στα έργα του ευρίσκονται και λαϊκά μικρόστιχα κείμενα, όπως συνυπάρχουν παράλληλα και αρχαία γνωμικά. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Θα περιοριστούμε σε ορισμένα, γιατί νομίζω ότι όταν θα τα ακούσετε, σε όσα έχω μπορέσει να σταχυλογήσω μέσα από τα έργα του Καζαντζάκη, ιδιαίτερα για το Ζορμπά. Και γιατί για το Ζορμπά? Γιατί ο Ζορμπάς αναφέρεται σε μια απελεύθερη εποχή, στην τάση του να φύγει από το σύστημα και
να μας παρουσιάσει μέσα από το λόγο του αυτή τη ζωντάνια και την ξενιαξιά των ανθρώπων. Ήξεραν οι άνθρωποι πραγματικά, ήτανε μάστορες του παροιμιακού λόγου. Θα με ρωτήσετε και γιατί μόνο στις παροιμίες. Οι παροιμίες, μικρές φράσεις, δείχνουν την αλληγορία της ζωής. Δείχνουν τον αυθόρμητο στοχασμό, αλλά δείχνουν και αυτό το περπάτημα μέσα στα πάθη της ζωής και που βγαίνει αυτό το περπάτημα με έναν εύθυμο τρόπο. Ήθελα να τονίσω περισσότερο, καθώς στα μάτια μου έπεσε μια ακόμη παροιμία στο Ζορμπά που λέγει: «Εμείς λέμε στο χωριό μας, μονάχα το κλεψίμιο κρέας έχει νοστιμιά». Δηλαδή τα ξένα πράγματα είναι πιο επιθυμητά και πιο νόστιμα. Νομίζω ότι και αυτό υπάρχει. Πολλές φορές θυμάμαι και εγώ την παροιμία που λέει «κάνε το ξένο δικό σου». Δηλαδή θεώρησε ότι και εκείνο που πολλές φορές το επιθυμείς περισσότερο, το θεωρείς περισσότερο νόστιμο. Είναι βασικό να ξέρουμε ότι η λαϊκή σοφία περιτριγυρίζει όλες τις εκδηλώσεις της ζωής. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που καλοπερνούν, που παντρεύονται, που είναι προσφυλείς στις διασκεδάσεις, που παρουσιάζονται έξυπνοι, που έχουν αυτή την έντονη δράση, τη λεβεντοσύνη, επιδιώκουν να συμμετάσχουν στα κοινά, παρουσιάζονται επίσης ως φιλάνθρωποι, αντέχουν τις κακουχίες, τα βάζουν με τους πειρασμούς και γενικά είναι οι άνθρωποι οι μικροί ζορμπάδες, όπως θα τους ήθελε ο ίδιος ο Καζαντζάκης. Θα ήθελα να παρουσιάσω λεκτικά, με κάποιο μικρό σχόλιο, ορισμένες παροιμίες που χρησιμοποιούνται στο έργο Αλέξης Ζορμπάς. Ο Καζαντζάκης όχι μόνο τις εντάσσει αρμονικά στο κύριο σώμα του έργου, αλλά γνωρίζει και τη σημασία τους. Λέγει ή αναφέρεται μια παροιμία για το γάμο. «Παντρεύτηκες?» απαντά ο άλλος. «Άνθρωπος δεν είμαι?» «Άνθρωπος» πάει να πει στραβός. «Έπεσα κι εγώ με τα μούτρα στο λάκκο, όπου η μπροστινή μου παντρεύτηκα». «Τι περιμένεις από τις γυναίκες? Να κάνουν παιδιά με όποιο λάχι? Τι περιμένεις από τους άνδρες? Να πέφτουν στη φάκα? Βάλ του ρίγανη, αφεντικό». Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβει κανείς ευρύτερα ότι αυτή η τύχη του ανθρώπου, εδώ ο Καζαντζάκης πιστεύει στην μοίρα και γι' αυτό το λέει. Παρακάτω, για την καλοπέραση. Αυτό θα πει ζωή, αφεντικό. Ζωή και κότα. Να τώρα ενεργώ σαν να το πέθαινα ετού τη στιγμή και βιάζομαι να μην τα κακαρώσω πριν φάω την κότα. Αυτό μας δείχνει την έγνοια του ανθρώπου που βρίσκεται σε δύσκολη ηλικία και θεωρεί ότι πρέπει να ζήσει τα ύστερα της ζωής του με τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια να σκεφτούμε ότι μπροστά μας και δίπλα μας και μέσα μας σε αυτό το έργο είναι ένας Ζορμπάς που όλοι μας έχουμε το Ζορμπά. Αυτόν που διασκεδάζει, που θέλει να είναι πολλές φορές αντισυμβατικός, να είναι συγκρουσιακός, αλλά και αυτός που αντέχει στα παθήματα, στις δυστυχίες, γίνεται ένας από τους μικρούς μάρτυρες της κοινωνίας. Λέει για το φαΐ: «Πέσαμε με τα μούτρα, γυναίκες και άντρες στο φαγοπότι». «Είδες την νόστιμο που είναι αφεντικό?» είπε ο Ζορμπάς. «Μπουκιά και συχώριο». Το «μπουκιά και συχώριο», γνωστή παροιμία που σημαίνει επίσης εδώ, αν ήθελε κανείς να κάνει ένα μικρό σχόλιο,
είναι αυτή η ευαρέσκεια για τη φιλοξενία από έναν άνθρωπο. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι μέσα στις παροιμίες παρελάβει ο κύκλος της ζωής, ο κύκλος των εθίμων, αλλά εγώ θα έλεγα και ολόκληρη καρδιά του κριτικού. Για το κρασί. Αναποδογύρισε στο στόμα του χωρίς να την αγγίξουν τα χείλια του την φλάσκα και το κρασί κακάριζε. Ο Ζορμπάς χτύπησε τη γλώσσα του ευχαριστημένος. Ήρθε η καρδιά στον τόπο της. Αυτή η εικόνα που μας δείχνει και το σκεύος για το κρασί και μας παραπέμπει σε μια αγωνιστική περίοδο που οι άνθρωποι δεν είχαν ποτήρια, αλλά είχαν το παραδοσιακό φλασκί που έφτιαχναν μάλιστα από την κολοκύνθη. Το φλασκί που αργότερα έγινε πύλινο, μικρό ή μεγάλο, ήταν εκείνο που έβαζαν στην πρώτη περίπτωση το κρασί, στη δεύτερη το νερό. Προσέξτε όμως τη φράση «Ήρθε η καρδιά στον τόπο της». Και αυτή τη φράση τη λέμε έχνια και σε χαρούμενα γεγονότα. «Κόντεψε», λέει, «να λιποψυχήσω». Έτσι, «πάγωσε», λέει, «η καρδιά μου». Όλες αυτές οι φράσεις που βρίσκονται μέσα στο έργο του Καζαντζάκη δείχνουν το έξω καρδιά που λέμε εμείς, του Ζορμπά, που πάνω σε μια παρέα ικανοποιήθηκε και είπε αυτό τον καρδιακό λόγο. Λέει σε ένα άλλο σημείο που δείχνει αυτή την λεβεδιά, γιατί η αίσθηση της συμμετοχής στο χορό δεν ήταν μόνο δεξιοτεχνία. Ας μην ξεχνάμε ότι η έννοια της λέξεως παροιμία είναι μια παραφθορά μικρών λέξεων, φράσεων ή προτάσεων που λεγότανε αυθόρμητα με βάση ένα γεγονός. Λέει για το πώς εξηγούνταν η αυτό που λέμε αντρίκια εξήγηση. «Και θα χορέψω το ζεϊμπέκικο, το χασάπικο, το πεντοζάλι, μα πρέπει ξεκομμένα παζάρια να έχω κέφι, παστρική λογαριασμή». Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι όταν μιλάμε σήμερα για χαρές, δεν εννοούμε ασφαλώς μόνο ένα πλούσιο τραπέζι που και αυτό φυσικά συνοδεύει, αλλά αυτή τη λεβεδιά, το σκύρτισμα, το αγκάλιασμα, το πέταγμα στον ουρανό του χορευτή και που δείχνει πραγματικά αυτή την αξία της πίστης στο έθιμο. Είναι βέβαια η έξαρση της λεβεδιάς που καλλιεργεί ένα ευχάριστο όραμα για τους παρευρισκόμενους και δείχνει την ευληγησία, αλλά δείχνει και την αντριοσύνη, γιατί βέβαια τέτοιες κινήσεις μας θυμίζουν καθαρά ηρωικές στιγμές. Η εξυπνάδα. «Μη θαρρείς πως έφαγα κουτόχορο το αφεντικό, σε γέλασαν. Είμαι αγράμματος κι εγώ σαν τον μπάρμπα αναγνώστη, μα δεν είμαι τόσο κουτός». Ας κρατήσουμε εδώ το αναγνώστης, που ήταν αναγνώστης και ποιος ήταν ο αναγνώστης, αυτός που διάβαζε και μάθαινε από στήθους τα γράμματα της Εκκλησίας. Αυτός που διάβαζε όμως και άκουγε στη συνέχεια, γιατί διάβαζε μόνος του και άκουγε και τα μυστήρια. Ήταν εκείνος από τους πολύ μορφωμένους μιας εποχής και δείχνει ότι η μόρφωση του έδινε ένα στοιχείο αντίδοτο, ένα είδος δηλαδή αντί απάτης, δηλαδή αντίδοτο στο όποιο ξεγέλασμα. Για τη φιλανθρωπία. «Όλους τους λυπάμαι. Το σπλάχνο μου σκίζεται όταν δω έναν άνθρωπο και ασκαμώνουμε πως δεν μου καίγεται καρφί». Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτές οι φράσεις δείχνουν κατά βάθος μια λεπτή ψυχή του Ζορμπά. Δεν είναι μόνον αυτός που τρελαίνεται πραγματικά στις κινήσεις του,
που φεύγει από τον κύκλο του χορευτή και πετάει, όπως είπα πριν, στον ουρανό, αλλά είναι εκείνος που στο κέντρο του υπάρχει ένας άνθρωπος. Κάτι άλλο πιο συγκλονιστικό. Μια παροιμιακή φράση που δείχνει την αφύπνιση του ανθρώπου. «Άσε τους ανθρώπους ήσυχους», αφεντικό. «Μη τους ανοίγεις τα μάτια. Αν τους τα ανοίξεις, τι θα δουν? Την κακή και την ψυχρή τους μοίρα». Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει μια μυρολατρεία, δείχνει όμως ότι η ματαιότητα πολλές φορές δεν αγγίζει τον άνθρωπο, και ειδικά όταν ο ίδιος φαίνεται να ξεπερνά και τους φυσικούς νόμους, φαίνεται να θέλει να διεκτραγωδήσει αυτή καθ' αυτή τη λευτεριά, αλλά ουσιαστικά τι κάνει? Επιδεινώνει τη δυστυχία του. Για την κοινή γνώμη, ακούστε μια παροιμιακή φράση και μάλλον δύο που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πρώτη, να μην μας πάρουν για παλαβούς, να μην μας πετούν λεμονόκουπες. Το τελευταίο ακούγεται, του πέταξα λέει λεμονόκουπες. Έτσι, ή θα σε πάρουν με τις πέτρες. Είναι φράσεις που αναφέρονται στην κοινή γνώμη.

δέεται και πώς δημιουργήθηκε. Γιατί πίσω από αυτό κρύβεται μια μικρή ή μεγάλη ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι και οι ίδιοι λογοτέχνες, αυτό είναι άλλο βέβαια, άλλο το ψευδώνυμο και άλλο το παρονύμιο, αλλά και στις δύο περιπτώσεις είναι μια, αν θέλετε, διαφορετική γραφή ονοματική. Ο Κονδυλάκης ήταν ο Διαβάτης, ο Καζαντζάκης ο Πέτρος Ψιλωρίτης. Όπως αντίστοιχα θα δούμε και σε άλλα λογοτεχνικά έργα, ακόμη πατερικά κείμενα, γεροντικά κείμενα που έχουν διαφορετικά ονόματα. Αυτό όμως που είναι σημαντικό εδώ είναι ότι η νοοτροπία της κοινωνίας προχωρεί και επαναλαμβάνει αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Και αυτό το κάνει γιατί ζυμώθηκαν οι αυτοί καθεαυτοί χαρακτηρισμοί από την ίδια την κοινωνία. Υπάρχει ακόμη μια αναφορά μιας παροιμιακής φράσης για τον ίδιο τον Καζαντζάκη μέσα στο έργο Αλέξης Ζορμπάς. Πού να σου πω αφεντικό, του λόγου σου είσαι και να με συμπαθείς, τίμιος άνθρωπος, μη στάξει και μη βρέξει. Να βρεις ένα ψήλο όξο από το πάπλωμά σου το χειμώνα, θα τον βάλεις μέσα να μην κρυώνει. Έζησα και πιστεύω, αγαπητοί ακροατές, το έχετε ζήσει κι εσείς, αυτές τις μικρές ιστορίες που περιγράφουν αυτή την ανησυχία ορισμένων ανθρώπων που θέλουν να αναδείξουν την τελειομανία τους, που θέλουν να είναι προσεκτικοί, σχολαστικοί, επιφυλακτικοί απέναντι στην κοινή γνώμη. Μύριες ιστορίες, χαρακτηρισμοί που δείχνουν, αν μη τι άλλο, το μέγεθος της λαϊκής σοφίας για την οποία μιλάμε στο έργο του Καζαντζάκη. Για τη λευτεριά. Είδες ποτέ σου λαό να ζουρλαίνεται όλος μαζί γιατί είδε τη λευτεριά του? Όχι. Τότε κακομοίρη μου αφεντικό, στραβώς γεννήθηκες, στραβώς θα πεθάνεις. Θέλει να πει για την ολόσωμη διεκδίκηση της λευτεριάς. Βέβαια η αλήθεια είναι και αυτή, ότι όλοι ποθούμε τη λευτεριά, αλλά δεν βρισκόμαστε όλοι την ίδια ώρα στο πεδίο της μάχης. Για το θάνατο. Όχι, δεν θα πλώσω εγώ στο χάρο το λαιμό μου σαν αρνί και να του πω «Σφάξε με αγά μου να γιάσω». Και αυτή η παροιμία έχει μείνει και νομίζω ότι έχει μεγάλη δύναμη και έχει την έννοια της υποτέλειας. Της υποτέλειας. Κάποιες άλλες παροιμίες που χρησιμοποιεί ο Καζαντζάκης είναι για τον εαυτό του και για τους στοχασμούς του. Καλά, ξέρεις πως οι σκληρότατοι αυτοί στοχασμοί όχι μονάχα δεν μου κόβουν τα ύπατα, παρά είναι απαραίτητα προσανάματα στη μέσα μου φλόγα, λέει ο ίδιος. Ξανά στο Ζορμπά μια άλλη παροιμία για τη δύναμη της πίστης. Έζησε 120 χρόνια Ζορμπά γιατί πίστευε, είχε βρει το Θεό του, είχε δέσει το γάιδαρό του, δεν είχε καμιά έγνοια. Και αυτό επίσης είναι ενταγμένο μέσα στη λαϊκή σοφία. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε εδώ ότι σε ένα σημείο αποθεώνει τον ήρωά του τον Ζορμπά ο Καζαντζάκης μιλώντας για τις ικανότητές του. Θυμάσαι Ζορμπά τι δόλωμα μου ρίξες στο καφενείο του Πειραιά για να με αγκιστρώσεις? Πώς φτιάχνεις τάχατε κάτι σούπες να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει? Νομίζω πως η λαϊκή σοφία του Καζαντζάκη είναι μέσα στα έργα του αρμονικά τοποθετημένη. Όμως θα πρέπει να σχολιάσουμε ότι οι παροιμίες είναι εδρεωμένες μικρές μορφές
λαϊκής σοφίας.

όλες οι παροιμίες όπως έχουν καταγραφεί. Και βέβαια αυτές οι παροιμίες είναι στο στόμα του Αλέξη Ζορμπά, γίνονται πραγματικά ένα προσκλητήριο της λαϊκής σοφίας. Εδώ θα ήταν σκόπιμο να σχολιάσουμε μέσα από όλα αυτά τα ενδεικτικά παραδείγματα που έχουμε καταγράψει, ότι ο Καζαντζάκης ήταν καλός αντιγραφέας της λαϊκής μας μνήμης. Είναι πολύ συναρπαστικό να βρίσκουμε την παροιμία «Κάλιο 10 και καρτέρι, παρά 5 και στο χέρι» ή «Κάλιο 5 και στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι». Επίσης, υπάρχουν δύο παροιμίες που συντίθενται. Λέει, τι να κάνω αφεντικό, αυτό είναι. Κουτιά έφαγα, κουτιά ομολογώ. Ζορμπάς είμαι, ζορμπάδικα μιλώ. Προσωπικά εμένα με ταξιδεύει σε αυτή την υπόμνηση πολλές φορές κάποιου ότι εγώ είμαι του τάδε, εγώ είμαι ο τάδε. Έχω κύρος, έχω αξιώματα, έχω χρήματα, έχω πολιτική δύναμη και αυτό είναι που πλάστηκε μέσα σε μια κοινωνία η οποία καμάρωνε πολλές φορές, νιώθοντας βέβαια και μια δόση υποτέλειας αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σημαντικό, τελειώνοντας, να ξέρουμε ότι ο Καζαντζάκης ζώστηκε πραγματικά με τη γλώσσα του λαού. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί κατάλαβε όσο λίγοι λογοτέχνες, μολονότι ο ίδιος μπόρεσε να πλάσει ξανά και ξανά και ξανά το λόγο, ότι έπρεπε, ήταν αναγκαίο, να φωλιάσει η λαϊκή σκέψη μέσα στο λογοτεχνικό περιβάλλον. Άλλωστε, με βάση αυτά τα δεδομένα, ο χαρακτηρισμός ηθογραφία δεν είναι ούτε μεγάλος ούτε μικρός. Είναι όμως συμβατός με τα στοιχεία εκείνα τα οποία απαρτίζουν την λαϊκή ταυτότητα. Το μεγαλείο της κριτικής ψυχής είναι τόσο καλά αναγνωρισμένο μέσα στο έργο του Καζαντζάκη. Οι παροιμίες, όπως είχα δημοσιεύσει πριν αρκετά χρόνια αναφερόμενο σε εκείνες που έχουν αγροτικό περιεχόμενο, είναι βγαλμένες μέσα από ένα βιωματικό περιβάλλον. Έχουν υποστεί σύνθεση και ανασύνθεση. Είναι όμως μέσα στον οπλισμό ενός σπουδαίου και παγκόσμια και αιώνια γνωστού λογοτέχνη του Νίκου Καζαντζάκη. Και φυσικά χαρακτηρίζουν αυτό που ο ίδιος ήθελε ως επιφάνεια να δείξει σε όλα του τα έργα. Ποιο είναι αυτό? Ήθελε να μείνει ελεύθερος, ανυπότακτος, ήθελε να είναι αδέσμευτος, παρόλα αυτά να υπομένει τα πάθη και τις αδυναμίες. Κάτι τέτοιο προσπάθησε να δείξει ένας Αλέξης Ζορμπάς, κάτι τέτοιο υπάρχει και ένας μικρός Ζορμπάς που κάθε φορά, ευτυχώς, αυτές τις μεγάλες ώρες ξυπνά μέσα μας. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι είμαστε φύση αδέσμευτοι, γιατί αγκαλιάζουμε τη λαϊκή ζωή, τη λαϊκή σκέψη, είμαστε καλοί παρατηρητές των συναισθηματικών διακυμάνσεων, κάπως έτσι γράφεται η ζωή και γι' αυτό παραμένει ταξιδεύτρα. Να έχουμε υγεία όλοι και να ταξιδεύουμε.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο, ημερολόγιο άθωνος, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελίληθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στις πρώτες ανάσες του της εδώ της εκπομπής να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε όλοι εμείς που αυτήν εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ερτζιανά του Θεού, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως, το φως του Χριστού μας. Να περιβληθούν αυτές, να αντιθούν με τα όπλα του φωτός. Κι ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Εν το φωτί papakiyahoo.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Εκεί έρχονται τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, οι προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε μεγάλες μορφές, σε αγίους, γνησίους φίλους του Χριστού μας. Όλα συν Θεό θα βρουν τον τόπο τους κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την επικοινωνία, για την προσευχητική σας ενίσχυση. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να ανταποδώσουμε έστω και στο ελάχιστο αυτό που εμείς λαμβάνουμε, κυρίως από τους ανθρώπους της Οδύνης μα και της Ελπίδας, που στέλνουν τα κύματα της προσευχητικής τους αγάπης να μας συναντήσουν. Αυτοί είναι οι μπροστάριδές μας, αυτούς ακολουθούμε, αυτούς που βάπτισαν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και τον αγίασαν. Να στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας και σε όλους εκείνους που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν ώστε όλο ένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Να στείλουμε την αγάπη μας και στους συνεργάτες αυτής της εκπομπής που μας βοηθούν ώστε να υπάρχουν και στο ιστολόγιο το ομότιτλο της εκπομπής πολλές παράμετροι όπως ηχητικό αρχείο πολλών τελευταίων ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας εκεί να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

Μοσκοβολάδα αθωνική μύρωσε τις καρδιές μας, γαλήνωσε το μέσα μας, πύρωσε τις ματιές μας. Παντού ο Θεός, στο μέσα μας αμίμητο το κάλος, στου παραδείσου τον καμβά ζωγράφος ο μεγάλος. Χρόνια κυλούν, μορφές περνούν, αντάμα στέκουν κάρες, μαζί ως τα χθες παλεύανε να λάβουνε τις χάρες. Σ' ένα σταυρό του συναντώ, γυρεύω με σιτία. Υπάρχει η ελπίδα, μου απαντούν, ζωής η προσδοκία. Κάπως έτσι ξεκινούσε το περσινό ημερολόγιο όρους, με τίτλο «Όσο ανασένω θα διψώ». Το ένατο κατά σειρά ήταν εκείνο και έφτασε. Με τη χάρη του Θεού και το έλεγος του. Η ώρα και για το δέκατο συνεχόμενο αθωνικό ραδιοφωνικό ημερολόγιο μας. 10 χρόνια, ένας κύκλος άκλειστος. Μια αθωνική αγκαλιά καλύτερα. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του φετινού μας ημερολογίου. Αυτή η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας δεν έχει σύνορα. Ήρθε η ώρα λοιπόν ξανά να περπατήσουμε μαζί στα θεοτοκουβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας.

επιστρέφοντας από όρος, το Άγιο Όρος μέσα μας, του Παραδείσου το όνειρο, μύρισε παράδεισος, η Παναγία οικονόμησε, ψυχή ορθρία, δεν χαμηλώνει ο άθος, δάκρυα σταλάζει ο άθωνας. Οι αγιορείτικες οδηπορίες παρελθόντων ετών, και τόσο ανασένω θα διψώ, η περσινή μας οδηπορία. Αυτές μπορείτε να τις αναζητήσετε, υπάρχουν και σε ηχητικό αρχείο στο διαδίκτυο, αλλά και όλα τα κείμενα είναι δημοσιευμένα. Τέλος, τέρμα και άκρια δεν έχει το Άγιον Όρος. Όπου οδηγεί η Παναγιά γίνεσαι Χριστοφόρος. Ανώθευτή του η ομορφιά, θάλασσα η ευλογία, αχήμαστή του η άνοιξη, ζώσα η μαρτυρία. Στον πρεσβευτών του τις μορφές, θυσία του ελαχίστου. Στον κανδυλιών του τις φωτιές, η επίγνωση του απίστου. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που γεύτηκε το θείο, να μεγαλώσει σαν ποθή της χάρης στο δοχείο. Μύρια ψηφιά δεν μου αρκούν μια εικόνα του να φτιάξω, σε εικονοστάσια αθωνικό να βρω να συντεριάξω. Και μύριες λέξεις κι αν γραφτούν, το αιώνιο δεν τα αγγίζουν. Όνειρο αχειροποίητο, πλάθουν ψυχές που ελπίζουν. Κάθε φορά που στο άθωνα τα αγιομέρια πατάς, όταν το άμιαστο δαντέλωμα του γαλάζιου του σε σαγηνεύει και πάλι, νιώθεις πως ξανασυναντάς μια καρδιά αφημένη, αγκυροβολημένη για πάντα εκεί. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που επιστρέφει σε μέρη που αναπαύεται. Άκουσε κάποτε ο Κύριος το σπαραχτικό της «Καλόν εστίνη μας, όδε είναι» και διαπρεσβειών της μάνας όλου του κόσμου και πυλωρού του επίγειου του του παραδείσου. Οικονόμησε ένα μόνιμο ολοδικό της στασίδι απάνγιο, σημά σε πολυκάντιλο θρονή, σε προστασία φοβερή, σε γοργοϊπίκο βοηθό, σε λεοβρίτης αγερόντης αδεόμενη στον μέγα χορηγό. Τον πρώτο ζήλο μας αναζητάμε, σαν τον δρόμο ξαναπαίρνουμε για το όρος. Τον πλατισμό της θηριάλωτης καρδιάς μας προσδοκάμε, σαν το άγριο στενεύει το άγιό της. Αρχινά και πάλι ένα οδηπορικό θαυμασίων εμπειριών σε θεοτοκοβάδι στα μονοπάτια. Εκ προημίου το μόνο που είναι γνωστό για τις ψυχείς στην γραφίδα είναι πως είναι πάμφτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Ένα μικρό ψηφιδωτό ας δώσει ο Κύριος να ξαναφτιαχτεί με αυτά τα παντοτινά θυμητάρια. Στο πίσω μέρος του να στάξει καθαρό κερί και να κολλήσει άλλο ένα διαμονητήριο με τα ονόματα των φυλαγιοριτών συνταξιδιωτών. Μετά από 10 και πλέον χρόνια καταγραφής της σωστικής μνήμης, μια ευχή μονάχα σε τούτο το ξεκίνημα. Μια ψυχή έστω να επιστρέψει από τις απιστίας στην μακρινή την χώρα, να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα, να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του, σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση, να συμποθήσει την σωτηρία με όλους εκείνους που παλεύουν καθημερινά με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίνητο. Νέοι αθωνίτες, ενσώματοι άγγελοι, προστίθενται στο Άγιο Συναξάρι παραμυθώντας τις πολιορκημένες ψυχές μας. Αναρρύθμιτοι αφανείς σημειώνονται συνέχεια στα ιερά κατάστοιχα του άνου στερεώματος, σαν το ζεστό σώμα τους παραδοθεί στο χώμα του περιβολιού της κυρίας Θεοτόκου. Μια ψυχή έστω να βρεθεί διαβάζοντας τούτες τις σελίδες, να μιμηθεί όσους στεφάνωσε ο ουρανός.

Δάφνες σε μέρα θύμησης ηρωική και αγία. Ονόματα που σκάλισε η Θεοτοκοφιλία. Το ένθεο και το ευλαβές ακολουθούν τώρα σου. Τον ζήλο του τον ζηλευτό πώς να μην τον θαυμάσω. Πρόμαχοι και αρχάγγελοι τα όπλα τους κραδένουν. Του δράκοντος τα τάγματα άλλο να μην πληθαίνουν. Γρηγόριος δεν σταματά τεκνία να υποπτεύει. Χαράγματα σε μάρμαρο ζητούν να οικετεύει.

Μια μέρα μετά της Αγίας Σκέπης και του γενναίου όχι της Ιερές της Θύμησης, οι ίδιοι συνοδοιπόροι με τον Παναγιώτη, τον Θεοδόση και τον Φώτη ξαναξεκινήσαμε αξεδίψαστα, ελπίζοντας στο νέο νου, τον αλλαγμένο, που η ανώθευτη χάρη του Αγίου Όρου σε βοηθά κάθε φορά να ελεηθείς. Σουρούπαμα μπήκαμε στην Ουρανούπολη, με την γαλανόλευκη να κυματίζει πάνω από δάφνες αφημένες σε ηρώ που κοιτά προς την Ανατολή και τον Άθωνα. Η θάλασσα καθρέφτης υπέροχων χρωμάτων που προσφέρει ο φωτοσκεδαστής πλάστης. Γαλήνια συμμαχή με την επιθυμία μας ως το πρωί της εν πλώ εισόδου, στον πρώτο σταθμό μας. Στο λιμάνι περιμένουν τους προσκυνητές σκαριά που η λυτρωτική θεοτοκοφιλία ονοματοδότησε, σκαλίζοντας την πρίμνη τους το πολυθρύλιτο θαύμα της πίστης μας. Πορταΐτισσα, αξιονεστή, οδηγήτρια, ευαγγελίστρια, Παναγιά. Στην Ουρανούπολη έχουμε έναν επιπλέον λόγο να σταθούμε λίγες ώρες παραπάνω από όσο συνήθως. Ο νέος της ιερέας, ο πατήρ Γεώργιος, ο παλιός και καλός μας φίλος και πνευματικός μας αδελφός. Με ιδιαίτερη συγκίνηση ασπαστήκαμε για πρώτη φορά ύστερα από την χειροτονία του το χέρι του. Νέος ακόμα σε ηλικία, με ενθουσιασμό και πόθο για όλους τους ουρανοπολίτες του. Θα αγωνιστεί να ισχύσει για τον καθένα τους ξεχωριστά αυτό που λέει ο λαός μας. Όνομα και πράγμα. Δύσκολη και τόσο απαιτητική η αποστολή του Ποιμένα, μα εδώ έχουμε μια ειδική περίπτωση. Κάθε βήμα σε αυτή την πόλη είναι ικανό να σε συνδέσει προσευχητικά με τον Άθωνα. Κάθε στροφή του βλέμματός σου προς τα πανίερα σεβάσματά του φέρνει στα χείλη σου την ευχή του Ιησού, την βέβαιη ελπίδα του Αναστάντος, την εγγύηση της Μεσήτριας Θεομήτωρος. Τόσο κοντά μα και τόσο μακρινά για κάποιους, ανάλογα με την πανίσχυρη προαίρεση που νικά ακόμα και ολοζώντανα θαύματα, ενίοτε προσπερνώντας και απαξιώνοντάς τα. Ταιριαστώ το ράσο με το φρόνημά του. Έτσι πρέπει να είναι. Χαιρόμαστε για τον Παπαγιώργη. Καμιά φορά μας ξεφεύγει το όνομα σκέτομα, εκείνος είναι μαθημένος στη διάκριση και στο να παραβλέπει. Τόσα χρόνια εξασκημένος στο πλάι του κοινού μας πρώτου πνευματικού, του παπαλιά μας, του πεφιλημένου εκεί στην πρόνοια του αναπλιού. Εκείνου που τη σπάση γέγονε τα πάντα για να ρύθμιτες ψυχές αναγκεμένες. Θυμόμαστε μαζί τα περασμένα και γλυκαίνει ακόμη περισσότερο το μέσα μας. Τις πολύ ωραίες αναμονές πριν την εξομολόγηση, τους υπέροχους αναστάσιμους εσπερινούς των Σαββάτων στο ψαλτήρι, τις μεγάλες εβδομάδες τις ευωδιαστές από τους πορτοκαλανθούς, τα πανηγύρια του βασιλέως Παρακλήτου στο τέλος του Τριωδίου των Ρόδων, τον βράχο των Αγίων Πάντων στο ύψωμα, στη γειτονιά των Ρώσικων. Φέρνουμε μπροστά μας όσους ακόμα λειτουργήσαν στο ιερό της Αγίας Τριάδας, τον Παπαγιάννη, τον Πραότατο και Απλό, τον πατέρα Πολύβιο, τον οξυδερκή αναζητητή της αλήθειας. «Ξέρετε», μιλάει ο Παπαγιώργης, «ξέρετε κάποτε που πήγα να βάλω λιβάνι στο θυμιατό και απρόσεχτα μου έπεσε λίγο κάτω, μόλις πήγα να το μαζέψω για να το βάλω στο αναμένο καρβουνάκι, με σταμάτησε ο Παπα Πολύβιος. Παιδί μου, αυτό που έπεσε πέταξε το, μην το χρησιμοποιείς, σε παρακαλώ. Στον Κύριο προσφέρουμε πάντοτε ό,τι καλύτερο και καθαρότερο έχουμε. Και ξέρετε, αδελφοί μου, μόλις προχθές το ίδιο περιστατικό μου συνέβη με ένα παπαδάκι στο ιερό του Αγίου Κωνσταντίνου και χωρίς δεύτερη σκέψη του είπα ακριβώς τον ίδιο λόγο». Λιχνοφόρος η ανάμνηση του πατρός Γεωργίου. Χριστοφόροι οι πιστοί ευλαβείς διδάσκουν πάντοτε με το παράδειγμά τους. Γίνεται η ορθοπραξία τους αφορμή για ζήλο ζηλευτό. Περπατήσαμε ως τα δωμάτια μας και αποχαιρετιστήκαμε με συγκίνηση. Στο δρόμο διαπιστώσαμε και θαυμάσαμε την άμεση επικοινωνία του με τα νέα παιδιά της Ουρανούπολης. Στο πρόσωπό του βρήκαν έναν πατέρα να γεννά μέσα τους τον Χριστό. Έναν φίλο να εμπιστευθούν. Έναν οδηγό στα δύσβατα και σκοτεινά της πειραστικής νεότητας. Σύννεφα διαβατάρικα στον πρωινό ουρανό, που σχεδόν ακουμπά το επιβλητικό κάστρο στα αμμουδερά του μουράγιου της Ουρανούπολης. Θαλασσοπούλια μόνο παρεμβάλλονται, λουφάζοντας τη στέγη του, περιμένοντας και εκείνα το πρώτο μπάρκο που θα ακολουθήσουν.
ειδικά διαμονητήρια με άλικτη διάρκεια, τους διαθέτει κάθε καλοσύνη του καιρού. Σήμερα είναι μια τέτοια μέρα, να φτερουγήσουν ολόχαρα ως τα βαθύτερα του Αθωνικού πελάγους, να συντροφέψουν παραδείσου ονείρατα στο κύμα. Αναμένοντας να βάλει μπρος η οδηγήτρια, παρατηρούμε και φωτογραφίζουμε τον ήρεμο ψαρά επιδέξια όρθιο στη βάρκα του, για ώρα να εξασκείται στην υπομονή που όλα τα ευλογημένα εξασφαλίζει. Δεν αργεί να έρθει η στιγμή του ξεκινήματός μας με το γοργό πλοιάριο. Οι πρώτες μορφές αγιοριτών πατέρων που επιστρέφουν στις μετάνοιές τους μας αναπαύει. Δυο κάθονται μπροστά μας. Ένας λαϊκός τους συνοδεύει. Τους μιλά και εκείνοι σιωπηλά ακούν και χαμογελούν σε ό,τι τους λέει. Τόσο ασυνάντητο στις μέρες μας το απροσποίητο, το ανυπόκριτο, το αληθινό. Απερίγραπτο επίσης. Αχ, και να βλέπατε τα πρόσωπά τους. Η θέα τους και μόνο ελέγχουσα, αποτρεπτική για ό,τι δυσαρεστεί τον Θεό.

Κατεβήκαμε στο δοχιάρι. Αρκετά χρόνια μετά ερχόμαστε όχι σαν περαστικοί προσκυνητές, αλλά ως διαμένοντες προς μονάρι της Γοργοϊπικώου για μια αλυσμόνητη μέρα. Μια μέρα που η αρχόντισσα του μοναστηριού έχει την άνωθεν δύναμη να την πολλαπλασιάσει σε άπειρη ευλογία, σε περίσσια χάρη. Οι ταξιάρχες με βγαλμένα σπαθιά και ρομφαίες από τα θικάρια στέκουν ακλόνητοι πάνω στις πανύψηλες μαρμάρινες κολόνες. Θυρωρίαν υπότακτοι και πρόμαχοι της μόνης ορθής πίστης. Το δοχιάρι εκπέμπει συνεχώς το στόμεν καλός. Οι μοναχοί του επαγρυπνούν, μην μεγαλώσει κι άλλο το πλήθος εκείνων που ακολούθησαν τις αποστράτειες δυνάμεις. Όπως ο Άγιος Γρηγόριος ονομάτισε όσους ακολούθησαν τον Αιωσφόρο στην κατάπτωσή του. Στην αυλή γίνονται μεγάλες εργασίες ενίσχυσης του καθολικού τους. Εργάτες και μηχανικοί πηγαίνουν-έρχονται με τάξη και ησυχία, γνωρίζοντας απόλυτα το ιερότατο του χώρου. Σίγουρα νιώθουν ευλογημένοι που εργάζονται σε τούτο το πολυαίωνο ενδιέτημα. Πλέον στην αυλή της εισόδου κατοικεί ένας άλλος Γρηγόριος, ο Πάριος, ο αρχιπελαγίτης, ο νέος κτήτορ της Μονής. Εποπτεύει όπως πάντοτε τα επιφυλημένα του τεκνία. Στον θολωτό του τάφο μας οδηγούν τα πρώτα μας βήματα και ασπαζόμαστε τον σταυρό του. Στον βορεινό του τοίχο αγιογραφημένοι αιώνες τώρα η δέηση της Παναγιάς και του Τιμίου Προδρόμου. Στο μάρμαρο που τον σκεπάζει διαβάζουμε σε έμετρο λόγο και σε λίγες χαραγμένες αράδες όλην την θαυμαστή διαδρομή ενός γνησίου δούλου του Χριστού μας. Μια διαδρομή που διαρκώς αυτό που αποζητούσε ήταν το να είναι αρεστή και μόνο στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Εκείνους πολλές φορές εκουσίως τους μπέρδευε ώστε να μην τον επαινούν. Όμως, όσο κι αν προσπαθούσε, αμέτρητοι σαγηνεύθηκαν από τον ευθύ και ανυπόκριτο τρόπο του, τις όλο βαθιά νοήματα παρενέσεις του, μα και από τις πλήστες όσες δακρυσμένες στιγμές του. Πριν 10 περίπου χρόνια, παραμονές Αγίας Σαρακοστής ήταν όταν βρεθήκαμε για πρώτη μας φορά στην Δοχιαρίου. Τα μέρη. Απόγευμα μετά τις ακολουθίες, περιφερόμασταν στα κλιμακωτά δώματα με τις γαλάζιες θέες. Για λίγο βγήκαμε και έξω με κατεύθυνση προς την απλοταριά της Μονής. Στην πύλη ακριβώς ένας πατέρας με κουρελιασμένα ξέχρωμα από τον ήλιο ράσα πότιζε τις γλάστρες έχοντας γύρω του δεκάδες γάτες. «Ευλογείτε», του είπαμε. «Εσύ ποιος είσαι? Εξομολογείς ευρέ όλες τις αμαρτίες σου», απάντησε απρόσμενα ο μοναχός ξαφνιάζοντάς μας με την αποτομιά του. «Ναι, πάτερ, έχω εξομολόγο. Προσπαθώ να του τα λέω όλα». Γλύκανε το ίδιο απότομα το πρόσωπό του. «Άντε τώρα», συνέχισε. Είπε και αμέσως περιέλαβε έναν λαϊκό που είδε να καπνίζει. «Βρέση, τι λέγαμε όλο το πρωί? Θέλεις και να σου δώσω ευλογία? Δεν μου είπες ότι το έκοψες? Φέρε μου γρήγορα το πακέτο». Μετά από λίγο μάθαμε ότι εκείνος ο παράξενος μοναχός ήταν ο ηγούμενος Γρηγόριος. Γνωρίσαμε τότε εκείνο το απόγευμα και αρκετούς αδελφούς μας φιλοδοχιαρίτες. Θυμάμαι την αγάπη τους για τον γέροντα, για το μοναστήρι. «Δεν μπορούμε πλέον να πάμε αλλού. Πηγαίνουμε για προσκύνημα και σε άλλες μονές, αλλά η καρδιά μας βρίσκεται όλο εδώ, δίπλα στην μάνα Γοργοϊπίκο και τον γέροντά μας. Την αγάπη των παιδιών του διακρίνουμε στα σκαλισμένα γράμματα πάνω στο μνήμα του. Εκείνων που τον παρακαλούν ως άλλοι Ελισσαίοι και πορευόμενοι προς Εμαούς, να μην τους εγκαταλείψει στον διαρκή πόλεμο με τον φθονερό αρχέκακο που δεν πάβει να εξυφαίνει σχέδια απολίας. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε. Σήματι τόδετε λεφτά του θήτου Γρηγορίου, άλγη άθλη παλέσματα, άχθη μυρία βίου. Άθος μυρτέα και πυρσός, υπόρυε ευερτίσκου, κτήτορα επιγράφονται της πόνης σου αυχούση. Την σάρκα η δαπάνη σαν πλήστα αργαλέ ενώσει. Το πνεύμα ηλευθέρωται προς ουρανούς απέπτει. Απόθες βάρος της σαρκός, χιτώνας δερματίνους, ους εξυφάνα το κακός του φθονερού η κρόκη. Ω Πάτερ,
Πάτερ σύνευχήν ως μιλωτήν παράσχου, οδυρωμένη στέκνη σου και απορφανιστήσει. Εισέλθε, Πάτερ, εισέλθε προς πλάτος παραδείσου, τα χερουβήν παραχωρεί είσοδον τη ψυχή σου. Τους ουρανούς περιπολών μη παύση εποπτεύων, την πίμνην ειν συνήγαγες ευχές σου περιέπων. Όπως του βίου πέλαγος, ευτόνος διελθόντες, συν σύ Θεόν υμνήσομεν, εις πάντας τους αιώνας.

Και ξεκινά το δεύτερο κεφάλαιο του φετινού αθωνικού ημερολογίου, όρος ασύνορο ο τίτλος του. Στα μέρη της Δοχιαρίου βρισκόμαστε. Στάμνες παντού θυμίζουνε κυρία Μαναδόχο, γοργοϊπίκο η στοργή, πηγή την ζωοδόχο. Ο Διογέννης άσβηστο κρατάει το λιχνάρι, άνθρωπο όλο αναζητά, σοφία στο συναξάρι. Του Καλλινίκου η άβυσσος έλεον αναβλίζει, το άψυχο διάλεξε ο Θεός θαυμάσια να σαλπίζει. Του νέου ηγουμένου η ψυχή μελέντιο ζωσμένη, δοσμένη θυσιαστικά σε αγάπη εσταυρωμένη. Γεμάτη από σταμνιά η Δοχιαρίου και οι αυλές της. Όλα συμβολίζουν, όλα εικονίζουν της μόνης αληθινής πίστης τα σημαίνοντα. Γραμμένα πάνω τους παλαιοδιαθηκικά χωρία για τα δεδοξασμένα και τα αξιάκουστα της Θείας Ευεργεσίας. Για το περιήχημα των προφητών, την παμακάριστο Θεοδόχο και Θεοτόκο μάνα όλου του κόσμου. Μα και κάτι πηγαίο που κάθε ευγνώμων ψυχή αναφωνεί, τυπωμένο κι αυτό σε μια ψηλόκορμη στάμνα. Ο ουρανός δεν μπόρεσε να τον χωρέσει και μια γυναίκα τον εχώρεσε. Ω στάμνα!

Στην είσοδο της αυλής, καθισμένος στο αγαπημένο του πιθάρι, ο Διογένης, σε αγαλμάτινη αναπαράσταση, κρατώντας πάντοτε αναμένο το λιχνάρι του. Ο κοινικός φιλόσοφος που διόρθωνε και νουθετούσε τους φίλους του με τρόπο μνημειωδώς δεικτικό και πολλάκις ακατάληπτος στο πρώτο άκουσμα, αναζητά πάντοτε την αλήθεια και τον άνθρωπο που την βιώνει. Εκείνον που ζει αυτάρκης και ασκητικός, εμβαθύνοντας συνεχώς μέσα του. Σκέφτομαι πως θα ήταν από τους πρώτους που θα πίστεψαν και θα δέχθηκαν τον Χριστό ως λυτρωτή και σωτήρα μόλις ο αναστηθήστε άνθρωπος κατέβηκε για 33 ώρες τον Άδη και κήρυξε και νεκρής ευυγγελίστη, όπως διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Τους αγαπάνε και τους αναπαριστούν τους αρχαίους φιλοσόφους μας οι αγιορείτες. Αποθησαυρίζουν τη σοφία τους και αναγνωρίζουν τον προδρομικό σπερματικό τους λόγο. Τους τιμούν ως χριστιανούς και τους συγκαταριθμούν μετά των Αγίων. Έλεγε κάποτε ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου και Δημήτρης ο Παναγόπουλος ότι εμφανίστηκε στον ύπνο κάποιου που τον κατηγορούσε ως άθεο και κολασμένο ο Πλάτωνας. Και με παράπονο του είπε: «Γιατί με κατηγορείς? Εγώ μόλις ο Χριστός κατέβηκε και κήρυξε το σωτήριόν του στον κατώτατο Άδη, εκεί στην καρδιά της γης, τον πίστεψα, τον ακολούθησα και ελευθερώθηκα». Τα γνώριζε όλα αυτά και έτσι θαυμάσια έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και του Χριστού μας μάρτης: «Οι μεταλόγου βιώσαντες χριστιανοί εσύ, καν άθεοι ενομίστησαν. Σε έναν τοίχο βαλμένο ένα μάρμαρο με μια υπέροχη ιστορία χαραγμένη πάνω του. Δίπλα του ακόμα ένα δοχείο, μια πύληνη λαδούσα. Η άβυσσος του μοναχού Καλλινίκου». Στα 1965 στην Κύμη, δύο φτωχές γυναίκες που ξενυχτούσαν με αγρύπνια κάποιον και κοιμημένο, η κυρά Ελένη και η κυρά Μυγδαλιά, κατέβηκαν στα μισά της νύχτας στο λαδαριό της πρώτης, όπου διαπίστωσαν ότι το καλογερικό σταμνί, φτιαγμένο στο Άγιον Όρος από τον μοναχό Καλλίνικο, ξεχύλιζε από λάδι. Ανασκουμπόθηκαν και ξεκίνησαν να γεμίζουν όλα τα διανά κιούπια με το λάδι που έρεε στο δάπεδο. Κάποια στιγμή η κυρά Μυγδαλιά ρώτησε την κυρά Ελένη: «Τούτη άβυσσος πόσο ακόμη λάδι θα μας δώσει?» Και αμέσως σταμάτησε η ανάβληση. Οι κουμιώτες, αυτοί που έζησαν εκείνο το τόσο ζωντανό θαύμα, ονόμασαν το κιούπι του Καλλινίκου άβυσσο. Το πήρε ο μακαριστός Γρηγόριος λοιπόν και το έφερε σε τούτη την ονομαστή αυλή, να μνημονεύουν όλοι εκείνο το μεγάλο θαύμα που οι δοχιαρίτες βιώνουν συνεχώς, να παρηγοριούνται και να ελπίζουν, να θυμούνται πως εάν οι άνθρωποι σιωπήσουν τα θαυμάσια του Θεού και κράξονται οι λήθη και τα άψυχα δημιουργήματα των χειρών τους. Έναν εξάντλητο δοχείο χάριτος και ελέους τούτο το κοινόβιο. Μια μέρα μετά τη σύναξη των Αρχαγγέλων, το δοχιάρι πανηγυρίζει την σύναξη των οσίων και θεοφόρων κτητόρων του, Ευθυμίου και Νεοφύτου. Ευθύμιον συνάμα τον Νεοφύτο τιμώ κτίσαντα στην Μονήν Αρχαγγέλων. Μαθητής του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη ο πρώτος είχε το διακόνημα να είναι της Μεγής της Λαύρας ο Δοχιάριος. Ίδρυσε λοιπόν τον μοναστήρι των Αρχαγγέλων που έλαβε τον τίτλο από το προηγούμενο αξίωμα του κτητορός του. Δεύτερος ηγούμενος χρημάτισε ο Ανεψιός του Νεόφυτος, που αφιέρωσε όλη του την μεγάλη περιουσία στη Μονή, οικοδομώντας κτίρια, κατασκευάζοντας πλοία, φυτεύοντας μεγάλες εκτάσεις με αμπέλια και το σπουδαιότερο, αναγύροντας το καθολικό των ταξιαρχών. Αυτό το ολοκλήρωσε στα μέσα σχεδόν του 16ου αιώνα ο μοναχός Γενάδιος, ο πρώην ιερέας Γεώργιος από την Αλεξανδρούπολη, που θεραπεύτηκε από ανίατη ασθένεια πίνοντας από το αγίασμα των Αρχαγγέλων. Μια αλυσίδα ηγουμένων που φτάνει ως τις μέρες μας και τον νέο ηγούμενο, τον φιλήσυχο και πράο

γιος του ευλαβέστατου Παπαγιάννη Παπαντονίου, ο μικρός Θεοφάνης διδάχθηκε την αγάπη του Χριστού στην γενέτειρά του, στο Στεφάνι, εκεί που ενώνονται τα βουνά της Κορίνθου και της Αργολίδας. Αμούστακο παλικάρι πήρε τον δρόμο για τη Σπρουσιώτισσα στον Ιερό τον Βράχο, όπου πρωτοφόρεσε το μοναχικό του τριβόνιο και εκάρι με το όνομα Αμφιλόχιος. Από τα κάστρα της Αρχόντισσας της Ρούμελης βρέθηκε σχεδόν αμέσως στον καστρόπυργο της Δοχιαρίου ως έσχατος και ταπεινός διάκονος, μυσταγωγούμενος από τον γέροντά του Γρηγόριο. Τον Άγιό του χειροτώνησαν επίσκοπο οι απεσταλμένοι άγγελοι του Θεού. Τον νέο ηγούμενο της Δοχιαρίου επέλεξαν οι συμμοναστές του, εκείνοι που ελαίου Θεού θα στελεχώσουν εν εκείνη τη ημέρα το εκπεσόν τάγμα του Αιωσφόρου. Δεν πάει πολύ καιρός από τότε που πρωτοανέβηκε στο ηγουμενικό με δέος και συστολή αξέχαστη για όποιον τον αντίκριζε, εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές που η θυσιαστική αγάπη και η υπακοή οδηγούν τους αληθινούς ποιμένες. Ξέχυλα από ταπείνωση τα πρώτα του τότε λόγια. «Εύχεστε, εύχεστε αδελφοί και πατέρες, κι εσείς οι πρεσβύτεροι αδελφοί μου που μοιράκιο κάποτε με δεχτήκατε στην αρτιπαγή πίμνη του πατρός και με την αγάπη και τις ευχές σας με στηρίξατε. Κι εσείς οι νεότεροι και ακόμα οι νεότατοι αδελφοί μου που μαζί περπατήσαμε στον δρόμο της υπακοής. Υπήρξε κι άλλη δύσκολη στιγμή στη ζωή μου όταν τέθηκε στους ώμους μου ασήκωτο το βάρος της ιεροσύνης. Τότε είχα όμως και τον Κυριναίο. Τώρα και πάλι Χριστέ ηγού, Κυρία Θεοτό και Γοργό υπήκοε, Άγιοι Αρχάγγελοι, όσοι, Άγιε Νικόλαε, συμπαθέστατε Πάτερ, όσοι και Θεοφόροι Πατέρες και κτήτορες της μονής μας, Ευθύμιε και Νεόφυτε, με όλους που απαιώνως διέλαμψαν και στο Άγιον ημών όρος και στη μονή μας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών και ευλογήστε μας με τις πρεσβείες σας. Έτσι το θελήσατε, αδελφοί μου, έτσι και θα προχωρήσουμε. Θα κλείνω την κεφαλή, θα πω τον άνε ευλογημένο, αλλά δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι ως πρόβατον επισφαγήν. Μαζί και πάλι στη Θεία Λατρεία, στη διακονία και σε ό,τι απαιτεί η κοινοβιακή τάξη. Μέσα μου όμως καίει ένας πόθος και θα σας τον εξομολογηθώ. Αν θα θέλατε κι εσείς να θυμηθούμε και να μιμηθούμε ιδίως τον αείμνηστο γέροντα στα νιάτα του, πολύ θα ήθελα με τις ευχές σας, με την συμπαράστασή σας, να μιμηθούμε εκείνα που μας δίδαξε όταν δεν τον είχαν καταβάλει τόσο πολλοί ασθένειες. Έτσι επιθυμούμε να προχωρήσουμε μαζί όλοι, με ταπείνωση και αγάπη στα ίχνη που μας χάραξε, σε όσα μας δίδαξε και σε όσα μας παρέδωσε. Μπορεί να μην φτάνουμε όλα όπου έφτανε εκείνος, αλλά θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε και σε αυτόν τον δρόμο. Θα προχωρήσουμε όπως μας χάραξε ο Γέροντας, οι Άγιοι Αρχάγγελοι, η Κυρία Θεοτόκος, οι όσοι κτήτορες να μας καθοδηγούν στη νέα μας πορεία. Και εύχεστε και πάλι, αδελφοί μου.

Καθισμένη στο ισόγειο αρχονταρίκη της Δοχειαρίου, παίρνουμε το αγιορείτικο κέρασμα και γράφουμε τα ονόματά μας στο βιβλίο διαμενόντων. Επισκέπτες προσκυνητές εισέρχονται και έπειτα από λίγο κατευθύνονται προς το προσκύνημα της Παναγίας, που ανοίγει κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Βρίσκουμε ευκαιρία και στεκόμαστε για πρώτη φορά μπροστά στην Γοργοϊπίκο κόρη. Όλη γονατιστή. Δεν γίνεται να μην κλείνει το γόνι μπροστά στην έφορο και προστάτηδα της ιερής αυτής μάνδρας. Γονατιστή και όσοι γράφουν τα αναρρύθμιτα ονόματα που θα διαβαστούν ενώπιόν της. Μικρές φωτιές λιώνουν τα καθαρά κεριά που λαμπυρίζουν στην είσοδο. Μια καπνοδόχος οδηγεί το κάψιμο τους έξω. Μέριμνα πρωτίστης επιμελίας το να μην καπνίζονται αυτά τα πανίερα δώματα της Δοχειαρίου. Ο μοναχός Νείλος, ο τραπεζάρης της Μονής στα μέσα του 17ου αιώνα, κάποτε που περνούσε με αναμένο το δαδί του μπροστά από την εικόνα της Παναγίας, άκουσε μια φωνή να του ζητά να μην ξαναπεράσει από εκεί, αλλά να επιλέγει άλλη διαδρομή για το διακόνημά του, ώστε να μην καπνίζει την εικόνα της. Εκείνος θεώρησε πως κάποιοι αδελφοί του τον πείραζαν προσποιούμενοι την φωνή και δεν έδωσε σημασία συνεχίζοντας το γνώριμο δρομολόγιο του για την τράπεζα. Τον βρήκαν ένα επόμενο πρωινό τυφλό να παρακαλάει γονιπετή στην κυρία Θεοτόκο να του ξαναχαρίσει το φως του. Και εκείνη του το ξανάδωσε μαζί με την υπόσχεση ότι θα φροντίζει παντοτινά το μοναστήρι, σπέβδοντας γοργά στις οικεσίες τους.

Έφτιαξαν λοιπόν στα δεξιά της το ναό της και όρισαν σαν διακόνημα του μοναστηριού τους ένας μοναχός, ο καλούμενος προσμονάριος, να βρίσκεται τις περισσότερες ώρες της ημέρας μπροστά της, στις ακίμητες καντήλες της, διαβάζοντας την παράκλησή της. Στεκόμαστε για κάμποση ώρα ενώπιον της. Αμέτρητα τάματα ευλαβίας μαρτυρούν σωσμούς και πρεσβείες. Σε αυτό το πανίερο σέβασμα των Ορθοδόξων αποτυπώνεται η ευγνωμοσύνη των ανακληθέντων και οι αθέντων για την πολυόνιμη μητέρα, την ταχύτερη απάντων των Αγίων εις βοήθειαν. Ένα πακέτο με τσιγάρα και έναν αναπτήρα αφήνει μπροστά της ένας αδελφός. Τα πάθη θέλουν απροσμάχητο στηριγμό και αγάπη άπειρη για να μην επιστρέψουν εκεί που κάποτε κυριαρχούσαν. Άλλος γονατιστός ενώπιόν της μιλά χωρίς να τον νοιάζει που τον ακούμε, για δυο καρκινοπαθείς που γυρεύουν ελπίδα. Τα δάκρυά του λάμπουν περισσότερο από όλα τα ατίμητα που ντύνουν την Γοργοϋπίκο, σαν να τα πήρε εκείνη και τα κέντησε διαμάντια στο πουκάμισό της.

Επιστρέφουμε στο Αρχονταρίκι. Ένας νεαρός μοναχός μιλά στα αγγλικά με έναν επίσης νέο προσκυνητή. Του εύχεται σύντομα την κουρά. Κάποιος από εκείνους που περιμένουν για δωμάτιο σηκώνεται και τον ρωτά αν είναι από την Αριζόνα. Θείος φωτισμός και έμπνευση, προσδοκία και ανάγκη για μεσητεία τον οδηγούν. Έκπληκτη ακούμε τον αδελφό μας, τον ορθόδοξο Αμερικανό Νικόλαο, να του απαντά ότι ζει εκεί. «Σας παρακαλώ, δώστε το όνομα της που νοσεί βαριά, στον γέροντα Εφραίμ και στους πατέρες. Σας παρακαλώ». «Να είναι ευλογημένο», λέει εκείνος, και το σημειώνει αμέσως. Σχεδόν ένα μήνα αυτό το περιστατικό πριν την νοσιακή κοίμηση του Αγίου Γέροντος Εφραίμ, του φιλοθέητου. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Βρέθηκε αγγελιοφόρος της δέησης για το Άγιον Όρος της Αμερικής. Η γνωστή αλυσίδα της πίστης και της προσευχής ξανά αστράφτη μπροστά μας. Σε λίγο δίπλα μας κάθεται ένας μεγάλος σε ηλικία αδελφός μας από τη Δράμα. Ζητά ευγενικά από τον αρχοντάρη πατέρα Χ να του υποδείξει το πώς θα συναντήσει τον μοναχό Σίγμα. Έχω να τον δω πάνω από 20 χρόνια. Ήμουν καρδιακός φίλος με τον κατασάρκα πατέρα του. Σας παρακαλώ, ειδοποιήστε τον. Τόσο συγκινητική η συνάντησή τους μετά από λίγο ενώπιόν μας. Άθελά μας ακούμε τους διαλόγους τους. Συζητούν και για τον κεκοιμημένο πατέρα του μοναχού. Εκείνον ακούμε να λέει για μια γλυκιά θλίψη. «Ο καημένος ο πατέρας μου ταλαιπωρήθηκε πολύ στο τέλος. 5 χρόνια πάλεψε. Ατακτοποίητος ήταν, αλλά με πρόνοια Θεού αρρώστησε και στο τέλος ειρήνεψε μαζί του και εξομολογήθηκε και μετέλαβε τα τελευταία του Χριστούγεννα. Δόξα τω Θεώ». Στο νου μας έρχεται αμέσως ένας άλλος κατασάρκα γονέας, δοχιαρίτη παπά. Ο μακαριστός Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο χαρισματικός καθηγητής της θεολογίας, ο μύστης της πατρολογίας, ο κήρυκας, ο πολυγραφότατος βιογράφος των αετών του Πνεύματος Ιεραρχών και των εκλεγμένων παραθεού ταπεινών Αγίων, ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης.

Ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης που αφιέρωσε την ζωή του με ζέση και ανυπότακτο φρόνημα στην Ορθοδοξία και τον αρχηγό της Χριστό. Και επέστρεψε στην γη εξής ελήφθη φορώντας το μοναχικό του ένδυμα ως μοναχός Γεράσιμος. Σπάνια περίπτωση ομολογίας χωρίς τέλος η ζωή του. Διδάσκει τώρα ακόμη περισσότερο από όταν στα πανεπιστημιακά έδρανα σαγίνευε με την θεόσδοτη βαθιά του γνώση. Συναντάμε ύστερα από λίγο τον κατασάρκα ιό του λοιπόν και είναι σαν να κάνουμε γνωριμιά και με τον μακαριστό κατασάρκα πατέρα του και αιώνιο πλέον συμμοναστή του.

Ήταν σχεδόν 5 χρόνια πριν, παραμονές Θεοφανίων στο Όρος, όταν θαυμάσαμε την δύναμη και την πίστη του, σαν πάνω από τα ανοιγμένα σωθικά της μητέρας γης, της χιονισμένης Αθωνικής. Ο Παπαφιλόθεος έψελνε πάνω από το σεπτό σκήνομα του πατρός του πριν εκείνο επιστρέψει στο χώμα. Γη Χανούσα υπόδεξε τον αποσούπλα στέντα, χειρή Θεού το πρώτερον. Πάλιν δε υποστρέφοντα προσέ, την τεκούσαν. Το γάρ κατοικώνα οκτής της προσέλαβε, το σώμα του ίδιον. Συναντάμε τον Παπαφιλόθεο με τα ρούχα του διακονήματος του. Εδώ στο δοχιάρι είναι μαραγκός. Το ευλογημένο επάγγελμα του Χριστού διάλεξε για να προσφέρει. Τις μέρες αυτές εκατοντάδες στασίδια ετοιμάζονται να πάρουν την θέση τους σε τόπους λατρείας του ζώντος Θεού. Δεν εμποδίζει κανένα παρελθόν και καμιά καταγωγή το να υπηρετείς και το να βιώνεις στην πράξη το λυτρωτικό κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί. Το δίδαξε όσο κανείς άλλος, ο μακαριστός τους, γέροντας.

Ένα ψαλτοτράγουδο από τον πατέρα Φιλόθεο και τον πατέρα Αμφιλόχιο, τον ίν ηγούμενο της Δοχειαρίου. Μια σπάνια ηχογράφηση η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να την αναζητήσετε. Ένα σπαρακτικό ψαλτοτράγουδο, μια μελωδική επιστροφή στην αγκαλιά του σπλαχνικού πατέρα. Δεύτε αδελφοί ευλογημένοι, η κύκλο ιστάμενη του καλού ημών ποιμένους. Δεύτε και προσάξομεν αυτό δώρα ευπρόσδεκτα. Ομέν το ηλαρό του προσώπου, ο δε το αγόγγιστον, άλλωστη προθυμία και έτερος τη σιωπή. Πάντες δε την βίαν και τον κόπον, το δαπανάστε υπέρ αλλήλων. Το μη ενδιαθρύπτεσθε υποταγήν. Τι αυτές γάρ προσφορές ευαρεστείτε ο πατήρ. Και νυν, πάτερ τίμιε, υπερημών μη αποκάμνης, των θεών εξηλεούμενος. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την συν φιλοτεχνίαν, συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών.

Στρατιώτες αγιόλεκτοι με την ευχή γονέων, πανεύωσμα άνθη βλάστησε το βίωμα των σποραίων. Οι Ιεραπόστολοι παντού πόθο Χριστού ανάβουν, τα αιώνια τα ρήματα βαθιά σαν τα προσλάβουν. Ξεκινάμε το τρίτο κεφάλαιο, σαν επίλογος στο φετινό πρώτο μέρος της αθωνικής ραδιοφωνικής σύνοδη πορείας μας. Ο πρόλογος και το ξεκίνημα από την επόμενη σύνθεο εκπομπή μας. 10 πρωί στο Δοχιάρι και μαζί με τον Παπαφιλόθεο στεκόμαστε και κουβεντιάζουμε. Μια ωραία μορφή που κουβαλά, μια ωραία ιστορία από εκείνες που συναρπάζουν την ψυχή. Αφιερωμένος με την ευχή του πατέρα του, του μοναχού Γερασίμου η πνευματική σπορά. Σπάνια οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να στρατευθούν στου Χριστού τον στρατό τον Αγιόλεκτο. Να τα προσανατολίσουν εκεί που δεν χωράει των ανθρώπων η δόξα, εκεί που οι απολαβές δεν έχουν υλικό αντίκρισμα, μα όλα αποταμιεύονται στου ουρανού το ταμείο. Εδώ το μισθολόγιο για τους αφιερωμένους είναι ενιαίο. Θλίψεις, ταλαιπωρίες, ονειδισμοί, μα και εκείνη η αλλιώτικη, η τόσο παράξενη χαρά που μόνο δάκρυα σταλάζει. Μας μιλάει ο Παπαφιλόθεος με αγάπη και τόσο γαλήνιο τρόπο για τον μακαριστό κατά σάρκα πατέρα του, τον καθηγητή του Λόγου του Θεού.

δέκατη χρονιά που μας αξιώνει ο Κύριος. Να αποτυπώσουμε στο χαρτί και έπειτα να μεταφέρουμε στο ραδιόφωνο αυτές τις λυτρωτικές μνήμες από την πιο πρόσφατη οδηπορία μας στα Θεοτοκοβάδη, στα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας. Αναζητήσαμε και πάλι τον πρώτο ζήλο μας. Ξεκίνησε λοιπόν και πάλι ένα θαυμασίων εμπειριών οδηπορικό. Πάμπτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν την αλήθεια αυτό, όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Είπαμε και στο ξεκίνημα, η ευχή μας μετά και από αυτό το οδηπορικό να επιστρέψει από τις απιστίας την μακρινή την χώρα έστω και μια ψυχή. Αυτή που πριν είδαμε να αποκρυσταλώνεται, να καθρεφτίζεται στο υπέροχο ψαλτοτράγουδο. Τέκνα γάρ ποθητά και απηθίες μεν, αλλά δια την σύνφιλο τεχνίαν συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών. Να επιστρέψει από τις απιστίας την μακρινή τη χώρα. Να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα. Να γευτεί με τα ακροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του. Σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση. Να συμποθήσει τη σωτηρία. Με όλους εκείνους τους ήρωες και αυτής της αθωνικής μας περιπλάνησης που παλεύουν καθημερινά σώμα με σώμα με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίμητο.

Αναζητώντας μιμητές όσων στεφάνωσε ο ουρανός στη σκιά του Άθωνα, θα είμαστε συν Θεό και με το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της εφόρου του Αγίου Όρους, της υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: για αυτή.
1: Βούλα, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα.
3: Βασίλη, ξέρω ότι δεν είναι πολύ εύκολη και είμαι πολύ χαρούμενη. Την πρώτη σου συνέντευξη.
1: Πρώτη.
3: Και το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε ήταν το Πέτρα Βουβή.
1: Ναι.
3: Και έχω μια περιέργεια να δω πότε, πού, πώς γράφτηκε, την πρώτη αντίδραση του Ψαραντώνη όταν τ' άκουσε.
1: Μου είχε δώσει κάτι η Μαντινάδες ο Μιχαλόβας και μέσα στη Μαντινάδες ήταν και Πέτρα Βουβή. Αυτοί τώρα μου φέρανε κάποιες εικόνες, εγώ ανεβαίνω και πολύ εδώ πάνω στα Βαρή. Και κάποια μέρα είδα εδώ πέρα τις ασφεντάμους που ήταν στις πέτρες και είχα αυτή την εικόνα να παίρνει. Μια μέρα στο σπίτι όπως έπαιζα έτσι στο λαό του, μου βγήκε αυτή η μελωδία. Και μετά το ξεσφαλώσει και μου λέει, αυτό καλό μου ήταν. Από τη Μαντινάδα δηλαδή με επηρέασε. Και βγήκε.
3: Υπάρχουν πολλές συνεργασίες με τον Ψαραντώνη.
1: Ναι, με τον Ψαραντώνη έχουμε κάνει 3 δισκάκια. 3 έχουμε κάνει και συνεργάτης. Και το πρώτο γλέντι που έπαιξα σαν κοπέλι με τον Ψαραντώνη έπαιξα.
3: Σε τι ηλικία?
1: 17 χρονών, μικρός.
3: Ήταν εδώ στα Νόγια?
1: Ναι, στα Νόγια, ναι.
4: Στα λένε αυτά τα μυρτάκια.
5: Αυτά, αυτός είναι καντιφές. Αυτό είναι Δημητράκι, αυτό είναι ωραία φύρο, αυτό είναι το μοδάκι.
6: Στο Περαχώρι, άμα παιδί σαν τον Τουντούλιο δεν είχαμε.
7: Καλούτσικο, καλούτσικο.
6: Καλό παιδί, φιλότιμο, ευγενικό. Όλα τα καλά τα έχει.
4: Κυνηγούσε τα γλέντια μικρός.
6: Αμέ, γι' αυτό γίνηκε πασαδόρος. Γι' αυτό γίνηκε.
3: Όλα αυτά σε έχουν επηρεάσει την έμπνευση. Σου βγαίνει ένας ρομαντισμός παικτικά.
1: Ναι. Από εκεί έχω επηρεάσει. Και από εκεί αυτούς τους άνθρωπους πήρα πολλά, πήρα από αυτούς τους άνθρωπους.
3: Ξέρανε να γλεντάνε τότε.
1: Ναι, βέβαια. Και να χορεύουν και όλα. Καλοί τραγουδιστές, όλα καλά.

0: Και πότε ξεκίνησε έτσι επαγγελματικά η μουσική, ενασχόληση, πόσα χρόνια μετράς τώρα?
1: 40.
0: 40 χρόνια. Πότε ξεκίνησες?
1: Από όταν ήμουν στο δημοτικό, άρχισα σιγά σιγά και να φανταστείς το πρώτο μου όργανο, τότε μια μπαραστήρα, μια σκούπα. Το πρώτο όργανο. Βιαζόμουν να φύγω από το σχολείο, γιατί είχαμε ένα ράδιο εκεί πέρα και έπαιζε κριτικά και ξέρω τι ώρα έπαιζε το μουσική. Τα κριτικά να μην τελειώσει το πρόγραμμα και έπαιρνα τη σκούπα. Τι έπαιζε, τι μου λέει, μάλλον άφησε με τη σκούπα γιατί δεν έχω να πάρω άλλη πάλι. Κάτι στερά και έπαιζα. Ιστορία σου. Μετά πήρα το μαντολίνο, με τα χίλια ζόρια. Είναι ολόκληρη ιστορία τώρα για να σου πω πώς το πήρα και τι έγινε. Και άρχισε μετά με τις παρέες, από αυτούς τους ανθρώπους που κάναμε παρέες, σκανδάλες τότε, από αυτούς πήρα πάρα πολλά πράγματα. Πραγματικά ήταν οι συνεργάτες μου οι πρώτοι αυτοί. Σαν συνεργάτες.
0: Τι τότε ήταν δύσκολο, δηλαδή, να πάρεις μουσικό όργανο, γιατί μου λέτε.
1: Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Και πώς τα κατάφερες, έτσι σύντομα.
1: Πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ δύσκολο να μάθεις. Γιατί δεν είχαμε τότε οδεία, δεν είχαμε τίποτα. Αν γλέβαμε καμιά νότα, ξέραμε πότε αρθεί. Τότε κάνουν κάθε Κυριακή γάμος. Όχι, πού είναι τώρα γάμοι 2.000 άτομα, πιο μικροί γάμοι. Και ήξερα ποιος λιράρης έπαιζε, ποιοι λαγουθιέρες παίζανε. Και καθόμουν απέναντι ώρες, ατελείωτες, να δω ας πούμε σε ποια θέση πήγαινε ο λαγουθιέρης. Γιατί μ' άρεσε το λαγούτο, ρε παιδί μου. Και κοίταζα πού πήγαινε η θέση. Και την άλλη μέρα μου στο σπίτι, ο άνεμος ας πούμε, κράταγε το κομμάτι του Σκοραλούκα. Και πήγαινα σπίτι, εγώ μοναχώς να πολεμώ ώρες, ατελείωτες, να δω πώς πάει, τι κάνει, να μάθω. Έτσι μάθα.
0: Μόνος έμαθες εντελώς.
1: Μόνοι μάθαμε όλοι. Ούτε οδεία, ούτε τίποτα. Και δύσκολα να πάρεις τη όργανο, μου πήρε ένα μαντολίνο μετά από πολλούς καυγάδες.
0: Σε τι ηλικία και πώς τα κατάφερες?
1: Είχαμε και πολλά θέματα. Δηλαδή εκείνη την εποχή, όταν μάθανα εγώ, αν πέθαινε εκεί στο Παραχώρι, πούμε εγώ, αν πέθαινε ας πούμε κάποιος, για 40 μέρες τότε δεν ανοίγανε την τηλεόραση. Και εγώ είχα καημό. Γιατί ήθελα να παίζω. Και να μ' αφήνει η μάνα μου. Πού να παίξω, εδώ τηλεόραση δεν έπαιζε. Είχαμε πολλά προβλήματα. Αλλά μάθαμε όλες τις δυσκολίες. Έτσι ήταν και ωραίες εποχές. Πάρα πολύ ωραίες εποχές. Αλλά μάθαμε μόνοι μας στην ουσία. Δεν μας έδειξε κανείς

0: και παράπονο, ένα φαθμό πονό.
1: Για μένα είναι από τους καλύτερους μαντανολόγους στην Κρήτη. Από τους καλύτερους μαντανολόγους. Είχαμε και μια ιδιαίτερη θέση, μ' άρεσε το πειράσμα. Καμιά φορά του έλεγα, έτσι και είχαμε μια σχέση πολύ καλή. Του έλεγα, Γιώργο, καμιά μαντινάδα έχεις. Και μου έλεγε, τι νομίζετε πως είναι η μαντινάδα μαρούλια.
2: Ο Βασίλης είναι φίλος χρόνια.
3: Λοιπόν,

που δεν μου βρει σας κι ανώ, αφού θωρείς και λιώνω. Πουλάκι μου, αφού θωρείς και λιώνω. Για σένα, χιόνι για σένα, η ζυγή.

χιόνι για σένα γίνηκα και να σ' ανταμώσω. Μουράκι μου, έλα να σ' ανταμώσω.

σου που ναι πληθούνε του καλού καιρού. Πληθούν του καλού καιρού οι κάψες και να λιώσω. Οι κάψες του να λιώσω.

0: Μπράβο μας.
1: Ο κόσμος της μουσικής είναι έτσι πως τον είχες ονειρευτεί όταν ήσουν παιδί?
2: Όσο αφορά το δικό μου τη μουσική πορεία, εγώ ναι. Γιατί έχω συνεργαστεί με μεγάλους καλλιτέχνες και νομίζω ότι είμαι πολύ τυχερός.
1: Είναι εύκολη υπόθεση το να επιλέγεις τον ερμηνευτή που θα τραγουδήσει ένα κομμάτι που όταν το έβγαλες εσύ, το έβγαλες και ήταν από την ψυχή σου. Είναι ένα κομμάτι της ψυχής σου.
2: Εγώ με αυτούς που συνεργάζομαι, δηλαδή τον έβγαλω ένα κομμάτι, καταλαβαίνω πάνω κάτω τι ξέρω τη χρειά του καθενός και πώς τραγουδεί, σε ποιο ταιριάζει. Δηλαδή όταν έβγαλες την Πέτρα Βουβή, κατευθείαν πήγε το μυαλό μου στον Σαραντώνη. Όταν έβγαλα ένα άλλο που λέει χωρίς ταξίδια γνώρισα την ομορφιά του κόσμου γιατί είναι μονοπαντιστή στα δύο σωματεία μου, κατευθείαν πήγε το μυαλό μου στο Βασίλη Σκουλά. Δηλαδή, ξέρω που. Ποιο τσίμα φέρει τη χαρά, πήγε στον Ζερογιώργη. Λέω έτσι, το πήγε στον Ζερογιώργη αυτό.
1: Μια και λέμε για κομμάτια, θέλει να μου πει κάτι για τον αέρα.
2: Είναι ένα καινούριο κομμάτι που το έχει πει πάλι ο κύριος Σαραντώνης. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι.

0: Πώς φαντάζεσαι τώρα τον κόσμο που ζούμε μετά από λίγα χρόνια?
1: Πώς το
0: τον θέλεις να τον δεις?
1: Δεν σου είπα. Μακάρι να μπορούσαν οι μυρίζα να πέσουν όργανα και άλλοι χορεύουνε. Οι ανθρώποι να μην έχουν άγχος όπως έχουν τώρα, έτσι είναι όλοι ζορισμένοι. Mm-hmm. Να μην έχουν άγχος, να έχουν τις δουλειές, τα νέα παιδιά έχουν πρόβλημα.
0: Τα νέα παιδιά θα μπορούσαν έτσι όπως έμαθες εσύ μόνος σου να ξεκινήσουν.
1: Ναι, άμα έχουν όρεξη, ναι. Σίγουρα. Mm-hmm. Απλά να τους αρέσει. Άμα δεν τους αρέσει, δεν πρόκειται.
0: Πότε ξεκίνησες να δημιουργείς μελωδίες και να γράφεις τα δικά σου κομμάτια?
1: Τώρα, να σου πω κανένα 15 χρόνια.
0: Θέλω να σε ρωτήσω όμως και για έναν άνθρωπο ο οποίος κυριαρχεί στα CD σου πάρα πολύ και στα γλέντια που παίζεις, Μιχαλόμπας.
1: Α, ο Γιώργης για μένα είναι από τους καλύτερους μαντενολόγους στην Κρήτη. Από τους καλύτερους μαντενολόγους. Και είχαμε και μια ιδιαίτερη σχέση, μ' άρεσε να τον επηρεάζω. Καμιά φορά του έλεγα, έτσι γιατί είχαμε μια σχέση πολύ καλή. Του έλεγα, Γιώργο, καμιά μαντινάδα έχεις. Τι μου έλεγε, τι νομίζετε πως είναι η μαντινάδα μαρούλια? Αλλά το θυμάμαι και μια φορά όταν ήρθε σπίτι, το πρώτο δίσκο που κάναμε, ο κόσμος που ονειρεύτηκα. Είχα γράψει τότε το. Είχα να ακούσει τα κομμάτια να μου δώσει τις μαντινάδες. Και ακούει μια μελωδία αυτό χωρίς ταξίδια, γνώρισε την ομορφιά του κόσμου. Γιατί είναι μονοπατιστής, δύο σωμάτια φωνή και να λαιλιάζει την ώρα που γελάσει το δακρύζει, βρέχει. Και όταν κοιτάζει χαμηλά, η μέρα φως δεν έχει. Το έχει πει ο Βασίλης Κουλάς. Όταν άκουσε τη μελωδία, τον είδα και είχε μείνει έτσι. Του λέω, τι έπαθες? Και μου λέει, ρε, μου λέει, όταν το έγραψες, μου λέει, αυτό πού ήσουνα? Σου είχε φύγει τελείως. Εγώ τον πείραζα. Λέω, εδώ, Γιώργο, εδώ καθόμαστε. Αποκλείεται, μου λέει, να καθόσουνα.
0: Τον ταξίδεψε.
1: Ναι, ήταν ο Γιώργης για μένα από τους κορυφαίους μαντινολόγους.
0: Και μιας και μιλάμε για ταξίδια, θέλω να μου πεις για τα ταξίδια του νέου σχήματος που είσαι, ένα και ένα, ένα σχήμα το οποίο έχεις ταυτιστεί τελευταία, το έχεις αγαπήσει και έχετε κάνει ένα πολύ ωραίο παρεάκι που κάνει πολλά ταξίδια, μιας και ο κόσμος θέλει να σας ακούει.
1: Μια μέρα μπορείς έτσι ιδέα, όπως καθόμαστε, χωρίς να το έχω στο μυαλό μου, έτσι. Το είπα στα παιδιά, το είπα στο Βαγγέλη, το είπα στη Μαρία, στον Νίκο. Τους άρεσε η ιδέα και έτσι έχει προχωρήσει. Κάνουμε τώρα κάποιες συναυλίες, κάποια παιχνίδια. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει πολύ ποικιλία μέσα. Έχει κριτικά, χειρεπέτικα, σμυρνέικα. Και μ' αρέσει πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, Μαρία, άμα ανοίξουμε έτσι την πόρτα της μνήμης και τρέξεις, ποιο τραγούδι ακούς?
1: Ποιο τραγούδι ακούω? Δυο πράσινα μάτια με μπλε βλε φαρίδες με έχουνε κάνει τρελό. Φοβάμαι ακόμα και να τους το πω, κι ας έχουν το χρώμα το πράσινο πω.
0: Γιατί σου ήρθε αυτό το τραγούδι στην
1: Γιατί η γιαγιά μου το μάθαινε κάτω από μία ελιά στο θερισμό. Αλήθεια. Πρόλαβα θερισμό, πρόλαβα αλώνι. Και θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν έτσι ξαπόστενε να ξεκουραστεί, μου τραγουδούσε Βέμπο, τη Ζαΐρα, του Τσιτσάνη, Μαντινάδες.
0: Κριτικιά είναι.
1: Κριτικιά, βέβαια. Και την Πάνω Χερσόνησο.
0: Και έδωσε τα πρώτα τη βήματα.
1: Αυτή ήταν η αιτία, να ξέρει.
0: Και μετά μεγαλώνοντας, πώς ξεκίνησες και το καλλιέργησες?
1: Σιγά σιγά αυτό το πράγμα. Και με τα αδέρφια μου που ήταν και είναι και αυτά μουσική. Από ένα εσωτερικό, μια εσωτερική ανάγκη έκφρασης μάλλον.
0: Το ίδιο τραγούδι λες το γιο σου?
1: Του το έλεγα χθες, τον ανούριζα με αυτό συγκεκριμένα. Και του άρεσε πάρα πολύ, κοιμήθηκε αμέσως.
0: Δύσκολο πράγμα να είναι μια γυναίκα ερμηνεύτρια?
1: Όσο δύσκολο είναι να είναι και ένας άντρας ερμηνευτής.
0: Μια γυναίκα έχει την ευθύνη του παιδιού της όμως περισσότερο.
1: Βέβαια, και του παιδιού της και πολλών παιδιών από κάτω. και πολλών παιδιών στο σπίτι. Σίγουρα είναι δύσκολο. Γενικά η ανάγκη έκφρασης πάντα έχει το τίμημά της.
0: Και θέλει πάρα πολύ δουλειά ή είναι έτσι απλό όπως το βλέπει κάποιος, ας πούμε? Βλέπω μια τραγουδίστρια και νομίζω ότι πιάσε, ας πούμε, το μικρόφωνο και ξεκίνησε. Φαντάζομαι ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά.
1: Και έχει προϋπηρεσία πολλών χρόνων. Τουλάχιστον στη δική μου την περίπτωση, τουλάχιστον 20 χρόνια.
0: Τι μπορείς να πάρεις μέσα από τις εμφανίσεις, το τραγούδι, τις παρέες και όλο αυτό το ένα και ένα που δημιουργήσατε εσείς?
1: Μπορείς να πάρεις και μπορείς να δώσεις. Αυτό είναι πολύ βασικό. Νομίζω ότι στο παρεδώσε είναι όλο το μυστικό. Η μουσική γενικά και όλο το ταξίδι νομίζω ότι σου δίνει μαγικές στιγμές. Σε καταλαβαίνει να νιώθεις που ανήκεις και που δεν ανήκεις κάποιες φορές.

0: Μαρία Κότη.
1: Τη Μαρία τι να πω τώρα.
0: Τι μπορεί να πει κανείς για τη Μαρία.
1: Μαρία την ξέρουν όλοι, είναι τις καλύτερες φωνές στην Κρήτη. Καλό παιδί τη Μαρία, πολύ καλό παιδί. Και της εύχομαι τη Μαρία σε ό,τι καλύτερο.
0: Είναι ωραίο να υπάρχει μια γυναικεία παρουσία σε ένα σχέδιο.
1: Βέβαια. Η Μαρία έχει... Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν χρόνια. Είναι πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια.

0: η πιο ωραία ανάμνηση που έχει ζήσει μέσα από τις εμφανίσεις και το τραγούδι.
1: Ποιο ωραία, είναι πολλές, δεν είναι μόνο μία.
0: Κάποια που με ξεχωρίζει.
1: Μία κατάσταση θα περιγράψω καλύτερα, όχι μια συγκεκριμένη στιγμή. Όταν νιώθω ότι εδώ βρίσκομαι, αλλά είμαι και εκεί πάνω στα στενά. Και αυτό δεν είναι καθόλου ούτε ρομαντικό, ούτε αυτό που λέμε μεταφυσικό. Είναι μια κατάσταση πολύ φυσική, ότι νιώθεις όταν γίνεσαι ένα με την έκφρασή σου, με τη φωνή σου και κατά συνέπεια με την επαφή και με την επικοινωνία που έχεις την ώρα με τον κόσμο που σε ακούει.

0: κάποιος ο οποίος είναι κάτω και σε ακούει να τραγουδάς, μπορεί να συγκινηθεί, να του δώσει χαρά, λύπη, συναισθήματα μπόλικα. Εσύ, όταν έχεις ένα πόνο, όταν ερμηνεύεις ένα τραγούδι, ξεχνιέσαι από τον πόνο σου?
1: Φυσικά,
0: νιώθεις?
1: Τον πόνο και τη χαρά εκείνη την ώρα, θα έλεγα ότι είναι σαν κάτι που λιώνει μέσα στην έκφραση. Και βγαίνει σαν ανάγκη προσφοράς μετά αυτό το πράγμα. Λιώνει, θα έλεγα ότι γίνεται ένα. Και αυτό δίνει τροφή, είναι τροφή. Έτσι είναι το λείπασμα για το τραγούδι, mm-hmm. για την έκφραση.

0: συνεχίσουμε και στους υπόλοιπους.
1: Το Βαγγέλη, σιγάρο.
0: Το Βαγγέλη.
1: Ο Βαγγέλης δεν παίζει με τίποτα. Το λέω έτσι, μου λέει, δεν κάνω πράγμα λίθο. Ο Βαγγέλης είναι φοβερός.
0: Παίζει ωραία, αλλά δεν παίζει με τίποτα.
1: Οπότε ξεκουρδίζει, ο Βουδούνης συνεδριάζει. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός μουσικός και καλός τραγουδιστής.

άνθρωπος είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι ένας άνθρωπος που πολύπλευρος, που συνδυάζει διάφορες πλευρές. Έτσι, είναι βοσκός στα όρη. Είναι ένας από τους πιο ειλικρινείς και τους πιο αυθεντικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Βαθιά ψυχή και ωραίος άνθρωπος. Ο Μαρκάκης που παίζει σήμερα και ο Μιχάλης Σοκώτης είναι δύο μουσικοί και οι δύο είναι εξαιρετικοί κιθαρίστες και όχι μόνο, είναι και ηχολήπτης ο Κώστας. Έχουμε κάνει μαζί δουλειές παλιότερα, είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Μας έχει φιλοξενήσει πολλές φορές στο στούντιό του.

0: Βασίλης είναι φίλος χρόνια και είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση ανθρώπου που συνδυάζει στη μουσική του την λαϊκή παράδοση, την παράδοση του τόπου του, με μια πιο μοντέρνα έκφρασή της. Γι' αυτό και οι δουλειές του το έχουν αυτό το στοιχείο. Μια διάθεση μπαλάντας πολλές φορές, αν θα ακούσετε στα τραγούδια του.
1: Είναι ρομαντικός άνθρωπος.
0: Είναι ιδιαίτερο.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

μαθητή του Χριστού, το θεμέλιο της Εκκλησίας Κρήτης, δεύτε άπαντες πιστοί, ως προστά την επιμίσομεν μας προτρέπει ο Ιερός Υμνογράφος. Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, σεβαστοί πατέρες, εντιμότατοι άρχοντες, αγαπητοί αδελφοί. Για μια ακόμα φορά εφέτος τιμούμε και γεραίρομεν την πάνσεπτο μνήμη του δικού μας Αποστόλου, του πρώτου ποιμενάρχου της Κρήτης Αγίου Τίτου. Η εκατόμπολης Κρήτη από το ανατολικότερο άκρο της έως το δυτικότερο, οι πόλεις και τα χωριά, οι ναοί και τα μοναστήρια επέρουν κατά των ιερών ψαλμοδότων, αγιόπνευστων και θεόπνευστων διδάσκαλων της των Κρητών Εκκλησίας, των Απόστολων Τίτων, τον πρώτο επίσκοπο της Εκκλησίας μας, την στήλη των αρετών, την εύλαλον λύραν του Παναγίου Πνεύματος, το θεόκτιστον προπύργιον της Αποστολικής Εκκλησίας Κρήτης, συνέκδημος μαθητής και γνήσιο τέκνον κατά κοινήν πίστην του πρωτοκορυφαίου Αποστόλων των Εθνών Αγίου Παύλου, με προτροπή δική του αναλαμβάνει την οργάνωση της Εκκλησίας του Σωτήρος Χριστού στην Κρήτη και να διδάξει τους ανθρώπους την υγιένουσα διδασκαλία και να καταστήσει κατά πόλην πρεσβυτέρους. Ο Απόστολος Τίτος είναι ο μεγάλος Άγιος του τόπου μας, ο πνευματικός μας πατέρας, το στήριγμα και το εδραίωμα της πίστεώς μας. Και ό,τι πολυτιμότερο έχουμε η τιμία κάρα του, εν μέσω πληθούσης εκκλησίας που δηλώνει εμφαντικά

Εκκλησία. Ο Άγιος Τίτος δεν είναι απλώς μια σεβάσμια μορφή του παρελθόντος. Είναι ο Απόστολος που συνδέεται άρρηκτα με την πνευματική γέννηση της Κρήτης και των ανθρώπων της. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας προς τον μαθητή του, του λέει: «Τούτου χάρη απέ λοιπόν σε εν Κρήτη ή να τα λείποντα επιδιορθώσεις». Η φράση αυτή έχει τεράστια εκκλησιολογική σημασία. Ο Παύλος δεν αφήνει τον Τίτο στην Κρήτη απλώς για να διδάξει. Τον αφήνει για να θεμελιώσει, να συγκροτήσει, να ποιμάνει και να στερεώσει την Εκκλησία. Και από τότε η Κρήτη έχει ένα αποστολικό προσανατολισμό. Η Εκκλησία της Κρήτης δεν έχει μόνο ιστορία, έχει αποστολική ρίζα, και η ρίζα αυτή είναι ο Άγιος Τίτος. Αλλά γιατί η Εκκλησία τιμά τόσο πολύ τα Ιερά Λείψανα? Γιατί η τιμή ακάρα του Αγίου Τίτου γίνεται αντικείμενο τόσης τιμής? Διότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν περιφρονεί την ύλη. Ο Χριστός προσέλαβε ολόκληρο τον άνθρωπο. Έγινε άνθρωπος, έλαβε σάρκα, έζησε μέσα στον κόσμο, έπαθε, απέθανε, αναστήθηκε. Και ακριβώς επειδή ο Θεός αγιάζει τον άνθρωπο ολόκληρο, η Εκκλησία τιμά και το σώμα των Αγίων. Τα λείψανα δεν είναι αντικείμενα μαγικής δύναμης. Δεν είναι φυλακτά. Είναι μαρτυρίες της χάριτος του Θεού. Μαρτυρούν ότι η αγιότητα δεν είναι μία θεωρία. Είναι πραγματικότητα. Ο Άγιος Τίτος έζησε το Ευαγγέλιο. Έγινε συνεργός του Παύλου. Κοπίασε, αγωνίστηκε, πόνεσε. Μια που ο πόνος είναι συνυφασμένος με τη ζωή του Επισκόπου. Έφερε τον Χριστό στην Κρήτη. Και το τίμιο λείψανό του γίνεται σήμερα για εμάς μία σιωπηλή αλλά πανίσχυρη μαρτυρία ότι ο Χριστός μπορεί να μεταμορφώσει τον άνθρωπο. Πέρασαν 60 ολόκληρα χρόνια, μια ολόκληρη γενεά, άνθρωποι που έζησαν την 15η Μαΐου 1966 σήμερα δεν βρίσκονται όλοι μαζί μας, όμως η ιερά μνήμη παραμένει. Και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα της εφετινής επετείου. Η Εκκλησία ζει από τη μνήμη, όχι από μία μουσιακή μνήμη, αλλά από τη μνήμη των Αγίων. Η Εκκλησία θυμάται για να συνεχίζει, θυμάται για να μην χάσει την ταυτότητά της, θυμάται για να μπορεί να πορεύεται στο μέλλον. Γι' αυτό και ο Άγιος Τίτος σήμερα μας θέτει ένα ερώτημα. Εμείς σήμερα έχουμε την ίδια πίστη που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί της Κρήτης? Έχουμε την ίδια δίψα για το Ευαγγέλιο? Έχουμε την ίδια αγάπη για την Εκκλησία? Έχουμε την ίδια αποφασιστικότητα να ζήσουμε τον Χριστό? Η Κρήτη από την Ανατολή μέχρι τη Δύση τιμά τον Άγιο Τίτο, διότι στο πρόσωπό του βλέπει την αποστολική της καταγωγή. Όμως η τιμή προς τον Άγιο δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε πανηγύρις. Ο Άγιος Τίτος ζητεί από εμάς να γίνουμε και εμείς φορείς του Ευαγγελίου, να κάνουμε την πίστη ζωή, να κάνουμε την αγάπη πράξη, να κάνουμε την προσευχή ανάσα, να κάνουμε την Εκκλησία σπίτι μας. Και πάνω απ' όλα να αποκτήσουμε αυτό που είχε ο Άγιος Τίτος, απόλυτη εμπιστοσύνη στο Χριστό. Διότι η μεγαλύτερη επανακομιδή είναι εκείνη που μεταφέρει την καρδιά του ανθρώπου από την απομάκρυση στην κοινωνία με το Θεό. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου φιλέορτοι χριστιανοί, η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου βρίσκεται πάλι στον τόπο της Αποστολικής της Διακονίας. Και κάθε φορά που ο λαός του Θεού ανέρχεται τους αναβαθμούς του ιερού του του καθεδρικού ναού για να προσκυνήσει τον προστάτη του Απόστολο Τίτο, προσκυνεί την παρουσία της χάριτος του Θεού. Ας παρακαλέσουμε τον Άγιο Τίτο να φυλάτει την Εκκλησία της Κρήτης, τον προκαθήμενο αυτής Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και Σεπτόπιμενάρχη μας Κύριο Ευγένιο, τους αρχιερείς μας, τους ιερείς, τους μοναχούς και τις μοναχές, να προστατεύει τον πιστό λαό της από το άκρο εις άκρον, να φωτίζει την νεολαία, να ενισχύει τις οικογένειες, να χαρίζει ειρήνη στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο και να διδάσκει όλους εμάς αυτό που έμαθε και εκείνος από τον Απόστολο Παύλο, ότι η Εκκλησία δεν ζει από το παρελθόν της, αλλά από το ζώντα Χριστό. Ας κρατήσουμε λοιπόν σήμερα στην καρδιά μας μία φράση. Επέστρεψε η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, ας επιστρέψει και η καρδιά του κάθε ανθρώπου στο Χριστό. Και τότε η 60η επέτειος δεν θα είναι μια μόνο ιστορική επέτειος. Θα γίνει καινή, νέα αρχή πνευματικής ζωής. Άγιε Απόστολε Τίτε,

0: Τότε επίσκοπε Κρήτης, μαθητά του Αποστόλου Παύλου, φύλατε την εκκλησία σου, πρέσβευε υπέρ του λαού σου και οδήγει όλους μας στην αληθινή επιστροφή, στην επιστροφή στο Χριστό. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Η ημερομηνία της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου. Η παρούσα διήγησης υπέρ των Λειψάνων του Αγίου Νικολάου διαλαμβάνουσα μετεφράστη εκ της λαβωνικής ή τη ρωσικής διαλέκτου εις την ημετέραν ρωμαϊκήν διάλεκτον. Επειδή δε εκείνη μεν αναφέρει ότι ετελείτο η τιάφτη εορτή του Αγίου Νικολάου εις την ενάτην του Μαΐου μηνός, ή να μη σκανδαλίζονται από τούτο πολύ και μας ονομάζωση νεοτεριστάς, δίδομεν εδών των λόγων και το διατί. Λέγομεν λοιπόν ότι δια τρεις αιτίας ημείς εορτάζομαι την εορτήν ταύτην κατά την 20η του Μαΐου. Πρώτην, διατί ακολουθήσαμεν εις μίαν τετυπωμένην φυλάδα, περιέχουσα μεν ακολουθίαν τελείαν του Αγίου Νικολάου μετά δοξολογίας και μεγαλιναρίων, συνθεμένην δε από έναν ιεροδιδάσκαλον της Κερκύρας ήτι των κορυφών, ήτις διαλαμβάνει ότι όταν το λείψανον του Αγίου Νικολάου εφέρετο εις την πόλην Μπάρι, επέρασεν από τους κορυφούς και εκεί επροσκυνήθη από όλον το πλήθος των Κερκυραίων πανευλαβώς κατά την 20η του Μαΐου. Δευτέραν, διατί και εις μερικά ανθολόγια γράφεται ότι να εορτάζεται ο Άγιος Νικόλαος κατά την αυτήν 20η του Μαΐου. Και τρίτην, διατί και εδώ πέριξ, εις τα μέρη της Θεταλίας και όλη σχεδόν της Μακεδονίας, συνήθεια παλαιόθενε επικρατεί να συγκροτούσουν όλοι οι χριστιανοί λαμπράν και μεγάλην πανήγυριν του Αγίου Νικολάου κατά την αυτήν 20η του Μαΐου. Όθεν και εμείς ακολουθούντες τη εγγράφω ταύτην παραδόση και αγράφω συνηθεία, εορτάζομαι τον Μέγα Νικόλαον μάλλον κατά την 20η και όχι κατά την 9η του Μαΐου. Επειδή κατά τον 6ο κανόνα της Αγίας και Οικουμενικής Πρώτης Συνόδου, η ψήφος των περισσότερων πρέπει να υπερνικά. Είδε και την Άση ήθελε να ρωτήσει, τάχα ποιον είναι αληθέστερον από τα δύο, το να εορτάζεται εις τας 9ης Μαΐου ή εις τας 20ης, τούτο εμείς το αφήνομεν εις άλλους να εξετάσουν. Ένα δε μόνον και εναντήρητον λέγομεν ότι όλα τα βιβλία και τα ρωσικά και τα γρέκικα συμφώνως λέγουσι να εορτάζεται ο Μέγας Νικόλαος εις τον Μάιον μήνα. Ιδέ και τα μεν ρωσικά λέγουν να εορτάζεται ο Μέγας Νικόλαος εις τας 9ης Μαΐου, τα δε γρέκικα εις τας 20ης. Τι από τούτο? Έχει τάχα την άς φρόνιμος εκ τούτου σκανδαλιστεί? Όχι, επειδή εμείς οι χριστιανοί δεν λατρεύουμε το χρόνο όσοι παλαιοί Έλληνες το χρόνο, διότι και οι θείοι Ευαγγελιστέ αγκαλά και δεν διαφωνούν τη αληθεία. Φέρονται όμως πως διαφωνούν περί της σταυρώσεως του Κυρίου. Αλλά όμως κατά των θείων Χρυσόστομων και των ιερών Θεοφύλακτων, τούτο ούτε δόγμα πίστεως είναι, ούτε την ευσέβεια να ανατρέπει, ούτε βλάπτει την αλήθεια. Όλοι γάρ επίσης συμφωνούν και λέγουν ότι εσταυρώθη ο Κύριος. Όπερε στη δόγμα πίστεως. Αρκούσι τα αυτά προς απολογίαν. Ιδέ με όλα αυτά δεν πείθομεν, αλλά ακόμη φιλονικούσι την ΕΣ, ημείς προς τους τιούτους φιλονίκους και πεισματικούς άλλο δεν λέγομεν. Ημεί το του Αποστόλου εκείνο. Ή δε της δοκή φιλόνικος είναι, εμείς τη αυτήν συνήθειαν ούκ έχομεν, ουδέ εκκλησία του Θεού. Νικόδημος ο Γιορίτης. Το μεγάλο ψέμα, το ληστρικό ταξίδι. Λείψαν έμποροι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν και σε γραπτά κείμενα που προέρχονται κυρίως από δυτικούς συγγραφείς, τα σεβάσμια λείψανα του Αγίου Νικολάου βρίσκονται θησαυρισμένα στον Μπάρι της Ιταλίας. Όμως πολλοί και μεταξύ αυτών ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αμφισβητούν την ύπαρξη και την παρουσία αυτών των μυροβλήτων λειψάνων στον Μπάρι. Γράφει ο Όσιος Νικόδημος. Και τούτο δε πρέπει να σημειώσουμε ότι την σήμερον το λείψανο του Αγίου Νικολάου στην πόλη Πάρων, δηλαδή Μπάρι, ούκε βρίσκεται, καθώς επιροφορήθημεν από τους εκείθεν απελθόντας, που δε να ευρίσκεται. Εμείς δεν ξέρουμε βέβαια, αλλά μόνος Χριστός ο Θεός, ο και το λείψανον του Αγίου Μάρκου, το εν τη Βενετία ποτέ ευρισκόμενον κρύψας από τους ανθρώπους, κατά το βάθος της αυτού προνοίας και κρίσεως. Για μερικούς τον καιρό που έγραφε το παρόν Όσιος Νικόδημος, ήταν άγνωστον που ευρίσκεται το λείψανο του Αγίου.
Σήμερον ευρίσκεται στην Εμπάρη Ιερά Βασιλική του. Εμείς σημειώνουμε πως ο Άγιος Νικόδημος ήταν σοβαρός όταν έγραφε και κανείς δεν βρέθηκε να ψέξει σε κάτι τα γραπτά του. Ο Άγιος Νικόδημος ήταν θεοφώτιστος και κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και ό,τι έγραφε ήταν απορία, θείας έμπνευσης και φύτησης του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και από τη μεταφορά των Ιερών Λειψάνων μέχρι του θανάτου του Οσίου Νικοδήμου είχαν περάσει περίπου 800 χρόνια, χωρίς να υπάρχει καμία επίσημη και ιστορική πληροφορία για τον τόπο θησαυρισμού των Ιερών Λειψάνων. Επίσης, δεν υπήρξε επίσημη διάψευση μέχρι σήμερα στα όσα σοβαρά γράφει στο κείμενό του ο Όσιος Νικόδημος. Αλλά το μεγάλο ερώτημα που μας απασχολεί είναι τούτο. Κατά πόσον τα χαριτόβρητα Ιερά Λείψανα μεταφέρθηκαν στον Πάρη ύστερα από εντολή του Θεού, επιθυμία του Αγίου Νικολάου και μετά από θείο όραμα ή ήταν καθαρή πειρατική πράξη ιεροσύλων. Πολλοί ιστορικοί συγγραφείς λέγουν ότι όταν τα μοίρα βρέθηκαν κάτω από την κυριαρχία των Ισμαηλιτών, αρκετές ιταλικές πόλεις και γαλλικές που θαύμαζαν τη θαυματουργική φήμη του Αγίου, η οποία είχε φτάσει και σε αυτές, θεώρησαν την ευκαιρία κατάλληλη να κλέψουν τα Ιερά Λείψανα του Αγίου. Μεταξύ των ανταγωνιζομένων ιταλικών πόλεων ήσαν η Κρατεά Βενετία και τον Πάρη, οι οποίες αμιλούνταν ποια θα ήταν η τυχερή να κάνει κτήμα της αυτόν τον θησαυρό. Τελικά κατά αυτούς την κλοπή πέτυχε τον Πάρη. Η μεταφορά των Ιερών Λειψάνων στον Πάρη πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου του 1087. Τώρα ποια σχέση υπάρχει μεταξύ των ανταγωνιστριών πόλεων και των θείων οραμάτων και οπτασιών που είδε ο Τίμιος κληρικός πρεσβύτερος και του θείου θελήματος, ας το ξεδιαλύνουν οι ειδικοί. Γράφει ο αρχιμανδρίτης Ευθύμιος Ελευθεριάδης. Κατά το 1087 ή τη 33 έτη μετά το οριστικό σχίσμα των παπικών, απήγαγον ούτη διαπειρατικών πλοίων το λείψανον του Αγίου εις Μπάρη της Ιταλίας και κατέθεσαν τούτο εν το ναό του Αγίου Στεφάνου. Ακόμη κανείς να μην εκπλαγεί όταν πιο πάνω γίνεται λόγος για ιερόσιλη πράξη πειρατών και να μην διερωτηθεί τι σχέση έχουν οι πειρατές με τα ιερά λείψανα. Οι πειρατές τότε ήσαν και λειψανέμποροι, και από το φόβο τους μήπως κάποιος Άγιος θυμώσει για αυτή την κλοπή των λειψάνων τους, έκαναν δωρεές και σε εκκλησίες και σε αυτόν τον Πάπα. Εμείς βέβαια γνωρίζουμε μόνο τα ρεσάλτα των πειρατών και την εχμαλωσία κάποιου ξένου καραβιού και τη λαιλασία του ή το πλιάτσικο σε παραλιακές πόλεις και χωριά. Ωστόσο, το σεβασμό και την τιμή των χριστιανών που έτρεφαν στα Ιερά Λείψανα, πολλοί προσπάθησαν να αμαυρώσουν με τις βέβυλες και ιερόσιλες πράξεις τους. Ένας μεγάλος σοφός του κόσμου τούτου, που από την πολλή επιστήμη έφτασε στην απλότητα της σοφίας του Θεού και των Αγίων του, ο Πασκάλ, έγραφε: «Το Άγιον Πνεύμα επικάθεται αοράτος επί των λειψάνων των δια της χάριτος του υψίστου και κοιμημένων, μέχρις ου ορατός φανεί εν τη Αναστάση. Διόπερ και το σάφτης τιμής άξια είναι τα των Αγίων Λείψανα. Διότι ο Θεός ουδέποτε, ο διστάφους εγκατέλειπε τους πιστούς του, ένθατα σώματα αυτών, και την νεκρά ως προς τους ανθρώπους, έτι μάλλον ζώσιν ως προς τον Θεόν». Έτσι λοιπόν, αρχίζοντας από την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο και προχωρώντας έπειτα προς τη Ρώμη, εξαπλώθηκε πυκνό ένα δίκτυο λειψανεμπόρων που λιμένονταν τα πάντα για να αγοράσουν και να πουλήσουν τίμια λείψανα σε όλους εκείνους, ιδίως στη Δύση, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και σε άλλες χώρες που επιθυμούσαν να αποκτήσουν πάση τιμή και θυσία. Επειδή το επάγγελμα του λειψανεμπόρου ήταν λίαν επικερδές, αναπτύχθηκε και ειδικός κλάδος πειρατών. Στο άνομο αυτό εμπόριο εμπλέκονται δυστυχώς και σταυροφόροι. Το πράγμα προχώρησε τόσο πολύ και θεωρήθηκε τόσο επικερδές, μια και εκμεταλλευόνταν την έφητη ευλάβεια και θρησκευτικότητα των απλών ανθρώπων για χρυσολογία, αργιολογία και χονδροκομμένη εσχροκέρδεια. Οι σταυροφόροι και άλλοι δυτικοί έκαναν επιδρομές όπου καταλίστεψαν την Κωνσταντινούπολη και όλη την Ανατολή. Στην Ανατολή ανήκουν και τα μοίρα. Και πολλούσαν και μεταπολούσαν τίμια λείψανα στη Δύση. Προσφάτως, ο Σλουμπερζέ κατέγραψε σε ένα δικό του κατάλογο με λείψανα γύρω στα 300, τα οποία κλέφτηκαν από την Κωνσταντινούπολη.
Οι ξένοι ερευνητές δεν διστάζουν να ρίξουν ευθύνες και στον ίδιο τον Πάπα και σε άλλα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα για αυτά τα βαναυσουργήματα. Έγιναν γνωστά λειψανεμπόρια μεταξύ πριγκίπων, αυτοκρατόρων ή αρχιεπισκόπων της Παπικής Εκκλησίας.

μετακομιδή ή πειρατική κλοπή των ιερών λειψάνων. Στις δυτικές χώρες της Ευρώπης, σύμφωνα με τον αυστηρό ρωμαϊκό νόμο, τουλάχιστον μέχρι τον 8ο αιώνα, ήταν απαγορευμένη οποιαδήποτε ενόχληση των νεκρών. Δεν επέτρεπε για κανένα λόγο τη διατάραξη της ησυχίας τους. Επομένως, δεν μπορούσε να γίνει λόγος για ανακομιδή, μετακομιδή, επανακομιδή ή μεταφορά λειψάνων. Ίσως γι' αυτό είχε φουντώσει και το λειψανεμπόριο με τη μαύρη αγορά, ιδίως στη Δύση, όπου μοσχοπουλούνταν και τα ιερά αντικείμενα, όπως ρούχα των Αγίων, χρησιμοποιηθέντας καμιά, κύπελα, μαγειρικά σκεύη, υποδήματα και άλλα, και τα τεχνικά λείψανα, μπράντια, πάλιολα, σανκτουάρια, όπου με τη χάρη του Θεού φορτίζονται όχι μόνο τα ιερά σκεύη και σύμβολα, ιδιαίτερα μάλιστα το σύμβολο του Σταυρού και το Ιερών Ευαγγέλιων. Έτσι έχουμε τη γνώμη ότι εάν ευδόκησε ο Κύριος να σηκωθούν από εκεί, από τα μοίρα, τα Άγια Λείψανα του Μεγάλου Πατρός Νικολάου και να μεταφερθούν από την ερημωμένη χώρα ή στην πολυάνθρωπον πολιτεία, την ονομαζομένη Πάρον, δηλαδή Μπάρι, εάν ο Θεός ευδόκησε τη μεταφορά δια να μην υστερηθεί και η δύση των ευεργεσιών του Θεού, τη μεσητεία του αυτού θεράποντος γινωμένης, εάν με οπτασία του Αγίου Νικολάου εξεδήλωσε την επιθυμία του ο Θεός σε σεβάσμιο ιερέα, να μεταφερθεί το σκήνομα μακριά από τον τόπο του σεβασμού και της τιμής του, ο καθένας σε ρωτά, γιατί τόση πολεμική προετοιμασία? Και εν το άμα ετοίμασαν τρία, όχι ένα ή δύο κάτεργα, και εκλέξανε άνδρας επισήμους και των θεών φοβουμένους, έστειλαν αυτούς ομού και αρκετούς ιερείς και διακόνους εις την των λειψάνων μετακομιδήν. Η μεγάλη πολεμική προετοιμασία μοιάζει μάλλον με σχεδιασμό απελευθέρωσης της Μικράς Ασίας από τους αλόδοξους αγαρινούς ή την έβρεση και μεταφορά του Τιμίου Σταυρού από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη. Εντύπωση προξενεί πως μόνο ο Άγιος Νικόλαος εξέφρασε παράπονο για τη μοναξιά του εις των πρεσβύτερων, εφάνει τη νύχτα ο Άγιος Νικόλαος και του λέγει, Αναστάσει, είπε εις των λαών τούτων και εις όλων των κλήρων της Εκκλησίας, να υπάγουν εις τα μοίρα της ηλικίας, να σηκώσουν από εκεί τα λειψανά μου και φέροντάς τα εδώ να τα θέσουν εις τούτην την πόλη Πάρων, επειδή και δεν μπορώ πλέον να υποφέρω το να ευρίσκομαι εις τόπον έρημον, ούτω γαρευδόκησε ο Κύριός μου. Βέβαια, ο Άγιος Νικόλαος δεν γεννήθηκε εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, όπως και ο πρόδρομος και ο Σαμουήλ, αλλά δια θελήματος Θεού, και υπήρξε μεγάλος ιεράρχης και ομολογητής και αγαπητός λίαν στο Θεό. Όμως οι χιλιάδες άγνωστοι μάρτυρες και ομολογητές της Μικράς Ασίας και σε όλον τον κόσμο λησμονήθηκαν από το Θεό. Σε αυτούς τους άγνωστους Αγίους είναι προσφυλής και προτιμητέ η έρημος να είναι άγνωστοι και λησμονημένοι εν μέσω λαών βαρβαρικών και αλλοδόξων? Φυσικά την εποχή εκείνη υπήρχαν οι ληστές της θάλασσας, οι καλούμενοι κουρσάροι, άνθρωποι βάρβαροι, αιμοβόροι, αιμόδιψοι και σκληροί, οι οποίοι ήσαν άτεγκτοι στο επάγγελμά τους και πολύ επικίνδυνοι και ο φόβος των αυτιλωμένων. Όμως, οι φοβούμενοι τον Θεό, οι οποίοι ταξίδευαν κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός και κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού και κατά το μυστήριο του θελήματος αυτού, δεν έπρεπε να φοβούνται, επειδή των καιρών εκείνων οικούοντο εις την θάλασσα κακοί άνθρωποι. Κύριος, εμή βοηθός και ού φοβηθήσομε, τι ποιήσει μη άνθρωπος, και πάλιν, ού φοβηθήσομε κακά, ότι σήμεται μούι, σύ ο Θεός, κρατέωμά μου, ισχυρός εξουσιαστής, άρχον. Μήπως δεν τους αρκούσε η χάρη του Θεού που τους σκέπαζε, όπως σκέπαζε τους Εβραίους στην έρημο και μέχρι την επιστροφή τους στη γη της Επαγγελίας, με το θείο και ιερό σύννεφο? Δεν είπε ο Θεός το Μωυσή μόνος του να παρουσιαστεί στον ισχυρό Φαραώ? Μη φοβού καταβήνε εις Αίγυπτον. Στο Μωυσή είπε ακόμη ο Θεός, μη φοβείτε τον λαό της γης, διότι εγώ θα σας βοηθήσω να τους νικήσετε και να φτάσετε στη γη που θα σας δείξω. Και η δόξα Κυρίου όφθη εν την εφέλη επί της σκηνής του μαρτυρίου, πάση της Ιης Ισραήλ. Μήπως η δύναμη του Θεού δεν κατάστρεψε 30.000 άρματα του Αμαλίκ με τον εκπρόσωπό του Σαούλ? Εμείς, οι πιστοί στο Θεό, έχουμε ανάγκη της θερμής πίστης του Δαβίδ, ο οποίος διεκήρυσε. Ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπης. Εμείς δε, εν ονόματι Κυρίου, ημών μεγαληθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν,
Εμείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Διαβάζοντας τα κείμενα της μετακομιδής των Σεπτών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου, σχηματίζομαι τη γνώμη ότι η αποστολή των Παριανών μάλλον πήγαινε σε πόλεμο και όχι να μετακομιδήσει τα σεβάσμια λείψανα όπως πρόσταξε ο Θεός. Και αυτή την απάτη ακόμη χρησιμοποίησαν προκειμένου να πετύχουν την κλοπή των Ιερών Λειψάνων. Παρουσιάστηκαν ως ψευτοέμποροι σίτου για να εξαπατήσουν φίλους, γνωστούς και εχθρούς. Αφού ετοίμασαν τρία πλοία, εκαμώθησαν πως είναι τάχα πραγματευτάδες και έχουν να κάμουν ταξίδιον. Όθεν γεμίσαντε στα κάτεργά τους, οι τάροι έπλευσαν ως πραγματευόμενοι. Σε καμία περίπτωση το έργο του Θεού δεν στηρίχθηκε στην απάτη και στο ψέμα. Από αυτή και μόνη τη συμπεριφορά τους αποδεικνύεται ότι αυτοί οι άνθρωποι ήσαν δόλοι, λείψαν έμποροι και όχι όργανα και απεσταλμένοι του Θεού σε ιερή αποστολή. Λέγει και ο Δαβίδ. Απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος, προσθέτει και η Σοφία Σιράχ. Μόμος πονηρός εν ανθρώπο ψεύδος, και συμπληρώνει ο προφήτης Ιερεμίας. Επλάνησαν τον λαόν μου εν τις ψεύδες συν αυτών. Στην Αντιόχεια ξεγέλασαν με τη σιωπή της απάτης και της κατασκοπίας τους ομοπάτριούς τους Βενετσιάνους, οι οποίοι ταξίδευαν για τον ίδιο λόγο, την κλοπή των Λειψάνων του Αγίου. Σαν πιο πονηρή και όχι απεσταλμένη του Θεού, προέδραμον οι Παριανοί των Βενετσιάνων και πέτυχαν την κλοπή. Ασφαλώς αργότερα οι Βενετσιάνοι, οι άλλοι λειψανέμποροι, βρήκαν τον λίθον του μνημείου αποκεκυλισμένο, χωρίς το σεβάσμιο σώμα του Αγίου, κατεκόπτοντο τας καρδίες αυτών και έτριζον τους οδόντας κατά αυτών. Όταν οι Μπαριανοί έφτασαν στα Μοίρα, αφού πληροφορήσαν τον τόπο του τάφου του Αγίου, πάλι με δόλο, λέγοντες ότι θέλουν να τον προσκυνήσουν, εύροντες δε εκεί τέσσερας μοναχούς, ρώτησαν αυτούς που κοίτονται τα λείψανα του Αγίου Νικολάου, επειδή θέλομεν να τα προσκυνήσομεν. Αφού έδεσαν τους μοναχούς που αντιδρούσαν, άρχισαν τους βανδαλισμούς. Τότε έσπασαν ένα μεγάλο μέρος του τάφου με σιδερένιο σφυρί. Έκλεψαν το ιερό λείψανο και επέστρεψαν στον τόπο τους. Εντυπωσιάζει η πίστη του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτη ότι τη σήμερον το λείψανο του Αγίου Νικολάου στην πόλη Πάρων, Μπάρι της Ιταλίας, ούκε βρίσκεται. Και η ταπεινή μας γνώμη είναι απόλυτα σύμφωνη με αυτή του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτη. Το μόνο που πιστεύουμε είναι τούτο. Τα όσα λέγονται για τη δήθεν μετακομιδή των λειψάνων του μεγάλου ιεράρχη της Ανατολής, Αγίου Νικολάου, είναι ένα μεγάλο ψέμα που ανταποκρίνεται σε μια μεγάλη κλοπή. Προς υποστήριξη των όσων προαναφέραμε, καταγράφουμε και τούτο. Η σημερινή δομινικανή μοναχή του Μπάρι, στο περιοδικό που εκδίδει ο Ναός του Αγίου, δέχονται την άποψη ότι πρόκειται καθαρά για κλοπή ολκής. Σύμφωνα με διαδόσεις που κυκλοφόρησαν οι παπικοί, δύο φορές κατά τα έτη 1953 και 1957 ανοίχθηκε στο Μπάρι ο τάφος του Αγίου και ευρέθηκε σώο το ιερό λείψανο. Στην πληροφορία αυτή έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής. Στο πόνημα Άγιος Νικόλαος ο Θαυματουργός αναφέρεται πως εκείνες τις ημέρες 1983, όπου για πρώτη φορά τελέστηκε ο πανηγυρικός εορτασμός της μνήμης του Αγίου Νικολάου, διοργανώνεται διεθνές συμπόσιο για τον Άγιο Νικόλαο στην Ατάλεια της Τουρκίας, στο μουσείο της οποίας εκτίθεται και ένα από τα οστά της χειρός του Αγίου. Ώστε στο Μπάρι της Ιταλίας δεν είναι σώο το ιερό λείψανο. Το πόσο τμήμα της χειρός του Ιερού Λειψάνου βρέθηκε στο Μουσείο της Ατάλειας, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο και θέμα για τους επαείοντες να το ερευνήσουν. Στο ρωσικό βιβλίο «Νέα θαύματα του Ιεράρχη Νικολάου» αναφέρεται πως στη Ρωσία, στους ναούς διαφόρων πόλεων, υπάρχουν αρκετά τεμάχια του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου, όπως στις αρχές του 20ου αιώνα μικρό τεμάχιο των Αγίων Λειψάνων του Αγίου Νικολάου φυλαγόταν στη Μόσχα, ενώ μερικά άλλα βρίσκονται στο ναό του Αγίου Νικολάου στην Αγία Πετρούπολη. Τα ιερά λείψανα της Αγίας Πετρούπολης ευτυχήσαμε να τα προσκυνήσουμε στις 18 Αυγούστου του 2000 κατά την εκεί ιερή πορεία μας. Επίσης, το ίδιο πόνημα και στη σελίδα 88 διαβάζουμε. Το 1807 τα λείψανα, μέρος τους, του Αγίου Νικολάου, μεταφέρθηκαν από τον Μπάρι στα Μοίρα της Λυκείας. Ομοίως, το αυτό βιβλίο, σελίδα 90, διαβάζουμε. Στη Μόσχα, σε τρεις τουλάχιστον ναούς, υπάρχουν λείψανα του Αγίου Νικολάου.
Στην ίδια σελίδα διαβάζουμε «Στο ναό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στο Γιά Σενεβό, στην εικόνα του Ιεράρχου Νικολάου υπάρχει τεμάχιο των Λειψάνων του Αγίου». Πώς τώρα το Ιερό Λείψανο του Αγίου Νικολάου βρέθηκε το 1953 και 1957 ΣΟΟ, εγώ δεν μπορώ να λύσω αυτό το γρίφο. Και η παροιμία του λαού λέει «Κάνε με προφήτη να σε κάνω πλούσιο». Ασφαλώς και σε άλλους τόπους, ναούς, μονές, θα υπάρχουν τεμάχια των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε με ένα μικρό αφιέρωμα για το Αϊβαλί. Μιας και φέτος μιλάμε για την Μικρά Ασία. Το Αϊβαλί, επειδή γνωστό ήταν ως Κιδονίες, είναι μια πόλη της Τουρκίας πλέον και ένας από τους ασφαλέστερους λιμένες στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας. Απέναντι από τη Λέσβο, στα βόρεια ανατολικά της Μυτιλίνης. Βρίσκεται στην επαρχία Μπαλικεσίρ και κοντά στην Πέργαμο. Υπολογίζεται ότι έχει περίπου 30.000 κατοίκους, οι οποίοι αυξάνονται κατά την καλοκαιρινή περίοδο λόγω τουρισμού. Το Αϊβαλί υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κέντρα του ελληνισμού στη Μικρά Ασία. Το δεύτερο μετά τη Σμύρνη. Μεγάλο εμπορικό κέντρο, λόγω του λιμένα είχε ανθρώπινη παρουσία από το 1500 π.Χ. Η ίδρυση του σύγχρονου οικισμού τοποθετείται μεταξύ του 1570 και του 1580. Οι πρώτοι οικιστές ήρθαν από τα γειτονικά παράλια της Λέσβου στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τις επιδρομές των πειρατών, όπου και ίδρυσαν οικισμούς στην παραλία στις θέσεις Χόνδραμο, Καμπακούμ και Καμπυλή Άκρα, Εργή Μποτζάκ. Επειδή όμως και εκεί δεν έπαψαν οι πειρατικές επιδρομές, μετακινήθηκαν προς το εσωτερικό του όρμου, στη θέση όπου βρίσκεται και σήμερα το Αϊβαλί, στο βάθος του ομώνυμου όρμου προφυλαγμένου από τα Μοσχονήσια. Το Αϊβαλί εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα μεγάλη σημασία εμπορικό κόμβο στο τρίγωνο Σμύρνη, Αϊβαλί, Χίος, που εξυπηρετούσε τα πλοία που έβγαιναν στο Αιγαίο. Η μεγάλη ακμή του Αϊβαλιού τοποθετείται χρονικά μετά το 1773 και αποδίδεται στα προνόμια που παραχωρήθηκαν τότε στους χριστιανούς κατοίκους της πόλης με ειδικό φυρμάνι του Σουλτάνου Σελίμ του Τρίτου, που κάλυπτε παράλληλα και τους χριστιανούς στην Κεσάρια της Καπαδοκίας. Ο ελληνικός πληθυσμός του άσκησε μεγάλη επιρροή στην τόπια ζωή μέχρι και το 1922, όταν το σύνολο των Ελλήνων εκδιώχθηκε και στη θέση τους ήρθαν μουσουλμάνοι, κυρίως από την Κρήτη, στα πλαίσια της υποχρεωτικής ανταλλαγής πληθυσμών για να αποτελέσει και η πόλη αυτή σύμβολο της προσφυγιάς του 1922. Σήμερα είναι ένα αναπτυσσόμενο αστικό κέντρο, διατηρώντας ακόμα αρκετά από τα ελληνικά του στοιχεία. Αποτελεί το εμπορικό κέντρο της περιοχής μετά το Αρδραμίτιο. Πολλοί από τους ηλικιωμένους κατοίκους εξακολουθούν να μιλούν ελληνικά, ενώ πολλά Τούρκοι κατεμένοι είναι πρώην ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες. Χαρακτηριστικός είναι ο ωραίος αιγυαλός στο μυχό του που λεγόταν Φάλιρο, με ωραία λουτρά, καθώς και το προάστιο γενιτσαροχώρι, όπου και οι άλλοτε εσωτερικοί λιμένες, Αγία Παρασκευή και Πασαλιμάνι. Το Αϊβαλί είναι η πόλη από την οποία κατάγονται ο ζωγράφος και συγγραφέας Φώτης Κόντογλου, ο κεραμίστας Πάνος Βαλσαμάκης και οι λογοτέχνες Ηλίας Βενέζης και Στρατής Δούκας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας και στο αφιέρωμα του Αϊβαλιού θα συνεχίσουμε με την ονομασία και τα ιστορικά στοιχεία αυτής της όμορφης πόλης. Η ονομασία της πόλης προέρχεται από την τουρκική λέξη
Αϊβά, η οποία σημαίνει κυδώνει. Τόσο τον καρπό όσο και το όστρακο, τα οποία αμφότερα αμφθονούν στην ευρύτερη περιοχή. Εκτός από την ονομασία Αϊβαλή, η οποία επιλέχθηκε ως κύρια, ήταν σε χρήση μέχρι τέλους και η λόγια ελληνική εκδοχή της Κηδονίας. Η επιλογή μεταξύ των δύο δεν ήταν άμυρη ιδεολογικού περιεχομένου, ενώ ταυτόχρονα παρήχε και στοιχεία για την κοινωνική ταυτότητα του ομιλούντος. Έτσι, οι εκπρόσωποι των ανώτερων στρωμάτων προτιμούσαν την εκδοχή Κηδονίε, ενώ ο όρος Αϊβαλή χρησιμοποιόταν από τα λαϊκά στρώματα. Από τις νεότερες πόλεις της Μικράς Ασίας, οι Κηδονιές ιδρύθηκαν στις αρχές του 17ου αιώνα από κατοίκους της Λέσβου, οι οποίοι εγκατέλειψαν την πατρίδα τους αναζητώντας καλύτερους όρους διαβίωσης. Είναι άγνωστο πόσοι ήταν οι άπικοι όταν δημιουργήθηκε ο πρώτος οικισμός. Η ανάπτυξη όμως της πόλης υπήρξε ραγδαία και από τα μέσα του 18ου αιώνα διεδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην οικονομική και στην πνευματική ζωή της περιοχής. Το 1773, κατά επικρατέστερη άποψη, ο κληρικός Ιωάννης Δημητρακέλης, γνωστός και ως οικονόμος από το εκκλησιαστικό του αξίωμα, πέτυχε με τη βοήθεια του ηγεμόνα της Βλαχίας και Δραγουμάνου του Στόλου Νικολάου Μαυρογέννη τη χορήγηση προνομίων στην πόλη. Με τα προνόμια αυτά, οι Κηδονίες αναγνωρίστηκαν ως αμυγής χριστιανική κοινότητα, επικεφαλής της οποίας ήταν 3 δημογέροντες και 2 Τούρκοι αξιωματούχοι, ο Αγάς, η Βοεβόδας και ο Καδής. Το 1780, με φροντίδα του Δημητρακέλη, οικοδομήθηκε μεγαλοπρεπής ναός της Παναγίας των Ορφανών, στην περίβολο του οποίου ιδρύθηκε νοσοκομείο και βρεφοκομείο, καθώς και κτίριο που στέγασε την ελληνική σχολή με βιβλιοθήκη αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και έργων φιλοσοφικών και θεολογικών. Πρώτοι διδάσκαλοι της σχολής υπήρξαν ο ιεροδιάκονος Ευγένιος από τα Βουρλά ή την Κείο της Βυθινίας, ο Βυσαρίων από τη Σίμη των Δωδεκανήσων, ο Θεοδόσιος από τα Μουδανιά και λίγο αργότερα η σχολή του Οικονόμου που πέθανε το 1792, ανοδιοργανώθηκε, στεγάστηκε σε νέο οίκημα και πήρε το χαρακτήρα ανώτερης σχολής και ονομάστηκε Ακαδημία. Στην Ακαδημία Κηδονιών, που υπήρξε ένα από τα αξιολογότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τουρκοκρατούμενου ελληνισμού, ο δάσκαλος Βενιαμίν ο Λέσβιος δίδαξε φιλοσοφία, μαθηματικά και φυσιογνωστικές επιστήμες, μαθήματα καινοφανή για την εποχή, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση εκκλησιαστικών κύκλων και διωγμό εναντίον του σοφού λογίου, και το 1806 η σχολή έκλεισε για ένα διάστημα στο οποίο για ένα διάστημα στο πλαίσιο ευρύτερων διωγμών κατά των Ελλήνων εξαιτίας του Ρωσοτουρκικού πολέμου. Φαίνεται ότι κατηγορήθηκε για επαναστατική δράση. Το 1811 τη διεύθυνση της Ακαδημίας ανέλαβε ο επίσης ονομαστός Λόγιος Θεόφιλος Καΐρης και δίδαξε ως τις αρχές του 1821, όταν μοιημένος στη Φιλική Εταιρεία εγκατέλειψε τις Κηδονίες για να λάβει μέρος στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Παράλληλα, δίδαξε και ο Γρηγόριος Σαράφης
ενώ μαθητές της Ακαδημίας, κυρίως Έλληνες, τίμησαν αργότερα τα ελληνικά γράμματα. Στην Ακαδημία φίτησαν και λίγοι Βούλγαροι και Ρουμάνοι. Το 1819 ο Κηδωνιάτης Κωνσταντίνος Τόμπρας, που με φροντίδα της κοινότητας είχε εκπαιδευτεί στα τυπογραφεία του Ντιντό στο Παρίσι και ανέλαβε τη διεύθυνση τυπογραφείου που ιδρύθηκε στην πόλη για την εξυπηρέτηση των αναγκών της σχολής. Η σχολή καταστράφηκε τον Ιούνιο του 1821 μαζί με την υπόλοιπη πόλη. Στην ελληνική σχολή της Παναγίας των Ορφανών είχε εισαχθεί η διδασκαλία της ευρωπαϊκής μουσικής και της γαλλικής και τουρκικής γλώσσας. Το 1816 εκδιώθηκε ο Γάλλος μουσικοδιδάσκαλος ονόματι Μπουσάρ, διότι κάποιος Τούρκος υπάλληλος που τον είδε να δίνει το ρυθμό τον κατήγγειλε ότι έδινε στους μαθητές στρατιωτικά παραγγέλματα. Μετά από αυτό η σχολή συνέχισε διδάσκοντας μόνο βυζαντινή μουσική και οι απόφοιτοί της εργάζονταν σε διάφορα μέρη ως ιεροψάλτες. Στην ίδια σχολή διδασκόταν και κλασικό θέατρο με τραγωδίες όπως η Εκάβη του Ευρυπίδη. Όπως αναφέρει ο Διδότος, όταν πεζόταν η Εκάβη, κλείνονταν με προσοχή οι πόρτες και τα παράθυρα για να μην δουν οι Τούρκοι τα όπλα που έφεραν μαθητές και πάθουν ό,τι ο Μπουσάρ. Με την ευκαιρία της διδασκαλίας του δράματος, πέρσε του Εσχύλου γινόταν έμεση αναφορά στην απελευθέρωση από τους Τούρκους και σε μια εκδήλωση υπό του Κωνσταντίνου Οικονόμου έγινε χαμηλόφωνα απαγγελία του Θούριου του Ρήγα, όπως αναφέρει Γάλλος διπλωμάτης που είχε παραβρεθεί. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

Συνεχίζουμε την αναφορά μας για το Αϊβαλί και θα μιλήσουμε για το ρόλο που έπαιξαν οι Αϊβαλιώτες στην Ελληνική Επανάσταση. Οι Κηδονίες, με ελληνικό πληθυσμό 30.000 στις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης, ένα από τα σπουδαιότερα οικονομικά και πολιτιστικά κέντρα του υπόδουλου ελληνισμού, το δεύτερο μετά τη Σμύρνη στη Μικρά Ασία, καταστράφηκε από τουρκικό στρατό που μπήκε στην πόλη στις 2 Ιουνίου του 1821 για να εκδικηθεί για την πυρπόληση τουρκικού δίκρωτου στις 27 Μαΐου στην Ερεσό. Στις 3 Ιουνίου ο Ιωάννης Φιλίμων χαρακτηριστικά αναφέρει: «Η πυρκαγιά ευξήθη κολοσιαία. Ένεκα των πολλών ελεουργίων, η ναή, η σχολή, η βιβλιοθήκη και πάντα τα καταστήματα κατέπεσαν ολόκαυστα. Πατέρες, σύζυγοι, τέκνα περιέτρεχον από του ενός εις το άλλο μέρος τρομόδι και αμηχανούντα, όπως διεκφύγωση την σφαγήν. Ούτω κατεστράφει η πόλης των Κηδονιών. Όσοι κάτοικοι σώθηκαν, κατέφυγαν στα Ψαρά και σε άλλα νησιά και στην Πελοπόννησο και έλαβαν ενεργό μέρος στον αγώνα». Το 1827 άρχισε η επάνωδος των προσφύγων στην καταστραμμένη πόλη και άρχισε η ανοικοδόμησή της με ταχύρυθμο. Το 1842 οι κάτοικοι είχαν ανέλθει σε 18.000 και η αύξηση του πληθυσμού συνεχίστηκε κατά τον αιώνα από την επανεγκατάσταση ως τη Μικρά Ασία. Η επανεγκατάσταση ως τη μικρασιατική καταστροφή, η βιοτεχνία και το εμπόριο παρουσίασαν ραγδαία ανάπτυξη, ενώ η ίδρυση ατμοκίνητων ελαιοτριβίων και η ναυτιλιακή δραστηριότητα των κατοίκων κατέστησαν στις Κηδονίες κέντρο εμπορίας λαδιού και η ετήσια παραγωγή του έφτανε τις 4 εκατομμύρια οκάδες. Το γυμνάσιο της πόλης με την πλουσιότατη βιβλιοθήκη του που ονομάστηκε Διδότιος προς τιμή του παρισινού εκδοτικού οίκου

ελληνικού ελληνισμού έπληξαν κυρίως τους Κιδωνιάτες. Οι ομαδικές εκτοπίσεις κατοίκων στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας και η φυγή νέων κυρίως Κιδωνιατών το 1917 προς τη Λέσβο ανέκοψαν επί μήνας την ανάπτυξη της πόλης, στην οποία οι φυγάδες κατοικοί της επανήλθαν μετά την ανακοχή της Κομπιέν στις 11 Νοεμβρίου του 1918. Στις 29 Μαΐου 1919, ο ελληνικός στρατός που είχε αποβιβαστεί στη Σμύρνη από την αρχή του μήνα κατέλαβε τις Κιδωνίες σύμφωνα με το σχέδιο του ελληνικού στρατηγίου, οπότε και άρχισε η επανεγκατάσταση του ελληνικού στοιχείου που είχε προηγουμένως εκδιωχθεί. Το οριστικό πλήγμα δόθηκε λίγα χρόνια αργότερα με την άτακτη υποχώρηση του ελληνικού στρατού που είχε τραγικές συνέπειες για τις Κιδωνίες. Στις 29 Αυγούστου του 1922 μπήκαν στην πόλη τα πρώτα τουρκικά στρατιωτικά τμήματα που ενισχύθηκαν στις 6 Σεπτεμβρίου. Οι άνδρες στάθηκαν σε τάγματα εργασίας, τα αμαλέτα μπουρού, σε στρατόπεδα του εσωτερικού της Ανατολίας, άλλοι εκτελέστηκαν και ελάχιστοι μόνο σώθηκαν που με τα γυναικόπαιδα κατέφυγαν στη Λέσβο και από εκεί σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Την εμπειρία του στα τάγματα εργασίας περιέγραψε στο βιβλίο του το νούμερο 31328 ο Ηλίας Βενέζης, ο οποίος μαζί με άλλους 3.000 αϊβαλιώτες υποχρεώθηκε να υπηρετήσει σε αυτά για 14 μήνες από το 1922, σε ηλικία 18 ετών. Ο Βενέζης ήταν ένας από τους μόλις 23 συμπατριώτες του που επιβίωσαν. Θύμα του τουρκικού φανατισμού υπήρξε και ο Μητροπολίτης Κιδωνιών Γρηγόριος, που είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει την πόλη και συνελήφθη από τον Κεμαλικό στρατό στις 30 Σεπτεμβρίου του 1922. Μετά από βασανισμούς, σφαγιάστηκε μαζί με δεκάδες ιερείς τους προκρήτους της πόλης και πλήθος συμπολιτών του στις 3 Οκτωβρίου του 1922. Οι Έλληνες πρόσφυγες των Κιδωνιών κατέφυγαν μετά την Μικρασιατική καταστροφή σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ειδικότερα στη Λέσβο, όπου δημιούργησαν τις νέες Κιδωνιές, ενώ και στο Αιγάλιο Αττικής πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν και ονόμασαν το συνοικισμό τους νέες Κιδωνιές. Στις Κιδωνίες μετά την καταστροφή, κατά την ανταλλαγή πληθυσμών, εγκαταστάθηκαν Τούρκοι από τη Λέσβο στην Κρήτη και στη Μακεδονία και το 2007 στο λιμάνι του Αϊβαλιού έγινε για πρώτη φορά μετά το 1922 τελετή αγιασμό των υδάτων κατά την ημέρα των Θεοφανίων. Το Νοέμβριο του 2012 εξελέγη και ενθρονίστηκε στο Αϊβαλί ο Μητροπολίτης Κιδωνιών Αθηναγόρας Χρυσάνης, ο πρώτος Μητροπολίτης που πήγε στο Αϊβαλί μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Αφού ολοκληρώσαμε το αφιέρωμα για το Αϊβαλί, δεν μπορούμε να μην δεν πούμε και κάποιες συνταγές, μια και το Αϊβαλί ήταν πόλη που είχε άφθονα ψάρια. Ρέγκα στη σχάρα. Υλικά: 3 φρέσκες ρέγγες, 30 γραμμάρια αλεύρι, 2 κουταλιές λάδι, 50 γραμμάρια βούτυρο, 1 κουταλάκι αλάτι, ελάχιστο πιπέρι, λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο, 1 λεμόνι το χυμό του. Χαράζουμε ελαφρά τις ρέγγες κατά μήκος. Τις αλευρώνουμε, τις αλείφουμε με λάδι και τις τοποθετούμε στη σχάρα. Τις γυρνάμε 1-2 φορές.

0: στη διάρκεια του ψησίματος και τη σερβίνουμε πάνω σε βούτυρο, το οποίο έχουμε αναμίξει με αλάτι, πιπέρι, χυμό λεμονιού και ψιλοκομμένο μαϊντανό. Σκούμπρι φιλέτο. Υλικά. Ένα ποτήρι άσπρο κρασί. 3 σκουμπριά. 150 γραμμάρια άσπρη σάλτσα, μαϊντανό ψιλοκομμένο. Εκτέλεση. Καθαρίζουμε τα ψάρια καλά και τα κόβουμε σε ροδέλες φιλέτα. Ψήνουμε τα φιλέτα σε ένα βαθύ τηγάνι με λίγο άσπρο κρασί. Τα τοποθετούμε σε πιατέλα και τα περιχύνουμε με άσπρη σάλτσα, την οποία έχουμε προσθέσει το υπόλοιπο κρασί. Γαρνίρουμε με μαϊντανό ή άλλα αρωματικά βότανα της αρεσκίας μας. Για να κάνουμε την άσπρη σάλτσα, χρησιμοποιούμε ζωμό από λαχανικά, 30 γραμμάρια αλεύρι, λίγο φρέσκο βούτυρο και ελάχιστο κρέμα γάλακτος ή γάλα, μισό φλιτζανάκι περίπου. Και θα πούμε ακόμη μια συνταγή, ατζούγες με λάδι. 200 γραμμάρια ατζούγες. Μαϊντανό ψιλοκομμένο, κάπαρι, λάδι και ξύδι. Εκτέλεση. Κόβουμε τα φιλέτα της ατζούγιας σε λεπτές λωρίδες. Γαρνίρουμε τις αντσούγες με ψιλοκομμένο μαϊντανό και λίγη κάπαρη και τις περιχύνουμε με λαδόξιδο. Βάζουμε επίσης ως γαρνιτούρα προαιρετικά ντομάτα φρέσκια, αγγούρι κομμένο σε λεπτές φέτες, μαρούλι και καρότο. Καλή σας επιτυχία. Αγαπητοί ακροατές της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της ραδιοφωνικής μας εκπομπής. Έως την επόμενη εκπομπή μας, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες Πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χρυσοπηγής Ηρακλείου στη Νέα Αλικαρνασσό, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το πρωί, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία με την ευλόγηση των Άρτων και των Πιτών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

0: την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίας Βαρβάρας Καμινίων Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 26 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 26 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Βενεράτου στο Φαράγγι του Βενεράτου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 26 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Χαριτάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η ευλόγηση των Φανουρόπιτων. Το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.

Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει παλαιά Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης στην Κιθαρίδα. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Προφήτη Ηλία Ηρακλείου. Την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, παραμονή της εορτής και ώρα 7:30, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στο δρόμο προς Κυπαρίσι.

Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος στο Φόδελε Μαλεβιζίου. Το Ιερό Παρεκκλήσιο βρίσκεται στο δρόμο μετά το χωριό προς τη Μονή στην περιοχή Γαλάτη. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου, παραμονή της εορτής και ώρα 7, θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός, ο Όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της θυμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός Χωστού. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, προεξάρχοντος του πανοσιολογιωτάτου αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.
2: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός του ομονίμου προαστίου στην Γνωσό Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αθανάτων Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επάνω στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Αχλάδας Μελεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο καπετανάκιο της ενορίας αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου στην περιοχή Φασκομιλιά. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Δευτέρα 31 Αυγούστου εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίων Παρασκιών της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Πηγάκης, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου.

ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιησιν δε χειρών αυτού, αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα, και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση. Ουκ εσύ λαλιέ ουδέ λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εις πάσαν τη γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών, και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού, και αυτός ως νηφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού. Αγαλιάσετε ως γίγας δραμήν οδόν αυτού, απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού, και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού, και ουκ έστιν ως αποκριβήσετε της θέρμης αυτού. Ο νόμος Κυρίου άμωμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσα νήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός διαμένουν εις αιώνα αιώνους. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά δε δικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπερχρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν, και γλυκύτερα υπέρ μέλη και Κυρίων. Και γάρο δούλος σου φυλάσει αυτά, εν το φυλάσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ. Παραπτώματα τι συνήσει, εκ των γρυφίων μου καθάρισόν με και από τον αλωτρίον φύσε του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσω με και καθαριστήσω με από αμαρτίας μεγάλης. Και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιον σου διαπαντός. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.

Ψαλμός 19. Επακούσε σου, Κύριος, εν ημέρα θλίψεως. Υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβου. Εξαποστήλεσι βοήθειαν εξ Αγίου και εξ Ιών αντιλάβει τόσου. Μνηστεί η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανά του. Δώ εσύ, Κύριος, κατά την καρδία σου και πάσα τη βουλή σου πληρώσει. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε, Κύριος, πάντα τα αιτήματά σου. Νυν έγνων ότι έσωσε, Κύριος, τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστείες η σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτι εν άρμασιν και ούτι εν ύπης, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσον, ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε, σώσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών, ενίαν ημέραν επικαλεσόμεθά σε.

Ψαλμός 20. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφρανθήσεται ο βασιλεύς και επί το σωτηρίος του αγαλιάσεται σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σ' αυτό και την θέληση των χιλέων αυτού ούκ εστέρισα σ' αυτόν. Ότι προέφθασα σ' αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού, στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωήν ητήσα τόσε και έδωκα σ' αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνους. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπει αν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνους, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου ομίς αλευθεί. Ευρεθεί η ηχήρ σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου εύρει πάντα στους μισούντασε. Ότι θύσεις αυτούς εις κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου, Κύριος εν οργή αυτού συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από της γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις εκακά, διελογήσαν το βουλάς, έσου μη δίνονται εστίνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτούν. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου, άσομεν και ψαλούμεν τας δυναστείας σου.

Ψαλμός 21. Ο Θεός μου πρόσχεσμη, είναι τι εγκατελειπές με, μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου και κράξω με ημέρας και ουκ εις ακούσι, και νυχτός και ουκ εις άνοιαν εμί. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς ο έπαινος του Ισραήλ, επίσης ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Προσέε και έκραξαν και εσώθησαν, επίσης ήλπισαν και ούκα τις κύνθησαν. Εγώ δε είμαι σκόληξ και ούκ άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με, ελάλησαν εν χείλεσιν, εκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον, ρισάς το Αυτόν, σωσά το Αυτόν, ό,τι θέλει Αυτόν. Ότι σύ ο εξπάσας με γαστρός, η ελπίς μου από μαστόν της μητρός μου. Επί σε περίφην εκ μήτρας, εγαστρός μητρός μου Θεός μου εσύ, μη αποστείς από μου. Ότι θλίψεις εν γης, ότι ουκέστην ο βοηθόν μη. Περιεκύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχον με. Ήνυξαν επ' εμέ το στόμα αυτών, ως λέον αρπάζουν και οριόμενους. Ως είδωρ εξεχήθη και διεσκορπίστη πάντα τα οστά μου. Εγεννήθη η καρδία μου ως ικυρός, τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθη ως όστρακον ισχύς μου, και η γλώσσα μου και κόλλητε το λαριγγί μου, και ισχούν θανάτου κατήγαγες με. Ό,τι εκύκλωσαν με κίνες πολλοί, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσκον με. Όριξαν χείρας μου και πόδας μου, εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατενόησαν και επίδων με. Διεμερίσατο τα ημάτια μου οι αυτοίς, και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις τη βοήθειά σου από μου, εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε απορομφέα στην ψυχή μου, και εξηρός κοινός την μονογενή μου. Σώσω με εξτόματος λέοντος, και από κεράτων μονοκερώτων την ταπεινωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσωση. Οι φοβούμενοι των Κύριων ενέσατε αυτούν, άπαν το σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτούν. Φοβηθεί το δι απ' αυτού, άπαν το σπέρμα Ισραήλ, ότι ουκ εξουδένωσεν, ουδέ προσόχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού από ημού, και έντο και κραγένε με προς αυτόν εισήκουσέ με. Παρασού ο επενός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσε τέση, τα σευχάς μου αποδώσω εναντίον των φοβουμένων σε. Φάγονται πένιτες και εμπληστήσονται, και εν έσουσι Κύριον οι εξητούντες αυτών. Ζήσονται καρδία αυτών εις αιώνα αιώνους. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης και προσκυνήσουσιν ενώπιον αυτού πάσε επατριέ των εθνών. Ότι του Κυρίου η βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες εις γην. Και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά η ερχομένη και αναγγελούσε την δικαιοσύνην αυτού λαότο τεκτισωμένου, όν επίησεν ο Κύριος.

ιερών ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλάδης.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Συνεχίζουμε το οδηπορικό μας στην ευλογημένη περιοχή της Γαλιλαίας και με τη χάρη του Τριαδικού μας Θεού βρισκόμαστε στη Βηθσαϊδά.

Η Βυθσαϊδά ήταν χτισμένη στη βορειοανατολική ακτή της λίμνης Γενισαρέτ, κοντά στην Καπερναούμ, στο σημείο όπου ο Ιορδάνης ποταμός πέφτει στην Τιβεριάδα θάλασσα. Σήμερα υπάρχουν μόνο ερείπια, αφού η πόλη καταστράφηκε από ισχυρότατο σεισμό το 1033 μετά Χριστόν. Το όνομά της στα εβραϊκά σημαίνει «οίκος αλιείας», επειδή είχε μεγάλη αυθονία και ποικιλία ψαριών. Η Βυθσαϊδά ήταν η πατρίδα των Αποστόλων Πέτρου, Ανδρέου και Φιλίππου.

το καιρό εκείνο περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε Σίμωνα και Ανδρέαν τον αδελφό αυτού του Σίμωνος, βάλλοντας αμφίβληστρον εν τη θαλάσση, ήσαν γαραλιείς. Και είπεν αυτής ο Ιησούς, δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς γενέστε αλιείς ανθρώπων. Και ευθέως αφέντε στα δίχτυα αυτών οικολούθησαν αυτό. Και προβάσε κήθεν ο λίγον, είδεν Ιάκωβον το του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών αυτού. Και αυτούς εν το πλοίο καταρτίζοντας τα δίχτυα και ευθέως εκάλεσεν αυτούς. Και αφέντες των πατέραν αυτών Ζεβεδαίων εν το πλοίο μετά των μαθητών, απήλθον ο πίσω.

Ο Ιουδαίος ιστορικός Ιώσιπος αναφέρει ότι η Βηθσαϊδά ήταν χτισμένη στη θάλασσα της Γαλιλαίας, ανατολικά της Άνω Κήτης του Ιορδάνη. Ο γιος του μεγάλου Ηρώδη, ο τετράρχης Ηρώδης Φίλιππος ο Δεύτερος, ονόμασε τη Βηθσαϊδά Ιουλιάδα, προς τιμήν της κόρης του Οκταβιανού Αυγούστου Ιουλίας.

Στην Βυσταϊδά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός επισκεπτόταν πολλές φορές και εκεί θεράπευσε τον τυφλό που, όπως μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, στην αρχή έβλεπε τους ανθρώπους ως δέντρα περιπατούντας και στη συνέχεια ανέβλεψε τη λαυγός άπαντας.

Όμως οι κάτοικοι της, παρά τις ευεργεσίες και τα θαύματα του Θεανθρώπου, δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του. Με το βάρος της κατάρας του Ιησού, όπως μας αναφέρει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς, η αρχαία Βηθσαϊδά καταστράφηκε, πιθανόν από σεισμό, όπως προαναφέραμε, τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Ουέσι Χοραζίν, ουέσι Βηθσαϊδά, ότι εν Τύρο και Σιδόνι εγένεντο εδυνάμεις, εγενόμενε εν ημίν, πάλε αν εν Σάκο και Σποδό καθήμενοι μετενόησαν. Πλην Τύρο και Σιδόνι, ανεχτότερον έστε εν τη κρίση ημίν. Και σύ Καπερναούμ, η έως του ουρανού υψωθήσα, έως άδου καταβιβαστήσει. Ο ακούων ημών εμού ακούει, και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί. Ο δε εμέ αθετών, αθετεί τον αποστήλαντά με.

Στην Βυσταϊδά η Αγία Ελένη είχε χτίσει ναό στον τόπο της οικίας του Αποστόλου Πέτρου.

Σύμφωνα με τελευταία δημοσιεύματα, ομάδα Αμερικανών και Ισραηλινών αρχαιολόγων που κάνουν ανασκαφέ στην περιοχή τα τελευταία περίπου 30 χρόνια ανακάλυψαν την εκκλησία των Αποστόλων που έκτισε η Αγία Ελένη πάνω από το σπίτι των μαθητών και Αποστόλων του Κυρίου μας Πέτρου και Ανδρέου. Οι αρχαιολόγοι επίσης έχουν αποκαλύψει μαρμάρινα τμήματα και μικρά επιχρυσωμένα γυάλινα τεμάχια ψηφίδας. Λίγο αργότερα αποκάλυψαν και μέρος του ψηφιδωτού δαπέδου της εκκλησίας.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα. Είναι μια ιστορία πανέμορφη, έργο του καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Νικολάου Ανδρουλιδάκη. Πρόκειται για ένα ζευγάρι, τον Ανέστη και την Ευτυχία. Ο Ανέστης είναι διορισμένος δάσκαλος σε ένα μικρό ορεινό χωριό της Ηπείρου, με όλες τις δυσκολίες της τότε εποχής, με την έγκυο σύζυγό του, την Ευτυχία. Σε ένα περίπατό τους στο βουνό, ακούνε μια σπαρακτική προσευχή ενός μικρού μαθητή για την άρρωστη μητέρα του. Η Ευτυχία, η έγκυο σύζυγος του δασκάλου, παίρνει την απόφαση να βοηθήσει με κάθε τρόπο να γίνει καλά η μητέρα του Τάσου. Αποφασίζει λοιπόν να γεννήσει σε ένα νοσοκομείο απόρων γυναικών, ώστε τα χρήματα που θα χρειαζόταν να γεννήσει σε μια ιδιωτική κλινική να δοθούν για να θεραπευτεί η μητέρα του Τάσου. Ο δάσκαλος ανακαλύπτει ότι η σύζυγός του είναι άγγελος επιγής και συμφωνεί να βοηθήσουν την οικογένεια όσο ήταν δυνατόν. Βρισκόμαστε στο σημείο όπου η άρρωστη ανοίγει την καρδιά της στην δασκάλισσα και εξιστορεί όλη της την δυστυχία. Της έχει πει πολλά και συνταραχτικά έως τώρα και συνεχίζει την ιστορία της.

Ευτυχώς, μέσα στη σύγχυση του νου και την ταραχή της καρδιάς μου, μέσα στην απόγνωση και την απελπισία μου, είχε περάσει ολόκληρη νύχτα και ύπνος δεν με είχε σημώσει. Ξημέρωνε Κυριακή πρωί και οι ορθρινές καμπάνες του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου άρχιζαν να χτυπούν ρυθμικά και μελωδικά και ο γλυκός ήχος τους απλωνόταν παντού. Τότε άκουσα μια παράξενη φωνή να βγαίνει μέσα από τα βάθη της ψυχής μου και να μου λέει: «Ακούς τους ήχους της καμπάνας? Για σένα χτυπά, εσένα καλή. Πρόσεξε την πρόσκληση. Είναι φωνή θεϊκή, είναι φωνή ουράνια, είναι ο ίδιος ο Θεός που σε καλεί. Σε καλεί να του πεις τον πόνο σου, τα βάσανά σου, το μαρτύριο που περνάς, τις αρρώστιες που σε τυραννούν, τη φτώχεια που σε μαστίζει, την εγκατάλειψη που σε συνοδεύει, την απόγνωση και την απελπισία που σε τριγυρίζουν. Ο Κύριος σε καλεί. Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Μην αρνηθείς την πρόσκληση. Ο Κύριος σε καλεί και σε περιμένει. Είναι στοργική πρόσκληση, γεμάτη αγάπη και συμπόνια. Τότε, χωρίς δισταγμό, σηκώνομαι απότομα από το κρεβάτι και σε χρόνο ρεκόρ βρέθηκα στο ναό. Είχα να εκκλησιαστώ πολλά χρόνια. Το πένθος του άνδρα μου, η φτώχεια που με βασάνιζε, οι αρρώστιες των παιδιών που μόνοι αντιμετώπιζα, οι πολιτικές πεπιθήσεις που ήταν αναμειγμένες με αθεία και εσχρά εσωτερικά και εξωτερικά πάθη, με είχαν εντελώς απομακρύνει από την μυστηριακή και λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Είχα γίνει ψυχρή και αδιάφορη, σαν να μην είχα ποτέ μου βαπτιστεί. Μόλις μπήκα στον πρόναο, για πρώτη φορά στη ζωή μου, αισθάνθηκα ένα δέος και μια πνευματική άβρα να περικυκλώνουν την ψυχή μου και το μυαλό μου να αδειάζει από κάθε είδους φροντίδες της καθημερινής ζωής. Μέσα όλος ο ναός ευωδίαζε από θυμίαμα. Ο λειτουργός του υψίστου με τα ωραία άμφια και τις μεγαλοπρεπείς κινήσεις, ο χορός με την συναρπαστική μελωδία του, οι ταπεινές φλογίτσες των παραδοσιακών καντιλιών μου δημιούργησαν παράξενα αισθήματα. Μου φάνηκε ότι ανέβηκα κάπου ψηλά, ότι είχα φύγει από τη γη και βρισκόμουν στον ουρανό, σαν να τυλίχτηκα σε κάποιο φως, σαν να πλημμύρισα από χαρά και ελπίδα. Σηκώνω τα μάτια μου επάνω και αντικρίζω στον τρούλο τον Παντοκράτορα να με κοιτάζει με το επιβλητικό του βλέμμα και με πιστικότητα που δεν χωρούσε καμία αμφιβολία να μου λέει: «Μην φοβάσαι, εγώ είμαι κοντά σου. Μην ευηθισμένη στη γαλήνια θάλασσα της προσευχής. Πίστευε στη βοήθειά μου. Αγάπαμε. Ακολούθησέ με. Μείνε κοντά μου.
το έλεος μου θα σε συνοδεύει όλες τις μέρες της ζωής σου. Μια ανακούφιση άρχισε να δημιουργείται μέσα μου. Στρέφω το βλέμμα μου στην κόγχη του Αγίου Βήματος και αντικρίζω τη Βασίλισσα του Πόνου, τη μεγάλη μου μητέρα Παναγία, έτοιμη να μ' αγκαλιάσει με μια απέραντη στοργή και μητρική αγάπη και να μου ψιθυρίζει. Γνωρίζω τις ποικίλες δυσκολίες που περνάς, αλλά δεν είσαι μόνη και αβοήθητη. Μάθε ότι βρίσκεσαι κάτω από τη σκέπη μου, τη θαλπορή μου, την προστασία μου. Οπλίσου με υπομονή, θάρρος, καρτερία και δείξε ψυχραιμία. Διάλυσε το φόβο, την αγωνία, την αίσθηση χαμού. Διώξε το σκοτάδι που σε ζώνει. Απομάκρυνε κάθε σκιά, κάθε σύννεφο από μέσα σου. Μην χάσεις την ελπίδα σου. Μια ακαθόριστη δύναμη και ένα δυνατό φως γέμισε την ψυχή μου και μέσα από τα βάθη της βγήκε ένα γνήσιο. Σε ευχαριστώ, γλυκιά μου Παναγία. Στρέφω το βλέμμα μου προς το τέμπλο και βλέπω τον γλυκύτατο Ιησού επάνω στο σταυρό. Είχε ένα βλέμμα θεϊκό, ζωοποιό, γεμάτο στοργή, καλοσύνη και με φωνή απαλή και γλυκιά μου έλεγε: «Γιατί έχασες την εμπιστοσύνη σου σε εμένα? Γιατί κλονίστηκε η πίστη σου? Γιατί μένεις μακριά μου και δεν με πλησιάζεις? Κοίτα το αίμα μου, για σένα το έχισα, για σένα σταυρώθηκα, γιατί με αρνήθηκες? Υποφέρεις, ναι, αλλά όχι όσα υπέφερα εγώ. Πόνεσες και πονάς, αλλά κοίταξε τους δικούς μου φρικτούς πόνους. Ποτέ μην ξεχνάς ότι από μια οδυνηρή σταύρωση ακολουθεί μια ένδοξη ανάσταση». Τότε αισθάνθηκα ένα ρίγος να διαπερνά το σώμα μου και μια κατάνοιξη να πλημμυρίζει την ψυχή μου. Άρχισαν άγιες αισθήματα να φωλιάζουν μέσα μου και αυθόρμητα ψέλισαν τα χείλη μου. «Κύριε, εθυσιάστης για μένα, σε ευχαριστώ. Κύριε, πόνεσες για μένα, σε ευγνωμονώ. Κύριε, δώσε μου δύναμη να ακολουθήσω το παράδειγμά σου και να σε ακολουθώ πιστά σε όλη μου τη ζωή. Κύριε, σου δίνω την καρδιά μου, δέξου την. Κύριε, σου προσφέρω τους πόνους μου, αγίασέ τους. Κύριε, σου παραδίδω τη θέλησή μου για να την δυναμώσεις και την ασθένειά μου να την θεραπεύσεις». Ο εκκλησιασμός τούτη τη φορά σημάδεψε τη ζωή μου. Πρώτη φορά προσεύχομαι συνειδητά. Πρώτη φορά που ο νους μου είχε συγκεντρωθεί στη Θεία Λατρεία. Πρώτη φορά που η σκέψη μου πειθάρχησε και έμεινε προσιλωμένη στα τελούμενα στο ναό. Πρώτη φορά που άρχισα κατά ένα ανερμήνευτο τρόπο να αισθάνομαι την πνευματική μου αδυναμία, την ψυχική μου φτώχεια
και αμαρτωλότητα, αλλά και πρώτη φορά δειλά-δειλά ζήτησα την ευσπλαχνία του Θεού και το θείο έλεος Του. Πρώτη φορά που αισθανόμουν γύρω μου τον θαυμάσιο χορό των Αγίων που ευαρέστησαν το Θεό με την πίστη και τα έργα Τους, να με κοιτάζουν με ένα βλέμμα συμπάθειας και στοργής. Έκτοτε άρχισα να εκκλησιάζομαι τακτικά. Συνδέθηκα με τα σωτήρια Θεία Μυστήρια. Η χάρη του Θεού με την πάροδο του χρόνου άρχισε να φέρνει μια αλλαγή μέσα μου, σαν να έπεφταν λέπια από τα μάτια μου και άρχισα να βλέπω το αληθινό νόημα της ζωής, το μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Όσο δε περνούσε ο χρόνος, όλο και περισσότερο διαπίστωνα σε τι σκοτάδι βρισκόμουν τόσα χρόνια. Και έτσι ήρθε η εποχή που άλλαξε ριζικά η ζωή μου. Τώρα τολμώ να πω πως ξέρω γιατί ζω. Τώρα έχω τη δύναμη να σηκώνω αγόγγιστα το σταυρό μου, που όπως βλέπετε δεν είναι και τόσο μικρός. Η απελπισία και η απόγνωση που κυριολεκτικά με έπνιγαν άρχισαν σιγά σιγά να υποχωρούν και τη θέση τους να παίρνει η ασφάλεια και η γαλήνη που γεμίζουν την ψυχή μου. Όταν βρίσκομαι στο ναό, η ψυχή μου βρίσκεται σε ένα διαφορετικό κόσμο, σε ένα κόσμο που τον αγγίζει όχι με τη λογική, αλλά με την καρδιά. Τον κόσμο αυτό είναι δύσκολο να τον περιγράψω. Είναι καμωμένος από φως, ειρήνη και χαρά. Μέσα σε αυτό τον κόσμο η ψυχή μου αισθάνεται μια απέραντη γαλήνη, ένα αίσθημα αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης στην ευσπλαχνία του Θεού. Η ψυχή μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας προγεύεται τη Βασιλεία των Ουρανών. Πολύ με βοήθησε, Κύριε, ευτυχία, ιδίως στις αρχές που άρχισα να γεύομαι τους γλυκείς καρπούς των θείων μυστηρίων, μια ομιλία που άκουσα από ένα μεγάλο επιστήμονα, ο οποίος δήλωσε ότι δεν ήταν βαθιά θρησκευόμενος, αλλά ούτε άθεος, αλλά δεν μπορούσε και να μας αποκρύψει μια έρευνα που έκανε ένας άλλος μεγάλος ψυχολόγος ή ψυχίατρος που το όνομά του δεν μπόρεσα να συγκρατήσω. Η έρευνα έχει ως εξής. Ο μεγάλος επιστήμονας βρήκε ένα νέο άνθρωπο και του πρότεινε να τον βοηθήσει στην έρευνά του. Ο νέος άκουσε τους όρους και συμφώνησε. Τότε τον εγκατέστησε σε ένα αξιοπρεπές ξενοδοχείο. Ένα απόγευμα μέτρησε το στρες και ήταν 9. Τον πήραν και τον πήγαν σε μια δίσκο και του είπαν να διασκεδάσει όπως θέλει και με ό,τι τον ευχαριστεί. Ποτό, χορό, τραγούδι, παρέα με κοπελιές που του βρήκαν και όλα τα έξοδα, όσα κι αν έκανε, πληρωμένα, και όταν εκείνος αποφασίσει θα γυρίσουν στο ξενοδοχείο. Πράγματι, ο νέος διασκέδασε μέχρι τις πρωινές ώρες και δοκίμασε τα πάντα. Χορό, τραγούδι, αρκετό αλκοόλ, συντροφιά με όμορφες κοπέλες. Όταν επέστρεψε στο ξενοδοχείο, του μέτρησαν το στρες
που είχε ανέβει στο 24. Τον άφησαν μέχρι ότου το στρες επανήλθε στα φυσιολογικά όρια. Τώρα του λένε θα πάμε σε ένα ιερό ναό που γίνεται θεία λειτουργία. Παρακολούθησε όση ώρα θέλεις τα δρόμενα στο ναό, προσευχή σου αν θέλεις και πέ μας πότε να επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο. Πράγματι ο νέος μπήκε, παρακολούθησε μέχρι το τέλος και όταν επέστρεψαν στο ξενοδοχείο του μέτρησαν το στρες και προς μεγάλη έκπληξη όλων το αισθησιόμετρο έγραψε 0. Η έρευνα αυτή μου έκανε μεγάλο καλό. Με προβλημάτισε, την σκέφτηκα και την ξανασκέφτηκα. Ήταν θα έλεγα μια προετοιμασία για να δεχτώ τη χάρη του Θεού και αργότερα το πρώτο κάλεσμα να συνδεθώ με τη Μητέρα Εκκλησία. Κάθε φορά που εκκλησιάζομαι βλέπω πόσο καλό μου κάνει. Έρχεται μέσα μου ειρήνη και χαρά. Στην εκκλησία η ψυχή μου γαλινεύει. Ο νους μου ηρεμεί. Η συνείδησή μου ησυχάζει. Το άγχος και η απελπισία που με βασάνιζαν έχασαν τη δύναμή τους. Η ασθένειά μου γίνεται υποφερτή. Οι πόνοι μου έχουν κάτι που τους κάνει ανεκτικούς και αυτά όλα γιατί νιώθω ότι βρίσκομαι κοντά στο Θεό, ότι κατά ένα τρόπο μυστικό, ακατάληπτο, η χάρη του Θεού με επισκέπτεται. Η ευσπλαχνία του Θεού με αγκαλιάζει. Είναι μεγάλη ευλογία. Είναι θείο δώρο για μένα ο κάθε εκκλησιασμός, η κάθε εξομολόγησή μου. Πάντα θα θυμούμε το γέροντα του Αγίου Γεωργίου που με απέραντη αγάπη και αληθινή στοργή μου έλεγε να κάνω υπομονή και ποτέ να μην ξεχνώ ότι έπειτα από τη φουρτούνα επικρατεί η γαλήνη. Μετά την καταιγίδα έρχεται η λιακάδα. Τη βαρύ χειμωνιά διαδέχεται η άνοιξη. Το σκοτάδι διώχνεται και υποχωρεί με το γλυκό χάραμα και το φως. Μετά τη δύση αρχίζουμε και περιμένουμε την ανατολή. Όποιος θυμάται τέτοιες πραγματικότητες σε δύσκολες ώρες και περιστάσεις δεν τα χάνει. Διατηρεί την ψυχραιμία και την ηρεμία, οπότε γεύεται την ειρήνη και τη χαρά. Η καταδεκτικότητα, η απλότητα, η ευγένεια και η καλοσύνη της δασκάλισσας και οι συχνές επισκέψεις στην οικογένεια έφερε ένα κλίμα ελπίδας και χαράς. Τα παιδιά ξεθάρεψαν με τις καραμέλες και τα διάφορα γλυκά που τους κρατούσε και την πλησίασαν χωρίς καμία αντίδραση και πολύ αγάπη σαν να την γνώριζαν από τότε που άρχισαν να καταλαβαίνουν. Η μητέρα στην αρχή συναισθαλμένη και επιφυλακτική με την πάροδο των χρόνων και την ελπιδοφόρα συζήτηση πήρε θάρρος και άφησε να φανεί μια πηγαία και αυθόρμητη εμπιστοσύνη, πράγμα που βοήθησε πολύ να ανοίξουν οι καρδιές τους και η μάνα να αποδεχτεί την πρόταση της δασκάλισσας να πάει για θεραπεία. Τα παιδιά θα φρόντιζε η ίδια με πολύ ευχαρίστηση. Η κυρία Μαρία το ευλογημένο αυτό βράδυ αφού έβαλε τα παιδιά και κοιμήθηκαν, πήγε κάτω από το εικονοστάσι, κάτω από το αδύνατο φως του κανδυλιού.
γονάτισε, ύψωσε τα κουρασμένα χέρια της, έστρεψε το βλέμμα προς τα επάνω και μέσα από τα βάθη της καρδιάς της άφησε το μυστικό πόνο της ψυχής της να μιλήσει. Παναγία μου, Βασίλισσά μου Πάναγνη, που προστατεύεις τα ορφανά, η σκέπη των αδικημένων, η σωτηρία των χαμένων και η παράκληση των βασανισμένων. Βλέπεις τα βάσανά μου, πόσο πονώ, πόσο κλαίω, πόσο θλίβομαι. Βλέπεις τη συμφορά μου και τη θλίψη μου, την απόγνωση και την απελπισία μου. Βοήθησέ με την άρρωστη και ανήμπορη. Ενίσχυσέ με την αδύνατη. Γνωρίζεις τις ταλαιπωρίες μου, την αρρώστια μου. Άπλωσε το χέρι σου, μοναδική μου ελπίδα, και γίνε μεσήτρια στον Κύριο. Άπλωσε το χέρι σου σε μένα την αμαρτωλή. Δώσε μου μετάνοια. Γίνε μου μάνα και παρηγορήτρια και βοηθός. Διώξε από μέσα μου τη λύπη και την αθυμία. Φύλαξέ με και σώσε με, μητέρα του Κυρίου μου. Κάθε λέξη της στάλαζε βάλσαμο παρηγοριάς μέσα στα φιλοκάρδια της. Ένα κύμα ελπίδας, αισιοδοξίας και ασφάλειας την έλουζε πατόκορφα. Η διάθεσή της άλλαξε. Μια απέραντη γαλήνη και ηρεμία κυριάρχησε μέσα της. Μια τόνωση στο τσακισμένο ηθικό της. Ο βαρύς σταυρός που σήκωνε με την προσευχή άρχισε σιγά σιγά και έχανε το βάρος του. Έγινε υποφερτός, έπαψε να είναι οδυνηρός και ασήκωτος. Θεέ μου, πότε θα μάθουμε να γονατίζουμε κάτω από το εικονοστάσι μας? Πότε θα μάθουμε να ανυψώνουμε την ψυχή και την καρδιά μας προς τον φιλεύσπλαχνο Κύριο για να ζητήσουμε τη βοήθειά Του και να Του πούμε ότι η ψυχή μας διψά τη χαρά, τη γαλήνη, το φως, ότι ζητά την ειρήνη και τη σωτηρία Του? Πότε θα αντιληφθούμε ότι η προσευχή είναι η ζωή της ψυχής μας και ότι όποιος δεν προσεύχεται είναι σαν το ψάρι έξω από το νερό, σαν το σπίτι χωρίς θεμέλιο, σαν το πουλί χωρίς φτερά? Η σκέψη ότι ο Θεός είναι κοντά μας δυναμώνει την ψυχή και γαλινεύει την καρδιά, καταπάβει την αγωνία και χαρίζει ηρεμία και θάρρος. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Αιρέσεις και αιρέσεις». Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παντελής Καλογεράκης. Και σήμερα στο στούντιο μαζί μας είναι εκλεκτός προσκεκλημένος της εκπομπής ο πατήρ Γεώργιος Λαδουκάκης, πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέων Βριούλων στον Κατσαμπά Ηρακλείου και ο συντάκτης εδώ και 20 χρόνια του ημερολογίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και βεβαίως ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να μας απαντήσει στο ερώτημα πώς καθορίζουμε το Πάσχα. Πατέρα Γεώργιε, ευχαριστούμε θερμά που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να είστε σήμερα κοντά μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την διόρθωση του παλαιού ημερολογίου και στα πλαίσια των εκπομπών που κάνουμε για το θέμα μας αυτό, σκεφτήκαμε να ανοιχνεύσουμε και το εξής ζήτημα. Τι συμβαίνει με το κανόνιο του Πασχαλίου, δηλαδή πώς καθορίζεται το Πασχάλιο κάθε έτος? Το λέω αυτό γιατί μία από τις βασικές ενστάσεις που έχουν προκύψει από τα βασικά επιχειρήματα που προέβαλαν οι ζηλωτές και οι υπέρμαχοι του παλαιού ημερολογίου, οι γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είναι ότι εμείς με την διόρθωση του νέου ημερολογίου πειράξαμε και το θέμα του Πασχαλίου ως μειόφιλε.
1: Ο καθορισμός του Πασχαλίου καθορίστηκε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 στη Νίκαια της Βυθενίας, όπου και το ερχόμενο έτος θα γιορτάσουμε τα 1700 χρόνια από τη σύγκληση της Συνόδου. Ο 20ος λοιπόν κανόνας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου αναφέρει ότι το Πάσχα τελείται την πρώτη Κυριακή μετά την Πασέλινο της Ιαρινής Σημερίας. Είναι αλήθεια ότι το ημερολόγιο το έφτιαξαν επιστήμονες, οι αστρονόμοι της εποχής εκείνης, και συγκεκριμένα αναφέρομαι στους Αλεξανδρινούς που είχαν από τότε μεγάλη πέραση, θα λέγαμε, στα θέματα τα μαθηματικά, τα αστρονομία και όλα αυτά. Τη χρονιά λοιπόν εκείνη το Πάσχα καθορίζει με βάση την ημερομηνία της χρονιάς εκείνης, το 325. Και τι προβλέπει λοιπόν ο κανόνας αυτός? Ότι το Πάσχα τελείται λοιπόν μετά την πρώτη Κυριακή μετά την Πασέλινο της Ιαρινής Σημερίας. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος όρος. Ο δεύτερος όρος είναι ότι το Ορθόδοξο Πάσχα, το Χριστιανικό Πάσχα, πρέπει να τελείται μετά από το Πάσχα των Ιουδαίων, των Εβραίων. Γιατί τη χρονιά που ο Χριστός σταυρώθηκε, Μεγάλη Παρασκευή, Κυριακή του Πάσχα, η Ανάσταση δηλαδή, είναι μετά δύο μέρες, με τρεις μέρες με τη Μεγάλη Παρασκευή. Επειδή το Εβραϊκό Πάσχα ήταν με βάση τους ελληνιακούς μήνες, 28 ημέρες το μήνα, ήταν αποτέλεσμα οι μέρες κάθε χρόνο να προχωρούν, να χάνονται οι μέρες. Κάθε χρόνο δύο-τρεις μέρες χανότανε. Έτσι λοιπόν έπρεπε και το Πάσχα να τελείται μεν μετά την Ιαρινή Σημερία, αλλά όμως να μην ξεφεύγουμε τον καθορισμό, τον εορτασμό του Εβραϊκού Πάσχα. Γι' αυτό και το Πάσχα λοιπόν είναι κινητό, όπως κινητή ορτή δηλαδή, όπως κινητή ορτή ήταν και είναι ακόμα μέχρι σήμερα το Πάσχα των Εβραίων. Το ημερολόγιο όμως, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, σιγά σιγά προϊόντος του χρόνου έχανε ημέρες. Και φτάσαμε λοιπόν τον 18ο αιώνα μετά Χριστό να υπάρχει μια διαφορά περίπου 13 μέρες. Τότε λοιπόν οι επιστήμονες ήθελαν να το διορθώσουν αυτό και έτσι εισήγαγαν το νέο διορθωμένο ημερολόγιο, το οποίο το εισήγαγε ο Πάπας Γρηγόριος. Γι' αυτό ονομάζεται και Γρηγοριανό ημερολόγιο. Δεν το έχει φτιάξει ο Πάπας, αλλά όμως αυτός το εισήγαγε στον Ρωμαιοκαθολικό κόσμο. Εμείς εξακολουθούσαμε ακόμα να γιορτάζουμε το Πάσχα με βάση την παλιά ησημερία. Το 1923 εδώ στην Ελλάδα το ελληνικό κράτος εισήγαγε το νέο ημερολόγιο, το λεγόμενο Γρηγοριανό. Και η Εκκλησία μας το 2024 μπήκε πλέον μέσα στη λατρεία, στο εορτολόγιο, στις ακολουθίες. Το πρόβλημα τώρα που δημιουργήθηκε τότε, είναι βέβαια πολλά τα αίτια που πήρε ακραίες διαστάσεις το θέμα, είναι ότι δεν υπήρχε ενημέρωση εκ μέρους της Εκκλησίας στον κόσμο. Mm-hmm. Να ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά θα λέγαμε ότι επιβλήθηκε έτσι βίαια κατά κάποιο τρόπο, εντός εισαγωγικών το όλο αυτό. Με αποτελέσμα να είχαμε τη διάσπαση και να δημιουργείται μέσα στην Εκκλησία άλλη Εκκλησία. Η Εκκλησία των παλιμερολογητών. Η Εκκλησία στο έργο της έχει σκοπό τη λύτρωση του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν θα λέγαμε έκανε δύο κινήσεις λυτρωτικές για τον άνθρωπο. Ως προς τον σακίνητες εορτές ακολούθησε το νέο ημερολόγιο. Ως προς τις κινητές, δηλαδή τον εορτασμό του Πάσχα, ακολούθησε το παλαιό ημερολόγιο. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί εάν κρατούσαμε το νέο ημερολόγιο και στον εορτασμό του Πάσχα, τότε στις περισσότερες φορές θα είχαμε τον εορτασμό του Πάσχα πρώτου Εβραϊκού Πάσχα. Και δεν θα τηρούσαμε λοιπόν το δεύτερο όρο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Ποια λοιπόν είναι η σημερία για τον καθορισμό του Πάσχα σήμερα? Είναι η 3η Απριλίου. Όχι 31 Μαρτίου, 3 Απριλίου. Από εκεί πέρα λοιπόν όποια Κυριακή πέσει μετά τις 3 Απριλίου είναι το Πάσχα. Και βέβαια και μια λεπτομέρεια, με τον τρόπο βέβαια αυτό δεν συμπίπτει ποτέ το Εβραϊκό Πάσχα μετά το Χριστιανικό. Αυτό λοιπόν, οι Καθολικοί λοιπόν δεν το τηρούν αυτό το πράγμα, γι' αυτό βλέπαμε πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, να τελούν όπως το προηγούμενο έτος. Εμείς γιορτάσαμε πέρσι Πάσχα στις 5 Μαΐου. Γιορτάσαμε στις 5 του Μάη. Το Πάσχα των Καθολικών πρέπει να ήταν εκεί τέλος Μαρτίου. Mm-hmm. Και εμείς γιορτάσαμε το Πάσχα τόσο αργά φέτο. Πάνω από σχεδόν 40 μέρες περίπου. Αυτή λοιπόν η διαφορά προκύπτει γι' αυτό το λόγο. Γιατί ακόμη και αν συμπέσει το Εβραϊκό με το Χριστιανικό πηγαίνει μια εβδομάδα αργότερα. Εάν δηλαδή παράδειγμα ήταν 25 Απριλίου το Χριστιανικό και το Πάσχα το Λατίνο, εμείς λοιπόν το πάμε ακόμη μια εβδομάδα πιο αργά. Έτσι λοιπόν θεράπευσε το πρόβλημα αυτό για τον κανόνα, ότι το Πάσχα πρέπει να τελείται μετά από τη Μεγάλη Παρασκευή, μετά το Εβραϊκό Πάσχα δηλαδή. Mm-hmm. Ναι. Και γι' αυτό βλέπετε ότι συμβαδίζουμε με τους παλιμερολογίτες στον εορτασμό του Πάσχα. Και γενικά όλοι οι οποίοι γιορτάζουμε το παλαιό ημερολόγιο του Πάσχα, δηλαδή το Άγιον Όρος, Σλαβικές Εκκλησίες, Ρωσία, Σερβία, όλοι γιορτάζουμε και το Σινά. Το Σινά είναι το άλλο που γιορτάζει και αυτό με το βάση το παλαιό ημερολόγιο. Έτσι εμείς εξακολουθούσαμε να γιορτάζουμε. Αυτό δεν έγινε όμως ο τρόπος τότε της νέας, ας πούμε, διόρθωσης κατανοητός, με αποτέλεσμα να έχουμε μια διάσπαση και αποσχίστηκαν οι μεν και κράτησαν το παλαιό ημερολόγιο, οι παλιμερολογίτες. Εμείς, όταν λέμε εμείς, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Εκκλησία της Ελλάδος, το Πατριαρχείο τα Πρεσβυγενή, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, εκτός του Ιεροσολύμου που και αυτό είναι με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, γιορτάζουμε βάση το νέο ημερολόγιο. Θα μου πει κάποιος πάλι, ναι, αλλά έτσι όμως με τον τρόπο αυτό δεν παραβιάζουμε, ας πούμε, την ησημερία. Κοιτάξτε, αυτό είναι λιγότερο κακό μπροστά στο άλλο, γιατί στο κάτω-κάτω η ησημερία είναι καθαρά επιστημονικό θέμα. Σήμερα μας λένε οι επιστήμονες ότι είναι έτσι, μετά από λίγο καιρό έρχονται και διορθώνουν το ημερολόγιο, γιατί ήδη έχει πρόβλημα. Και σας λέω μόνο ότι το 2100 δεν θα ξανασυμπέσει το νέο ημερολόγιο με το παλιό. Τουλάχιστον για 300 χρόνια. Τώρα συμβαίνει. κάθε 5-10 χρόνια και λιγότερο, όπως το 2020 είχαμε. Το ίδιο λοιπόν θα συμβεί και το έτος το 2025. Θα γιορτάσουμε το Πάσχα και οι Λατίνοι και εμείς. Και θέλω να πω στο θέμα αυτό, είναι κάποια παρανόηση με την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου που έγινε το καλοκαίρι. Και ενόμισαν, διέδωσαν μάλλον οι καλοθελητές, ότι ο Πατριάρχης πάει να καταργήσει αυτά που ισχύουν σήμερα στην Εκκλησία και να γιορτάζουμε κοινό Πάσχα με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Ο Παναγιώτατος όμως δεν είπε αυτό το πράγμα. Είπε απλώς, επειδή του χρόνου, το 2025, θα γιορταστούν τα 1700 χρόνια της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια της Βυθινίας.
0: Ναι,
1: θα γίνει ο εορτασμός αυτός και του χρόνου συμπίπτει το Πάσχα το Λατίνο με το Πάσχα το δικό μας. Ευχής έργο θα ήταν από τώρα στο εξής να γιορτάζετε μαζί όπως γιορταζόταν παλαιότερα, ας πούμε. Αυτό είπε ο Πατριάρχης. Δεν είπε ότι καταργώ αυτό και κάνω κάτι άλλο. Εξάλλου μην ξεχνούμε ότι στο Πατριαρχείο αυτή η έννοια του παγκοσμίου εορτασμού του Πάσχα δεν είναι φαινόμενο των ημερών μας. Από το 1961 στις Πανορθοδόξεις Συνόδου που γίνανε τότε στη Ρόδο υπήρχε το θέμα αυτό του κοινού εορτασμού, αλλά δεν ευωδόθηκε τότε. Πέρασαν τα χρόνια, ήρθαν άλλοι πατριάρχοι και παρέμεινε το θέμα όσο έχει.
0: Οπότε, για να συνοψίσω τα όσα πολύ διαφωτιστικά μας είπατε, κύριο μέλημα της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι να τηρήσει τον σχετικό όρο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και άρα να τηρήσει τις προϋποθέσεις ώστε το Πάσχα να εορτάζεται πριν από την... να είναι την Κυριακή, μετά την πρώτη Πανσέλινο, μετά την πρώτη Ισημερία και βεβαίως να πέφτει μετά το Εβραϊκό Πάσχα. Αυτοί οι όροι είναι σημαντικοί και τους τηρεί η Ορθόδοξη Εκκλησία.
1: Όχι να πέφτει μετά το... Να προηγείται το Πάσχα των Εβραίων.
0: Σωστά, ναι. Να προηγείται λοιπόν το Πάσχα των Εβραίων και να ακολουθεί το Χριστιανικό Πάσχα. Αυτούς τους όρους δεν τους τηρεί πάντοτε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και εδώ υπάρχει μια διαφωνία ανάμεσα στη δική μας Εκκλησία και στους Ρωμαιοκαθολικούς. Πάντοτε όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες εορτάζουμε μαζί το Πάσχα και την Ανάσταση του Κυρίου. Και στο σημείο αυτό να ρωτήσω, πατέρα Γεώργη, πριν από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, τι συνέβαινε στην Εκκλησία? Δηλαδή, γιατί η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος ασχολήθηκε με αυτό το θέμα?
1: Πριν απαντήσω σε αυτό, θέλω λοιπόν να συμπληρώσω ότι ο Παναγιώτατος στην ομιλία του αυτή είπε ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί να έρθουν με εμάς να γιορτάζουν μαζί το Πάσχα. Δεν είπε ότι εμείς να πάμε εκεί, ούτε για κοινό εορτασμό με τον τρόπο που νομίζουν πολλοί. Όχι, είπε ότι να μας ακολουθήσουν από του χρόνου στο δικό μας ημερολόγιο. Αυτό είπε ο παιδί.
0: Πολύ σημαντική διευκρίνηση, νομίζω.
1: Λοιπόν, να απαντήσω στο ερώτημα που μου θέσατε τώρα. Μέχρι την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο δεν υπήρχε κοινός εορτασμός του Πάσχα. Δεν υπήρχε κοινός εορτασμός. Κάθε εκκλησία γιόρταζε με διαφορετική ημερομηνία το Πάσχα. Και ιδιαίτερα οι τοπικές εκκλησίες. Τα Ιεροσόλυμα γιόρταζαν άλλη ημερομηνία, η Αλεξάνδρεια άλλη ημερομηνία, η Κωνσταντινούπολη άλλη ημερομηνία. Γι' αυτό έγινε λοιπόν αυτός ο κανονισμός, θα λέγουμε ο κανόνας, δηλαδή να καθορίζει τον κοινό εορτασμό, ας πούμε. Για το Πάσχα το ξέρουμε όλοι ότι είναι η μεγαλύτερη ορτή της Χριστιανοσύνης. Χωρίς την Ανάσταση του Χριστού είμαστε μηδέν όλοι. Και έτσι λοιπόν με τον τρόπο αυτό εκαθιερώθηκε ο κοινός εορτασμός, ο οποίος πήγαινε πολύ καλά, αλλά μετά με το σχίσμα των δύο εκκλησιών τα πράγματα άλλαξαν και οι μεν Ορθόδοξοι παρέμειναν σε αυτά που πήραν, οι άλλοι όμως τα άλλαξαν.
0: Πατέρα Γεώργη, ένα επιχείρημα που προβάλλουν οι λεγόμενοι γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, κοινώς οι παλαιομερολογίτες, ως ένσταση, είναι ότι είναι γύρω από κάποιες εορτές που σχετίζονται με το Πάσχα. Συγκεκριμένα λένε ότι, παραδείγματος χάρη, ότι η εορτή του Αγίου Γεώργιου με τη διόρθωση του ημερολογίου παρουσιάζει κάποια ζητήματα, διότι λένε ότι η εορτή του Αγίου Γεωργίου πρέπει πάντοτε να πέφτει μετά το Πάσχα, κανονικά, ενώ να μην, πάντοτε δηλαδή 23η Απριλίου να είναι μετά το Πάσχα, διότι παρουσιάζουν κάποια επιχειρήματα ότι τα τροπάρια είναι αναστάσιμα κτλ. Τι θα απαντούσατε σε αυτούς?
1: Είναι αλήθεια ότι τα βιβλία τα λειτουργικά της Εκκλησίας, ιδιαίτερα τα μηνέα που αναφέρονται στους Αγίους κάθε μηνός, η τυπική τους μάλλον διάταξη είναι συνυφασμένη με το παλαιό ημερολόγιο. Δηλαδή η ακολουθία του Γεωργίου είναι πάντα μετά το Πάσχα, με το παλαιό ημερολόγιο. Το παλαιό ημερολόγιο ισχύει από 31 Μαρτίου μέχρι 25 Απριλίου. Mm-hmm. Λοιπόν, την περίοδο αυτή, το Αγίου Γεωργίου λοιπόν ήταν μετά τις 23 και δεν υπήρχε πρόβλημα, γι' αυτό και ο κανόνας του Αγίου Γεωργίου όλο για Ανάσταση μιλάει. Mm-hmm. Ανέτειλε το έαρτη Χριστού Αναστάση και ούτω καθεξής. Αλλά βλέπετε όμως, το τυπικό προβλέπει όταν το Πάσχα του Αγίου Γεωργίου πέσει 23, mm-hmm. 24, 25, το Αγίου Γεωργίου ψάλλεται τη Δευτέρα του Πάσχα. Ήδη λέει και με το παλαιό ημερολόγιο.
0: Προβλεπόταν μετάθεση.
1: Προβλεπόταν. Άρα λοιπόν το θέμα της μετάθεσης των εορτών σε άλλη ημερομηνία είναι παλιά τάξη της Εκκλησίας, δεν είναι καινούριο αυτό. Mm-hmm. Και αυτό το βλέπουμε ακόμα και στο Τριώδιο, που βλέπετε γιορτάζουμε, ας πούμε, τη Σταυροπροσκύνηση. Η Σταυροπροσκύνηση τι είναι? Η έβρεση του Μύου Σταυρού που έγινε 6 Μαρτίου. Και η Εκκλησία την ψάλλει, την ακολουθεί αυτή την Τρίτη Κυριακή μετά το νηστείων. Για να δώσει ένα άλλο νόημα λειτουργικό και θεολογικό, ότι στο μέσον της Μεγάλης Σαρακοστής υψώνεται ο Τίμιος Σταυρός για να μας ενισχύσει στον αγώνα. Όπως βλέπει στην έρημο μέσα, βλέπουμε το ευχιόφυλλο δέντρο και πάμε κάτω να μας κάψει ο ήλιος. Το ίδιο λοιπόν και εδώ. Mm-hmm. Μα προβάλλει λοιπόν η Εκκλησία το Τίμιο Σταυρό. Το ίδιο με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, στη Β' των Νηστειών. Είναι εκμεταθέσεως είναι. Τετάρτη των Νηστειών. Ο Άγιος Ιωάννης Συγγραφέας της Κλίμακος. Την Πέμπτη των Νηστειών, η Αγία Μαρία Αιγυπτία.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Λέτε, αυτά όλα εκμεταθέσεως. Δεν είναι λοιπόν μια ασυνήθη πράξη της Εκκλησίας αυτή. Επομένως λοιπόν και με το νέο ημερολόγιο, που άλλο τη Πέμπτη πρώτου Πάσχα ή μετά το Πάσχα, μεταθέτει την εορτή.
0: Πάντοτε μετά το Πάσχα.
1: Ναι, οπότε πάντα ψάλλει Αναστάσιμο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λιγάστη έσταση
0: πολύ
1: για
0: αυτό
1: το θέμα.
0: Και με το θέμα της νηστείας των Αγίων Αποστόλων, τι θα μπορούσαμε να απαντήσουμε στις κατηγορίες ότι κάποιες φορές μειώνεται η διάρκεια της νηστείας ή μπορεί και κάποιες φορές να μην υπάρξει νηστεία?
1: Είναι αλήθεια ότι εδώ υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Mm-hmm. Ότι όταν το Πάσχα είναι πάρα πολύ όψιμο, όπως ήταν θέτω, δεν έχουμε νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Με το νέο ημερολόγιο, με το παλαιό πάντοτε υπάρχει. Mm-hmm. Το περισσότερο είναι 13 μέρες. Όταν, ας πούμε, το Πάσχα πέσει 8 Μαΐου, με το δικό μας 25 Απριλίου, με το παλαιό ημερολόγιο. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα εκεί στο θέμα τον αριθμό των ημερών της νηστείας. Αλλά όμως πρέπει να ξέρουμε και ένα πράγμα, ότι πάνω απ' όλα αυτό που μας σώζει είναι η υπακοή στην Εκκλησία. Αυτό η Εκκλησία το εισαγάγει, η Εκκλησία το όρισε το νέο ημερολόγιο. Δεν ήταν έμπνευση ενός αρχιερέως, μιας τοπικής συνόδου. Η Εκκλησία μας το όρισε. Εμείς λοιπόν πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία. Το αν δεν νηστέψουμε φέτος των Αγίων Αποστόλων, αυτό δεν μας πάει στην κόλαση. Εμείς πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία.

0: πριν την, μετά την εορτή των Αγίων Πάντων.
1: Των Αγίων Αποστόλων.
0: Των Αγίων Αποστόλων, ναι.
1: Δεν υπήρχε ποτέ ένας συγκεκριμένος αριθμός νηστείας, ημερών. Η πρώτη αρχαιότερη νηστεία στην Εκκλησία μας είναι η νηστεία της Τετάρτης της Παρασκευής. Για τους γνωστούς λόγους, Τετάρτη ημέρα νηστήσιμη, η προδοσία του Χριστού, Παρασκευή είναι σταυρική θυσία του Χριστού. Και δεν νηστεύουμε γι' αυτό, νηστεύουμε για τις αμαρτίες μας. Η νηστεία δεν έχει ανάγκη ο Χριστός την νηστεία μας. Το κάνουμε για να μπορούμε να κυριαρχήσουμε στα πάθη μας, στις επιθυμίες μας. Γιατί ξέρετε ότι όταν υπάρχει απαγόρευση, εκεί δημιουργείται, όπως με τους πρωτόπλαστες. Μέχρι τότε έβλεπαν τα πάντα, δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Από την ώρα που είπαν, υπήρχε εντολή ότι απαγορεύεται να φάτε, άρχισε λοιπόν το πρόβλημα να εφίσταται. Έτσι λοιπόν, η Εκκλησία ξεκίνησε, η πρώτη Εκκλησία, με την νηστεία της Τετάρτης Παρασκευής, γιατί οι Απόστολοι ήταν και από τότε μάρτυρες και αυτοίκοι. Τα έζησαν από κοντά. Στην πορεία μετά, άρχισε να δημιουργεί την νηστεία του Πάσχα, η οποία ξεκινούσε από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι το Μεγάλο Σάββατο. Γι' αυτό και αργότερα μετά δημιουργήθηκε η νηστεία της Μεγάλης Τετρακοστής. Είναι άλλη νηστεία του Πάσχα, άλλη νηστεία της Μεγάλης Τετρακοστής. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται από το ιδιόμελο της Παρασκευής της 6ης εβδομάδας των νηστειών που ψάλλουμε «Την ψυχοφελή πληρώσαντες Τετρακοστήν και την Αγία Εβδομάδα του Πάθους κατεξιξίωσέ μας Θεέ μου να τη γιορτάσουμε». Άρα λοιπόν δεν έχει καμία σχέση μια νηστεία με την άλλη νηστεία. Αυτές λοιπόν τώρα όσον αφορά την νηστεία της Μεγάλης Τετρακοστής, την νηστεία του Πάσχα, τη Μεγάλη Εβδομάδα, έχουν κατακυρωθεί με απόφαση της Οικουμενικής Συνόδου. Η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος κατακύρωσε όλες τις αποφάσεις των τοπικών συνόδων που είχαν αναφερθεί στην νηστεία του Πάσχα mm-hmm. και στη Μεγάλη Τετρακοστή. Βλέπετε λοιπόν μια εβδομάδα, μετά 40 μέρες. Κανονικά η Ανάσταση του Λαζάρου και των Βαγίων δεν υπάγονται στη Τετρακοστή. Παλαιότερα είχαν κατάλυση. Είναι αναστάσιμο. Και το προεικονίζει την Ανάσταση του Χριστού ο Λάζαρος, ο Αγιοφόρος και αυτή με λαμπρά ημέρα. Δεν υπήρχαν. Αυτές λοιπόν οι σύνοδοι δεν αφιζητούνται από κανένα. Είναι με απόφαση της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου το 680 και 90 μετά Χριστό. Μετά από εκεί, κατά μίμηση της νηστείας της Μεγάλης Σαρακοστής, έγινε η νηστεία των Χριστουγέννων. Και θέλω να καταλάβουμε το εξής, πως δεν υπήρχε παλαιότερα νηστεία, είναι ότι αυτή την περίοδο που διανύουμε, δεν διαβάζουμε στα βιβλία της Εκκλησίας μας, το Μηναίο, κάτι που να αναφέρει για νηστεία. Ενώ η Μεγάλη Σαρακοστή, όλες οι ακολουθείς για νηστεία μιλάνε. Και οι καθημερινές και οι Κυριακές. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα για νηστεία. Γιορτάζουμε κανονικά τους Αγίους μας, τον Άγιο Νικόλαο, την Αγία Βαρβάρα, τον Άγιο Σάββα και όλο το καθεξής. Δεν υπάρχει. Στο σημείο αυτό θέλω να σας πω και πώς γίνεται η νηστεία. Για μένα το είπαμε Τετάρτη και Παρασκευή, λένε οι ιεροί κανόνες. Είναι αλλαδή η νηστεία των Αγίων Αποστόλων και το Πάσχα και η νηστεία του Χριστουγέννου έχει μια διαφορετικό τρόπο νηστείας. Είναι πιο, θα λέγαμε, πιο ελαφριά νηστεία. Όλες τις ημέρες, από 15 Νοεμβρίου που αρχίζει η νηστεία αυτή, μέχρι και τις 17 γίνεται κατάλυση ίνου και ελαίου και ηχθείων εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Αυτό δεν υπάρχει σε καμιά άλλη Τετρακοστή, μη μόνο το Χριστουγέννου και των Αγίων Αποστόλων. Αυτά λοιπόν ορίζει η Εκκλησία ως προς τον τρόπο της νηστείας των Χριστουγέννων. Υπάρχουν κάποιες ευσεβείς παραδόσεις και πιο πολλοί έχουν την καταγωγή τους από τα μοναστήρια, αυστηρές όμως, που λένε ότι την πρώτη εβδομάδα της νηστείας των Χριστουγέννων από 15 μέχρι και 20 δεν έχει κατάλυση ηχθείως. Και επίσης άλλοι λένε ότι από τις 12 του Αγίου Σπυρίδωνος Δεκεμβρίου δεν έχει κατάλυση ηχθείως μέχρι τα Χριστούγεννα. Η επίσημος εκκλησίας αυτά αναφέρει, ο Βαλσαμόν το συγκεκριμένο, το Πατριάρχης της Αντιοχίας, ότι όλες τις ημέρες έχει κατάλληλη

0: έτσι ευθείως, πλην Τετάρτης και Παρασκευής, μέχρι όμως στις 17. Και να πω και έτσι μια παράδοση εδώ στην Κρήτη. Ξέρετε ότι εμείς γιορτάζουμε τους 23 Δεκεμβρίου τους Αγίους Μάρτυρες, τους 10 Μάρτυρες. Yeah. Ρωτούσα λοιπόν οι παλιοί, όταν ήταν επίσκοπος Αρκαδίας ο Μακαριστός και μετά αρχιεπίσκοπος και μετά Μητροπολίτης Κρήτης ο Βασίλειος ο Μαρκάκης, του λέγανε Θεοφιλέστατε, μέχρι πότε πρέπει να τρώμε ψάρι? Έλεγε λοιπόν αυτός έτσι χαριαντιζόμενος, μέχρι της Αγίας Ευγενιάς, δηλαδή μέχρι την παραμονή του Χριστουγέννου. Γιατί ο άνθρωπος είχε το πανηγύρι του, τι θα στο πανηγύρι γίνεται να βάλει νηστίσιμο? Λέτε ακόμα και στο Άγιον Όρος συμβαίνει αυτό. Έχω τύχει Τετάρτη Παρασκευή, γίνει παραμονή ενός του γιορτάζει το μοναστήρι και έχουν κατάληψη ηχθείως.
1: Ναι.
0: Βλέπετε ότι λοιπόν ότι η Εκκλησία έχει ένα ευρύ πνεύμα, τα πάντα οικονομεί και διακονεί. Αργότερα έγινε η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Κανονικά βέβαια δεν είναι το όνομά της αυτό, γιατί δεν νηστεύομαι για τους Αποστόλους. Νηστεύομαι μετά των Αγίων Πάντων. Πήραμε το πνεύμα το Άγιο λοιπόν και ετοιμαζόμαστε για τον αγώνα το πνευματικό. Οι Απόστολοι για το κήρυγμα, οι ιερείς, όλοι ας πούμε. Έχει νέα της προετοιμασίας. Πήραμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τώρα πρέπει λοιπόν αυτά να τα αξιοποιήσουμε, να τα μεταδώσουμε στον κόσμο. Εκεί τώρα επειδή είναι, η αρχή της είναι από τον Αγίο Πάντο και εξής, είναι αναγκαστικά δεν υπάρχει ημερομηνία σταθερή. Αν τον Αγίον Πάντων είναι κοντά προς το 29 Ιουνίου, δηλαδή αρχίζει με τέλος κινητών εορτών και τελειώνει με ακίνητη γιορτή. Mm-hmm. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ποικιλία. Να έχουμε λίγες μέρες ή περισσότερες, ή και καμιά φορά με το νέο ημερολόγιο, όταν το Πάσχα πέσει. Μια παράληψη, για μένα παράληψη. Ο Μακαρίς ο παππούς μου στο κουριό μου έλεγε το εξής. Όταν του έλεγα, παππού, πόσες μέρες είναι η νηστεία των Αγίων Αποστόλων, τι μου έλεγε? Όσες μέρες μένουν από τον Απρίλιο και τρεις από τον Μάη. Είχε δίκιο. Δηλαδή, έχουμε Πάσχα παράδειγμα 30 Απριλίου. Αυτός είναι. Και τρεις από τον Μάη. Η νηστεία είναι τρεις ημέρες. Αν έχουμε 25 Απριλίου είναι συν 5 μέρες ακόμα. Αλλά πάντα και τρεις από όσες μέρες μένουν το Απρίλιο. Και μετά από το. Αυτό θέλω να πω σαν παρένθεση. Επομένως λοιπόν, μετά κατά την λογική, να τιμήσουμε την Παναγία καθιερώχη μετά ο 15 Αύγουστος. Και δεν είναι μόνο η Παναγία, είναι και η μεταμόρφωση του Χριστού, που είναι πιο μεγάλη γιορτή, γιατί είναι δεσποτική γιορτή. Και στη συνέχεια έγιναν και κάποιες μικρές νηστείες, οι γνωστές σε όλους μας. Η νηστεία την ημέρα της ψώσεως του Μύρου Σταυρού, που τα ίσα φέρει τη Αγία και μεγάλη Σαρακοστή κατά το τοπικό του Βιολάκη. Μεγάλη είναι η μέρα όπως τη Μεγάλη Παρασκευή. Η νηστεία 29 Αυγούστου για το αποτρόπιο του γεννητής γυναικών μίζων απροφήτου, το γνωστό αυτό, παραμονή των Θεοφανίων, παραμονή των Χριστουγέννων.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Γεώργια, που ήσασταν σήμερα κοντά μας και μας εξηγήσατε αυτό το σύνθετο θέμα, όσο πλέον ειδικός άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να μας εξηγήσει όλα αυτά που μας είπατε. Ήταν ο πατήρ Γεώργιος Λαδουκάκης, πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου και επιμελητής του ημερολογίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου από το 2004 και μετά, και ήταν εκπομπή Αιρέσεις και Αιρέσεις, και ευχαριστούμε όλους εσάς αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτηρες που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε πάντοτε καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζομαι σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Ο γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν σε μετάφραση επιμέλεια πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη». Το πέρασμά μου από την Μπακλαβίτ. Το 1935, στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν ήμουν 6,5 ετών, πριν πάω στο δημοτικό σχολείο του Κλούζ, πήγα στο Μαγκλαβίτ. Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι είχα κάποια ιδιαίτερη συνομιλία με τον Πετράκε. Έμεινα κοντά του, άγγιξα τα ρούχα του. Δεν συζήτησα κάτι ιδιαίτερο μαζί του, διότι ως άνθρωπος δεν ήταν ιδιαίτερα ομιλητικός. Δεν τον καταλάβαινες πολύ καλά και εκτός αυτού, όντας ένας πολύ απλοϊκός άνθρωπος, σίγουρα εμένα δεν με πρόσεξε. Ένα παιδάκι 6 ετών. Έμεινε όμως για λίγο κοντά του. Με οδήγησε εκεί ο πατέρας μου και έμεινα συνολικά 5 ημέρες. Σηκωνόμασταν το πρωί και πηγαίναμε στο χώρο που ήταν αναρτημένοι οι σταυροί και οι εικόνες. Με οδήγησε από το χέρι ο πατέρας μου, γιατί δεν γινόταν διαφορετικά. Πάντοτε αυτό συνέβαινε για τα άγνωστα μέρη. Όμως με άφηναν και μόνο μου στα γνωστά μέρη και τα κατάφερνα καλά. Αυτό γινόταν στην αυλή μας, στο χωριό μας, στα δρομάκια γύρω από το σπίτι μας. Τα πήγαινα πολύ καλά με την παρέα μου, που ήταν παιδιά που έβλεπαν. Είχα φίλους συνομήλικους. Με δέχονταν στην παρέα τους, στα παιχνίδια τους, κατ' μέτρο που τα κατάφερνα. Έζησα δηλαδή στο χωριό μου μια φυσιολογική ζωή, όπως είναι η ζωή κάθε παιδιού. Σιγά σιγά τα αδέλφια μου μεγάλωσαν και με φρόντιζαν. Με έπαιρναν μαζί τους όταν πήγαιναν να βοσκήσουν τα πρόβατα. Με πήγαιναν στα διάφορα μέρη του χωριού όπου προσανατολιζόμουν κι εγώ. Μπορούσα να πάω όπου πήγαιναν τα αδέλφια μου αν είχα μερικά μέρη σαν σημάδι, γιατί στον ελεύθερο χώρο δεν μπορούσα να βαδίσω. Για να επανέλθω στο Μαγκλαβίτ, εκεί άκουσα επίσης τα κηρύγματα του Πετράκε. Κηρύγματα απλά, περισσότερο πρακτικές ηθικές συμβουλές. Έτσι τα αξιολόγησα αργότερα. Συμβούλευε τους ανθρώπους να πηγαίνουν στην εκκλησία, να νηστεύουν, να προσεύχονται, να μην εργάζονται την Κυριακή. Τους έλεγε πως αν οι άνθρωποι δεν επιστρέψουν στο δρόμο του Θεού, θα έλθουν επάνω τους μεγάλες συμφορές. Μιλούσε για βροχή πύρινη και δίσοσμη και αυτά κατά έναν τρόπο με τρόμαξαν. Όντας αργότερα μαθητής στο σχολείο Κλούζ, μόλις προσαρμόστηκα εκεί, σε λίγο χρονικό διάστημα έγινε μια πρικαγιά κοντά στο σχολείο. Τότε εγώ θυμήθηκα το Μαγκλαβίτ, το βοσκό του Μαγκλαβίτ, τα λόγια του, τα αναφερόμενα στη βροχή την πύρινη και δίσοσμη, και άρχισα να κλαίω. Ιδιαίτερα έκλαιγα, γιατί σκέφτηκα ότι θα πραγματοποιηθούν όσα είπε ο Πετράκε, ότι θα πέθαινα εκεί και ότι οι γονείς μου βρίσκονταν μακριά μου. Θα ήθελα να ήμουν μαζί με τους γονείς μου αν έπρεπε οπωσδήποτε να πεθάνω. Βέβαια δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί η φωτιά έσβησε σύντομα και όλοι και όλα μπήκαν στο ρυθμό τους. Όμως οι άνθρωποι εκεί κατάλαβαν την αδυναμία μου και όταν περνούσαν από κοντά μου φώναζαν ο ένας τον άλλο «φωτιά». Αυτό ήταν, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο το κέρδος ή η απώλεια από το Μαγκλαβίτ. Ακόμη θυμάμαι κάποιες καταστάσεις που έζησα εκεί. Υπήρχαν μερικά κούτσουρα. Λεγόταν ότι ο παππούς, έτσι αποκαλούσε το Θεό ο Πετράκε, καθότι έλεγε ότι είδε τον Θεό σαν ένα παππού, ήλθε και έκατσε πάνω σε ένα κούτσουρο ή σε κάποια κούτσουρα στο σημείο που τεμάχιζαν τα κομμένα δέντρα. Γι' αυτό οι άνθρωποι κάθονταν πάνω στα κούτσουρα με κατεβασμένο το κεφάλι ή ξαπλωμένη μπρούμητα με το κεφάλι πάνω στο κούτσουρο, με την ελπίδα να γίνουν καλά. Και εμένα με έβαζε σε αυτή τη θέση ο πατέρας μου. Όμως εμένα δεν μου άρεσε καθόλου η όλη ατμόσφαιρα, γιατί υπήρχαν εκεί άνθρωποι άρρωστοι και η μυρωδιά ήταν ανυπόφορη. Γι' αυτό καθόμουν όσο άντεκα και σηκωνόμουν.
Τότε ερχόταν ο πατέρας μου και με πίεζε λέγοντας «Κάτσε λίγο ακόμη». Καθόμουν λίγο και πάλι ξανασηκωνόμουν. Και πάλι ερχόταν ο πατέρας μου και μου έλεγε «Μα γιατί δεν κάθεσαι περισσότερο, κάτσε κι εσύ εκεί». Εγώ δεν ήθελα να κάτσω εκεί, γιατί δεν αισθανόμουν καλά και δεν ήταν για μένα φιλική ατμόσφαιρα. Θυμάμαι, για παράδειγμα, ότι είχα κι εγώ κάτι λίγα χρήματα όταν ξεκίνησα για το Μαγλαβίτ. Μου τα έδωσαν συγγενείς για να έχω κι εγώ κάποια χρήματα δικά μου. Και είπε ο πατέρας μου, άντε να δώσουμε κάτι και από τα δικά σου χρήματα για να πιάσει καλύτερα η προσευχή. Τελικά λυπήθηκα πολύ και αυτά τα δύο λέει που έδωσα στο Μαγκλαβίτ. Και τα έδωσα παρά τη θέλησή μου, γιατί ο πατέρας μου, ο Θεός να το συγχωρήσει, με υποχρέωσε. Σε λίγο χρόνο από την επιστροφή μου από το Μαγκλαβίτ, αναχώρησα για το ειδικό σχολείο του στο Κλούζ, όπου φίτησα για 5 χρόνια. Όντας μαθητής στο σχολείο του Κλούζ, άκουσα κάποτε τον Πετράκη σε ραδιοφωνική εκπομπή. Βλέπετε, ήμουν και εγώ μεταξύ αυτών που τον συνάντησα προσωπικά. Μου άρεσε γενικά να τον ακούω, παρότι δεν συγκράτησα καθόλου κάποια έστω λόγια από αυτές τις ραδιοφωνικές ομιλίες. Πιστεύω ότι αυτά που έλεγε στο ραδιόφωνο τα ίδια έλεγε και στο Μαγκλαβίτ. Εγώ τελικά δεν τον πίστεψα, δεν ήλπισα να μου προσφέρει τίποτα. Με πήγαν εκεί άλλοι. Ήμουν πολύ μικρός για να έχω πλήρως διαμορφωμένη άποψη. Η γιαγιά μου από την πλευρά της μητέρας μου, ο Θεός να την αναπάβει, επέμενε να λέω βαδίζοντας συνεχώς τα λόγια «Κύριε, δώσ' μου το φως, Κύριε, δώσ' μου το φως». Και εγώ άλλοτε τα έλεγα και άλλοτε όχι. Τα έλεγα και όταν ήμουν στο Μαγκλαβίτ. Δεν ξέρω αν είχα ελπίδες, αλλά ήξερα ότι έπρεπε να τα λέω και τα έλεγα. Αυτά τα έλεγα νοερά. «Κύριε, δώσ' μου το φως, Κύριε, δώσ' μου το φως». Μετά από λίγες ημέρες παραμονής μας στο Μαγκλαβίτ, ο πατέρας μου αποφάσισε να φύγουμε γιατί δεν είχαμε κατάλημα. Είχαμε μαζί μας από το σπίτι, από μια κουβέρτα και κοιμόμαστε τη νύχτα μέσα σε αυτήν. Ήταν αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν έκανε κρύο, αλλά άλλαξε ο καιρός και ο πατέρας είπε «Άντε να πάμε στο σπίτι». Πριν αναχωρήσουμε από το Μαγκλαβίτ, πήγαμε στην αυλή του Τσομπάνη. Αυτός ήταν επάνω σε ένα ανάχωμα και μιλούσε στον κόσμο ή συζητούσε μαζί τους. Δεν θυμάμαι καλά. Και εγώ, όπως ήμουν κοντά του και είχα το πανοφόρι του στους ώμους, συνεχώς έβαζα το μανίκι από το πανοφόρι του στα μάτια μου. Βέβαια, υπήρχε κάποιος λόγος, υποσυνείδητα, ίσως ήλπιζα, ότι με την επαφή με έναν άνθρωπο του Θεού εκλεκτό, όπως θεωρούνταν αυτός, θα είχα κάποια ωφέλεια.

Ήμουν πολύ τυχερός που οι γονείς μου πληροφορήθηκαν για το ειδικό αυτό σχολείο του Κλουζ και με έστειλαν εκεί με το σκεπτικό ότι αφού εκείνοι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι να με βοηθήσουν στην κατάστασή μου, τότε άλλοι θα μου προσέφεραν κάτι περισσότερο από τους ίδιους. Έτσι βρέθηκα στο ειδικό σχολείο του Κλουζ, που είχε μια σχετική παράδοση και ένα διευθυντή, το Γεώργιο Χαλαρέβιτς, με ειδικές σπουδές στη Βιέννη. Αυτό συνέβη το Σεπτέμβριο του 1935. Δεν είμαστε πολλοί μαθητές, περίπου 60. Γιατί τότε οι άνθρωποι δεν είχαν έντονη προτίμηση στα γράμματα. Στο σχολείο έπεσα στα χέρια μιας πρικισμένης δασκάλας, ήταν νέα, ανήπαντρη και έμεινε άγαμη μέχρι τέλους. Η Δεσποινίδα Φλωρίκα Σάντου. Την πρώτη μέρα αυτοπαρουσιάστηκε ως εξής: «Παιδιά, ονομάζομαι Δεσποινής Φλωρίκα Σάντου. Ήταν δασκάλα εκπαιδευμένη ειδικά για τυφλούς, για διανοητικά καθυστερημένους και κοφάλαλους και ασχολούνταν κυρίως με τους τυφλούς. Κοπίαζε πάρα πολύ για το καλό των παιδιών. Είχε το χάρισμα του δασκάλου και μάλιστα για ειδικό σχολείο. Σε αυτό το σχολείο μαθαίναμε ό,τι και στα άλλα κοινά σχολεία, αλλά σύμφωνα με τις μαθησιακές δυνατότητες ενός ανθρώπου τυφλού. Μάθαμε γραφή, ανάγνωση, πρώτα ανάγνωση και μετά γραφή, με το σύστημα Μπράιγ. Η διδασκαλία ήταν προσαρμοσμένη στις δυνατότητές μας. Για παράδειγμα, στη φυσική δεν διδαχτήκαμε το κεφάλαιο του φωτός. Τα υπόλοιπα κεφάλαια τα διδαχτήκαμε και όλα προχωρούσαν κανονικά. Είχαμε διάφορα καλούπια. Είχαμε πτηνά αχυρένια. Εγώ έζησα μεν στο χωριό, αλλά οι γονείς μου δεν είχαν πάπιες και χήνες. Παρότι γύρω μας υπήρχαν πάπιες και χήνες, τις οποίες ακούγαμε να βγάζουν κραυγές, δεν άγγιξα ποτέ με το χέρι μου μια πάπια, παρά μόνο στο ειδικό σχολείο άγγιξα μια πάπια αχυρένια. Δεν άγγιξα καμία χήνα παρά μια αχυρένια. Έτσι, σε αυτό το σχολείο έμαθα μερικά πράγματα τα οποία μαθαίνουν τα παιδιά από την επαφή με την πραγματικότητα που τα περιβάλλει. Εγώ τα έμαθα όλα αυτά στο σχολείο. Κοντά σε αυτά υπήρχαν εκμαγεία, όπως για παράδειγμα μια καμήλα, ένας ελέφαντας από γύψο και άλλα ζώα, τα οποία τα ψηλαφούσαμε στο σχολείο στην ειδική ώρα, τη στιγμή που τα άλλα παιδιά τα γνώριζαν από την πραγματικότητα. Έμαθα γεωγραφία, με ειδικούς χάρτες, ιστορία, ρουμανική γλώσσα, ό,τι διδάσκεται σε οποιοδήποτε συνηθισμένο σχολείο. Αυτό κράτησε για 5 χρόνια, από το 1935 έως το 1940. Ο πατέρας γνώρισε στο σχολείο ένα δάσκαλο τυφλό, τον Ιάκωβο Λούπεα, και μου έλεγε: να γίνεις και εσύ το ίδιο, όπως ο δάσκαλος Λούπεα. Να γίνεις και εσύ δάσκαλος. Αυτό θα σήμαινε ότι μετά την 4η τάξη του γυμνασίου θα έπρεπε να πάω στο λύκειο. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει και έτσι τελείωσα και την 5η τάξη του ειδικού σχολείου και θα συνέχιζα και την 6η και 7η και πολύ πιθανόν θα ακολουθούσα κάτι άλλο. Δεν ξέρω ακριβώς το λόγο, αλλά το 1940 διέκοψα το σχολείο γιατί το βόρειο μέρος του Αρντεάλ καταλήφθηκε. Μετά τη συνθήκη της Βιέννης δεν μπόρεσα να συνεχίσω το σχολείο και έμεινα στο σπίτι. Επειδή το χωριό μας ήταν κοντά στο Συμπίου, ήταν περιοχή ελεύθερη. Έτσι έμεινα 2 χρόνια στο σπίτι και το 1942 πήγα στην Τιμισοάρα, πάλι σε ειδικό σχολείο, και τέλειωσα την 6η τάξη. Συνέχισα κατόπιν το λύκειο στην Τιμισοάρα. Φίτησα σε κανονικό λύκειο, όχι για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ήμουν περισσότερο σαν ένας μαθητής που διδασκόταν κατοίκον ιδιαίτερα μαθήματα και πήγαινα μόνος σε εξετάσεις. Προετοιμαζόμουν όπως μπορούσα. Υπήρχαν κάποια παλαιότερα εγχειρίδια, έκανα και δικές μου σημειώσεις, αντέγραφα κάποια κομμάτια της διδαχτέας ύλης
και λάμβανα μέρος στις εξετάσεις. Τις γραπτές εξετάσεις τις έδινα με γραφομηχανή. Με γραφομηχανή άρχισα να γράφω το 1942. Νωρίτερα δεν είχα γράψει, όμως ήξερα τη μέθοδο γενικώς. Είχαμε στο σχολείο του Κλούζ ένα πλουσιόπεδο, γιο ενός εμπόρου από το Μπόζοβιτς του Μπανάτ, που ο πατέρας του του αγόρασε μια γραφομηχανή. Τη μηχανή μάρκας Ρέμικτον την είχα βάλει στην αίθουσα συνεδριάσεων του σχολείου και εκεί ένας παιδαγωγός μου έμαθε το τυφλό σύστημα γραφής. Είχα την τύχη να έχω ένα θείο δήμαρχο. Τον παρακάλεσα να μου επιτρέψει να χρησιμοποιήσω τη γραφομηχανή του δημαρχείου. Ένας γραμματέας προθυμοποιήθηκε να μου δείξει. Εγώ αντέτεινα ότι θα μάθω με το δικό μου τρόπο. Κάποια στιγμή ο θείος μου πέρασε από δίπλα και είπε: «Εσύ δεν θα μάθεις μέχρι τη συντέλεια του κόσμου». Εγώ έμεινα ευχαριστημένος που δεν είπε περισσότερα και έφυγε. Δεν είπα τίποτα. Φοβόμουν μήπως με διώξει από εκεί. Συνέχισα την προσπάθεια να γράφω. Κάποια στιγμή ο γραμματέας φώναξε: «Έλα δήμαρχε να δεις, ο ανιψιός σου γράφει». Έτσι, με μερικές ώρες εξάσκησης, μέσα σε λίγες μέρες άρχισα να γράφω γράμματα και έγραψα ένα γράμμα στον πατέρα Αρσένιο που ήταν τότε εδώ στην πόλη μας. Όταν πήγα στο Λύκειο, είχα κλείσει τα 13 και έμπαινα στα 14. Η δυνατότητα που απέκτησα να γράφω στη γραφομηχανή με βοήθησε πάρα πολύ στο Λύκειο στην Δημισοάρα, γιατί έγραφα μόνος μου όλα τα μαθήματα και τις απαραίτητες εργασίες και στη συνέχεια γράφτηκα στη θεολογική σχολή του Συμπίου.

Στην Τιμισοάρα, στο σχολείο, ήμουν καλός μαθητής και συνδέθηκα φιλικά με τους μαθητές μου. Διάβαζα μόνος μου, έκανα ιδιαίτερα μαθήματα και συμμετείχα σε εξετάσεις. Ο διευθυντής του λυκείου, για να διευκολυνθώ, μου επέτρεπε να παρακολουθώ τις παραδόσεις ορισμένων μαθημάτων. Ένας μαθητής μου, με τον οποίο συνδέομαι φιλικά μέχρι σήμερα, με ενθάρρυνε και τελικά πέτυχα να γίνω δεχτός ως κανονικός μαθητής, όπως όλα τα άλλα παιδιά. Αυτό με ευχαρίστησε ιδιαίτερα. Έτσι, συντομεύτηκε η φίτησή μου στο Λύκειο, ώστε σε ηλικία 19 ετών μπόρεσα να γίνω φοιτητής θεολογίας όπως τα άλλα παιδιά. Από μικρός ήμουν κοντά στα πράγματα του Θεού και της Εκκλησίας. Γεννήθηκα, θα μπορούσα να πούμε, μέσα στην Εκκλησία. Είχα μια επιθυμία να υπηρετήσω το Θεό, να βρίσκομαι σε κύκλους που πιστεύουν στο Θεό και εκδηλώνουν έμπρακτα την πίστη τους. Από τότε που πήγα στον Μπακλαβίτ και στην συνέχεια στο σχολείο, θεωρούμουν ένας μαθητής. Δεν θα έλεγα με κλίση για τα θρησκευτικά πράγματα, αλλά σίγουρα ένας μαθητής που τον απασχολούν παρόμοια θέματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα τέτοια καθοδήγηση. Οι γονείς μου ήταν άνθρωποι πιστοί, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Δεν θα μπορούσα να πω, για παράδειγμα, όπως είπε η Αγία Τερέζα, να ξέρετε ότι εγώ είχα αγίους γονείς. Είχα γονείς ενταγμένους στα πλαίσια της πίστεως, αλλά όχι και το εντελώς ξεχωριστό. Έκαναν κι αυτοί ό,τι συνήθιζαν να κάνουν και οι άνθρωποι της εποχής τους. Προσεύχονταν πριν το φαγητό. Θυμάμαι πολύ ευχάριστα τα λόγια που ακούγονταν στην οικογένεια. «Ελάτε να πούμε το Πάτερ ημών για να αρχίσουμε το φαγητό». Λέγαμε όλοι μαζί το Πάτερ ημών και μετά τρώγαμε. Μετά το φαγητό κάναμε το σταυρό μας και λέγαμε «Κύριε, σε ευχαριστούμε». Έμαθα κάποιες προσευχές στην παιδική μου ηλικία. Δεν ξέρω πότε ακριβώς έμαθα το Πάτερ ημών και την προσευχή στο φύλακα άγγελο που λέει «Άγγελε, αγγελάκι μου, που σε χάρισε σε μένα ο Θεός, πάντα να είσαι κοντά μου και να μου μαθαίνεις να κάνω το καλό. Εγώ είμαι μικρός, αλλά εσύ να με κάνεις μεγάλο. Εγώ είμαι αδύνατος, αλλά εσύ να με κάνεις δυνατό. Παντού να με συνοδεύεις και από τα κακά να με διαφυλάτεις. Κύριε, οι άγγελοι σου να γίνουν οι φύλακές μου. Αμήν». Θυμάμαι αυτά τα λόγια. Αργότερα έμαθα και άλλες προσευχές. Υπήρχε στο ειδικό σχολείο ένα βιβλίο με προσευχές στη γραφή Μπράιγ και είχα και εγώ ένα αντίτυπο και κάθε πρωί πριν τα μαθήματα, μετά το πρωινό, διάβαζα την πρωινή προσευχή και άλλες προσευχές. Έτσι έζησα μέσα σε μια ατμόσφαιρα η οποία ευνοούσε τη σκέψη όχι τόσο να σπουδάσω θεολογία όσο να γίνω ιερέας. Γνώριζα όμως ότι δεν θα μπορούσα να γίνω ιερέας χωρίς να σπουδάσω θεολογία. Στη θεολογική σχολή με έστειλε ο Μητροπολίτης Νικόλαος Μπαλάν. Σίγουρα τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Υπήρχαν μερικά εμπόδια που έμοιαζαν ανυπέρβλητα, αλλά τελικά ξεπεράστηκαν.

Εν τω μεταξύ γνωρίστηκα με τον καθηγητή της θεολογικής σχολής του Συμπίου, πατέρα Θεόδωρο Μποντογκάε, που δίδασκε γενική εκκλησιαστική ιστορία και έδειξε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα. Ο Μητροπολίτης ήταν θείος του, γιατί η σύζυγος του πατρός Μποντογκάε ήταν θυγατέρα του αδελφού του Μητροπολίτη. Ήταν πολύ σημαντική βοήθεια του πατρός Μποντογκάε και αυτό θα φανεί καλά στη συνέχεια. Εξάλλου, με είχε διαβεβαιώσει. Άσε να μιλήσω εγώ σχετικά στον Μητροπολίτη. Αυτό συνέβη γιατί εγώ του διηγήθηκα την αποτυχία μου όταν παρουσιάστηκα μόνος μου στον Μητροπολίτη Νικόλαο Μπαλάν και ότι μπερδεύτηκα και δεν του είπα ότι θέλω να σπουδάσω θεολογία, αλλά του είπα ότι θέλω να γίνω ιερέας. Πράγματι, υπήρχε η συνδρομή διάφορων παραγόντων οι οποίοι έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Τότε στη δική μου απόπειρα ο Μητροπολίτης ασφαλώς απάντησε «Αυτό δεν γίνεται». Και έτσι γρήγορα με επέφυγε. Κάλεσε το γραμματέα να με πάρει από εκεί και να μου εξηγήσει γιατί δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι εγώ, όσο ήμουν νέος, είχα την εντύπωση ότι μπορώ να κάνω τα πάντα, ακόμα και πράγματα τα οποία δεν ήμουν σε θέση να κάνω. Όταν ήλθα σε αυτόν τον κόσμο, μεταξύ των άλλων, αντιμετώπισα στο περιβάλλον μου από τους γονείς και τα αδέλφια μου μια στερεότυπη έκφραση. «Μα εσύ δεν μπορείς. Εσύ δεν βλέπεις». Ήταν κάτι το οποίο εν μέρη το παραδεχόμουν. Ότι δηλαδή πράγματι δεν μπορώ. Από την άλλη πλευρά όμως δεν καταλάβαινα τι σημαίνει «δεν βλέπεις» και για να είμαι ειλικρινής ποτέ δεν κατάλαβα πλήρως τα λόγια αυτά. «Εσύ δεν μπορείς, δεν βλέπεις». Θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό το σημείο. Δηλαδή νομίζω ότι κάποιος που δεν βλέπει δεν ξέρει τι σημαίνει να βλέπεις. Γνωρίζει τι σημαίνει για τους άλλους να βλέπουν. Αλλά αυτός δεν ξέρει τι σημαίνει να βλέπεις. Για παράδειγμα, κάποτε αισθανόμουν πολύ άσχημα όταν μπήκα στο σχολείο στην Τιμισοάρα. Ήμουν ανικανοποίητος. Δεν ήθελα να μείνω στο σχολείο. Γνώριζα ότι το μέλλον μου εξαρτιόταν από το σχολείο και ότι οι γονείς μου δεν θα συμφωνούσαν να εγκαταλείψω το σχολείο. Έτσι εκείνο τον καιρό, μέσα στις έντονες ανησυχίες μου, στο ανικανοποίητο που ένιωθα από την κατάσταση στην οποία βρισκόμουν, σκέφτηκα ότι ίσως θα έλθει ο καιρός που σιγά σιγά θα βλέπω. Έφτασα κάποτε να ονειρεύομαι ότι βλέπω. Δηλαδή, επειδή ήμουν απορροφημένος από αυτόν τον πόνο, γινόταν το ακατόρθωτο. Αυτό δηλαδή που ανθρώπινα είναι αδύνατο, αλλά δυνατό στο Θεό. Αλλά εγώ τελικά δεν το έβλεπα το θέμα πάνω σε αυτή τη βάση. Άρχισα να ονειρεύομαι ότι βλέπω. Και πώς ονειρεύομαι ότι βλέπω? Στην πραγματικότητα δεν ονειρευόμουν ότι βλέπω αληθινά, αλλά ότι είναι γνωστό το γεγονός ότι βλέπω. Δηλαδή εγώ ήμουν μέσα στα συνηθισμένα όρια μου, στη συνήθη κατάστασή μου, ήταν κάτι δεδομένο. Η κατάσταση ήταν δεδομένη, όμως ήταν γνωστό ότι εγώ βλέπω. Ο άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό που είναι ο ίδιος και από αυτό που έχει ο ίδιος ως δυνατότητα. Δεν μπορείς να καταλάβεις κάτι που δεν το βιώνεις. Έτσι βρισκόμενος μέσα σε αυτή την κατάσταση, αδυνατούσα να καταλάβω αυτό που έλεγαν οι δικοί μου. Το «δεν μπορείς». Αυτό ίσως το καταλάβαινα. Εκείνο που δεν καταλάβαινα ήταν το «γιατί δεν βλέπεις». Εγώ διαπίστωνα ότι οι άνθρωποι του περιβάλλοντος μου μπορούσαν να κάνουν πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να κάνω εγώ ίδιος. Όταν ήμουν μικρό παιδί επιθυμούσα, για παράδειγμα, να παίξω κι εγώ το παιχνίδι με τη ρόδα. Όμως όταν στο παιχνίδι αυτό χτυπούσα το στεφάνι, αμέσως έπεφτε κάτω και τότε τέρμα η συνέχεια για μένα. Ήμουν σίγουρα σε μειονεκτική θέση, το ήξερα αυτό. Ή όταν πάλι πέταγα την μπάλα στον τοίχο, συνέβαινε περίπου το ίδιο. Μου άρεσε πολύ όταν άκουγα ότι ένα παιδί έριχνε την μπάλα στον τοίχο, του ερχόταν στα χέρια, την ξαναέριχνε και αυτό επαναλαμβανόταν πολλές φορές. Για μένα όμως, μόλις την πετούσα μια φορά, τελείωνε το παιχνίδι, επειδή δεν μπορούσα
να την ξαναπιάσω. Επομένως, ήξερα ότι είχα περιορισμένες δυνατότητες, αλλά δεν καταλάβαινα τι σημαίνει το «δε βλέπεις». Έτσι λοιπόν έζησα τη ζωή μου μέσα στις συνθήκες της τύφλωσης, με όλες τις ελλείψεις που συνοδεύουν την τύφλωση. Δηλαδή, δεν γνωρίζω τα τοπία. Ως τυφλός δεν μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει σαν θέαμα ένα ηλιοβασίλεμα, μια ανατολή του ηλίου, ένα ψηλό βουνό, ένα ανθισμένο λιβάδι, μια ζωγραφιά, ένα έργο γλυπτικής, ένα λουλούδι. Εμένα μου αρέσουν τα λουλούδια, αλλά βέβαια τα λουλούδια που έχουν άρωμα. Τα λουλούδια που δεν έχουν άρωμα για μένα δεν υπήρχαν. Δεν μπορώ να σχετιστώ μαζί τους. Γνωρίζω τα λουλούδια με την αφή. Γνωρίζω πως είναι ένα γαρίφαλο, ένας κρίνος. Τα αναγνωρίζω μόνο όταν είναι φυσικά. Αν είναι τεχνικά, δεν τα καταλαβαίνω. Όταν ένα τριαντάφυλλο είναι τεχνητό, δεν ξέρω ότι είναι τριαντάφυλλο. Ένα φυσικό τριαντάφυλλο το αναγνωρίζω. Υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν μπορεί να τα γνωρίσει άλλος παρά μόνο αυτός που τα ζει. Ενώ λοιπόν βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση, αποφάσισα εντούτοις να σπουδάσω θεολογία. Και για να επανέλθω στη συνάντησή μου με τον Μητροπολίτη, εκείνος μου είπε ότι θα μου δώσει ευλογία να σπουδάσω θεολογία, αλλά μου απάντησε χαρακτηριστικά: «Ιερέας δεν μπορείς να γίνεις». Αυτό μου φάνηκε κάπως παράξενο. Σε αυτό το γεγονός είδα αργότερα το χέρι του Θεού. Το 1948, όταν έγινε η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ο Μητροπολίτης ήξερε ότι κάποιος που σπούδαζε θεολογία δεν ήταν δυνατόν να αξιοποιηθεί αλλού παρά μόνο στα εκκλησιαστικά πλαίσια. Αυτό προβλεπόταν από τον νόμο. Δηλαδή, δεν ήταν δυνατόν να γίνει κανείς καθηγητής θεολόγος στη μέση εκπαίδευση, αφού καταργήθηκε το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία. Εκείνος που σπούδαζε θεολογία θα έπρεπε να χειροτονηθεί ιερέας. Για μένα όμως τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Λόγω της αναπηρίας μου δεν μπορούσα να γίνω ιερέας. Παρά τα αυτά δέχτηκα τα πράγματα όπως έχουν. Είπα μέσα μου: «Κύριε, αφού δεν μπορώ να γίνω ιερέας, θα σπουδάσω θεολογία και θα δω τι θα γίνει μετά». Σε κάθε περίπτωση δεν θα ήταν ανώφελο το ότι θα σπούδαζα θεολογία. Ο Μητροπολίτης τότε συμφώνησε στο αίτημά μου. Με βοήθησε μέχρι τέλους ηθικά και υλικά στις θεολογικές μου σπουδές. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο 11. Λόγοι Γερόνος Πορφυρίου. Περί του πνευματικού αγώνος. Μέρος 4.

Την κατάσταση της θείας Χάριτος δεν τη ζει πάντοτε στην ίδια ένταση ο άνθρωπος. Όχι, αλλά αν την έχει γευθεί, ο νους του είναι συνέχεια εκεί, σαν μια σώμα ηλεκτρική που ανάβει όταν το καλώδιο είναι στην πρίζα. Διαβάζει ο άνθρωπος, μιλάει, αλλά μέσα του, που τον ζωογονεί, έχει την ιερά αγάπη. Ενεί τα πάντα ζει και κινείται. Ζώ δε ουκέδι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός. Τι σημας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στεναχωρία, ή διωγμός, ή λοιμός, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος, ή μάχερα. Αυτή η εν Χριστώ ζωή έδινε στον Απόστολο Παύλο θείο ενθουσιασμό. Να δείτε πως μίλησε για τον Χριστό όταν τον συνέλαβαν. Αγρύπας δε προς τον Παύλο νέφη, επιτρέπεται σι υπέρ σε αυτού λέγειν. Τότε ο Παύλος εκτείνα στην χείρα απελογήτω. Αυτό ήταν κήρυγμα θεϊκό. Πω πω πω. Πολύ ωραίο και ωραία απολογία. Και τους έπεισε τους ακροατές. Ήταν δυνατό να μην τους πείσει, αφού είχε τον Θεό μέσα του. Είχε θείο ενθουσιασμό. Εκτείνα στην χείρα απελογήτω. Κοιτάξτε πως έκανε το χέρι του. Ο ενθουσιασμός, η θεία μέθη, κινεί και τα χέρια και τα μάτια και τα πάντα. Στη λατρεία του Θεού είναι όλα άγια. Τι έλεγαν για τους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής? Με μεστομένη γλεύκους εσύ. Όταν μεθούσαν οι Άγιοι με τη θεία μέθη από την αγάπη τους προς τον Θεό, άνοιγαν τα χέρια σε σχήμα σταυρού και ατένιζαν τον ουρανό και ινούντο με το θείον. Όταν έλθει η χάρις, όλα είναι εύκολα. Κινείσαι όπου σε κινεί. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Δηλαδή κάνεις αυτό που σου εμπνέει αυτή. Δεν μπορείς να θυμώσεις. Δεν μπορείς να μισήσεις. Δεν μπορείς να βλάψεις κανένα. Ο εχμάλωτος υπό του Αγίου Πνεύματος καθίσταται ανίκανος του μισήν. Ο κατηλημένος υπό του Χριστού καθίσταται ανίκανος του ποιήν κάθε κακό. Αντίθετα, ο κατηλημένος υπό του πονηρού Πνεύματος καθίσταται ανίκανος του αγαπάν. Όταν ο Σατανάς κυριαρχήσει μέσα στον άνθρωπο, δεν τον αφήνει να κάνει αλλιώς. Κυριαρχεί μέσα του έτερος νόμος. Δεν μπορεί να αγαπήσει. Δεν μπορεί να είναι ταπεινός. Δεν μπορεί να είναι καλός. Βλέπω δε, λέει ο Απόστολος Παύλος, έτερο νόμον εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου και εγμαλωτίζοντά με εν τον νόμο της αμαρτίας το όντι εν της μέλεσή μου. Ο Σατανάς θέλει να καταστρέψει τον άνθρωπο ψυχικά. Θέλει την εξόντωσή του. Ενώ η Θεία Χάρις τον προστατεύει.

τώρα η Θεία Χάρη Σταδίδη. Δεν είπε ο Χριστός στους μαθητές του ότι θα επιτελέσουν και αυτοί θαύματα και μεγαλύτερα ακόμη? Αμήν αμήν λέγω ημίν, ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα αεγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει. Σημειώστε ότι εγώ καημένος μικρούλης δεν έμαθα γράμματα. Είμαι αγράμματος. Την πρώτη δημοτικού έβγαλα πριν πάω στο Άγιον Όρος. Και τι γράμματα? Ο δάσκαλος ήταν άρρωστος. Η χάρις όμως του Θεού με επισκίεσε και εμένα με τον Ανάξιο. Στο Άγιον Όρος τα άκουγα όλα με λαχτάρα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Η λαχτάρα ελκύει την χάρη του Θεού και φανερώνει στην ψυχή τα μυστικά του. Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Πού θα εμφανίσω εμ' αυτόν? Στην ψυχή του, στα έγκατα. Τα έγκατα έχουν ουσία. Τώρα αυτό θέλουν να εξηγήσουν οι ψυχολόγοι με την ψυχολογία του βάθους. Αδύνατο να το πετύχουν. Μόνο το πνεύμα του Θεού ερευνά τα βάθη της καρδίας του ανθρώπου. Επισκέπτεται την ψυχή η Θεία Χάρης, αλλά δεν το ξέρεις. Δεν μπορείς να το προαισθανθείς νωρίτερα. Πρέπει να είσαι άξιος και θα έλθει. Κυρίως πρέπει ο άνθρωπος να είναι ταπεινός, να μην έχει εγωισμό. Το εγώ να χάνεται στην αγάπη του Θεού και των ανθρώπων. Χρειάζεται η πίστη, η αγάπη, η θέληση. Η ταπείνωση και η αγάπη ελκύουν τη χάρη του Θεού. Τότε η Θεία Χάρης παραμένει στην ψυχή. Επίσης παραμένει όταν δέχεσαι την παιδεία του Κυρίου. Παιδεία Κυρίου είναι η όποια δοκιμασία, η θλίψη, η δυσκολία που επιτρέπει ο Κύριος να μας συμβεί. Όταν τη δέχεσαι, είναι σαν να λέεις «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν». Όταν τα δεχόμαστε όλα με υπακοή και εμπιστοσύνη, ως προερχόμενα υπό τις αγάπης και προνοίες του Θεού, η χάρης δεν απομακρύνεται και η Θεία Χάρη σου προσφέρει τα αδύνατα παρανθρώπης. Όλα συν Χριστώ είναι δυνατά. Όταν έλθει η χάρης, γίνεσαι άφοβος και αποκτάς αγάπη, ειρήνη, μακροθυμία, χαρά. Έρχεται η τελειώτης της ψυχής επί της γης, το αρχαίον κάλος, η αρχαίγονος κατάστασης, δηλαδή η κατάσταση στον παράδεισο πρώτης πτώσεως των πρωτοπλάστων. Η χάρις του Θεού έρχεται μυστικά στην ψυχή μας και την επισκέπτεται. Μένει μέσα μας εφόσον βρει την εσωτερική ειρήνη, την οποία χαρίζει και αυξάνει το Άγιον Πνεύμα. Το Πνεύμα του Άγιον ημέν αεί και έστι και εστέ ούτε αρξάμενον, ούτε παυσάμενον, αλλά η Πατρί και Υιός συντεταγμένον και συναριθμούμενον, ζωή και ζωοποιούν, φως και φωτός χορηγών. Το Πνεύμα του Άγιον θα έλθει μέσα μας και θα σκηνώσει εντός μας όταν μας βρει άξιους. Και θα γίνουμε άξιοι όταν δώσουμε και εμείς αυτό που πρέπει. Αλλά αυτό δεν το μετράμε. Προπάντων, όχι με πίεση, αλλά με απλότητα και αφελότητα και προσοχή. Γιατί και θρούς γονγκισμών ούκ αποκρύπτεται. Δηλαδή, και ο παραμικρός γονγκισμός κατά του Θεού ή κατά του πλησίον απομακρύνει το Άγιο Πνεύμα. Δεν γίνεται η καθαρή προσευχή. Χάνομαι την επαφή με το Θείον. Χάνομαι την χάρη του Θεού. Επίσης, εάν έχεις ενθουσιαστεί, μετά να μην λέεις «Να, εμέναν η χάρις με είδε, με επισκέφθηκε». Και αυτό βέβαια μπορεί να το πεις, αλλά να το πεις με ταπείνωση. Με τον εγωισμό υπάρχει φόβος να πάθεις και κακό. Και έτσι ο Θεός δεν στέλνει τον ενθουσιασμό. Είναι πολλά τα εμπόδια. Είναι ο φθόνος. Είναι. Ο άνθρωπος με την χάρη του Θεού, με τη μελέτη, με την προσευχή, με την ψαλμωδία κλπ. Μπορεί να ξεπεράσει τα εμπόδια. Να παρακαλούμε την Παναγία μας να μας βοηθήσει να μάθουμε να προσευχόμαστε, να έλθει η Θεία Χάρης. Αυτό δεν λέει μια ευχή της Εκκλησίας μας? Έλαμψον φιλάνθρωπε το της εις θεογνωσίας ακύρετον φως και τους της διανοίας ημώ διάνοιξον οφθαλμούς. Όμως, όπως συμβαίνει με τον αετό που γυμνάζει τα ετόπουλα και τα μαθαίνει να πετούν, το ίδιο συμβαίνει και με την Θεία Χάρη. Μερικές φορές κρύπτεται. Για να μάθει η ψυχή να πετάει στους πνευματικούς κόσμους, ο Θεός τη γυμνάζει. Αυτό το κάνει από αγάπη και για έναν ακόμη λόγο, για να μην γίνομαι σχιζοφρενής. Γιατί όταν ο Θεός φανερώσει την χάρη του και εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να τη δεχθούμε λόγω των παθών, μπορεί να πάθουμε κακό γιατί διχαζόμαστε. Η Θεία Χάρης ζητάει τα ανώτερα, ενώ τα πάθη μας κατεβάζουν προς τα κάτω. Στην περίπτωση που είμαστε κολλημένοι στα πάθη και τα θέλουμε και εκείνα, αλλά και την Θεία Χάρη θέλουμε, τότε γίνεται φοβερή σύγκρουση μέσα μας. Έτσι, η Θεία Χάρης δεν πλησιάζει, επειδή μας αγαπάει και θέλει να διαφυλάξουμε την ισορροπία και την ελευθερία μας.
Όταν όμως έχουμε αγαθή προαίρεση, η Θεία Χάρις έρχεται. Θυμηθείτε την Σαμαρίτιδα, φώναζε. Δε φταίει είδετε άνθρωπον, όσοι πέμει πάντα όσα επίησα, μήτι ούτως έστειν ο Χριστός. Την βλέπω, την ακούω την Σαμαρίτιδα. Η δίψα για τη σωτηρία της ήλκησε την αγάπη του Χριστού και κάθισε μαζί της και της τα εξήγησε όλα. Πολύ ταιριαστό είναι αυτό που διαβάζουμε στις παροιμίες. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσωση χάριν. Αυτό συνέβη με την Σαμαρίτιδα.

λέγει ο σοφός Σολομών ότι ο Χριστός ευρίσκεται της μη πειράζουσιν αυτών. Οι πειράζοντες τον Θεό είναι όσοι αμφιβάλλουν, διστάζουν ή και χειρότερα ακόμη, ανθίστανται στην παντοδυναμία του και πανσοφία του. Δεν πρέπει η ψυχή μας να αντιστέκεται και να λέει «Γιατί το έκανε έτσι αυτό ο Θεός, γιατί το άλλο αλλιώς, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά». Όλα αυτά δείχνουν μια εσωτερική μικροψυχία και αντίδραση. Δείχνουν τη μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, την υπερηφάνειά μας και το μεγάλο εγωισμό μας. Αυτά τα γιατί πολύ βασανίζουν τον άνθρωπο. Δημιουργούν αυτά που λέει ο κόσμος κόμπλεξ. Παραδείγματος χάρη, γιατί να είμαι πολύ ψηλός ή και το αντίθετο, πολύ κοντός, αυτό δεν φεύγει από μέσα μας. Και προσεύχεται κανείς και κάνει αγρυπνίες, αλλά γίνεται το αντίθετο και υποφέρει και αγανακτεί χωρίς αποτέλεσμα. Ενώ με τον Χριστό, με την χάρη, φεύγουν όλα. Υπάρχει αυτό το κάτι στο βάθος, δηλαδή το γιατί. Αλλά η χάρη του Θεού επισκιάζει τον άνθρωπο και ενώ η ρίζα είναι το κόμπλεξ, εκεί πάνω φυτρώνει τριανταφυλιά με ωραία τριαντάφυλλα και όσο ποτίζεται με την πίστη, με την αγάπη, με την υπομονή, με την ταπείνωση, τόσο πάβει να έχει δύναμη το κακό. Πάβει να υπάρχει. Δηλαδή δεν εξαφανίζεται, αλλά μαραίνεται. Όσο δεν ποτίζεται η τριανταφυλιά, τόσο μαραίνεται, ξηραίνεται, χάνεται και αμέσως ξεπετάγεται το αγκάθι. Δεν είναι όμως μόνο η αντίδραση και τα γιατί που δείχνουν ότι εκπειράζομαι τον Θεό. Εκπειράζουμε τον Θεό όταν ζητούμε κάτι από Εκείνον, αλλά η ζωή μας είναι μακράν του Θεού. Τον εκπειράζομαι όταν ζητούμε κάτι, αλλά η ζωή μας δεν είναι σύμφωνη με το θέλημά Του. Πράγματα δηλαδή ενάντια στον Θεό. Άγχος, αγωνία από το ένα μέρος και από το άλλο παρακαλούμε.

ωφέλεια σωματική. Όμως οι πνευματικοί άνθρωποι το κάνουν για ψυχική ωφέλεια, για τον Θεό. Αλλά και το σώμα ωφελείται πολύ, δεν αρρωσταίνει. Πολλά καλά έρχονται. Μέσα στην άσκηση, τις μετάνοιες, τις αγρυπνίες και τις άλλες κακουχίες είναι και η νηστεία. Παχύ αγαστήρ λεπτών ουτίκ τινόων. Εγώ το γνωρίζω αυτό από τους πατέρες. Όλα τα πατερικά βιβλία ομιλούν για την νηστεία. Οι πατέρες τονίζουν να μην τρώμε δυσκολοχώνευτα φαγητά ή λιπαρά και παχιά, γιατί κάνουν κακό στο σώμα αλλά και στην ψυχή. Λένε ότι το προβατάκι τρώει τα χορταράκια της γης και είναι τόσο ήσυχο. Είδατε που λένε σαν το πρόβατο. Ενώ ο σκύλος ή η γάτα και όλα αυτά τα σαρκοφάγα είναι όλα τους άγρια ζώα. Το κρέας κάνει κακό στον άνθρωπο. Κάνουν καλό τα χόρτα, τα φρούτα κλπ. Γι' αυτό οι πατέρες ομιλούν για νηστεία και κατακρίνουν την πολυφαγία και την ειδονή που αισθάνεται κανείς με τα φαγητά τα πλούσια. Να είναι πιο απλά τα φαγητά μας, να μην ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτά. Δεν είναι το φαγητό, δεν είναι καλές συνθήκες διαβιώσεως που εξασφαλίζουν την καλή υγεία. Είναι η Αγία Ζωή, η ζωή του Χριστού. Ξέρω για ασκητές που νηστεύανε πολύ και δεν είχαν καμιά αρρώστια. Δεν κινδυνεύει να πάθει κανείς τίποτα από την νηστεία. Κανείς δεν έχει αρρωστήσει από την νηστεία. Πιο πολλοί αρρωσταίνουν εκείνοι που τρώνε κρέατα και αυγά και γάλατα, παρά εκείνοι που είναι λιτοδίαιτοι. Είναι παρατηρημένο αυτό. Να το πάρουμε και από την ιατρική επιστήμη. Τώρα το συνιστά αυτό το πράγμα. Οι νηστευτές νηστεύουν και δεν παθαίνουν τίποτα. Όχι απλώς δεν παθαίνουν, αλλά θεραπεύονται από αρρώστιες. Για να τα κάνετε όμως αυτά, πρέπει να έχετε πίστη. Αλλιώς σας πιάνει λιγούρα. Η νηστεία είναι και ζήτημα πίστεως. Δεν παθαίνετε με αυτήν κακό όταν το χωνεύσετε καλά το φαγητό σας. Οι ασκητές μεταποιούν τον αέρα σε λεύκομα και δεν τους πειράζει η νηστεία. Όταν έχετε τον έρωτα στο θείο, μπορείτε να νηστεύετε με ευχαρίστηση και όλα είναι εύκολα. Αλλιώς σας φαίνονται όλα βουνό. Όποιοι έδωσαν την καρδιά τους στον Χριστό και με θερμή αγάπη έλεγαν την ευχή, κυριάρχησαν και νίκησαν τη λεμαργία και την έλλειψη εγκρατείας. Υπάρχουν σήμερα πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούσαν να νηστεύσουν μια μέρα και τώρα ζούμε χορτοφαγία. Όχι για λόγους θρησκευτικούς, απλώς γιατί επίστευσαν ότι αυτό θα κάνει καλό στην υγεία τους. Αλλά πρέπει να το πιστεύσεις ότι δεν πρόκειται να πάθεις τίποτα που δεν τρώγεις κρέας. Όταν ο άνθρωπος βέβαια είναι ασθενής, δεν είναι αμαρτία να φάει προστήριξη του οργανισμού και φαγητά μη νηστίσιμα. Το αλάτι χρειάζεται στον οργανισμό του ανθρώπου. Υπάρχει μία φήμη ότι το αλάτι κάνει κακό. Δεν είναι σωστό αυτό. Είναι στοιχείο που χρειάζεται. Και είναι ορισμένοι μάλιστα που πολλοί το έχουν ανάγκη. Άλλοι δεν το έχουν ανάγκη, ενώ κάποιος τους πειράζει. Είναι ζήτημα ιχνοστοιχείων του οργανισμού. Χρειάζεται μικροβιολογική εξέταση. Εγώ τι όνειρα έχω. Για το Άγιον Όρος δηλαδή. Παρήγγειλα σιτάρι για να λέθομαι, να φτιάχομαι ψωμί στα ρίσιο και σκέπτομαι να πάρουμε διάφορα όσπρια και να τα λέθομαι και να τα ανακατώνομαι. Σιτάρι με ρύζι, σόγια, σογιάλευρο με φακές κλπ. Και έπειτα έχουμε και τα κολοκύθια και τις ντομάτες και τις πατάτες και όλα τα άλλα χορταρικά. Και με τον πατέρα Ησύχιο είχαμε ένα όνειρο. Μια φορά λέγαμε να πάμε να γίνουμε ερημίτες κάπου και να σπείρουμε σιτάρι και να το μοσκεύουμε και να το τρώμε. Μήπως ο Μέγας Βασίλειος εκεί στην έρημο έτσι δεν έκανε? Αλλά τώρα εμάς μας κακοφαίνεται.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει να δει ο αναβαλώμενο φω των σημάτιων. Εκδίνον τον ουρανό ο σιδέρνο στεγάζον εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύ νεύτην επίβασεν αυτό περιπατών επιπτερήγων ανέμων, οποιών σαν κέρδο αυτού πνεύμα λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γίνεται ανασφάλεια αυτή σου κληθίστε στον αιώνα του αιώνο. Άβησε το σημάτι των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όργη καταβαίνουν στην παιδεία ή στον τόπο να θεμελίωσε αυτά. Όριον έθω παρελεύσεν το δε επιστρέψει καλύψει την γην. Ο εξ αποστέλων πηγά συμφάραξε ένα μέσο των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτίου η πάντα θηρία του αγρού προσδέξονται αιώνα γρυσδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασχηνώ εκ μέσω των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού που καρπού των έργων σου χορταστή σε τέγη. Ο εξ ανατέλων χόρτου τη κτίνη και χλώτη του ηλία των ανθρώπων. Του εξεγαγίν άρτων εκ τη γη και ενώ σου φρένει η καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χόρταστή στον τα ξύλα του πεδίου και έδρα του Λιβάνου σε φύτευσα. Εκεί στρουθεί ενό εύστορε του η κατοικία ηγεται αυτών. Όρητα ψηλά τη ελάφη πετακαταφυγή τη λαγωή. Επίση ελληνίνη καιρού. Ο ήλιο έγνων τη δύση είναι αυτού του σκότου και γένα τον ήξεν αυτή δηλεύσουστε πάντα θηρία του δρυμού. Σχήμνη ο ριόμιν του αρπάσκε δίσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε νοηλή και συνήχθησαν και στι μάντρε αυτών και τα στήσουν. Τα εξελεύστε άνθρωπο επί το έργο αυτού και από την εργασία εν αυτού έω ω πέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε πάντα, η σοφία επίση πληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, ο κερπετάνου και έστειν αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράγονται, τόσο ενέπλαση σε μπέζιν αυτή. Πάντα προ έπρο δοκώστην την τροφήν αυτών ει εύκαιρο δόντο σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξε εντό την χείρα τα σύμπαντα που ρηστήσουν τον Χριστότητο. Απόστρεψε το δόση το πρόσωπο, ταραχθήσονται. Αντανελίσει το πνεύμα αυτών και κλείψου σου και ει το χούν αυτών επιστρέψου. Συνήξ αποστελεί το πνεύμα και κτιστήσονται. Και ανεκαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή του ειδοξη κυρίου του αιώνα σε φρανθίστε κύριο. Επί τη αίρεση αυτού. Ο επιβλέπων επί την κοινή και ποιον αυτήν τρέμουν αυτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσε του κυρίου τη ζωή μου, ψαλό το Θεό με όσου υπάρχουν, δίνει αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φρανθήσουμε επί το κυρίο. Εκλείπερα αμαρτωλή από τη γη και αν ομοιώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη, η ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έγνωτη δύση είναι αυτού έτου σκότου και γένε τον νίκη, όσο μεγαλύνει τέργα σου, κύριε πάντε, σοφία επί σα. Δόξα πατρί και αιώ και γιο πνεύμα και νύν και αίκιο σώνα στον αιώνα μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μόν κύριε, δόξα σε.
0: Εν ειρήνη του κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ τη άνωθεν ειρήνη και σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμευσα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου δεηθόμεν. Περ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αγνιστό Διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν
1: Κύριε Ελέησον,
0: των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόν,
1: Κύριε Ελέησον,
0: των πλεών των αδικορούντων, όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου

0: ασκήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ίκαια ή.

θαύματος, ο σπερφός θαυμαστών, ο κλεινός θανούριος. Ανέτειλε της εν γη, νεύση το Κρήτονι, αδήλος γαρ των εχθρών, καταβάλλον διαγώνων αφλήσεως. Του θείου αυτού ναού, τη φανερώσει εγνώστη της πέρασιν. Όθεν την Αγία νήμην, τούτου εορτάσομεν, τον σωτήρα υμνούντες, τον λαμπρό.

0: Ενάθλησι, ναθλητά Κυρίου, δόξε φανούρι, ειν πάλε υπέρ Χριστού, νομίμως η θέλη σας, και άρτη πάσιν ημίν, την φανερώσε της Θείας εικόνα σου, επί σας εμφανεί, εις η φροσύνην ημών των πόντων σοι, χέρις αθλοφόρων κλαίος, εκκλησία στήριγμα, και ροδίων απάντων, τον εγκαλόπισμα και σε μνώμα.
1: Ότι παρά τον Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσε τον Ισραήλ.

Ηθιο έρωτη, δόξης λαμπράς κατηξίωσε και μέτοχος γέγονας ουρανίων αγαθών. Αλλημήν χρόνης πλήωση, όφθης άγνωστος και γνωστής επεσχάτων καταπλήτης του Χριστού την Εκκλησία, τη δεωμένη.

ότι εκρατεώθη το έλος αυτού εφημάσαι η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Εκ νεότητη σώματο και αρχαί κακών δράκοντα, αθλητά φανούρι καταβέβλικα και δοξαστή θείο πνεύματι προστάτη θερμότατο, ανεδείκτη των πιστών, εκμαλό του λυτρούμενο, τη πρεσβεία σου φανερών τα κρυπτά τη προσιούση και παρέχοντη.

Πόση λαρών, Αγίας δόξα θανάτου πατρός, ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εις περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιόν σεν πάση καιρή σημνίστε φωνές εσίες, ιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμο.

0: της άκουσαν τις προσευχής με νότησε τα ρήματα του στόματός μου. Ο Θεός εν το όνομα της σου σώσον με και εν τη δυνάμη σου κρινείς με.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανύσης.

0: ευλογούμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευλογούμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας.

0: και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξο.
1: Λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον.
0: Κυριόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αυτού το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε, λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιχαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξιώσον Κύριε εν διεσπέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφ' ημάς καθά περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα του χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει η ένωση, πρέπει η ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τη νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσαμε την εσπερινή δέηση ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβουν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειθνικήν και αναμάρτητον χαρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών.

0: Ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό.

Την παραταξήν αθλήσεως της αγώσιν ανδριωτά τη ψυχή και τη πανοπλία τη της πίστεως. Ο πόνοντος του σώματος αφηδήσας ως άσαρκος εν τη αγάπη του λαμπρός δυναμούντοσε ον εδόξα σας της οικίη σου μέλεσιν. Άνθος το ευωδέστατον φανούρι ένδοξε το διαπνέον το κόσμο την ευωδία την Κρήτωνα Χριστόν εκδισώπη τες ψυχές

Της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστος εν ο Κύριος και εις ο αθλητής του Χριστού της Εκκλησίας αραγέστατος πρόβολος της νήσου Ρόδου η δόξα και πολιούχος λαμπρός και μέση της Μέγας προς τον Κύριον Πασχόντων βοήθεια εχμαλώτων ανάρρησης των κεκριμένων η ταχεία φανέρωσης Χριστής έτοιμος τον ενώσεις και θλίψεσι κρίνει αναβλίζουσα θαυμάτων τας χάριτας εις εφροσύνην απάντων μεγαλομάρτης φανούριε Χριστόν εκδισώπη τες ψυχές

0: Από πάσης ανάγκης και θλίψεω.
1: Νην απολύσει τον δούλο σου δέσπονα κατορήμα στην ειρήνη, ότι είδε είναι οφθαλμή με το στηριόν σου και μας καταπρός πάντων λαών φως αποκάλυψη εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
0: Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, τεστίες λαμπόμενους αστραπές, αποστολετείτε της ψυχής μου των σκοτασμών.

0: ψήψη.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μαθητής εν Θεότατος, θέλων του Σωτήρος, θητέ Απόστολε, προς αγάπην θεία πτέρωσον, ημών την ψυχή και

Δίας ποτίσας, τους εν σκότη της απάτης κειμένους, την σκοτιστήσαν ψυχήν μου ενίες, τες πονηρές ποταγώγης τον ένδοξεν, ειν απορρέ...

Και οθεί με προσβυθών απολίας, αλλά προφάσας με τη τετρίς μάκαρ, προς απαθίας λιμένα κυβέρνησον και προς γαλήνη να αληθεί, πολιτείας αμέσως.

Βέβαια υπέρ ημών, ρηθριστείων δογμάτων, των βυθών της απάτης δείτε εξήρανας, και νυν ρηθρισα ύλης των θείων πρεσβειών σου, την ψυχήν μου κατάρδευσον, ειν αυλαστής η καρπών, γνησίας με

Και Αγίω Πνεύματι, νοσημάτων ποικίλων και παθών ακαθάρτων ημάς απάλλαξον και άφεσιν πτεσμάτων εξέτηθι αιτήτε εις εν πίστη κραυγάζουσιν.

αξιών εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την Άη μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων.

Τρίτης ανεδείχθηστη ως ποιμήν, τίτε θεηγόρε, ως τον άνω μισταγωγός. Όθεν μεσιτεύον, μη πάψει το Κυρίο, υπέρ των εξετού.

Πρέσβευε Απάστος τη Τεσοφέ, το σώδη δασκάλο και σωτήρι παντων Χριστό. Ρίεστε κινδύνων και πάσης της πραγίας, τους επροστάτην θείων.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψη και ίασε της ασθενείας ημών. Ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των υπηούσεων δώσε μην σήμερον. Και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ως άστρον ανέτειλα στη Εκκλησία Χριστού και πάντας κατήβγασας φανέρωθης θαυμαστός, φανούριε ένδοξε. Όθεν τη εφημούση, συν συνθρήν αύλη, συν μάρτη, νέμι των σων θαυμάτων, την σωτήριον χάριν.

0: Σοφία, ο ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερέως ο Κύριος ο Θεός την Αγία και αμώ με τον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν διαγή εκκλησία τα αυτής αιώνας αιώνων.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ερπίσιμον, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείης Παναχράντου και Παναμομαγίας αυτού Μητρός. Θεία δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίε του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφημών Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Ιεραρχού Κρήτη, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Μάρτυρος Φανουρίου, ούτε τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων. Ελεήσει και σώσει ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χρυσοπηγής Ηρακλείου στη Νέα Αλικαρνασσό, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το πρωί, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία με την ευλόγηση των Άρτων και των Πιτών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

0: Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 26 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Βενεράτου στο Φαράγγι του Βενεράτου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Χαριτάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η ευλόγηση των Φανουρόπιτων. Το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.

την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος στο Φόδελεμα Λεβιζίου. Το Ιερό Παρεκκλήσιο βρίσκεται στο δρόμο μετά το χωριό προς τη Μονή στην περιοχή Γαλάτη. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου, παραμονή της εορτής και ώρα 7, θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός, ο Όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Προφήτη Ηλία Ηρακλείου. Την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, παραμονή της εορτής και ώρα 7:30, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στο δρόμο προς Κυπαρίσι.

0: Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει παλαιά Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης στην Κιθαρίδα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίας Βαρβάρας Καμηνίων Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αθανάτων Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός του ομονίμου Προαστίου στην Γνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καπετανάκιο της Ενορίας Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Πρασάς Καρτερού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου στην περιοχή Φασκομιλιά. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός Χωστού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Αχλάδας Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στις Δαφνές. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Τεμαχίου της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κ. Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου που φυλάσσεται στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό.

την Δευτέρα 31 Αυγούστου εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίων Παρασκιών της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7 θα τελεστεί

ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και κτητορικό μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, Φιλόθεος Πηγάκης, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 26 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1071, ο Σουλτάνος των Οθωμανών Αλπασλάν νικά τον στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός Τέταρτος ο Διογένης, στη μάχη στο Ματζικέρτ. Με τη νίκη τους αυτή, οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας. Το 1212 φεύγει από τη ζωή ο Μιχαήλ Τέταρτος, ο επανομαζόμενος Αυτοριανός, ο οποίος διετέλεσε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κατά τα έτη 1206-1212. Είχε εγκατασταθεί στη Νίκαια, όπου διετέλεσε επικεφαλής της τοπικής εκκλησίας και στήριξε με ζήλο τον Ορθόδοξο κλήρο έναντι των πιέσεων των Φράγκων για αναγνώριση του Πάπα.
1: Σαν σήμερα, το 1346, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου III, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του VI στη μάχη του Κλεσί.
0: Το 1743 γεννιέται ο μεγάλος Γάλλος φυσικός Αντώνιος Λαβρέντιος Λαβουαζιέ. Θεμελιωτής της νεότερης χημίας, διατύπωσε την αρχή της αφθαρσίας της ύλης και ανέλησε τα στοιχεία που αποτελούν το νερό.
1: Σαν σήμερα, το 1789, εγκρίνεται από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση στις Βερσαλίες η διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη, ένα από τα σπουδαιότερα γραπτά μνημεία της Γαλλικής Αστικής Επανάστασης με κοσμοϊστορική σημασία.
0: Το 1821, κατά την Ελληνική Επανάσταση, στη μάχη των βασιλικών Φθιώτιδας, ο Πανουριάς και ο Γιάννης Γκούρας με 2.000 άνδρες νικούν τους 8.000 άνδρες του Μπαϊράμ Πασά, που κατέβαινε από τη Μακεδονία προκειμένου να ενωθεί με τον Ομέρ Βριόνι.
1: Σαν σήμερα, το 1827, ο Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Μουχαρέ Μπέι και τον Γάλλο Ναύαρχο φθάνει στο νεό κάστρο Μεσσηνίας.
0: Το 1858 αποστέλλονται οι πρώτες ειδήσεις με τηλέγραφο.
1: Σαν σήμερα, το 1919, πεθαίνει στο Νέο Φάληρο και κηδεύεται δημοσία δαπάνη με τιμέ στρατηγού ο Γιώργος Σουρής, Έλληνας σατυρικός ποιητής από τους σπουδαιότερους της νεότερης Ελλάδας, καθώς επίσης δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας Ορομιός. Χαρακτηρίστηκε ως σύγχρονος Αριστοφάνης και προτάθηκε για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας συνολικά 5 φορές. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης έγραψε το 1894 για τον Γιώργο Σουρή «Χαίρε ο Σουρή, σύ όστις απέδειξες ότι υπάρχει ακόμη ελληνική ευφυΐα».
0: Το 1923 η Ελλάδα επικυρώνει τη Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάνης με νομοθετικό διάταγμα.
1: Σαν σήμερα, το 1961, εγκαινιάζονται από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Παναγιώτη Κανελόπουλο το πρώτο εργοστάσιο Ζάχαρης και ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός στη Λάρισα.
0: Το 1978 ανεβαίνει στον παπικό θρόνο ο Πολωνός Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος. Είναι ο 264ος Πάπας και Επίσκοπος Ρώμης, ο πρώτος μη Ιταλός τα τελευταία 455 χρόνια και ο πρώτος σλαβικής καταγωγής στην ιστορία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Αγιοποιήθηκε το 2014 από τον Πάπα Φραγκίσκο.
1: Μουσική Σαν σήμερα, το 2004, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκης στο αγώνισμα των 400 μέτρων με τεμποδίων. Την ίδια ημέρα, μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα της παράτασης, τα κορίτσια του Πόλο κατακτούν το αργυρό μετάλλιο, το τέταρτο για τα ελληνικά χρώματα σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το 13ο συνολικά. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Κυρίες και κύριοι ακροατές του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, καλησπέρα σας. Η εκπομπή μας Ιατρική Διάλογη και πάλι μαζί σας, για να ασχοληθούμε και σήμερα με την ειδικότητα της ορθοπαιδικής, έχοντας μαζί μας τον στρατιωτικό ορθοπαιδικό χειρουργό και διευθυντή της ορθοπαιδικής κλινικής του στρατιωτικού νοσοκομείου της πόλεως μας, τον κύριο Χρήστο Χατζιπαπά. Γιατρέ, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε και πάλι.
2: Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Σήμερα το θέμα μας είναι η οστεοαθρίτιδα. Γενικά βέβαια, γενικότερα, η ειδικότητα του ορθοπαιδικού αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει έχουν να κάνουν με τα οστά. Τα οστά για την Εκκλησία και για την θεολογία της συμβολίζουν και θα έλεγα μας παραπέμπουν σε ένα κείμενο, σε μία προφητεία του προφήτη Ιεζεκιήλ, όπου την διαβάζουμε, η Εκκλησία την αναγιγνώσκει την Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ, και μέσα από αυτό το κείμενο η Εκκλησία διδάσκει δια της προφητείας την Ανάσταση των νεκρών. Και όταν μιλάμε για νεκρούς, πάντα μιλάμε για νεκρά σώματα. Έτσι λοιπόν, αναλύοντας την προφητεία αυτή και ιατρικά, κατανοούμε ακόμη και περίπου 600 χρόνια πριν το Χριστό ότι το ανθρώπινο σώμα ζει και στηρίζεται στα οστά, στα κόκαλα. Γι' αυτό και πριν μπούμε στον διάλογό μας και στην δική σας ανάλυση και ραδιοφωνική θεραπεία προς όλους μας, θα ήθελα να αναφέρουμε αυτό το κείμενο από την προφητεία του Ιεζεκιήλ, το οποίο λέει τα εξής. Ο Κύριος έθεσε το χέρι του επάνω μου και δια του πνεύματός του με έβγαλε και με έθεσεν ως άνεν μέσω μιας παιδιάδος. Αυτή δε η παιδιάς ή το γεμάτη από ανθρώπινα οστά. Ο Κύριος με περιέφερε ολόγυρα από τα οστά αυτά και ειδού είδα ότι αυτά ήταν πάρα πολλά σε όλη εκείνη την παιδιάδα και ήταν πάρα πολύ ξερά. Και ο Κύριος μου είπε, «Ιέ ανθρώπου, είναι δυνατό να αποκτήσουν ζωή τα οστά αυτά?» Και εγώ είπα, «Κύριέ μου, σύ γνωρίζεις τι μπορεί να συμβεί με αυτά?» Ο Κύριος μου είπε, «Προφήτευσε για τα οστά αυτά και πες τα εξής. Τα οστά τα ξηρά ακούσατε το λόγο του Κυρίου. Αυτά λέγει ο Κύριος σε αυτά τα ξηρά οστά. Ιδού εγώ θα δώσω σε σας πνεύμα ζωή. Θα δώσω σε σας νεύρα. Θα σας καλύψω με σάρκα. Θα απλώσω επάνω σας δέρμα και θα δώσω το πνεύμα μου σε σας. Θα αποκτήσετε ζωή και θα ζήσετε. Έτσι δεν θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Εγώ προφήτευσα σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου. Όταν εγώ τα είπα αυτά και τα προφήτευσα, έγινε σεισμός, ο οποίος έφερε τα οστά το καθένα στη φυσική του θέση και τα εναρμόνισε μεταξύ τους, δηλαδή με τα άλλα οστά, ώστε να αποτελέσουν ολόκληρους σκελετούς. Και με κατάπληξή μου είδα ότι φύτρωσε πάνω τους νεύρα και οστά. Επάνω στις σάρκες και στα νεύρα απλώθηκε δέρμα, αλλά πνοή του Θεού και ζωή δεν υπήρχε ακόμη σε αυτά τα σώματα. Ήταν δηλαδή ακόμη νεκρά. Ο Κύριος είπε τότε σε μένα, προφήτευσε προς το πνεύμα, ιέ ανθρώπου. Προφήτευσε και είπε το ζωογόνον πνεύμα. Αυτά λέγει ο Κύριος, από τους τέσσερις ανέμους, από όλα τα σημεία του ορίζοντος, σύ πνεύμα, πανταχού παρών, έλα εδώ και εμφύσισε εις τα νεκρά αυτά σώματα για να λάβουν ζωή και να ζήσουν. Προφήτευσα όπως ο Κύριος με διέταξε και εισήλθε πράγματι εις αυτά το πνεύμα της ζωής και πήραν ζωή και στάθηκαν όρθια στα πόδια τους και γέμισε η πεδιάδα με λαό πάρα πολύ. Ο Κύριος μου μίλησε πάλι και μου είπε, «Ιέ ανθρώπου, αυτά τα οστά υποδουλώνουν τον Ισραηλιτικό λαό, διότι οι Ισραηλίτες λέγουν, ο καθένας για τον εαυτό του και για ολόκληρον το λαό, ότι τα οστά μας έγιναν κατάξυρα. Εχάθη πλέον κάθε ελπίδα για μας. Έχουνε οριστικά χαθεί. Γι' αυτό προφήτευσε και πες αυτούς. Αυτά λέει ο Κύριος. Ιδού εγώ θα ανοίξω τους στάφους σας και θα σας βγάλω μέσα από τα μνήματά σας και θα σας επαναφέρω εις τη χώρα του Ισραήλ. Και τότε θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν θα ανοίξω τους στάφους σας και θα βγάλω το λαό μου μέσα από τα μνήματά του. Θα σας δώσω το ζωοποιό μου πνεύμα. Θα αναστηθείτε και θα αποκτήσετε ζωή. Θα σας εγκαταστήσω εις τη χώρα σας και θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Εγώ μίλησα και θα πραγματοποιήσω αυτά που είπα, λέει ο Θεός. Αυτό είναι το κείμενο που αναφέρεται στο προφητικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης από τον Ιεζεκιήλ και βεβαιώνει και μέσα από αυτό το κείμενο επιπλέον ότι οι άνθρωποι θα αναστηθούν με τα σώματά τους. Γι' αυτό λοιπόν και η Εκκλησία μέσα από την ιατρική επιστήμη συμβουλεύει τους ανθρώπους να προσέχουν την υγεία τους. Και σήμερα, σε ό,τι αφορά την υγεία μας, θα αναλύσουμε με τον κύριο Χατζηπαπά, όπως είπαμε, το θέμα και την ασθένεια της οστεοαθρίτιδας. Τι είναι λοιπόν, γιατρέ μας, η οστεοαθρίτιδα, ποιος είναι, θα λέγαμε, ο ορισμός της?
2: Η οστεοαρθρίτιδα, γνωστή και ως εκφυλιστική αρθρίτιδα ή εκφυλιστική νόσος των αρθρώσεων, ως ορισμό έχει ότι αφορά μια ομάδα μηχανικών ανομαλιών των στοιχείων της άρθρωσης που αυτά συνεπάγονται την προοδευτική καταστροφή της, συμπεριλαμβανομένων του αρθρικού χόνδρου και υποχόνδριου ιστού. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν περιληπτικά πόνο στις αρθρώσεις, ευαισθησία, δυσκαμψία, κλείδωμα, μερικές φορές και μια διάχυση υγρού στην περιοχή της άρθρωσης. Υπάρχει ποικιλία αιτιών, αφορά κληρονομικά, αναπτυξιακά, μεταβολικά και κυρίως μηχανικά αίτια. Μπορούν να κινήσουν τις διαδικασίες που οδηγούν σε απώλεια του χόνδρου. Ο χόνδρος είναι ένα βασικό στοιχείο της άρθρωσης, μια στιβάδα ιστού, θα λέγαμε μια χοντρή μεμβράνη που καλύπτει τα οστά στα σημεία που έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, στην άρθρωση δηλαδή. Όταν οι επιφάνειες των οστών λοιπόν είναι λιγότερο καλά προστατευμένες από το χόνδρο, ο οποίος φθήνει προοδευτικά, είναι δυνατόν να εκτεθούν και να καταστραφούν. Ως αποτέλεσμα λοιπόν της μειωμένης κίνησης λόγω πόνου, οι περιφερικοί μυς μπορεί να ατροφήσουν, οι σύνδεσμοι μπορεί να γίνουν πιο χαλαροί και γενικότερα η άρθρωση να υποβαθμιστεί. Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει ένα συνδυασμό άσκησης, τροποποίησης του τρόπου ζωής και αναλγητικά φάρμακα. Αν ο πόνος γίνεται εξουθενωτικός, υπάρχει η λύση της αρθροπλαστικής του χειρουργείου που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η οστεοαρθρίτιδα είναι η πιο κοινή μορφή αρθρίτιδας και είναι η κύρια αίτια χρόνιας αναπηρίας στον δυτικό κόσμο.
1: Μάλιστα, ναι. Πράγματι, πολύ κόσμο ακούμε να υποφέρει από την οστεοαθρίτιδα, αλλά πριν έτσι μπούμε στα πρακτικά θέματα και επειδή είναι η εκπομπή μας και μια εκπομπή γνώσεως, να μας πείτε για την ετυμολογία λίγο της λέξεως και του ορισμού της ασθένειας οστεοαθρίτιδα.
2: Όπως και στην ελληνική, έτσι και στην δυτική ορολογία της, προέρχεται από το ελληνικό λίμα της λέξης όστεο, που σημαίνει του οστού, σε συνδυασμό με την αρχή της λέξης άρθρωσης και την κατάληξη ήτιδα, που σημασία ιατρικά έχει και συνδέεται με τη φλεγμονή. Είναι δηλαδή ένας ερεθισμός των οστών και των αρθρώσεων. Και με τον ίδιο όρο βρίσκεται και στην ξένη βιβλιογραφία.
1: Μάλιστα. Εσείς οι ορθοπαιδικοί τη συναντάτε συχνά την οστεοαθρίτιδα? Είναι συχνή νόσος?
2: Επιδημιολογικά θα λέγαμε ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 1/4 των επισκέψεων σε γιατρό πρωτοβάθμιας φροντίδας και το μισό από όλες τις συνταγές που γράφονται τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά φάρμακα. Εκτιμούμε ότι περίπου το 80% του πληθυσμού έχει ακτινολογικά στοιχεία οστεοαρθρίτιδας από την ηλικία των 60 ετών και άνω. Παγκοσμίως, η οστεοαρθρίτιδα προκαλεί μέτρια ως σοβαρή αναπηρία σε περίπου 45 εκατομμύρια ανθρώπους, βασισμένο σε μια πρόσφατη έρευνα.
1: Μάλιστα. Άρα είναι συνήθως ασθένεια μεγάλων ηλικιών.
2: Κυρίως.
1: Κυρίως. Μάλιστα. Και πώς ταξινομείται η ασθένεια?
2: Την χωρίζουμε σε δύο μεγάλες ομάδες. Την πρωτογενή, που είναι μια χρόνια εκφυλιστική διαταραχή που σχετίζεται μεν, αλλά δεν προκαλείται από τη γύρανση, καθώς υπάρχουν και άνθρωποι που στα 90 τους χρόνια δεν βρίσκονται να έχουν κλινικά ή λειτουργικά σημάδια της ασθένειας. Καθώς όμως ο άνθρωπος μεγαλώνει, η περιεκτικότητα του χόνδρου, που είπαμε είναι η στιβάδα που καλύπτει τα οστά στην άρθρωση σε νερό, μειώνεται, με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο ελαστικός. Νέες οστικές προσεκβολές που ονομάζονται οστεόφυτα σχηματίζονται στο περιθώριο των αρθρώσεων σε μια προσπάθεια να βελτιώσει η άρθρωση τη συμβατότητα, δηλαδή την επαλληλία μεταξύ των δύο επιφανειών που έρχονται σε επαφή στην άρθρωση. Αυτές οι αλλαγές των οστών σε συνδυασμό με τη φλεγμονή, τον ερεθισμό, μπορεί να είναι ταυτόχρονα και επώδυνες και εξουθενωτικές. Κατά δεύτερον, η δευτερογενής, όπως τη λέμε, οστεοαρθρίτιδα, είναι το είδος της αρθρίτιδας που προκαλείται από άλλους παράγοντες, από άλλη παθολογία, αλλά το αποτέλεσμά της είναι ίδιο όπως και στην πρωτογενή. Παθήσεις που μπορούν να προκαλέσουν δευτερογενώς οστεοαρθρίτιδα αφορούν συγγενείς διαταραχές των αρθρώσεων, το διαβήτη, φλεγμονώδεις ασθένειες όπως αυτοάνωσα νοσήματα τύπου ρευματοειδούς αρθρίτιδας ουρικής, αρθρίτιδας και άλλα, κάποιος τραυματισμός σε αρθρώσεις ή συνδέσμους με αποτέλεσμα, που είναι αποτέλεσμα ατυχήματος και έχουν την αστάθεια ως τελικό σημείο του τραυματισμού, διάφορα σύνδρομα, δυστυχώς η παχυσαρκία και άλλα.
1: Μάλιστα. Ποια είναι τα συμπτώματα για έναν ασθενή όταν ένας από εμάς προσβληθεί από την οστεοαθρίτιδα? Πώς θα το καταλάβει να πάει στο γιατρό?
2: Το κύριο σύμπτωμα είναι ο πόνος, που προκαλεί αναπηρία και συχνά δισκαμψία στην άρθρωση. Ο πόνος αναφέρεται γενικά ως απότομο άλγος ή μια αίσθηση καψίματος στους συνδεόμενους με την άρθρωση μυς ή τένοντες. Η οστεοαρθρίτιδα μπορεί να προκαλέσει ένα θόρυβο, ένα τρίξιμο στην κίνηση της άρθρωσης όταν αυτή μετακινείται ή την αγγίζουμε. Και οι ασθενείς μπορεί να βιώσουν και ένα σπασμό, ένα σφίξιμο των μυών και τενόντων. Περιστασιακά, οι αρθρώσεις μπορεί επίσης να πληρωθούν με υγρό και να τις δούμε ογκώδεις, πρισμένες. Ο υγρός και κρύος καιρός σε πολλούς ασθενείς αυξάνει τον πόνο της οστεοαρθρίτιδας.
1: Μάλιστα, δηλαδή, για να το καταλάβω κι εγώ, αλλά κυρίως οι ακροατές και οι ακροάτριές μας, στην ουσία οστεοαρθρίτιδα σημαίνει ότι την άρθρωσή μας υπάρχει ξηρασία, ξεραίνεται δηλαδή το σημείο και δημιουργεί τριβές, ας το πούμε.
2: Ένα βασικό στοιχείο της παθολογίας της είναι η αφυδάτωση του χόνδρου. Αυτής της μεμβράνης δηλαδή ξηραίνεται κατά κάποιο τρόπο, να πούμε, γίνεται πιο εύθρυπτη. Και έτσι προκαλείται η προοδευτική καταστροφή στην άρθρωση.
1: Μάλιστα. Και εντοπίζεται σε συγκεκριμένες ανθρώσεις? Δηλαδή είναι πιο εύκολη στα πόδια, είναι στα χέρια, είναι πιο επώδυνη σε κάποια σημεία?
2: Επηρεάζει και τα άνω όσο και τα κάτω άκρα, τη σπονδυλική στήλη, αλλά κυρίως τις αρθρώσεις μεγάλου φορτίου, που είναι οι αρθρώσεις του ισχύου και του γόνατος. Αν και θεωρητικά είπαμε οποιαδήποτε άρθρωση μπορεί να επηρεαστεί. Όσο λοιπόν προχωρεί η οστεοαρθρίτιδα, οι αρθρώσεις που επηρεάζονται φαίνονται μεγαλύτερες, σκληρές, επίπονες, συνήθως αισθάνονται καλύτερα οι ασθενείς με την ήπια χρήση τους, αλλά χειρότερα όταν αυτή γίνεται πιο υπερβολική ή παρατεταμένη, και αυτό βέβαια διακρίνει και την οστεοαρθρίτιδα εκφυλιστικού τύπου που μιλάμε σήμερα από άλλες μορφές αρθρίτιδας.
1: Μάλιστα. Ποια είναι τα αίτια που προκαλούν την ασθένεια αυτή?
2: Η αιτιολογία της οστεοαρθρίτιδας είναι άγνωστη. Η εξέλιξή της είναι αργή και συνήθως αφορά μία ή περισσότερες αρθρώσεις. Οι αρθρικές επιφάνειες, είπαμε, καλύπτονται από ένα λεπτό στρώμα, λίο και μαλακό που λέγεται χόνδρος. Ο χόνδρος αυτός στην οστεοαρθρίτιδα είναι αυτός που αρχίζει και υποφέρει, αφυδατώνεται, λεπτύνεται, παρουσιάζει ρογμές, γίνεται ανώμαλος. Το κόκαλο τότε που βρίσκεται από κάτω του αντιδρά, γίνεται πιο σκληρό, πιο πυκνό και αρχίζει να αυξάνεται σε μέγεθος οριακά μέσα στην άρθρωση, με αποτέλεσμα να περιορίζεται το εύρος των κινήσεων. Αυτό που βλέπουμε στις ακτινογραφίες και το αποκαλούμε οστεόφυτα, κακώς που αναφέρονται ως άλατα, δεν είναι τίποτα άλλο από μια τοπική αντίδραση του οστού που απαντά στη φθορά του χόνδρου και που έχει προηγηθεί, περιορίζοντας έτσι την κινητικότητα της άρθρωσης. Στις μικρότερες αρθρώσεις, όπως είναι τα δάχτυλα, μπορούν να σχηματιστούν αυτό που πολλές κυρίες αναφέρουν ως κόμπι, που είναι σκληρές σε οστεώδεις διευρύνσεις. Αλέγουν επίσης ότι στραβώνουν τα δάχτυλα. Και αν και δεν είναι πολλές φορές ιδιαίτερα επώδυνες, εντούτοις περιορίζουν όμως την κίνηση των δαχτύλων. Μερικοί άνθρωποι παρατηρούν αυτές τις φυσικές αλλαγές που αντιμετωπίζουν με οποιοδήποτε πόνο.
1: Μάλιστα. Οι παράγοντες κινδύνου της ασθένειας, της οστεοαρθρίτιδας, ποιοι είναι?
2: Μερικοί ερευνητές πιστεύουν ότι η μηχανική καταπώνηση στις αρθρώσεις κρύβεται πίσω από κάθε είδος οστεοαρθρίτιδας, με πολλές και ποικίλες πηγές μηχανικής καταπώνησης, περιλαμβανομένων της απόκλησης των οστών που προκαλείται από συγγενή ή παθογόνα αίτια, μηχανική βλάβη, μεγάλο σωματικό βάρος, απώλεια της δύναμης των μυών που υποστηρίζουν τις αρθρώσεις ή και δυσλειτουργία των περιφερικών νεύρων που δίνουν, ας πούμε, την οδηγία για να κινηθεί μια άρθρωση στους μυς. Και αυτά οδηγούν σε ξαφνικές ή ασυντόνιστες κινήσεις που καταπονούν την άρθρωση και προοδευτικά εμφανίζεται η αρθρίτιδα ως αποτέλεσμα της καταπώνησης της χρόνιας.
1: Μάλιστα. Να πω πρώτα αυτό και να ρωτήσω κάτι άλλο μετά. Ο μεγαλύτερος από όλους αυτούς τους κινδύνους ποιος είναι? Ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου για να παρουσιαστεί η ασθένεια
2: είναι η γύρανση, δυστυχώς. Ο μείζον παράγοντας κινδύνου και εκδήλωσης της οστεοαρθρίτιδας και που κανείς δεν μπορεί να ελέγξει είναι το γύρας.
1: Επίσης, ναι, παρακαλώ, συγγνώμη. Παρακαλώ, γιατρέ, ναι.
2: Επίσης το φύλλο παίζει ρόλο. Στις γυναίκες εμφανίζεται περισσότερο, κυρίως μετά τα 60, συγκριτικά με τους άνδρες. Στις περισσότερες περιπτώσεις η πάθηση είναι αποτέλεσμα μιας φυσιολογικής, θα λέγαμε, με το χρόνο εξασθένησης του χόνδρου, και σε ορισμένους ανθρώπους εντοπίζονται βέβαια και γενετικά ελαττώματα ή ανομαλίες που τους καθιστούν πιο ευάλωτους από άλλους στην ασθένεια.
1: Μάλιστα. Πριν πάω λίγο, θέλω να ρωτήσω στους τρόπους που γίνεται η διάγνωση και στις θεραπείες και στην αντιμετώπιση. Εμείς πρακτικά είπατε ότι η ασθένεια είναι ασθένεια της ηλικίας των 60 και άνω. Μέχρι τότε, πριν πάμε στο από τότε και μετά πώς θα κινηθούμε, μέχρι τότε, για να προφυλαχθεί κάποιος από την οστεοαρθρίτιδα, τι πρέπει να κάνει? Δηλαδή, να κάθεται σωστά, να βαδίζει, να κινείται, να γυμνάζεται, έτσι ώστε να προσπαθεί ο άνθρωπος σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη ασθένεια, ή αν υπάρχει μια κληρονομικότητα, δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο, αν οι γονείς ή οι συγγενείς έχουν το πρόβλημα αυτό, να προνοεί πριν φτάσει, ας πούμε, στην κατάσταση της ασθένειας. Μπορούμε να κάνουμε κάτι πρακτικά?
2: Επειδή είναι ένα νόσημα μηχανικής κυρίως αιτιολογίας, αυτό που θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε είναι να αποφύγουμε να φορτίσουμε, να καταπονήσουμε τις αρθρώσεις μας με τον τρόπο ζωής μας. είτε αυτός περιλαμβάνει εργασία, είτε κάποια χόμπι ή άλλες ασχολίες, είτε σωματική μας κατάσταση, κυρίως το βάρος μας, που αυτό είναι και το μέγιστο που θα μπορούσε κανείς να προσέξει, και γενικότερα να αποφύγουμε σε περιττές, να το πω, δραστηριότητες, να καταπονούμε τις αρθρώσεις και με τρόπο που αυτό δεν είναι φυσιολογικό.
1: Μάλιστα, ναι. Ας πάμε λοιπόν τώρα στην κατάσταση που ο άνθρωπος είναι ασθενής. Τι πρέπει να κάνει, πώς γίνεται καταρχήν η διάγνωση της πάθησης?
2: Για να βοηθηθεί ο γιατρός να κάνει μια στοχευμένη διάγνωσή της, θα πρέπει να του έχει περιγράψει ο ασθενής λεπτομερώς καταρχήν τα συμπτώματά του, αναφέροντας τα σημεία και τη συχνότητα του πόνου. Ο ειδικός θα εξετάσει τις επηρεαζόμενες αρθρώσεις, ενδεχομένως να υποβληθείτε και σε κάποιον ακτινολογικό έλεγχο, ούτως ώστε να εντοπιστεί η βλάβη και να αποκλειστούν άλλες παθήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται και αιματολογική εξέταση για να αποκλειστούν άλλες μορφές αρθρίτιδας. Η διάγνωση γίνεται με εύλογη βεβαιότητα, βέβαια, με το ιστορικό της πάθησης και την κλινική εξέταση. Οι ακτινογραφίες μπορούν να επιβεβαιώσουν τη διάγνωση. Οι τυπικές αλλαγές που παρατηρούνται στην ακτινογραφία περιλαμβάνουν στένωση της άρθρωσης, υποχόνδρια σκλήρυνση, σχηματισμό κύστεων και οστεόφυτα. Οι απλές ακτινογραφίες μπορεί να μην σχετίζονται με τα ευρήματα κατά την φυσική εξέταση ή τον βαθμό του πόνου. Συνήθως δεν είναι αναγκαίες για την πρώτη διάγνωση της οστεοαρθρίτιδας άλλες απεικονιστικές τεχνικές.
1: Μάλιστα, ναι. Και πριν περάσουμε στις μεθόδους αντιμετώπισης, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Επιστρέφοντας μετά το μουσικό διάλειμμά μας και έχοντας μαζί μας τον κύριο Χρήστο Χατζηπαπά, ορθοπαιδικό ιατρό, συνεχίζουμε την αναφορά μας στην ασθένεια της οστεοαθρίτιδας. Είδαμε λοιπόν μέχρι στιγμής ποιος είναι ο ορισμός της ασθένειας, την ετυμολογία της, πώς αυτή ταξινομείται, ποια είναι τα συμπτώματά της, πού εντοπίζεται, σε ποιες αρθρώσεις κυρίως δηλαδή, τους παράγοντες κινδύνου, και φτάσαμε μέχρι και το σημείο που γίνεται η διάγνωση της πάθησης. Ποιες λοιπόν τώρα είναι οι μέθοδοι που θα αντιμετωπίσουμε την ασθένεια η οποία έχει διαγνωστεί?
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει αγωγή που να σταματά τον εκφυλισμό του χόνδρου των αρθρώσεων, αλλά μόνο τρόποι βελτίωσης της λειτουργίας τους. Ένας εξ αυτών είναι η φυσικοθεραπεία και η κινησιοθεραπεία για την αύξηση της ευελιξίας και την ενδυνάμωση των μειών πέριξ των επηρεαζόμενων αρθρώσεων. Ο θεραπευτής μπορεί να σας προτείνει θερμές ή κρύες θεραπείες για την ανακούφιση των πόνων. Τα τελευταία χρόνια διατίθενται και σκευάσματα τα οποία βοηθούν στην ενίσχυση και βελτίωση της λειτουργίας του αρθρικού χόνδρου, αναστέλλοντας έτσι την εξέλιξή της οστεοαρθρίτιδας.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν υποστηρικτικά μέσα της θεραπείας?
1: Λέγοντας υποστηρικτικά μέσα, συνήθως εννοούμε κάποιες επιγονατίδες ελαφρούς νάρθικες, μπορούν να μειώσουν την πίεση στις αρθρώσεις, να τις δώσουν μια σταθερότητα και να ανακουφίσουν έτσι από πόνους. Αν το βάδισμα είναι δύσκολο, μπορεί να βοηθηθεί με ένα μπαστούνι, πατερίτσες ή βαδιστές, το γνωστό πι, στις προχωρημένες περιπτώσεις. Μπορούν να λειτουργήσουν αυτά όλα επιβοηθητικά. Όσον αφορά άτομα με οστεοαρθρίτιδα στη μέση, μπορούν να υποφεληθούν σίγουρα βελτιώνοντας το στρώμα και το κρεβάτι που κοιμούνται.
0: Μάλιστα. Με τα φάρμακα τι γίνεται? Υπάρχει φαρμακευτική αγωγή?
1: Συνήθως όταν είναι σε έξαρση η νόσος, πολλοί ασθενείς ανακουφίζονται με τα αντιφλεγμονώδη, όπως τα λέμε, σκευάσματα. Τα πιο γνωστά από αυτά στα ελληνικά είναι η ασπιρίνη, η μπουπροφένη, η ναπροξένη, η δικλοφενάκη. Όλα αυτά αντιστοιχούν σε εμπορικά ονόματα πολύ γνωστά που χρησιμοποιούμε φάρμακα στην οξία φάση της νόσου. Επιβοηθητικές είναι επίσης και κάποιες αλυφές, σπρέι, που εφαρμόζονται απευθείας στο σημείο που πάσχει. Αν ο πόνος επιμένει, τότε ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει και να κάνει ενέσεις στεροειδών ή υαλουρονικού. Αυτά τα δύο τελευταία ήθελα να πω δύο κουβέντες περισσότερο. Ακούγοντας κανείς τη λέξη κορτιζόνη, συνήθως φοβάται. Η κορτιζόνη μπορεί να δημιουργήσει διάφορες επιπλοκές, είναι όμως από τα καλύτερα φάρμακα όταν χρησιμοποιούνται στη σωστή ένδειξη και με τη σωστή δοσολογία. Οπότε αν ο γιατρός σας πιστεύει ότι κάνοντας κάποια τέτοια ένεση θα ανακουφιστείτε, μην φοβηθείτε να τον ακολουθήσετε. Επίσης, όσον αφορά τις ενέσεις του υαλουρονικού που γίνονται ενδοαρθρικά, μέσα στο γόνατο δηλαδή, αυτό είναι δεν είναι φάρμακο, είναι ένα βοήθημα, είναι ένα συστατικό του αρθρικού υγρού που βρίσκεται σε όλους στις αρθρώσεις μας, κυρίως για τα γόνατα γίνονται αυτές οι ενέσεις, το οποίο δυστυχώς με την πάροδο του χρόνου και την αφυδάτωση του χόνδρου, αυτό εκλείπει. Οπότε αυτές οι ενέσεις είναι συμπυκνωμένη μορφή του συστατικού αυτού, με το οποίο υπάρχει διπλή δράση και λειτουργεί σαν απλό, ας το πούμε, γράσο της άρθρωσης, αλλά και ως ενισχυτικό, γιατί απορροφάται από το χόνδρο και τον κάνει πιο μαλακό, πιο ενυδατωμένο. Τελευταία υπάρχουν και αυτόλογοι επουλωτικοί παράγοντες, είναι θεραπείες που γίνονται με αιμολυψία απλή από τον ασθενή, φυγοκέντρηση, τέλος πάντων προετοιμασία του αίματος που λήφθηκε για περίπου 10 λεπτά, από το οποίο αντλούνται με ειδικές τεχνικές εργαστηρίου επιτόπου στο ιατρείο του γιατρού οι επουλωτικοί παράγοντες αυτοί που μπορούν να διαμορφώσουν καλύτερες συνθήκες για το χόνδρο που είναι τραυματισμένος. Όλα αυτά μπορούν εύκολα σήμερα να εφαρμοστούν στα ιατρεία και βοηθούν πολύ περισσότερο από τις απλές μεθόδους των φαρμάκων που χρησιμοποιούνταν παλιότερα.
0: Μάλιστα, άρα δεν πρέπει να υπάρχει φόβος έτσι και για την επίσκεψη στο γιατρό, αλλά και για την κατανάλωση φαρμάκων θεραπευτικών. Ο τρόπος όμως ζωής, εκτός από τη θεραπεία και τη φαρμακευτική αγωγή, παίζει ρόλο.
1: Ειδικά για αυτούς που είναι υπέρβαρες, στους οποίους πιστέψαμε είναι τις περισσότερες φορές που εμφανίζεται η νόσος αυτή, ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους ανακούφισης από τους πόνους στα γόνατα και τα ισχύα που είπαμε ότι είναι τα περισσότερο συχνά σημεία εντόπισης, είναι να χάσουμε βάρος. Ακόμη και η μικρή απώλεια κιλών μπορεί να μειώσει τη συμπτωματολογία της οστεοαρθρίτιδας, μειώνοντας την πίεση προς τις αρθρώσεις, τη δύναμη δηλαδή που ασκείται πάνω τους όταν σηκώνουν το βάρος του σώματος. Η απώλεια βάρους όχι μόνο περιορίζει τον πόνο, αλλά μπορεί να μειώσει και τη μακροπρόθεσμη βλάβη στις αρθρώσεις και όλη την εξέλιξη της νόσου.
0: Μάλιστα, ο ασθενής με οστεοαρθρίτιδα μπορεί να γυμνάζεται επειδή πρέπει να ασκείται, επειδή πολλές φορές, ας πούμε, οι άνθρωποι έχουν τέτοια προβλήματα, δυσκολεύονται, πονάνε όταν κινούνται, έχουν να κάνουν με αρθρώσεις, με τα οστά, πρέπει να γίνεται άσκηση και σε τι βαθμό?
1: Έχετε δίκιο, γιατί οι άνθρωποι με την οστεοαρθρίτιδα αποφεύγουν συχνά την άσκηση, ανησυχώντας ότι θα τους προκαλέσει πόνο. Βεβαίως υπάρχουν και δραστηριότητες όπως το κολύμπι που δεν πέφτει βάρος πάνω στις αρθρώσεις, το ελαφρύ περπάτημα που είναι και το καλύτερο, ή το ποδήλατο σε όσους τυχόν μπορούν να το εξασκήσουν. Αυτά βελτιώνουν την κινητικότητα και αυξάνουν την αντοχή. Η γυμναστική με ελαφρά βάρη, αλλά και με αερόβιες ασκήσεις άνευ βαρών, συντελεί σίγουρα στην ενίσχυση των μειών που περιλαμβάνουν τις αρθρώσεις. Το περπάτημα, θα λέγαμε κατά κλείδι, είναι το μόνο που χρειάζεται ένας οστεοαρθρητικός ασθενής για να διατηρεί το μυοσκελετικό του σύστημα σε κίνηση και ενέργεια και να δίνει μια απάντηση, τέλος πάντων, στην εξέλιξη της νόσου.
0: Ωραία, άρα η καλύτερη άσκηση είναι, όπως μας είπατε, το περπάτημα και μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Όταν υπάρχουν όμως επίμονες περιπτώσεις και έχουμε ακούσει, έτσι, πολλούς ανθρώπους που ταλαιπωρούνται και μακροχρόνια και θα έλεγα και από νέα ηλικία, γνωρίζω και εγώ από οστεοαρθρίτιδα, πώς αντιμετωπίζονται οι επίμονες αυτές περιπτώσεις?
1: Όταν όλα αυτά τα μέσα που αναφέραμε προηγούμενα της συντηρητικής θεραπείας δεν αποδώσουν και η οστεοαρθρίτιδα παρεμβαίνει σημαντικά στην καθημερινότητά μας, τα συμπτώματα δεν βελτιώνονται με τη φαρμακευτική αγωγή, τη φυσικοθεραπεία, δυστυχώς τότε καταλήγουμε στην αντικατάσταση της άρθρωσης, να προτείνουμε δηλαδή το χειρουργείο, που είναι η τελευταία εναλλακτική. Η διαδικασία επιλέγεται για τις σοβαρές περιπτώσεις οστεοαρθρίτιδας, με αποδιοργάνωση της άρθρωσης, μόνιμο άλγος, λέμε και ηρεμίας ακόμη, χωρίς δηλαδή ο ασθενής να κινείται, να πονάνε τα γόνατα ή τα ισχύα, στα οποία είπα είναι τα δύο πιο συχνά σημεία. Συνηθέστερες τέτοιες επεμβάσεις γίνονται στα γόνατα και στα ισχύα. Οι τύποι των επεμβάσεων είναι είτε η ήμια αρθροπλαστική όταν αντικαθίσταται το ένα μέρος από τα δύο της άρθρωσης, είτε ολική αρθροπλαστική όταν αντικαθίσταται και τα δύο. Ολική αρθροπλαστική στο γόνατο σημαίνει ότι αλλάζουμε την επιφάνεια της κνήμης και του μυρού, ενώ στο ισχύο την επιφάνεια του μυρού και της λεκάνης που έρχονται σε επαφή.
0: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι βάζουμε γόνατο πλαστικό?
1: Μπορούμε να το πούμε έτσι, ναι. Μπαίνει ένα καινούριο, ας πούμε, γόνατο, οι επιφάνειες δηλαδή που έρχονται σε επαφή, οι τριμμένες αφαιρούνται και στη θέση τους μπαίνουν εκατέρωθεν δύο τμήματα μεταλλικά ή κεραμικά με ενδιάμεσα ειδικά εξαρτήματα πλαστικά, να το πω απλά, τα οποία αντικαθιστούν κατά ένα τρόπο τις φυσιολογικές πλην όμως ασθενείς επιφάνειες και έτσι έχουμε μία νέα άρθρωση, ένα νέο γόνατο ή ένα νέο ισχύο.
0: Αυτό είπατε γίνεται όταν πια ο ασθενής δεν αντέχει τον πόνο και την καθημερινότητά του. Από τη στιγμή που κάποιος θα χειρουργηθεί και θα βάλει το γόνατο, όπως μας το περιγράψατε με αυτόν τον τρόπο, από εκεί και πέρα το καινούριο αυτό μέλος έχει διάρκεια ζωής μεγάλη, έχει ημερομηνία λήξεως, δηλαδή που θα πρέπει να βγει, να ξαναμπεί κάτι άλλο ή να ανανεωθεί? ή όχι, μία φορά γίνεται.
1: Τα παλιά εμφυτεύματα πριν από δεκαετίες, τα πρώτα τέλος πάντων που χρησιμοποιήθηκαν για αυτό το σκοπό, όντως είχαν ένα όριο ζωής και χρειαζόταν να γίνει μία ή δύο αλλαγές, που είναι βέβαια μεγάλα χειρουργία και δύσκολα κατά την όλη διάρκεια ζωής. Αλλά τα τελευταία χρόνια η ιατρική επιστήμη έχει εξελιχθεί τόσο στον τομέα αυτό των ιατρικών εμφυτευμάτων, που ο χρόνος επιβίωσης μιας ολικής αρθροπλαστικής είναι πάνω από 25-30 έτη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι διαρκεί ισόβια. Υπάρχουν αρθροπλαστικές και για όλες σχεδόν τις αρθρώσεις του ανθρωπίνου σώματος. Η ιατρική τεχνολογία πλέον είναι ένα βήμα μπροστά από την ιατρική πρακτική.
0: Μάλιστα, ναι. Ναι, ναι. Οπότε και αν ο μέσος όρος των ασθενών είναι ας πούμε το 65ο ή το 70ο, για έναν που έχει 25 χρόνια μπροστά του, στην ουσία πράγματι είναι η λύση ισόβια και λειτουργεί κανονικά ο άνθρωπος.
1: Και πλέον έχουν τέτοιο συνδυασμό, είναι τόσο, να χρησιμοποιήσω τη λέξη, διαστημικής τεχνολογίας, που δεν γίνεται αντιληπτή ούτε από τον ίδιο πολλές φορές ότι έχει αλλάξει η άρθρωσή του, μπορεί να συμμετέχει σε ό,τι έκανε και πριν, καταλαβαίνετε βέβαια, στο βαθμό που η ηλικία του το επιτρέπει.
0: Μάλιστα, ναι, ναι, κατανοητό αυτό, αφού οι ηλικίες είναι μεγάλες, αλλά φυσιολογικά ο άνθρωπος ζει την καθημερινότητά
1: εντελώς
0: του, όλες τις δραστηριότητες του.
1: Καθημερινότητα χωρίς να υπάρχει κανένα άλγος ή οποιαδήποτε επιπλοκή μετά από μια τέτοια επέμβαση.
0: Πολύ ωραία. Για να μην φτάσουμε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, τι πρέπει να προσέχουμε?
1: Το σημαντικότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε την εξέλιξη, την εμφάνιση ή την επιδείνωση μιας αρχόμενης έστω οστεοαρθρίτιδας είναι να διατηρούμε σταθερό το σωματικό βάρος. Με την πάροδο των ετών το περιττό βάρος επιβαρύνει δυστυχώς τις αρθρώσεις και τροποποιεί τελικά την φυσιολογική δομή τους. Σημαντική είναι και η πρόληψη των τραυματισμών. Πρέπει να λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα και να αποφεύγουμε τραύματα από επαναλαμβανόμενες κινήσεις στη δουλειά μας, στο χώρο της εργασίας μας ή στην καθημερινότητά μας. Η κίνηση, το απλό περπάτημα όπως ανέφερα και πριν, είναι η καλύτερη απάντηση στη σωστή λειτουργία των αρθρώσεων σε αυτή την ηλικία βέβαια που μιλάμε για την εμφάνιση της νόσου.
0: Μάλιστα, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Η ασθένεια είναι κληρονομική? Θεωρείται κληρονομική ή όχι? Ή για αυτούς τους ανθρώπους έχουμε και κάποιους ανθρώπους, κυρίως βέβαια όπως είπατε υπέρβαρους, που έχουν την πάθηση από νεαρή ηλικία? Υπάρχει κληρονομικότητα ή οφείλεται σε κάποιους άλλους παράγοντες?
1: Με την άμεση έννοια του όρου κληρονομικότητα, δηλαδή να πάει από τον γονέα στο παιδί, όχι, αλλά εμφανίζεται όπως λέμε σε οικογενής προδιάθεση. Υπάρχει δηλαδή ένα οικογενειακό φιλικό περιβάλλον, να το πούμε, που δεν έχει ερμηνευτεί με τον στενή έννοια του όρου κληρονομικότητας, αλλά όντως ότι εμφανίζεται σε πιο πολλά άτομα σε συγκεκριμένες οικογένειες. Βέβαια, μεγάλο ρόλο παίζει και ο τρόπος ζωής και το περιβάλλον. Είναι μια πολυπαραγοντική νόσο που σε διάφορο βαθμό όλοι οι παράγοντες παίζουν ρόλο από αυτούς που είπαμε για την εξέλιξή της.
0: Είναι από τις λεγόμενες ασθένειες των υπαλλήλων, δηλαδή των άνθρωπων που έχουν καθιστική εργασία?
1: Και η καθιστική,
0: ένας επιπλέον βαθμός.
1: Και η καθιστική ζωή παίζει το δικό της ρόλο από άλλο δρόμο, και όμως η υπερδραστηριότητα και οι βαριές χειρονακτικές εργασίες από άλλη μεριά δημιουργούν και αυτές οστεοαρθρίτιδα.
0: Είπατε στην αρχή, γιατρέ, για τα άλατα. Ακούμε πολλούς ανθρώπους και κυρίως όταν στην καθημερινότητά τους είναι πιασμένοι ή δεν μπορούν με τον αφιένα κάποιες φορές να κινηθούν, να στρίψουν δεξιά ή αριστερά, που λένε ότι έχουν άλατα. Και είπατε ότι αυτό είναι ένας λαθεμένος χαρακτηρισμός, ας το πω έτσι. Είναι αθρίτιδα αυτό? Ή γιατί το αναφέρατε, ας πούμε, σε ό,τι αφορά τα άλατα?
1: Όταν η λέξη άλατα προσπαθεί να περιγράψει τα οστεόφυτα, που είπαμε ότι είναι οι οστικές παρασχίδες, προσεκβολές, αγκάθια αλλιώς, που σχηματίζονται από την περαιτέρω πίεση και βάρος που δέχεται μια άρθρωση. Όταν λοιπόν τα άλατα πάνε να περιγράψουν αυτό ή χρησιμοποιούνται από τον γιατρό για να εξηγήσουν όλον αυτό τον δύσκολο, ας πούμε, ορισμό στον ασθενή, τότε τα άλατα αυτά ναι, έχουν σχέση. Είναι, δεν αφορούν όμως καμία σχέση με το αλάτι ή με οτιδήποτε που τρίβεται ή που παράγεται επιπλέον. Άλατα αφορούν οστεόφυτα, δηλαδή οστικές προσεκβολές. Μάλιστα. Δεν έχει να κάνει με το αν τρώμε αλάτι πολύ ή λίγο ή οτιδήποτε άλλο με τη διατροφή ή με τις κινήσεις.
0: Το λέω αυτό επειδή πολλοί άνθρωποι ακριβώς αυτό θεωρούν, ότι έχω άλατα επειδή τρώω κάποιο κρέας αλμυρό ή επιπλέον αλάτι, ενώ δεν είναι τόσο απλό, είναι κάποια πάθηση όπως ας πούμε μας αναφέρεται.
1: Αυτό που βοηθάει τα οστά για τη διατροφή που έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή είναι το ασβέστιο.
0: Το ασβέστιο.
1: Ό,τι υπάρχει στη διατροφή μας σε ασβέστιο, που είναι το βασικό συστατικό του οστού.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε την σημερινή μας αναφορά στην οστεοαθρίτιδα, και παρακαλώ αν χρειαστεί να με διορθώσετε, ανακεφαλαιώντας λοιπόν θα πούμε πρώτον πως οι ασθενείς, οι άνθρωποι που έχουν προσβληθεί από την οστεοαθρίτιδα, πρώτον θα πρέπει ανάλογα με τον τρόπο που βασανίζονται, δηλαδή με τους πόνους που έχουν στις αρθρώσεις, να τους καταλάβουν και να απευθυνθούν αμέσως σε έναν ορθοπαιδικό, έτσι ώστε να γίνει η διάγνωση. Και δεύτερον, ο γιατρός μετά να τους οδηγήσει στην θεραπεία, είτε αυτή είναι μέσω των φυσιοθεραπείων είτε μέσω των φαρμάκων. Και από εκεί και πέρα, στην καθημερινή του ζωή χρειάζεται προσοχή στο βάρος και περπάτημα, ελαφριά άσκηση. Έτσι λοιπόν, αν τα είπα καλά, αντιμετωπίζεται η οστεοαθρίτιδα, γιατρέ. Πρακτικά τα...
1: Πολύ σωστά, με μία λέξη, οικονομία δυνάμεων, όχι περιττές δραστηριότητες, βάρη, προσοχή στο σωματικό βάρος και κίνηση, ελαφριά περπάτημα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή αναφορά στην οστεοαθρίτιδα, και μέχρι την άλλη μας εκπομπή, ο κύριος Χατζηπαπάς, εγώ και η εκπομπή Ιατρική Διάλογη σας χαιρετούμε και σας ευχόμαστε ο Θεός να ευλογεί πάντοτε την ζωή σας.
2: Ιατρική Διάλογη, μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

Προβλήματα αγωγής. Επιμελείται και παρουσιάζει η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου. Μία παραγωγή του Ράδιο Μαρτυρία. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, χαίρετε. Συντονισμένοι για μια ακόμα φορά μέσα από την συχνότητα του σταθμού Μαρτυρία στους 95 και 5 στα ραδιοκύματα ή διαδικτυακά στη διεύθυνση www.imka.gr, σας καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας και στην εκπομπή Προβλήματα Αγωγής. Το τελευταίο διάστημα αναγιγνώσκουμε κεφάλαια μέσα από το έργο με τίτλο «Μεγαλώνοντας παιδιά για τη Βασιλεία του Θεού», που υπογράφει ο συγγραφέας Φίλιππος Μαμαλάκης, ενώ είναι των εκδόσεων «Εν Πλώ». Στη σημερινή εκπομπή, η οποία είναι και η προτελευταία, στην οποία θα ακούσουμε αναγνώσματα από το συγκεκριμένο βιβλίο, καθώς οδεύουμε στην ολοκλήρωσή του, θα εισέλθουμε στο αξίωμα 6, διδάσκοντας τη χαρά της μετάνοιας, και θα διαβάσουμε το κεφάλαιο με αριθμό 16 και τίτλο «Μετάνοια». Να ευχηθούμε σε όλους. Καλή σας ακρόαση.

Το τελευταίο αυτό αξίωμα προτείνει κάποια διορθωτική κίνηση για ορισμένα από τα ρίσκα που σχετίζονται με την ανάγνωση ενός βιβλίου περί γονεϊκότητας και από μια άποψη είναι το πιο σημαντικό αξίωμα. Είναι εύκολο όταν διαβάζουμε περί γονεϊκότητας να εστιάσουμε τόσο πολύ στον σωστό ρόλο μας ως γονείς, ώστε να χάνουμε από τα μάτια μας αυτό που είναι η καρδιά της γονεϊκότητας. Σε τελευταία ανάλυση, τα παιδιά έχουν ανάγκη την αγάπη μας. Εάν έχουμε εστιάσει περισσότερο στην ορθή γονεϊκότητα παρά στην αγάπη προς τα παιδιά μας, αυτό δεν είναι καλό για αυτά. Εάν διαρκώς αμφισβητούμε τον εαυτό μας, ίσως περισσότερο αντιδρούμε στις οδηγίες περί γονεϊκότητας παρά ανταποκρινόμαστε στα παιδιά μας. Στην καρδιά της γονεϊκότητας βρίσκεται η αφοσίωσή μας στο Θεό και η αναγνώριση πως ο Θεός ενεργεί εντός ημών και εντός των παιδιών μας σε κάθε γονική αλληλεπίδραση. Προκειμένου να στρέψουμε τις ζωές των παιδιών μας προς το Θεό, ο τρόπος που ανατρέφουμε τα παιδιά μας θα πρέπει να είναι μια έκφραση της κλίσης μας να αγαπούμε τον Κύριο και Θεό μας με όλη μας την καρδιά, την ψυχή,

Τόσο είναι σημαντικό να αναλογιστούμε το ρόλο μας ως γονέων. Μπορούμε να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας. Δεν πρόκειται περί κάποιας διαζευκτικής επιλογής μεταξύ γονικών δεξιοτήτων ή βίωσης μιας ζωής εν πίστη. Απεναντίας, μαθαίνουμε τις γονεϊκές δεξιότητες στο πλαίσιο μιας ζωής πίστης. Ένας άλλος κίνδυνος κατά την ανάγνωση ενός βιβλίου σαν αυτό είναι η επισήμανση των σφαλμάτων που κάνουμε ως γονείς. Όποτε διαβάζω ή ακούω μια ομιλία περί γονεϊκότητας, αποκτώ συνέστηση όλων όσων κάνω λάθος. Κάποιες φορές μοιάζει πως κάνω το ακριβώς αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε. Αυτό συμβαίνει όλη την ώρα και ορισμένες φορές ο ομιλητής δεν είναι άλλος από εμένα τον ίδιο. Όταν αναλογιζόμαστε τον τρόπο με τον οποίο ανατρέφουμε τα παιδιά μας, είναι εύκολο να μας κυριεύσει η οδυνηρή σκέψη πως τα έχουμε κάνει θάλασσα. Κάποιοι γονείς εξαιτίας αυτού παρετούνται από την ιδέα της βελτίωσης. Σε αυτό το σημείο του βιβλίου έχει σημασία να αποδεχθούμε πως μόνο ένας Άγιος θα μπορούσε να είναι ο γονιός που περιγράφω σε αυτό το βιβλίο. Μόνο ένας Άγιος μπορεί να έχει υπομονή, να ανταποκρίνεται πάντοτε και ουδέποτε να αντιδρά, να ξέρει τον καλύτερο κατά περίπτωση τρόπο παρέμβασης και να αντέχει τους συνεχείς αγώνες που συνεπάγεται η ανατροφή των παιδιών. Αν είναι δύσκολο να είσαι απλός γονιός, το να είσαι τέλειος γονιός είναι αδύνατον. Ευτυχώς δεν είναι αυτός ο στόχος μας, ούτε καν αυτό που χρειάζονται τα παιδιά. Ακριβώς όπως δεν θα πρέπει να προσδοκούμε από τα παιδιά μας την τελειότητα αλλά τη μάθηση και την ορίμανσή τους, δεν θα πρέπει και για τον εαυτό μας να αναμένουμε τελειότητα. Τα λάθη είναι μέρος της πορείας μας. Λάθη θα γίνουν και ο μόνος τρόπος να βελτιωθούμε ως γονείς είναι να αποδεχθούμε αυτό το γεγονός. Στην πραγματικότητα το να μάθουμε πώς να ασκούμε τον γονικό μας ρόλο δεν έχει να κάνει με το να είμαστε τέλειοι γονείς, αλλά με το να τελειωνόμαστε ως γονείς. Η κλίση μας ως γονέων είναι να εξαγιαστούμε και να ιαθούμε μέσα από τη γονεϊκότητα και δι' αυτής.

τελειούμενοι ως γονείς. Γινόμαστε Άγιοι ή αγιαζόμαστε όταν μας πλημμυρίζει το Άγιο Πνεύμα που θεραπεύει τις ασθένειές μας και μας γεμίζει αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθότητα, πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Αυτά ακριβώς που χρειαζόμαστε ως γονείς. Είναι σημαντικό να κατανοούμε το ρόλο του Αγίου Πνεύματος στη χριστιανική ζωή και κατ' επέκταση στη γονική μας αποστολή. Ως χριστιανοί δεν πιστεύουμε μόνο στο Χριστό, αλλά και στο Άγιο Πνεύμα και το Θεό Πατέρα. Ο ίδιος ο Χριστός είπε στους Αποστόλους ότι θα έστελνε το Άγιο Πνεύμα που θα οδηγούσε τη χριστιανική κοινότητα σε όλη την αλήθεια. Το Άγιο Πνεύμα μας διανοίγει το νου και την καρδιά και μας γνωρίζει τον Πατέρα και τον Υιό. Το Άγιο Πνεύμα γεμίζει την καρδιά μας και το σπιτικό μας με ειρήνη, αγάπη και χαρά και μας μεταμορφώνει κατ' εικόνα και ομοίωση του Χριστού. Θα πρέπει να βαδίσουμε εν πνεύματι στην καθημερινή μας ζωή και να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με τρόπο που να βιώσουν τη ζωή εν Αγίω Πνεύματι. Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε την υπομονή, την καλοσύνη, την πραότητα, τη σοφία και την εγκράτεια ώστε να είμαστε το είδος των γονέων που ίσως θα θέλαμε. Αλλά ο Θεός μας βοηθά να αποκτήσουμε αυτές τις αρετές ως καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Εάν εστιάσουμε την προσοχή μας στο να προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα τέλεια, θα αποτύχουμε. Εάν εστιάσουμε στην απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, οι αξίες και οι αρετές της Βασιλείας του Θεού θα πλημμυρίσουν την καρδιά και το σπίτι μας. Όλα τα εργαλεία και οι δεξιότητες που περιγράψαμε σε αυτό το βιβλίο θα πρέπει να τοποθετηθούν στο πλαίσιο της δικής μας πορείας για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουμε πως αποκτούμε το Άγιο Πνεύμα δια της μετοχής στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Αυτό δεν είναι μια μαγική διαδικασία που αφορά στο να πηγαίνεις απλώς στην Εκκλησία, αλλά αυτό το τελευταίο είναι μια θαυμάσια αρχή. Αυτή η πορεία ξεκίνησε για μας από το βάπτισμα και το χρίσμα όταν συνταχθήκαμε με το Χριστό και λάβαμε το Άγιο Πνεύμα και συνεχίζεται καθώς συνδέουμε στενά την καθημερινή μας ζωή με τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας.

Η ορθόδοξη πνευματική ζωή είναι μια συνέργεια μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Για τη δική μας μεταμόρφωση, ο δικός μας ρόλος είναι κρίσιμη σημασίας, αν και ανώμοιος σε σχέση με αυτόν του Θεού. Η εν Χριστώ τελείωση, εν Αγίω Πνεύματι, προϋποθέτει τη διαρκή μας συγκατάθεση, τη διαρκή μας μετοχή στο έργο του Αγίου Πνεύματος, την άρνηση της αμαρτίας και τον προσανατολισμό μας στο Χριστό, όταν δεν βρισκόμαστε στο ναό. Η ζωή εν Χριστώ, η ζωή εν Αγίω Πνεύματι, πρέπει να βιωθεί μέσα στο σπίτι και στους καθημερινούς αγώνες της οικογενειακής ζωής. Μέσα στο σπίτι είναι που όλοι εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας, αγωνιζόμενοι στις καθημερινές αντιδράσεις και αλληλεπιδράσεις του ενός με τον άλλο, να στραφούμε προς το Θεό και να απορρίψουμε την αμαρτία. Όσο ικανοί και αν είμαστε ως γονείς, εάν οι ζωές μας δεν είναι προσανατολισμένες προς τον Χριστό και τη Βασιλεία Του, τα παιδιά μας δεν θα εσωτερικεύσουν αυτήν την πραγματικότητα. Όσο και αν νηστεύουμε, προσευχόμαστε, πηγαίνουμε τακτικά στην Εκκλησία, αν δεν έχουμε μάθει να σεβόμαστε τα παιδιά και τον αγώνα τους, να σχετιζόμαστε μαζί τους και να ανταποκρινόμαστε με το σωστό τρόπο όταν αυτά συμπεριφέρονται άσχημα, τότε όλη μας η θρησκευτική δραστηριότητα θα φαντάζει στα παιδιά μας κενή περιεχομένου. Αυτό το βιβλίο δεν έχει ως θέμα την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, αλλά για να πετύχουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους μας ως γονείς, θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσπάθειά μας στην απόκτησή του. Αποκτούμε το Άγιο Πνεύμα όταν με άσκηση και αυταπάρνηση αντιστεκόμαστε στον πειρασμό της αντίδρασης σε μια κακή συμπεριφορά των παιδιών μας και τα προσεγγίζουμε προτού ανταποκριθούμε. Όταν αντιστεκόμαστε στον πειρασμό να σηκώσουμε από κάτω ένα παιδί όταν πέσει, αλλά στεκόμαστε κοντά του. Όταν παραβλέπουμε τη δική μας κούραση και ακούμε τα όσα μας λένε τα παιδιά για τους αγώνες τους, καθώς τα βάζουμε για ύπνο. Όταν παρετούμαστε από την επιθυμία μας για ένα ήσυχο και αδιατάρακτο δείπνο, προκειμένου να δώσουμε ένα μάθημα στα παιδιά μας. Ο κατάλογος είναι ατελείωτος. Αυτό το βιβλίο δεν αφορά στην πνευματική ζωή, αλλά η δική μας πνευματική διαδρομή έχει κεντρική σημασία στην ανατροφή των παιδιών, καθώς αυτά εσωτερικεύουν τις αξίες και αρετές της Βασιλείας του Θεού. Επιπροσθέτως δραστηριοτήτων όπως το μαγείρεμα, η καθαριότητα, το πλυντήριο και το μάζεμα των cornflakes από το πάτωμα, όλα τα εργαλεία και οι στρατηγικές αυτού του βιβλίου βρίσκουν την πραγματική τους θέση στη διάσταση της ασκητικής αυτοπροσφοράς ημών των γονέων. Να τι σημαίνει να αγαπάμε τα παιδιά μας. Αγάπη δεν σημαίνει να υποχωρείς μπροστά στο παιδί ή να του κάνεις τη ζωή εύκολη. Αγάπη δεν σημαίνει να επισημαίνεις τα σφάλματα του παιδιού σου ή να ελέγχεις χειριστικά τη συμπεριφορά του. Η αγάπη εκφράζεται ως η αληθινή ασκητική πράξη της αντίστασης στον πειρασμό να ενδώσεις ή να θυμώσεις, αλλά και της υπομονής, όχι μόνο όταν το παιδί μαθαίνει, αλλά όταν συμπεριφέρεται άσχημα. Αγάπη σημαίνει να θεσπίζεις ξεκάθαρα και συνεπή όρια και να συντάσσεσαι με τα συναισθήματα του παιδιού. Η ασκητική άρνηση του ιδίου θελήματος που απαιτείται στα πλαίσια του γονικού μας ρόλου είναι μια πράξη αγάπης που στρέφεται στα παιδιά μας και πιστεύουμε στον ίδιο τον Χριστό. Εμείς οι γονείς καλούμαστε από τον Χριστό σε κάθε αλληλεπίδρασή μας να αποστρεφόμαστε τις δικές μας ροπές και επιθυμίες και να πλησιάζουμε εγκύτερα προς Αυτόν. Όσο περισσότερο αναγνωρίζουμε σε κάθε γονική αλληλεπίδραση το θέλημα του Θεού, να αποστρεφόμαστε τις εμπαθείς επιθυμίες και ροπές μας και να στρεφόμαστε προς Αυτόν, τόσο περισσότερο ανοίγουμε την καρδιά μας, ώστε αυτή να γεμίζει από τη δική του ανεξάντλητη υπομονή, καλοσύνη, σοφία, δύναμη και αγάπη. Ανταποκρινόμενοι στην κλίση του Θεού, διδάσκουμε τα παιδιά μας πως σε κάθε δική τους αλληλεπίδραση ο Θεός τα καλεί να αγαπούν. Εάν προσπαθούμε να αγαπούμε τα παιδιά μας και να τα μεγαλώσουμε εν Χριστώ, τότε τα λάθη μας γίνονται απλώς μια ακόμα ευκαιρία διδαχής. Να θυμάστε πως τα παιδιά μας μαθαίνουν περισσότερο από το πώς ζούμε παρά από τα όσα λέμε. Τα παιδιά μαθαίνουν πώς να διαχειρίζονται τα λάθη τους, βλέποντας πώς διαχειριζόμαστε εμείς τα δικά μας. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τις αποτυχίες μας λοιπόν οφείλει να συντελεί στο να στρέφονται τα παιδιά προς τους μακροπρόθεσμους στόχους μας. Για να γίνει αυτό δεν χρειάζεται να αρνούμαστε τα λάθη μας, ούτε να μας κυριεύουν οι ενοχές. Χρειάζεται να διδάξουμε στα παιδιά μας τη χαρά της μετάνοιας. Πριν μερικά χρόνια γιορτάζαμε οικογενειακό στα γενέθλιά μου. Στο τραπέζι ζητήθηκε από τον καθένα να μοιραστεί με τους άλλους κάτι για το οποίο ένιωθε ευγνωμοσύνη προς τον πατέρα του. Όταν έφτασε η σειρά της Αλεξάνδρας, ηλικίας 14 ετών τότε, σκέφτηκε για μια στιγμή και είπε
Είμαι ευγνώμων στον μπαμπά, διότι πάντοτε είναι εκείνος που θα ζητήσει συγγνώμη όταν κάνει κάποιο λάθος. Παρόλο που εκείνη τη στιγμή ένιωσε ένα τσίμπημα ντροπής στο άκουσμα αυτών των λόγων, γρήγορα συνειδητοποίησα πως η Αλεξάνδρα θυμόταν τη μετάνοιά μου τουλάχιστον εξίσου με τα λάθη μου. Δεν μπορώ πάντοτε να αποφύγω το σφάλμα, πάντοτε όμως μπορώ να μετανοώ. Η κόρη μου με είχε παρακολουθήσει να πέφτω και να σηκώνομαι πάμπολες φορές. Κάνω πολλά λάθη ως πατέρας και είμαι έτοιμος να ομολογήσω πως δεν είμαι τέλειος στην τήρηση των όσων εγώ ο ίδιος προτείνω στα προηγούμενα κεφάλαια. Αλλά είμαι πολύ συνεπής όσον αφορά σε αυτά που αναφέρω σε αυτό το κεφάλαιο. Τα παιδιά μας δεν χρειάζονται τέλειους γονείς προκειμένου να μάθουν να ζουν σωστά. Έχει σημασία όμως να ακούν τους γονείς τους να παραδέχονται πως παρεξέκλειναν από το σωστό δρόμο. Η ίδια η παραδοχή πως φάλαμε διδάσκει τα παιδιά πως υφίστανται όντως ένα σωστός δρόμος και εμείς τα κάναμε θάλασσα. Όταν μετανοούμε υποδεικνύουμε στα παιδιά μας τόσο τη σωστή οδό όσο και πως να επανέλθουμε σε αυτή σε περίπτωση εκτροπής.

Μετάνοια. Το να μάθουμε στα παιδιά μας τη χαρά της μετάνοιας θα πρέπει να είναι στον πυρήνα της ανατροφής που τους δίνουμε, επειδή η μετάνοια βρίσκεται στον πυρήνα της δικής μας πνευματικής εν Χριστώ ζωής. Η μετάνοια είναι κεντρική σημασία στο να έρθουμε εγκύτερα προς το Θεό, επειδή η αμαρτία είναι μέρος της πεπτοκυΐας ανθρώπινης συνθήκης μας και μας χωρίζει από το Θεό και από τους άλλους. Όλοι κάνουμε λάθη και οι εγωιστικές ροπές και αντιδράσεις μας τραυματίζουν τη σχέση μας με το Θεό και τους άλλους. Αυτό ισχύει ιδίως για τις πλέον στενές μας σχέσεις μέσα στο σπίτι. Εάν παραβλέψουμε αυτές τις αμαρτίες και τα λάθη χωρίς να εγκύψουμε σε αυτά, την καρδιά μας θα κυριεύσει η πικρία και η στεναχώρια. Η μετάνοια και η συγχώρηση μας προστατεύουν από την καταστροφική δύναμη της αμαρτίας και μας δίνουν τη δυνατότητα εν μέσω της πραγματικότητας της πτώσης μας να συνεχίσουμε να ερχόμαστε εγκύτερα προς το Θεό και ο ένας προς τον άλλο.

Μετάνοια και σάντουιτς. «Ουά!» ακούστηκε ο Αλέξης, τότε 7 ετών, από την κουζίνα. Μπήκα και τον βρήκα να κλαίει δυνατά με την Νικολία 13 χρονών, τότε να στέκεται δίπλα του έχοντας δαγκώσει μια μπουκιά από το σάντουιτς του. «Μου δάγκωσε το σάντουιτς που μόλις έφτιαξα!» Η Νικολία, που νωρίτερα του είχε φτιάξει η ίδια το πρώτο του σάντουιτς, αισθάνθηκε πως δικαιούνταν να δώσει μια δαγκωνιά στο δεύτερο. «Μια μικρή δαγκωνιά ήταν μόνο», αποκρίθηκε αμυνόμενη. «Και λοιπόν, δεν με ρώτησες, θα σου φτιάξω ένα ολόκληρο. Δεν θέλω άλλο, θέλω αυτό εδώ». «Εάν θέλεις αυτό εδώ, τότε φάε το δαγκωμένο», είπε δίχως να ζητά συγγνώμη. «Ουά!» Αυτές οι αναπόφευκτες άλυτες καταστάσεις συμβαίνουν όλη την ώρα. Εάν ελπίζετε πως οι καθημερινές φιλονικίες, αψιμαχίες και παραβάσεις κάποτε θα λάβουν τέλος, θα καταλήξετε να βρίσκεστε σε μια διαρκή κατάσταση αναστάτωσης και στενοχώριας. Αντί να στοχεύουμε στη συνολική εξάλληψη όλων αυτών, θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ανταποκρινόμαστε γρήγορα και αποτελεσματικά προς την κατεύθυνση των μακροπρόθεσμων στόχων μας. Δεν έχει νόημα να δαπανούμε πολύ χρόνο για τέτοιες αντιπαραθέσεις, διότι συμβαίνουν τόσο συχνά. Δεν υπήρχε εν προκειμένου κάποια πραγματικά καλή συνέπεια που θα μπορούσα να επιβάλλω στην Νικολία, εκτός ίσως από το να τη βάλω να φτιάξει στον Αλέξη ένα ακόμα σάντουιτς. «Αλλά εγώ θέλω αυτό. Δεν μπορεί να μου τρώει το φαγητό επειδή έτσι της αρέσει», φώναξε ο Αλέξης. Είχε ένα δίκιο. Η αδελφή του θα έπρεπε να τον είχε ρωτήσει πρώτα. Αλλά εκείνη τη στιγμή αυτό δεν συνιστούσε επιλογή. «Είσαι κακιά», της ούρλιαξε. «Μόλις σου έφτιαξα άλλο», είπε αυτή. Και αυτή είχε ένα δίκιο. Αυτός απλώς έκλαιγε με λυγμούς. «Πρέπει να της πεις κάτι να σταματήσει», απέτησε από μένα ο Αλέξης. «Καλή τύχη», σκέφτηκα μέσα μου. Το να νευριάσω με την Νικολία που του πήρε το φαγητό ή με τον Αλέξη επειδή έκλαιγε δεν θα πέφερε τίποτα καλό. Αλλά αυτές οι καταστάσεις είναι αιτίες μεγάλης αναστάτωσης. Δεν μπορώ να κάνω κάτι για να ξαναγίνει το σάντουιτς όπως ήταν πριν το δαγκώσει η Νικολία και αυτό αναστατώνει τον Αλέξη. Η ανυπαρξία κάποιας λύσης μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε σε αδιέξοδο και συναισθηματικά να μας καταβάλει. Ωστόσο, όταν εντάσσουμε στη γονική μας προσέγγιση τη μετάνοια και τη συγχωρητικότητα, αυτά τα άλυτα προβλήματα γίνονται ευκαιρίες να μάθουμε, πράγμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της γονεϊκότητας και στην καρδιά της πνευματικής ζωής. Τα παιδιά μας πρέπει να μάθουν πως τα λάθη είναι μέσα στο πρόγραμμα. Θα πληγώσουν άλλους και θα πληγωθούν από άλλους. Χρειάζεται να τα διδάξουμε τι να κάνουν όταν σφάλουν και πώς να ανταποκρίνονται όταν οι άλλοι κάνουν λάθη. «Αλέξη, σου δάγκωσε η Νικολία το σάντουιτς?» ρώτησα και πλησίασα κοντά του την ώρα που το παιδί αγωνιζόταν. «Εγώ το είχα φτιάξει», ξέσπασε ενώ ήρθε σε μένα για να τον αγκαλιάσω. Δεν μπορούσα να λύσω το πρόβλημα, αλλά μπορούσα να του παρασταθώ. «Νικολία, τι πρέπει να πεις στον Αλέξη που του δάγκωσες το σάντουιτς χωρίς να τον ρωτήσεις?» «Αφού μόλις του έφτιαξε άλλο». «Το ξέρω, καλά έκανες, αλλά δεν παίρνουμε το φαγητό των άλλων χωρίς να τους ρωτήσουμε». «Συγγνώμη Αλέξη που δεν σε ρώτησα πρώτα, δεν θα το ξανακάνω», του είπε σιγανά. «Δεν σε βοηθάει πάντοτε η Νικολία όταν χρειάζεσαι κάτι», γύρισα στον Αλέξη για να τον κάνω να δει το πράγμα σε κάποια προοπτική. «Ναι, αλλά δεν μπορεί να μου δαγκώνει το σάντουιτς χωρίς να με ρωτάει», επέμεινε αυτός. «Τι πρέπει να πει στην Νικολία?» «Σε συγχωρώ», απάντησε σιγανά. Και αυτό ήταν. Ο Αλέξης εξακολούθησε να είναι στεναχωρημένος. Η Νικολία συνειδητοποίησε το λάθος της παρόλο που ακόμα ένιωθε λίγο απογοητευμένη, διότι είναι αλήθεια πως όντως φροντίζει τον αδελφό της. «Δεν μπορώ να λύσω το πρόβλημα, αλλά δεν χρειάζεται κιόλας. Η Νικολία πρέπει να μάθει να μετανοεί και ο Αλέξης πρέπει να μάθει να συγχωρεί. Θα έχουν τέτοιες συζητήσεις και προβλήματα εκατοντάδες φορές και οι ρόλοι θα αντιστραφούν. Στόχος μου είναι να διατηρώ την ηρεμία μου, ιδίως όταν τα παιδιά μου έχουν χάσει τη δική τους. Να είμαι παρόν στον αγώνα που καταβάλουν και να τους υποδείξω την οδό της συγχώρησης και της μετάνοιας». 10 λεπτά αργότερα όλα ήταν περασμένα ξεχασμένα και ο Αλέξης τελείωνε το μισοφαγωμένο σάντουιτς. Όταν εναγκαλιζόμαστε στη ζωή μας τη μετάνοια και τη συγχωρητικότητα, τα λάθη και οι αποτυχίες μας πάβουν να έχουν μοιραίο χαρακτήρα. Η μετάνοια, η εξομολόγηση και η συγχώρεση είναι τα αντίδοτα στην αμαρτία, τις πληγές και τα ανθρώπινα λατώματα. Η αμαρτία και οι αποτυχίες είναι ένα γεγονός της ανθρώπινης κατάστασης αλλά και της οικογενειακής ζωής.
Προφανώς μέσα στην οικογένεια αγαπούμε ο ένας τον άλλο, αλλά συχνά αποτυγχάνουμε να το δείξουμε. Δεν χρειάζεται να αρνούμαστε τις αποτυχίες μας. Μπορούμε να τις αναγνωρίζουμε και να μετανοούμε για αυτές. Μέσα από τη μετάνοια και τη συγχωρητικότητα, τα σφάλματα και οι αποτυχίες της καθημερινής ζωής καθίστανται ιδίωδος για να έρθουμε εγκύτερα ο ένας προς τον άλλον και προς το Θεό. Μπορούμε να αφήσουμε παρακαταθήκη στα παιδιά μας, είτε τις αμαρτίες μας, είτε τη μετάνοιά μας. Δεν υπάρχει λόγος να επιδιώκουμε να είμαστε η τέλεια οικογένεια. Εάν όμως θέλουμε να οριμάσουμε, να μάθουμε και να τελειωθούμε ως οικογένεια, θα πρέπει να μάθουμε να μετανοούμε. Ίσως να νομίσει κανείς πως το να ζητάμε απλώς από το παιδί να μετανοήσει δεν σημαίνει και πολλά πράγματα όταν όλοι ξέρουμε πως το περιστατικό θα επαναληφθεί. Αλλά στην πραγματικότητα το να διδάξουμε τη συγχώρεση και τη μετάνοια είναι πολύ δυνατό πράγμα. Διδάσκουμε τα παιδιά μας ότι όταν, όχι εάν, κάνουν λάθη, υπάρχει ένας τρόπος αποκατάστασης των σχέσεων. Τα λάθη μας είναι μέρος μιας διαδικασίας εν αγάπη ορίμανσης, καθώς βαδίζουμε την οδό της μετάνοιας. Η μετάνοια είναι ένα καλό εργαλείο που θα μπορούσε να έπεται χρονικά κάποιας κρίσης, αφή στιγμή τα πνεύματα ηρεμήσουν. Τι πρέπει να πεις για το ότι είπες σε μισό? Τι πρέπει να πεις που ούρλιαζες όλα αυτά τα απέσια πράγματα όταν ήσουν ευριασμένη? Όπως και με όλα συζητήσαμε σε αυτό το βιβλίο, εάν στόχος μας είναι να κάνουμε τα παιδιά μας να σταματήσουν να κάνουν λάθη, η μετάνοια και η συγχωρητικότητα δεν θα βοηθήσουν. Τα παιδιά θα συνεχίσουν να ουρλιάζουν όταν είναι θυμωμένα και να τρώει ο ένας το φαγητό του άλλου χωρίς να ρωτάει. Μπορούμε είτε να αντιδράσουμε σε αυτή τη συμπεριφορά με θυμό, με ενόχληση ή δίνοντας διαλέξεις, είτε να ανταποκριθούμε διδάσκοντας την οδό της μετάνοιας και της συγχώρησης. Εάν ο στόχος μας είναι να εσωτερικεύσουν τα παιδιά μας τη μετάνοια και τη συγχωρητικότητα ως οδό ζωής, κάθε λάθος και κάθε κακή συμπεριφορά μεταμορφώνονται σε ευκαιρία να διδάξουμε στα παιδιά τη χαρά της μετάνοιας.

Και ας προχωρήσουμε στο δεύτερο και τελευταίο κεφάλαιο για τη σημερινή εκπομπή με αριθμό 17 και τίτλο «Η χαρά της μετάνοιας». Η μετάνοια, όπως και η υπακοή, δεν συνδέεται συχνά με τη χαρά. Ωστόσο, η μετάνοια, η ανάληψη της ευθύνης για τις κακές μας αποφάσεις και τα λάθη, έχει να κάνει με την αναγνώριση αφενός πως όντως αγαπάμε το Θεό και τον διπλανό μας και αφετέρου πως ενεργήσαμε ενάντια σε αυτή την αγάπη. Η μετάνοια είναι η ανταπόκρισή μας στη δίχως τέλος αγάπη του Θεού για μας. Η αγάπη του είναι το πλαίσιο αναφορικότητας της μετάνοιάς μας. Η αιώνια και απροϋπόθετη αγάπη του Θεού προς εμάς μας καλεί να δούμε τα λάθη και να αναζητήσουμε σε εκείνον την οδό της θεραπείας και της συγχώρησης. Η αγάπη του υπερβαίνει τις δικές μας αμαρτίες και την τεθραυσμένη φύση μας. Όσο περισσότερο εστιάζουμε την προσοχή μας στην αγάπη του για μας, τόσο περισσότερο είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε τη βαθιά μας ανάγκη για θεραπεία. Ας φέρουμε στο νου μας την παραβολή του ασώτου ιού. Υπόψη, αυτή η παραβολή δεν αφορά σε γονικές, τεχνικές ή στρατηγικές. Δεν θα πρότεινα να παραχωρήσετε στο παιδί σας αυτά που ο νεότερος γιος ζήτησε από τον πατέρα του και ουδέποτε θα τα έδινε εγώ στο παιδί μου. Η παραβολή αφορά στην αγάπη του Θεού. Ο γιος δεν υπέστη συνέπειες όταν επέστρεψε προκειμένου να μην το ξανακάνει, αλλά δέχτηκε έναν θερμό εναγκαλισμό και ακολούθησε εορτασμός, πράγμα που αντανακλούσαν τη χαρά του πατέρα του για την επιστροφή του. Η μετάνοια και η εξομολόγηση έχουν να κάνουν με την επιστροφή στην κοινωνία και την αδελφότητα με τον αγαπώντα πατέρα και μεταξύ μας. Είναι μια θετική επώδυνη ωστόσο πράξη επαναπροσδιορισμού της ζωής μας στον άξονα της Αγίας Τριάδας, όπως γράφει ο Μητροπολίτης Κάλιστος. Ο Θεός δεν επιδιώκει την τιμωρία μας, αλλά επιθυμεί να συμφιλειωθούμε μαζί Του. Η μετάνοια είναι μια πράξη αγάπης και μια ομολογία πίστης σε έναν Θεό αγάπης και ελέους. Κατανοώντας την αληθινή φύση της μετάνοιας και της εξομολόγησης, διαπιστώνουμε πως έχει περισσότερο να κάνει με την αγάπη, τη χαρά και την ελευθερία παρά με την αμαρτία, την κριτική, την κατηγορία. Είναι συνεπώς αναγκαίο να μετανοούμε και να εξομολογούμαστε όσο συχνότερα μπορούμε. Η μετάνοια είναι μια θεραπευτική ανταπόκριση έναντι μιας εμπειρίας που διαφορετικά φαντάζει απελπιστική και επώδυνη. Η αναγνώριση των αμαρτιών, των λαθών και της τεθραυσμένης μας κατάστασης είναι κάτι οδυνηρό και ντροπιαστικό. Αυτό ισχύει εξίσου για τα παιδιά μας όσο και για μας. Χωρίς μετάνοια, εξομολόγηση και συγχώρηση παγιδευόμαστε σε αυτόν τον τόπο της οδύνης ή απλώς εθελοτυφλούμε. Η συνειδητοποίηση των λαθών είναι το πρώτο αναγκαίο βήμα για να αλλάξουμε πράγματι τον τρόπο που ζούμε και συμπεριφερόμαστε. Εάν δεν είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε πως κάναμε κάποια κακή επιλογή ή ότι πληγώσαμε κάποιον ή κάνουμε κάτι λάθος, δεν μπορούμε να μάθουμε και να οριμάσουμε. Θα πρέπει να αναμένουμε, εάν θέλουμε να βελτιωθούμε ως γονείς, την άβολη ή έμπονη εμπειρία του να αντικρίζουμε κατάματα τις αποτυχίες μας. Με αυτόν τον τρόπο θα συνειδητοποιήσουμε πως η κάθε φορά που αποκτούμε συνέστηση κάποιου σφάλματός μας συνιστά μια δωρεά του Θεού. Τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη τέλειων γονέων. Χρειάζονται όμως γονείς που με θάρρος αναγνωρίζουν τα λάθη τους και μετανοούν εν πίστη. Είναι ό,τι καλύτερο για τα παιδιά το να βρισκόμαστε εμείς σε πορεία θεραπείας και ορίμανσης. Αυτή είναι η οδός της μετάνοιας και της εξομολόγησης. Δεν είναι αρκετό για μας απλώς να νιώθουμε άσχημα ή να αισθανόμαστε πως έχουμε αποτύχει ως γονείς. Η μετάνοια είναι κάτι διαφορετικό από τις τύψεις ή τις ενοχές. Έχει να κάνει με την παραδοχή του λάθους μας, με το να ζητήσουμε συγχώρεση και με τη δέσμευση πως τα πράγματα εφ' εξής θα γίνονται διαφορετικά. Η αληθινή μετάνοια είναι κάτι περισσότερο από το να νιώθω μεταμέλεια για κάτι που έχω κάνει. Είναι η συνειδητοποίηση πως έχω πάρει λάθος κατεύθυνση και πρέπει να κάνω κάτι για να την αλλάξω. Η χαρά των αποκατεστημένων σχέσεων είναι ο καρπός της μετάνοιας και της εξομολόγησης. Τα παιδιά μας έχουν την ανάγκη να νιώθουν τη χαρά της οικειότητας μαζί μας και του ενός προς τον άλλο, η οποία πορεύει από τη μετάνοιά τους. Οι αγώνες της οικογενειακής ζωής δεν θα πάψουν να υφίστανται, αλλά με τη μετάνοια και τη συγχώρηση αυτό που μένει είναι οι σχέσεις αγάπης. Ο μόνος τρόπος για να καταλάβουν αυτό τα παιδιά μας είναι να βιώσουν μέσα στο σπίτι τη χαρά που γεννάει η μετάνοια και η συγχώρηση. Η Νικολία και ο Αλέξης έπαιξαν μαζί το υπόλοιπο εκείνης της μέρας. Δεν λησμόνησαν το δράμα με πρωταγωνιστή ένα σάντουιτς, αλλά αυτό ήταν κάτι ασήμαντο σε σχέση με τον θετικό σύνδεσμο που ανέπτυξαν στο σύνολο της μέρας.
Τα παιδιά μαθαίνουν πώς να βρίσκουν το δρόμο τους μέσα από εμπόδια που είναι αναπόφευκτα. Όσο νωρίτερα τα παιδιά να λάβουν τις ευθύνες τους, μάθουν να μετανοούν και να συγχωρούν, τόσο περισσότερο θα βαθαίνει η αγάπη και ο δεσμός μεταξύ τους. Μετά τη συγχώρηση και τη μετάνοια μένει μόνο η οικειότητα, η χαρά και η αγάπη. Στην πραγματικότητα, ο στόχος μας ως γονέων είναι να μπορέσουν τα παιδιά να εσωτερικεύσουν τη χαρά της μετάνοιας ως μια από τις μεγαλύτερες δωρεές που μας έχουν δοθεί, ώστε να προκόβουμε τόσο στο γάμο μας όσο και στη ζωή. Τα παιδιά δεν χρειάζονται τόσο την επιβολή συνεπειών όσο έχουν ανάγκη τη μετάνοια από καρδιάς. Ακόμα και οι μέρες που είναι δύσκολες, με αγώνες, σφάλματα και αναστάτωση, μπορούν να μεταμορφωθούν σε μέρες όμορφες. Οι μέρες που έγιναν αιτία σφαιριλάτησης ισχυρών δεσμών, όταν ολοκληρώνονται με συγχώρηση, μετάνοια, καθώς και με την ετοιμότητα να γίνει μια καινούργια αρχή την επόμενη ημέρα. Όταν τα παιδιά μας βιώνουν τη χαρά της συμφιλίωσης που έπεται, του πόνου, της αμαρτίας και της μετάνοιας, μαθαίνουν πως οι αμαρτίες μας είναι προσωρινές. Η αγάπη και το έλεος του Θεού, ωστόσο, μένουν αιωνίως. Η χαρά της μετάνοιας μας προστατεύει από τους κινδύνους της τελειομανίας και απαλύνει τον πόνο που ενέχει η συνειδητοποίηση των σφαλμάτων μας. Η μετάνοια μας ελευθερώνει από τα όρια που εμείς θέτουμε στον εαυτό μας και συνδέει ολόκληρη τη γονική μας υπόσταση με τον Χριστό και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Διδάσκουμε τη χαρά της μετάνοιας, πρώτα και κύρια λειτουργώντας οι ίδιοι ως πρότυπο συγχώρησης και μετάνοιας.

λειτουργώντας ως πρότυπο για τη χαρά της μετάνοιας. Όπως με όλα τα πράγματα τα οποία διδάσκουμε στα παιδιά μας, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διδάξουμε στα παιδιά τη μετάνοια είναι να λειτουργούμε ως πρότυπο αυτής. Αυτό το βιβλίο δεν έχει ως θέμα το γάμο, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε πως διδάσκουμε τη χαρά της μετάνοιας στα παιδιά μας όταν λειτουργούμε ως πρότυπα μετάνοιας μέσα στο γάμο μας. Τα παιδιά μας χρειάζονται να μας βλέπουν να ζητάμε συγχώρηση από τον ή τη σύζυγό μας, ιδίως όταν έχουν υπάρξει μάρτυρες κάποιες αντιπαράθεσης μεταξύ μας. Παρόλο που οι συζυγικοί καυγάδες είναι κάτι επώδυνο για τα παιδιά μας όταν συμβαίνει να βρίσκονται μπροστά, η απόφασή μας να μετανοήσουμε, να ζητήσουμε συγχώρηση και να βελτιώσουμε τη σχέση μας είναι δώρο για τα παιδιά μας. Δεν μπορούμε πάντοτε να ελέγχουμε τον εαυτό μας, αλλά μπορούμε πάντοτε να μετανοούμε. Το να μάθουμε να ανταποκρινόμαστε, όχι να αντιδρούμε, είναι στην πραγματικότητα μια ευκαιρία μετάνοιας. Θα αντιδράσουμε επειδή είναι δύσκολο να ελέγξουμε τον εαυτό μας, από τη στιγμή που η μετάνοια σημαίνει κάτι περισσότερο από το να συνειδητοποιείς απλώς τα λάθη σου και αφού συνιστά μια δέσμευση πως τα πράγματα εφ' εξής θα γίνονται αλλιώς. Είναι σημαντικό όταν ζητάμε από τα παιδιά μας συγχώρηση να καθιστούμε γνωστό το πώς θα ανταποκριθούμε την επόμενη φορά. Συγχώρεσέ με που νευρίασα, όμως την επόμενη φορά που θα δω την μπάλα στο σπίτι θα την πάρω. Με συγχωρείς που σε διέκοψα, τι έλεγες για το σχολείο? Με συγχωρείς που το κινητό μου αποσπά την προσοχή, τι ακριβώς θέλεις? Δεν χρειάζεται να ζητάμε συγγνώμη από τα παιδιά μας για το ότι θεσπίζουμε όρια, ορίζουμε συνέπειες ή τα αναγκάζουμε να συγγυρίσουν το δωμάτιό τους. Χρειάζεται όμως να τους ζητήσουμε συγγνώμη όταν αντιδρούμε και όταν ενεργούμε με τρόπο που δεν αντανακλά τις αξίες και αρετές που θέλουμε να αφομοιώσουν. Δεν χρειάζεται πάντοτε να ζητάμε συγχώρηση από το παιδί μας, αλλά πάντοτε χρειάζεται να μετανοούμε. Τα παιδιά ζητούν από μας να αλλάξουμε τον τρόπο που ανταποκρινόμαστε, σχετιζόμαστε, θεσπίζουμε όρια και ορίζουμε συνέπειες περισσότερο από το να μας ακούνε να εκφράζουμε απλώς τη λύπη μας για κάτι που έγινε. Το καλύτερο μάθημα για τα παιδιά είναι όταν εμείς μαθαίνουμε από τα λάθη μας, όχι όταν απλώς νιώθουμε άσχημα γι' αυτά. Έχει σημασία να μας βλέπουν να παραδεχόμαστε τα λάθη μας και να αλλάζουμε τον τρόπο που ανταποκρινόμαστε. Εάν μαθαίνουμε από τα λάθη μας, βελτιωνόμαστε διαρκώς ως γονείς. Όταν συνειδητοποιείς ότι έχεις κάνει ένα λάθος, προτού να ζητήσεις συγχώρηση από το παιδί σου, ξέκλεψε λίγο χρόνο για να αναλογιστείς πώς θα έπρεπε να έχεις ανταποκριθεί. Εάν δεν ξέρεις το πώς θα έπρεπε να έχεις ανταποκριθεί, ίσως έχει νόημα να το συζητήσεις με τον ή τη σύζυγο, τον πνευματικό σου, άλλους γονείς ή κάποιον ειδικό ή να διαβάσεις κάποιο βιβλίο περί γονεϊκότητας. Δεν σου ζητείται να είσαι παντογνώστης, καλείσαι όμως να μάθεις. Τα παιδιά μας κάνουν διαρκώς τα ίδια λάθη, πράγμα που μας δίνει πλήθος ευκαιριών να μάθουμε πώς να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά. Αφή στιγμής έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας ποια θα ήταν μια καλύτερη ανταπόκριση, σωστό είναι να ζητήσουμε συγχώρηση παράλληλα με την αλλαγή της συμπεριφοράς μας. Η γονεϊκότητα που στοχεύει στη Βασιλεία είναι μια πρόσκληση για να είμαστε σε κατάσταση εγρήγορσης και προσεκτικότητας. Πρέπει να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στον εσωτερικό κόσμο των παιδιών για να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά. Θα πρέπει να έχουμε την προσοχή μας στραμμένη στα συναισθήματα των παιδιών την ώρα που θεσπίζουμε όρια στη συμπεριφορά τους. Θα πρέπει να σταθούμε με προσοχή στο γεγονός ότι μαθαίνουν, καθώς εμείς τηρούμε με σταθερότητα τους κανόνες και τους δίνουμε το περιθώριο να προσπαθήσουν. Θα πρέπει να προσέξουμε τις ικανότητες των παιδιών μας όταν διευρύνουμε τα περιθώρια για δικαιώματα και ευθύνες, καθώς αυτά μεγαλώνουν. Θα πρέπει επίσης να εγκύπτουμε στον εσωτερικό μας κόσμο έτσι ώστε να μεγαλώσουμε παιδιά που θα μάθουν να πράττουν το ίδιο. Η αγάπη προς τα παιδιά μας απαιτεί να προσέχουμε τις αντιδράσεις και ανταποκρίσεις μας απέναντί τους. Δεν μπορούμε να αναμένουμε να προσέξουν τα παιδιά μας τη συμπεριφορά τους εάν εμείς δεν επιδεικνύουμε αυτή την προσοχή για τη δική μας. Τα παιδιά μας θα μας νευριάζουν εσκεμμένα διότι είναι προγραμματισμένα να κάνουν αυτό. Θα πρέπει να το αναμένουμε, όχι όμως να το δεχόμαστε. Όταν μας χτυπάνε εκεί που πονάμε, αυτό σημαίνει πως το σημείο του πόνου έχει ανάγκη ίασης. Πότε νευριάζουμε, πότε νιώθουμε πως φτάσαμε στα όρια μας, πότε πληγωνόμαστε, στεναχωριόμαστε, αγχωνόμαστε ή φοβόμαστε. Χρειάζεται να στρέψουμε την προσοχή και την έγνοια μας σε κάθε μας αντίδραση, όχι να ενεργούμε παρορμητικά ως συνέπεια αυτής. Ας είμαστε ευγνώμονες προς το Θεό για αυτές τις εσωτερικές ανακαλύψεις, καθώς μαθαίνουμε να μετανοούμε και να αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρινόμαστε στα παιδιά μας. Με τη μετάνοια, καθώς εγκύπτουμε στις αντιδράσεις μας, οριμάζουμε και γινόμαστε πιο ευαίσθητοι στον εσωτερικό κόσμο των παιδιών και τα διδάσκουμε να έχουν και αυτά την ίδια ευαισθησία.
Δεν γράφω αυτό το βιβλίο επειδή είμαι τέλειος γονιός. Κάνω περισσότερα λάθη από τους περισσότερους γονείς και αγωνίζομαι να μάθω από αυτά. Οι γονείς που εναγκαλίζονται τη χαρά της μετάνοιας μεγαλώνουν παιδιά τα οποία εσωτερικεύουν αυτή τη χαρά. Έχω προσωπική εμπειρία του πόσο πολύ τα παιδιά μου μαθαίνουν για τις αξίες και τις αρετές της Βασιλείας του Θεού, βλέποντάς με να μαθαίνω τα ίδια πράγματα με αυτά. Συγχώρεσέ με που νευρίασα. Τι μου είπες πως σου έκανε η αδελφή σου? Έχεις δίκιο, όντως ενέδωσα στην κρίνια του αδελφού σου. Ήταν λάθος μου. Την επόμενη φορά χρειάζεται να είμαι δυνατός. Έχεις δίκιο. Δεν πρόκειται να σου πάρω τα παιχνίδια για πάντα. Δεν έπρεπε να έχω πει αυτό. Θα τα στερηθείς για μία ώρα. Όταν τα παιδιά μας βλέπουν να κάνουμε λάθη, να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας και να μαθαίνουμε από τα σφάλματά μας, λαμβάνουν το μήνυμα πως οι αξίες και οι αρετές της Βασιλείας του Θεού είναι πραγματικές και εμείς τα διδάσκουμε πώς να τις αποκτήσουν. Δεν είναι κακό να μας βλέπουν τα παιδιά να κάνουμε λάθη, εάν μετά ζητήσουμε συγχώρηση και τα καταφέρουμε καλύτερα την επόμενη φορά. Μπορεί να είναι δύσκολο για τα παιδιά μας να βλέπουν πως είμαστε κι εμείς άνθρωποι. Τα λάθη μας τα πληγώνουν και τα μπερδεύουν, αλλά αν δουν πως έχουμε πνεύμα μετάνοιας, μαθαίνουν πως τα αγαπάμε πραγματικά και πως η μετάνοια είναι κάτι πραγματικό. Σκεφτείτε το πως θα θέλετε να ανταποκριθούν τα παιδιά σας στη δική τους κακή συμπεριφορά και λειτουργήστε ως πρότυπο για αυτά όταν εσείς συμπεριφέρεστε άσχημα. Θέλουμε τα παιδιά μας να μάθουν πως η παραδοχή ενός λάθους και η αλλαγή στον τρόπο της ανταπόκρισης είναι μέρος της ζωής. Αυτή είναι η ομορφιά του ελέους και της αγάπης του Θεού. Ακόμα και μέσα στις αποτυχίες μας και ιδίως μέσα από αυτές μπορούμε να διδάξουμε τα παιδιά μας πως να προκόβουν στη ζωή τους. Το να μάθουμε εμείς οι γονείς να μετανοούμε μας υπενθυμίζει πως ο Θεός ανατρέφει τα παιδιά μας μαζί με εμάς. Είναι εκείνος που δια του Αγίου Πνεύματος θρέφει και μεταμορφώνει τις καρδιές τους. Η αναγνώριση του ρόλου του Θεού στην ανατροφή των παιδιών μας μέσα από τη μετάνοια για τα λάθη μας και όντας μέσα σε ένα σπιτικό που ζει τη ζωή της Εκκλησίας μας απαλλάσσει από τον ψυχαναγκασμό της τελειότητας και διδάσκει στα παιδιά μας τον κεντρικό ρόλο που ο Θεός διαδραματίζει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Ενώ είναι αναγκαίο να λειτουργήσουμε ως πρότυπο μετάνοιας προκειμένου να τη διδάξουμε στα παιδιά μας ώστε να εσωτερικεύσουν ως κάτι πραγματικό τη χαρά που αυτή γεννά, χρειάζεται επίσης να καλλιεργήσουμε μέσα στο σπίτι το φρόνημα της μετάνοιας και την ανάγκη της εξομολόγησης.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Θεού θέλοντος θα επανέλθουμε την ερχόμενη εβδομάδα προκειμένου να διαβάσουμε το τελευταίο κεφάλαιο και έτσι να ολοκληρώσουμε το έργο που μας κρατάει συντροφιά τις τελευταίες εβδομάδες. Μέχρι την ερχόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετούμε με αγάπη.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Προβλήματα αγωγής». Την εκπομπή παρουσίασε η φιλόλογος Φωτεινή Δερμετζοπούλου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεον. Β' Τιμόθεον, κεφάλαιον πρώτον. Παύλος Απόστολος Χριστού Ιησού διαθυλήματος Θεού κατ' επαγγελίαν ζωής της εν Χριστώ Ιησού, Τιμοθέο αγαπητό τέκνο, χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών. Χάριν έχω το λόγο, λατρεύω από προγόνων εν καθαρά συνειδήσει, ως αδιάλειπτον έχων την περισσού μνήαν εν της διηγήσεσή μου νυκτός και ημέρας, επιποθών σε ειδήν, με μνημένο σου των δακρύων ή να χαράς πληρωθώ, υπόμνησιν λαμβάνων της ενσίαν υποκρίτου πίστεως, ή της ενόκησε πρώτον εν τιμάμι σου Λοΐδη και τη μητρή σου Ευνίκη, πέπεις με δε ότι και ενσύ. Δίνε τι αν αναμιμνίσκω σε αναζωπηρήν το χάρισμα του Θεού, ο έστιν ενσύ δια της επιθέσεως των χειρών μου. Ουγαρέδο και νημήν ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Μίουν επεσχυνθεί στο μαρτύριο του Κυρίου ημών, μη δε εμέ των δέσμιων αυτού, αλλά συγκακοπάθησον το Ευαγγελίο κατά δύναμην Θεού, του σώσαντος ημάς και καλέσαντος κλίση Αγία, ου κατά τα έργα ημών, αλλά κατηδίαν πρόθεσιν και χάριν, την δοθήσαν ημίν εν Χριστώ Ιησού προχρόνων αιωνίων, φανερωθήσαν δεν ειν δια της επιφανίας του σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, καταργήσαντος μεν των θάνατων, φωτίσαντος δε ζωήν και αυθαρσίαν δια του Ευαγγελίου, ισό ετέθην εγώ κήρυξ και Απόστολος και διδάσκαλος εθνών. Διήν αιτίαν και ταύτα πάσχω, αλλού και πεσχύνομαι. Είδα γαρό πεπίστευκα, και πέπεις με ότι δυνατός εστίν, την παραθήκην μου φυλάξε εις εκείνη την ημέραν. Υποτύπω συνέχεια υγιενών των λόγων ον παρεμού οίκουσας, εν πίστη και αγάπη την εν Χριστώ Ιησού. Την καλήν παραθήκην φύλαξον δια Πνεύματος Αγίου του ενικούντος εν ημίν. Είδας τούτο, ότι απεστράφησαν με πάντες η ενασία, ον έστι φύγελος και ερμογένης. Δόη έλεος ο Κύριος του ονησιφόρου οίκο, ότι πολλάκης με ανέψυξε και την άλλη σύν μου ούκ επεσχύνθη, αλλά γενόμενος εν Ρώμη σπουδαιότερον εζήτησέ με και έβρε. Δόη αυτό ο Κύριος ευρύν έλεος παρακυρίου εν εκείνη τη ημέρα. Και όσα εν Εφέσο διεικόνησε, βέλτιον σι γινώσκης. Δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο. Κεφάλαιο πρώτο. Ο Παύλος, που ο Θεός θέλησε να γίνω Απόστολος του Ιησού Χριστού για να κηρύξω τη ζωή που υποσχέθηκε ο Ιησούς Χριστός, προς τον Τιμόθεο, το αγαπητό μου παιδί. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας και ο Ιησούς Χριστός ο Κύριός μας να σου δίνουν τη χάρη, το έλεος και την ειρήνη. Ευχαριστώ το Θεό τον οποίον λατρεύω με καθαρή συνείδηση όπως και οι πρόγονοί μου, καθώς σε θυμάμαι αδιάκοπα στις προσευχές μου νύχτα και μέρα. Θυμάμαι τα δάκρυά σου όταν χωριστήκαμε και ποθώ πολύ να σε δω για να γεμίσω χαρά. Θυμάμαι την ανυπόκριτη πίστη που έχεις, την ίδια πίστη που είχε πριν από σένα η γιαγιά σου η Λοΐδα και η μητέρα σου Ευνίκη, και είμαι βέβαιος ότι την έχεις κι εσύ. Γι' αυτό σου υπενθυμίζω να αναζωπυρώνεις το χάρισμα του Θεού που το έλαβες όταν έθεσα τα χέρια μου στο κεφάλι σου. Γιατί το πνεύμα που μας έδωσε ο Θεός δεν είναι πνεύμα δηλίας, αλλά πνεύμα δύναμης και αγάπης και σοφροσύνης. Να μην ντρέπεσαι λοιπόν να ομολογείς τον Κύριό μας, ούτε να ντρέπεσαι για μένα που είμαι φυλακισμένος για χάρη Του. Να είσαι έτοιμος να κακοπαθήσεις μαζί με μένα για το κήρυγμα του Ευαγγελίου και ο Θεός θα σου δώσει τη δύναμη. Εκείνος μας έσωσε και μας κάλεσε να γίνουμε λαός Του, όχι εξαιτίας των έργων μας, αλλά γιατί ο ίδιος το θέλησε και μας έδωσε τη χάρη Του δια του Ιησού Χριστού. Αυτή η χάρη είχε δοθεί προαιώνια, φανερώθηκε όμως τώρα με την εμφάνιση στη γη του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, που με το Ευαγγέλιο κατήργησε το θάνατο και έκανε να λάμψει η άφθαρτη ζωή. Αυτού του Ευαγγελίου ορίστηκα να είμαι εγώ κήρυκας και Απόστολος και διδάσκαλος των εθνικών. Γι' αυτόν το λόγο υποφέρω αυτά τα δεινά. Δεν δηλιάζω όμως, γιατί ξέρω σε ποιον έχω στηρίξει την πίστη μου. και είμαι βέβαιος ότι αυτός έχει τη δύναμη να φυλάξει ως την ημέρα εκείνη ό,τι μου έχει εμπιστευτεί. Να έχεις ως υπόδειγμα της ορθής διδασκαλίας όσα άκουσες από μένα. Να τα τηρείς με την πίστη και την αγάπη που δίνει ο Ιησούς Χριστός. Την ορθή πίστη που σου εμπιστεύτηκε ο Θεός, φύλαγέ την με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας. Το ξέρεις ότι με απαρνήθηκαν όλοι αυτοί που ήταν στην Ασία, ανάμεσά τους και ο Φίγελος και ο Ερμογένης. Ο Κύριος ας δείξει το ελαιός του στην οικογένεια του Ονησιφόρου, που με ανακούφισε πολλές φορές και δεν τράπηκε για τη φυλάκισή μου, αλλά ήρθε στη Ρώμη, με αναζήτησε με πολλή επιμονή και με βρήκε. Ας δώσει ο Κύριος να βρει έλεος από το Θεό εκείνη την ημέρα. Και πόσες υπηρεσίες μου πρόσφερε στην Έφεσο, εσύ το ξέρεις καλύτερα. Β' Τιμόθεων, κεφάλαιον δεύτερον. Σίουν τέκνον μου, ενδυναμού εν τη χάρη τη εν Χριστώ Ιησού, και αείκουσας παρεμούδια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράθου πιστής ανθρώπης, ή την εσικανή έσονται και εταίρους διδάξε. Σίουν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται δε στου βίου πραγματίες, ή να το στρατολογείς αν διαρέσει. Εάν δε και αθλητής, ούστε φανούτε, εάν μην ο μίμος αθλήσει. Τον κοπιόντα γεωργών, δι πρώτον των καρπών μεταλαμβάνειν. Νόια λέγω. Δόηγαρση ο Κύριος είναι συνεμπάση. Μνημόνευε Ιησούν Χριστόν εγιγερμένον εκ νεκρών εξ σπέρματος Δαβίδ κατά το Ευαγγέλιόν μου, ενώ κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος. Αλλά ο λόγος του Θεού ουδέδεται. Δια τούτο πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, είναι και αυτή σωτηρία στίχωση της εν Χριστώ Ιησού με τα δόξης αιωνίου. Πιστός ο λόγος, η γάρση να πεθάνομεν και συζήσομεν, ή υπομένομεν και συμβασιλεύσομεν, ή αρνούμεθα κακίνος αρνήσετε ημάς, ή απιστούμεν εκείνος πιστός μένει, αρνήσαστε αυτόν ου δύνατε. Ταύτα υπομίμνησκε, διαμαρτυρώμενος ενώπιον του Κυρίου, μη λογομαχήνη σου δεν χρήσιμον, επί καταστροφή των ακουόντων. Σπούδασον σε αυτόν δόκιμον παραστήσε το Θεό, εργάτην ανεπέσχυντον, ορθοτομούντα των λόγων της αληθείας. Τας δε βεβήλους καινοφωνίας περί ίστασου, επιπλείον γάρ προκόψους είναι ασεβίας, και ο λόγος αυτόν ως γάγκρενα νομήν έξι. Ον έστιν ημένεος και φιλητός, ή την εσπερι την αλήθεια νηστόχησαν, λέγοντες την Ανάστασιν ήδη γεγονένε, και ανατρέπουσι την τεινών πίστην. Ο μέντης στερεός θεμέλιος του Θεού έστηκεν, έχουν την σφραγίδα ταύτην. Έγνω Κύριος του όντας αυτού, και αποστήτω από αδικίας πάσο ονομάζων το όνομα Κυρίου. Εν μεγάλη δε οικία ουκ έστι μόνο σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα, και άμεν εις τιμήν, άδε εις ατιμίαν. Εάν ούντι σε καθάρι αυτόν από τούτον, έστε σκεύος εις τιμήν υγειασμένων και εύχριστον το δεσπότη, εις παν έργων αγαθών ετοιμασμένων. Τας δε νεωτερικάς επιθυμίας φεύγε, δύο και δε δικαιοσύνην, πίστην, αγάπην, ειρήνην μετά των επικαλουμένων των Κύριων εκαθαρής καρδίας. Τας δε μωράς και απαιδεύτου ζητήσεις παρετού, ειδός ότι γενώσει μάχας. Δούλων δε Κυρίου ούδη μάχεστε, αλήπιον είναι προς πάντας, διδακτικών, ανεξίκακων, εν πραότητη παιδεύοντα τους αντιδιατεθειμένους, μήποτε δω αυτής ο Θεός μετάνιαν εις επίγνωσιν αληθείας, και ανανύψωσιν εκ της του διαβόλου παγίδος, εξογρημένη υπ' αυτού εις το εκείνου θέλημα. Κεφάλαιο δεύτερο. Εσύ λοιπόν, παιδί μου, να παίρνεις δύναμη από τη χάρη που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός, και όσα άκουσες από μένα μπροστά σε πολλούς μάρτυρες, αυτά να τα μεταδώσεις σε έμπιστους ανθρώπους που θα είναι ικανοί να διδάξουν και άλλους. Κακοπάθησε λοιπόν σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Κανείς στρατευμένος δεν μπλέκεται στις υποθέσεις της καθημερινής ζωής, αν θέλει να είναι συνεπής απέναντι σε εκείνον που τον στρατολόγησε. Και όταν κάποιος μετέχει σε αθλητικούς αγώνες, δεν παίρνει το στεφάνι της νίκης αν δεν αγωνιστεί σύμφωνα με τους κανόνες. Ο γεωργός πρέπει να κοπιάσει, για να μπορέσει να φάει πρώτος από τους καρπούς. Προσπάθησε να καταλάβεις αυτά που λέω. Ο Κύριος να σε βοηθήσει να τα εννοήσεις όλα. Να μην ξεχνάς τον Ιησού Χριστό, τον αναστημένο από τους νεκρούς και απόγονο του Δαβίδ, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που κηρύττω. Για το Ευαγγέλιο αυτό κακοπαθώ, ως το σημείο να με δέσουν σαν κακούργο. Αλλά ο Λόγος του Θεού δεν δένεται. Γι' αυτό όλα τα υπομένω για χάρη των εκλεκτών του Θεού, για να πετύχουν και αυτή τη σωτηρία που έφερε ο Ιησούς Χριστός και να δοξαστούν αιώνια. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στα λόγια. Μαζί με τον Χριστό αν πεθάναμε, μαζί Του και θα ζήσουμε. Αν υπομένουμε μαζί Του και θα βασιλέψουμε. Αν Τον αρνηθούμε και Εκείνος θα μας αρνηθεί. Αν απιστούμε, πιστός Εκείνος μένει, να αρνηθεί τον εαυτό Του δεν μπορεί. Αυτά να τους θυμίζεις και να τους εξορκίζεις στο όνομα του Κυρίου, να μην μάχονται για λέξεις, γιατί αυτό σε τίποτε δεν χρησιμεύει, αλλά φέρνει καταστροφή σε εκείνους που ακούν. Φρόντισε να παρουσιαστείς μπροστά στο Θεό άξιος της επιδοκιμασίας Του. Εργάτης που δεν ντρέπεται για το έργο Του, αλλά διδάσκει σωστά την αλήθεια του Ευαγγελίου. Να αποφεύγεις τις κούφιες φλιαρίες που βεβηλώνουν την αλήθεια. Γιατί όσοι επιδίδονται σε αυτές θα προχωρούν όλο και περισσότερο στην ασέβεια και η διδασκαλία τους θα εξαπλωθεί σαν γάγκρενα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Ημένεος και ο Φιλητός, οι οποίοι ξεστράθηκαν και απομακρύνθηκαν από την αλήθεια, λέγοντας ότι η Ανάσταση των νεκρών έγινε ήδη. Γκρεμίζουν έτσι την πίστη μερικών. Κι όμως το στέρεο θεμέλιο που έβαλε ο Θεός μένει ακλόνητο και έχει τούτη την επιγραφή. Ο Κύριος γνωρίζει αυτούς που Του ανήκουν και όποιος λέει ότι ανήκει στον Κύριο να φύγει μακριά από την αμαρτία. Σε ένα μεγάλο σπίτι δεν υπάρχουν σκεύη χρυσά και ασημένια μόνο, αλλά και πύληνα και ξύλινα. Άλλα είναι φτιαγμένα για να δέχονται κάτι πολύτιμο και άλλα για να δέχονται ακαθαρσίες. Αν λοιπόν καθαρίσει κανείς τον εαυτό του και τον ξεχωρίσει από αυτά, θα είναι σκεύος για πολύτιμη χρήση, αγιασμένο και χρήσιμο στην διάθεση του οικοδεσπότη, ετοιμασμένο για κάθε καλό έργο. Απόφευγε τις επιθυμίες της νεότητας. Να αγωνίζεσαι για τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη, μαζί με εκείνους που ομολογούν με καθαρή καρδιά ότι ανήκουν στον Κύριο. Μην παίρνεις μέρος στις ανόητες και ανώφελες συζητήσεις, γιατί ξέρεις καλά ότι καταλήγουν σε φιλονικίες. Ο δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να φιλονικεί, αλλά να είναι ήπιος απέναντι σε όλους, πρόθυμος να διδάξει, ανεκτικός. Πρέπει να παιδαγωγεί με πραότητα τους αντιθέτους, για να τους δώσει κάποτε ο Θεός μετάνοια, να καταλάβουν την αλήθεια και να συνέλθουν ξεφεύγοντας από την παγίδα του διαβόλου που τους είχε εχμαλωτήσει για να κάνουν το θέλημά Του. Β' Τιμόθεων, κεφάλαιον τρίτων. Τούτο δε γίνωσκε, ότι εν εσχάτες ημέρες ενστήσονται και ρίχα λεπή. Έσονται γάροι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσιν απειθείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άστοργοι, άσπονδοι, διάβολοι, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον ή φιλόθεοι, έχοντες μόρφωσιν ευσεβίας, την δε δύναμην αυτής ειρνημένη, και τούτους αποτρέπου. Εκ τούτων γαρισίνοι ενδύνονται στις τασικίας και εχμαλωτίζονται γυναικάρια σε σορευμένα αμαρτίες, αγόμενα επιθυμίες ποικίλες, πάντοτε μανθάνοντα και μηδέποτε εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν δυνάμενα. Ον τρόπον δε οι ανείς και οι αμβρείς αντέστησαν Μωυσή, ούτω και ούτε ανθίστανται τη αληθεία, άνθρωποι κατεφθαρμένοι των νουν, αδόκιμοι περί την πίστην, αλλού προκόψωσιν επιπλείων, η γαράνια αυτών έκδηλος εστέ πάσιν, ως και η εκείνον εγένετο. Σύ δε παρικολούθηκάς μου τη διδασκαλία, τη αγωγή, τη προθέση, τη πίστη, τη μακροθυμία, τη αγάπη, τη υπομονή, της διωγμής, της παθήμησιν ή αμοιεγένοντο εν Αντιοχία, εν Ικονίο, εν Λύστρης. Ήους διωγμούς υπήνεγκα, και εκ πάντων με ερίσατο ο Κύριος. Και πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς ζήνεν Χριστό Ιησού διωχθήσονται. Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες προκόψουσιν επί το χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Σιδεμένεν εις έμαθες και επιστώθης, ειδός παρατείνους έμαθες, και ότι αποβρέφους τα ιερά γράμματα είδας, τα δυνάμενά σε σοφήσε η σωτηρίαν διαπίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς παιδείαν την εν δικαιοσύνη, είναι άρτιος ιό του Θεού άνθρωπος προς πάν έργων αγαθών εξερθισμένους. Κεφάλαιο τρίτο. Να ξέρεις ακόμα και τούτο. Τις έσχατες ημέρες θα έρθουν δύσκολοι καιροί. Γιατί οι άνθρωποι θα είναι φύλαφτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς στους γονείς τους, αχάριστοι, ασεβείς, άστοργοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες, άσωτοι, άγριοι, εχθροί του καλού, προδότες, αυθάδεις, φουσκωμένοι από εγωισμό. Θα αγαπάνε πιο πολύ τις ειδονές παρά το Θεό. Θα δείχνουν ότι έχουν ευσέβεια, αλλά θα έχουν αρνηθεί τη δύναμή της με τις πράξεις τους. Κι αυτούς να τους αποφεύγεις. Απ' αυτούς είναι και εκείνοι που εισχωρούν μέσα στα σπίτια και προσιλητίζουν γυναικάρια φορτωμένα ένα σωρό αμαρτίες, που παρασύρονται από κάθε λογής επιθυμίες, που συνεχώς μαθαίνουν και ποτέ δεν μπορούν να φτάσουν στην τέλεια γνώση της αλήθειας. Κι όπως ο Ιαννής και ο Ιαμβρής αντιστάθηκαν στο Μωυσή, έτσι και αυτοί αντιστέκονται στην αλήθεια. Άνθρωποι με διεφθαρμένο μυαλό, με κύβδηλη πίστη. Αλλά δεν θα προχωρήσουν περισσότερο, γιατί η ανοησία τους θα γίνει σε όλους φανερή, όπως έγινε και η ανοησία του Ιαννή και του Ιαμβρή. Εσύ όμως συμπορεύτηκες μαζί μου στη διδασκαλία, στον τρόπο ζωής, στους σκοπούς, στην πίστη, στη μακροθυμία, στην αγάπη, στην υπομονή, στους διωγμούς, στα παθήματα σαν αυτά που υπέμεινα στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα. Τι διωγμούς υπέφερα. Και απ' όλα με γλίτωσε ο Κύριος. Και όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια, σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού, θα αντιμετωπίσουν διωγμούς. Μόνο οι πονηροί άνθρωποι και οι απατεώνες θα προκόβουν στο χειρότερο. Θα εξαπατούν τους άλλους και οι άλλοι θα τους εξαπατούν. Εσύ όμως να μένεις αυτά που έμαθες και που για την αξιοπιστία τους έχεις τεκμήρια. Ξέρεις από ποιον τα έμαθες. Και μη λησμονείς ότι από τη βρεφική σου ηλικία γνωρίζεις τη γραφή που μπορεί να σε κάνει σοφό, οδηγώντας σε στη σωτηρία δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Ό,τι βρίσκεται στη γραφή είναι εμπνευσμένο από το Πνεύμα του Θεού και είναι ωφέλιμο για τη διδασκαλία της αλήθειας, για τον έλεγχο της πλάνης, για τη διόρθωση των λαθών, για τη διαπαιδαγώγηση σε μια ζωή όπως τη θέλει ο Θεός. Έτσι ο άνθρωπος του Θεού θα είναι τέλειος και καταρτισμένος για κάθε καλό έργο. Β' Τιμόθεων, κεφάλαιον τέταρτον. Διαμαρτύρομαι ούν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, του μέλλοντος κρίνην ζώντας και νεκρούς κατά την επιφάνειαν αυτού και την βασιλείαν αυτού. Κήρυξον των λόγων, επίστηθη ευκαίρος ακέρους, έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον, εν πάση μακροθυμία και διδαχή. Έστεγαρ καιρός ότε της υγιενούσης διδασκαλίας ούκαν έξονται, αλλά κατά τας επιθυμίας τας ιδίας σε αυτής επισορεύουσι διδασκάλους, κνηθόμενοι την ακοήν και απομέν της αληθείας την ακοήν αποστρέψουσιν, επειδή τους μύθους εκτραπήσονται. Σι δεν ήφε εν πάση, κακοπάθησον, έργον ποιήσον Ευαγγελιστού, την διακονία σου πληροφόρησον, εγώ γαρίδι σπένδομαι και ο καιρός της εμή αναλύσεως εφέστηκε. Τον αγώνα των καλών ηγώνισμε, των δρόμων τετέλεκα, την πίστην τετήρηκαν. Λοιπόν απόκειτέμιο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσιμοι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής, ου μόνον δε εμεί, αλλά και πάση της ηγαπικώσει την επιφάνειαν αυτού. Σπούδασον ελθύν προς μεταχαίως. Δημάσγαρ με εγκατέλειπεν αγαπήσα στον νυν αιώνα και επορεύθη εις Θεσσαλονίκην. Κρίσκης εις Γαλατίαν, Τίτος εις Δαλματίαν, Λουκάς εστιμόνος μετεμού, Μάρκον αναλαβών άγιε μετά σε αυτού, έστι γάρμι εύχριστος εις Διακονίαν. Τυχικών δε απέστειλα εις Έφεσον. Την Φελόνινον απέλειπον εν Τροάδη παρακάρπο, ερχόμενος φέρε, και τα βιβλία, μάλιστα τας μεμβράνας. Αλέξανδρος ο Χαλκεύς, πολλά μη κακά είναι δείξατο. Αποδόει αυτό ο Κύριος κατά τα έργα αυτού. Ον και εσύ φυλάσου, λίαν γαρανθέστηκε τη ημετέρης λόγης. Εν την πρώτη μου απολογία, ουδείς με συμπαρεγένετο. Αλλά πάντες με εγκατέλειπον. Μη αυτής λογιστή. Ο δε Κύριος μη παρέστη και ενδυνάμωσέ με, ή να διεμού το κήρυγμα πληροφορηθεί και ακούσει πάντα τα έθνη. Και ερίστην εκ στόματος λέοντος. Και ρίσετε με ο Κύριος από παντός έργου πονηρού, και σώσει στην βασιλείαν αυτού την επουράνιον, όη δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άσπασε πρίσκαν και ακύλαν και τον ονησιφόρου οίκον. Έραστος έμεινε εν Κορίνθο, τρόφιμον δε απέλειπον εν Μιλήτο ασθενούντα. Σπούδασον πρόχει μόνος ελθύν. Ασπάζεται σε εύβουλος και πούδης και λίνος και κλαβδία και οι αδελφοί πάντες. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μετά του πνεύματός σου. Η χάρις με θυμών. Αμήν. Κεφάλαιο τέταρτο. Εγώ λοιπόν σε εξορκίζω ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού που πρόκειται να κρίνει τους ζωντανούς και τους νεκρούς όταν θα εμφανιστεί και θα βασιλέψει. Κήρυξε το λόγο του Θεού με επιμονή στον κατάλληλο και στον ακατάλληλο καιρό. Έλεγξε, επίπληξε, συμβούλεψε. Και όλα αυτά με όλη τη μακροθυμία σου διδάσκοντας με όλη σου την υπομονή. Θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα ανέχονται τη σωστή διδασκαλία, αλλά θα συγκεντρώνουν γύρω τους πλήθος από δασκάλους που να ταιριάζουν με τις επιθυμίες τους για να ακούνε αυτά που τους αρέσουν. Θα κλείνουν τα αυτιά τους στην αλήθεια και θα στρέφονται στα παραμύθια. Εσύ όμως να είσαι άγρυπνος για να τα αντιμετωπίσεις όλα αυτά. Να κακοπαθήσεις, να εργαστείς για τη διάδοση του Ευαγγελίου

με εγκατέλειψε και πήγε στη Θεσσαλονίκη. Ο Κρίσκης πήγε στη Γαλατεία, ο Τίτος στη Δαλματία. Μόνον ο Λουκάς είναι μαζί μου. Πάρε τον Μάρκο και φέρε τον μαζί σου. Τον χρειάζομαι να με βοηθήσει. Τον Τυχικό τον έστειλα στην Έφεσο. Καθώς θα έρχεσαι, φέρε το πανοφόρι που άφησα στην Τροάδα στον Κάρπο και τα βιβλία, προπαντός αυτά που είναι γραμμένα σε μεμβράνες. Ο Αλέξανδρος ο Σιδηρουργός πολλά κακά μου προξένησε. Ο Κύριος ας τον κρίνει σύμφωνα με τα έργα του. Να φυλάγεσαι κι εσύ από αυτόν, γιατί πολύ αντιστάθηκε στο κήρυγμά μας. Στην πρώτη μου απολογία στο δικαστήριο δεν μου συμπαραστάθηκε κανείς. Όλοι με εγκατέλειψαν. Ας μην τους το λογαριάσει ο Θεός. Μου παραστάθηκε όμως ο Κύριος και με δυνάμωσε για να μπορέσω να ολοκληρώσω το αποστολικό μου έργο και να ακούσουν το κήρυγμα όλα τα έθνη. Με γλίτωσε από το στόμα του λιονταριού. Ο Κύριος θα με γλιτώσει και από κάθε έργο κακό και θα με σώσει οδηγώντας με στη βασιλεία του την ουράνια. Ας είναι δοξασμένος αιώνια. Αμήν. Χαιρέτησέ μου την Πρίσκα και τον Ακύλα και την οικογένεια του Ονυσιφόρου. Ο Έραστος έμεινε στην Κόρινθο και τον Τρόφιμο τον άφησα άρρωστο στη μύλη του. Φρόντισε να έρθεις πριν από το χειμώνα. Σε χαιρετά ο Εύβουλος, ο Πούδης, ο Λίνος, η Κλαβδία και όλοι οι αδελφοί. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός να είναι μαζί σου. Η χάρη του Θεού να είναι μαζί σας. Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασαι ο Θεός ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ίασε τις ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτου βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμον ο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε πείσα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε.

0: Ιδούγαρεν ανομίε συνελήφθην και αναμαρτίε εκεί στη σέμη μήτυρ μου. Ιδούγαρα αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντίζ με, ισόπο και καθαριστήσω με, πληνίζ με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλίαση και αφροσύνη, αγαλιάστον δοστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέλιστο τη εγκάτη μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το άγιο μη αντανέλει απ' εμού. Απόδοσ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβεί επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάν ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριό σου Μόσχου. Ο Θεό στην βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν, οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνόμοι λέγοντε μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σι πάντε, οι ζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτωσα διαπαντό, μεγαλυνθεί το Κύριο, οι αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό, βοήθησόν μη, βοηθό μου και ρίστη μου, εσύ, Κύριε, μη χρονίσει. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δε σήμεν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σέσει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιοθήσετε ενώπιό παζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδίασε επε με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαία, εν εμελέ εμπά τη έργη, σον μπήμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου, Γιάννη Ρο, ταχύ άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού και ομιδήσουν καταβαίνουν στην σλάκων. Ακουστόν πίσω μου το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισό μου Κύριο, οδόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου, Κύριε, προς εκατεύγω, διδαξό μου του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθοδηγήσει με γη ευθεία εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύθεις στους εκρούς μου και απολύεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνεθε, πάτε παντοκράτορ, Κύριε μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμιος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, ή μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημί γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ημαρτώσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γυνό που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτήτου φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημά, καθά περιποιήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεώσεις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε περιμόν ποντί πλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τα γραφά, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμεκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξη κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμω, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και σύντι ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δις ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινός έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους η θερίζην σωτηρίαν εντοψάλιν ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημονφίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορή ανικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσχηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε,
0: χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσίτης Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δώρις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα ταύτη σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ριστέντες ευώων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους δίψοντας την ζωήν, χαίρε πύρινες τηλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, ειν το θαύμα βλέποντες υμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθωνικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσιγαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επίητης άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας τους ηλιφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ εν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφέρομεν σι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη σιβώσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, Χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν τούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθύσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως τους συμβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση ημών τα οφειλήματα ημών, και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αΐ με θυμών κατά της είναι ποιήκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν οι κεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, του συκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήν την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς το δούλων σου, εν θα ούκ έστι πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία της Επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσουν, τα ψυχάσιμων αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίση μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και ο Πνεύματι, και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσει ημάς.
0: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφλωρε, άκραντε, αγνή παρθένε, θεόνι φεδέσπινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου και ίση ενώσασα και την αποστήσα φύση, του γένου σημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόν ελπής και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μίβδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες ειν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμη ζούλο γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα ναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη μη δέσποινά μου περ Αγία Θεωτό και δια της μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση σύν του ανάρχου αυτού πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αίκαιες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτους αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθίας, παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστης ο δημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην. Το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαλη τη μετέραν προσευχήν, το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτυρ του Θεού, φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον σ' αθλίας και παρημέν χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχή και του σώματος. Πάντα μη συγχώρησον όσα σ' έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασό με την παρούση νυχτή. Και διαφύλαξό με από πάση πειρία του αντικειμένου. Ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χέρ και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτε στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της
0: Κύριε
1: γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Αιωνία η μνήμη
1: αυτών. Των απανταχού της γης. Υπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημών.
1: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χρυσοπηγής Ηρακλείου στη Νέα Αλικαρνασσό, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το πρωί, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία με την ευλόγηση των Άρτων και των Πιτών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

0: την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 26 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Βενεράτου στο Φαράγγι του Βενεράτου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 26 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Χαριτάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η ευλόγηση των Φανουρόπιτων. Το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.

την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος στο Φόδελε Μαλεβιζίου. Το Ιερό Παρεκκλήσιο βρίσκεται στο δρόμο μετά το χωριό προς τη Μονή στην περιοχή Γαλάτη. Την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, παραμονή της εορτής και ώρα 7 θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός, ο Όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Προφήτη Ηλία Ηρακλείου. Την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, παραμονή της εορτής και ώρα 7:30, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στο δρόμο προς Κυπαρίσι.

0: Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει παλαιά Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης στην Κιθαρίδα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίας Βαρβάρας Καμηνίων Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αθανάτων Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός του ομονίμου Προαστίου στην Γνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καπετανάκιο της Ενορίας Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Πρασάς Καρτερού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου εορτήτης αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου στην περιοχή Φασκομιλιά. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός Χωστού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου κυρίλου Χριστοφή.
2: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επάνω στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Αχλάδας Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στις Δαφνές. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Τεμαχίου της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κ. Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου που φυλάσσεται στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό.

την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίων Παρασκιών της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Πηγάκης, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού, κύριος Μεθόδιος,

0: Σας.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ μου Σπύρο, την ευχή του Χριστού να έχουμε όλοι μας και εσύ και όσοι μας ακούν μέσα από τους δέκτες τους, του Χριστού μας τον οποίο ευχαριστούμε και δοξάζουμε για τη σημερινή ημέρα, για τη σημερινή εκπομπή, μια ακόμη εκπομπή συζητώντας εδώ στα στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, το οποίο μας φιλοξενεί πάντοτε, και έχουμε μαζί μας όπως πάντα και τον ηχολήπτη μας, τον Παντελή Καλογεράκη, ο οποίος φροντίζει για την επιμέλεια του ήχου, έχει την επιμέλεια του ήχου. Είμαστε ακόμη στο καλοκαίρι, το οποίο καλά κρατεί, κι αν φτάσαμε στα τέλη του Αυγούστου και στο κατόφλι του Σεπτεμβρίου, όμως το καλοκαίρι ουσιαστικά κρατάει ακόμη, οι ζέστες υπάρχουν, οι συνήθειες του καλοκαιριού ακόμη στο φουλ. Ο μήνας που διατρέξαμε χαρακτηρίζεται ως ο μήνας των διακοπών, κυρίως για τους Έλληνες, και γενικά θα ήθελα απόψε έτσι να μιλήσουμε για αυτό το φαινόμενο, όχι των διακοπών, αλλά του τουρισμού. Μια και ζούμε σε ένα από τα πιο τουριστικά μέρη της Ελλάδος, ίσως και του κόσμου. Έτσι, ο τόπος μας εδώ συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες τουριστών από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, έτσι. Όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά και από Ασία και από Αμερική και από άλλα μέρη του κόσμου, οι οποίοι φτάνουν εδώ είτε μεμονωμένα, είτε οικογενειακά, είτε σε οργανωμένα γκρουπ, ομάδες, προκειμένου να κάνουν τουρισμό, να απολαύσουν τα αξιοθέατα, να απολαύσουν τους αρχαιολογικούς χώρους, να μάθουν για τον πολιτισμό μας, μινωικό, ελληνιστικών χρόνων, βυζαντινό και νεότερο ελληνικό, να απολαύσουν τον ήλιο, τη θάλασσα, τις παραλίες και τις υψηλού επίπεδου προδιαγραφές που παρέχουν και φροντίζουν να παρέχουν υπηρεσίες, δηλαδή υψηλού επίπεδου, οι τεράστιες, μεγάλες και πάρα πολύ καλά οργανωμένες ξενοδοχειακές τουριστικές μονάδες. Μάλιστα, κάποιες από αυτές τις διαχειρίζονται και παγκόσμιοι κολοσσοί, έτσι. Δεν χρειάζεται να τους ονομάσουμε, αλλά είναι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε πολλά μέρη του κόσμου και φυσικά και στην πατρίδα μας.
0: Και είναι και ένας χώρος όπου πολλοί κόσμος έτσι ενεργοποιείται εργασιακά, επαγγελματικά. Είναι μια επαγγελματική λύση για πάρα πολλούς ανθρώπους.
1: Ναι, βέβαια, εξαιτίας του τουρισμού αμέτρητοι άνθρωποι δουλεύουν σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια, σε καφετέρειες, τέλος πάντων παραθαλάσσια μπαρ και χώρους αναψυχής, τέλος πάντων στις παραλίες, σε θαλάσσια σπορ, σε ό,τι βάλει ο νους μας, τα οποία κινητοποιεί ο τουρισμός. Θα μου πείτε και τι ενδιαφέρει την Εκκλησία αυτό. Εκ πρώτης όψεως δεν ενδιαφέρει την Εκκλησία, αλλά όπως θα δούμε στην πορεία της συζητήσεώς μας, θα δούμε ότι έχει και η Εκκλησία ένα λόγο για όλα αυτά. Να πούμε ότι αυτό το φαινόμενο ουσιαστικά του τουρισμού αναπτύχθηκε περίπου τα τελευταία 50 χρόνια. Έτσι, χοντρικά.
0: Μεταπολεμικά.
1: Μεταπολεμικά, ακριβώς. Αναπτύχθηκε σε όλο τον κόσμο τουρισμός, όχι μόνο εδώ. Η λέξη τουρισμός αυτή καθ' αυτή είναι ξένη, έτσι. Ας πούμε, προέρχεται από το αγγλικό tour, που θα πει μετακινήσεις.

0: κίνηση ανθρώπων από τόπο σε τόπο. Αυτό θα πει ουσιαστικά. Με μια λέξη, τουρισμός είναι η περιήγηση. Να ταξιδεύουν δηλαδή οι άνθρωποι να περιηγούνται διάφορα μέρη. Άλλοι ταξιδεύουν για να γνωρίσουν ξένους τόπους και να σπουδάσουν τα ήθη και τα έθιμα και γενικά τη ζωή ξένων λαών. Άλλοι ταξιδεύουν απλώς για αναψυχή, επειδή έχουν καιρό και χρήματα στη διάθεσή τους. Άλλοι ταξιδεύουν επειδή δεν έχουν τι να κάνουν στον τόπο τους και έτσι σέρνουν την άσκοπη ζωή τους και την αθλειότητά τους από τόπο σε τόπο. Η ευκολία με την οποία ταξιδεύουν σήμερα οι άνθρωποι με όλα τα μέσα της συγκοινωνίας, στη στριγιά και στη θάλασσα, έδωσε την ευκαιρία να αναπτυχθεί πολύ ο τουρισμός. Άλλες αιτίες έπειτα για τις οποίες οι άνθρωποι δεν χωράνε πια ούτε στον τόπο τους, ούτε στον εαυτό τους, τους βάζουν να τρέχουν και να περιοδεύουν, τάχα πως μπορούν έτσι να δώσουν περιεχόμενο στην άδεια ζωή τους. Ο τουρισμός είναι ένα σύμπτωμα στη ζωή του σύγχρονου ξεριζωμένου ανθρώπου. Βαθύτεροι δεσμοί δεν το συνδέουν ούτε με το σπίτι του, ούτε με την εργασία του, ούτε με τον τόπο του και γυρίζει περιπλανόμενος στον κόσμο. Τάχα πως παρατηρεί ενώ δεν βλέπει και τάχα πως ακούει ενώ δεν καταλαβαίνει. Ο τουρισμός βρίσκεται φυσικά σε μεγάλη ένταση το καλοκαίρι και η χώρα μας προσφέρεται πολύ για την ανάπτυξη του τουρισμού.
1: Υπάρχει βέβαια και τουρισμός και στις άλλες εποχές, έτσι. Ναι, χειμερινός τουρισμός και...
0: Υπάρχει ο χειμερινός, πάνε στους ορεινούς όγκους, στα χιονοδρομικά κέντρα κλπ. Αλλά εδώ στην πατρίδα μας έχει αναπτυχθεί κυρίως ο καλοκαιρινός, ο θερινός τουρισμός. Και μάλιστα στις ακρογιαλιές, στα παραθαλάσσια μέρη και στα νησιά. Μάλιστα έχουν οργανωθεί και ειδικές δημόσιες υπηρεσίες για τον τουρισμό. Και τεράστιες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υπάρχουν σε όλα τα παράλια και τα νησιά. Και καταβάλλεται πολύ μεγάλη φροντίδα για να έλθει όλο και περισσότεροι να έλθουν τουρίστες στην Ελλάδα. Επειδή ο τουρισμός είναι μια σπουδαία πηγή ξένου συναλλάγματος, γενικά εσόδων στη χώρα μας. Αν είναι από την Ευρώπη και είναι στην Ευρωζώνη, είναι στο Ευρώ. Αν είναι από άλλες περιοχές, είναι ξένο συνάλλαγμα βέβαια. Και άλλα τέτοια πολλά είναι που κινούν το ενδιαφέρον για τον τουρισμό. Που, εντάξει, εμείς δεν τα ξέρουμε και δεν τα πολύ καταλαβαίνουμε, αλλά και δεν μας ενδιαφέρουν. Άλλο είναι το δικό μας ενδιαφέρον για τον τουρισμό. Θα πει κάποιος, τι θέση έχει μέσα στο κήρυγμα της Εκκλησίας ο λόγος για τον τουρισμό? Νομίζουμε πως έχει και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε. Όλοι μας, για να μην πω καθημερινά, πολύ πολύ συχνά ερχόμαστε ερεθίσματα από διάφορες ειδήσεις που καταφθάνουν σε μας. Για παράδειγμα, ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολλές φορές την επικαιρότητα είναι ο λεγόμενος πόλεμος που διεξάγεται μεταξύ της Δημάρχου της Νήσου Γάβδου και των γυμνιστών που έχουν καταλάβει μία περιοχή του νησιού που λέγεται Σαρακίνικο, αν θυμάμαι καλά. Η Δήμαρχος του νησιού και οι κάτοικοι του νησιού, που δεν είναι και πολλοί, πήραν μία απόφαση πως δεν θέλουν τέτοιο είδους τουρισμό. Πως δεν θέλουν μία περιοχή του νησιού τους να έχει καταληφθεί από μερίδα ανθρώπων Δεν μας απασχολεί ο ρυθμός, ας είναι και 5 και 10 και 100, δεν ξέρω πόσοι είναι. Οι οποίοι περιφέρονται γυμνοί, με αδαμιαία περιβολή, έχουν φτιάξει πρόχειρα παραπήγματα, καλύβες εκεί πέρα και ζουν μια ζωή, ας μην τη σχολιάσουμε. Τέλος πάντων, έξω από τα χρηστά ήθη, όπως θα λέγαμε. Αυτό έχει προκαλέσει την αντίδραση των κατοίκων του νησιού. Πριν λίγες μέρες είπε στην αντίληψή μου μία άλλη είδηση ενός πάλι τουρίστα εντός εισαγωγικών, ο οποίος βρισκόταν σε μία παραλία, ήταν γυμνός και ο άθλιος αυτός αυτοικανοποιούταν σε εκείνη θέα, με αποτέλεσμα να προκαλέσει τη μήνη και την οργή των ανθρώπων, γιατί εκεί υπήρχαν άνθρωποι διαφόρων ηλικιών, από μικρά παιδιά, κοπέλες, γυναίκες, οικογένειες κλπ. Μας έκανε εντύπωση επίσης μία είδηση η οποία έλαβε χώρα σε ένα νησί της Ισπανίας, αν θυμάμαι καλά Μαγιόρκα ήτανε, όπου 13 νεαροί μεθυσμένοι τουρίστες βίασαν μία κοπέλα. Ναι. Παρόμοια περιστατικά βιασμού έχουμε δει και εδώ στην Κρήτη, κυρίως στις περιοχές Χερσονήσου Μαλίων, όπου οι τουρίστες που καταφθάνουν εκεί πέρα ανεξέλεγκτοι λόγω μέθης ή και χρήσης άλλων ουσιών δεν ξέρουν ούτε τι κάνουν ούτε τι λέουν.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, έχουμε πολλές φορές διαβάσαμε κατά την διάρκεια του καλοκαιριού γυναίκες κατήγγελαν βιασμό ή απόπειρα βιασμού, κλοπές. Έχουμε διαβάσει πολλές τέτοια περιστατικά στην περιοχή εκεί αλλά και σε άλλα μέρη. Τροχαία που τα προκαλούν μεθυσμένοι τουρίστες που οδηγούν αυτά τα τροχοφόρα, τα γνωστά στους πολλούς ως γουρούνες.
1: Ναι,
0: είναι αυτά κάποια, ναι, οι οποίοι δεν έχουν ούτε την εμπειρία οδήγηση ενός τέτοιου οχήματος, αλλά ούτε και οι δρόμοι που οδηγούν είναι οικείοι σε αυτούς, και επιπλέον η μέθη τους κάνει κινητές βόμβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλα αυτά που έτσι εν συντομία είπαμε, βλέπουμε ότι δημιουργούν μια κατάσταση αφόρητη που επικρατεί εξαιτίας, θα λέγαμε, του τουρισμού ή του κακώς εννοούμενου τουρισμού. Βρωμίστηκαν όλοι οι τόποι και δεν μπορεί πια κανένας που σέβεται τον εαυτό του να περπατήσει στο δρόμο και να ανοίξει τα παράθυρα του σπιτιού του. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι πώς να φυλάξουν τα παιδιά τους. Αυτό λοιπόν εμάς ως πατέρες, ως ποιμένες της Εκκλησίας, μας κάνει να ξεσηκωθούμε και φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρέπει και ότι μπορούμε και πρέπει να έχουμε λόγο για αυτά τα ζητήματα. Να λοιπόν γιατί επιλέξαμε απόψε αυτό να είναι το θέμα της συζήτησής μας, το οποίο θα δούμε αναλυτικότερα.
1: Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο.
0: Ναι, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και όχι μόνο βέβαια ελληνικό αλλά παγκόσμιο.
1: Πώς ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε και από ποια ρεύματα επηρεάστηκε για να υπάρχει αυτή η συμπεριφορά σήμερα. Έτσι, να υπάρχει αυτή η ελευθεριότητα σε εισαγωγικά.
0: Ναι, αν αυτό είναι η ελευθεριότητα. Ναι. Γιατί μοιάζει με ελευθεριότητα, αλλά είναι υποβούλωση ουσιαστικά.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι ένα άλλο είδος υποβούλωσης.
1: Φτάνει τόσο πολύ υποβούλωση που είναι σαν να καταλαμβάνεται κάποιος από ένα πονηρό πνεύμα. Τόσο πολύ. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τώρα στο δεύτερο μέρος.
0: Ναι, ας κάνουμε εδώ την πρώτη μας διακοπή και συνεχίζουμε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Είπες προηγουμένως μία λέξη, Σπύρο, ότι πώς ακριβώς το είπες, μοιάζουν σαν δαιμονισμένοι, πώς το είπες?
1: Είναι η συμπεριφορά αυτή με την τόση έτσι απροκάλυπτη ελευθεριότητα σε εισαγωγικά. Προσδίδει μια συμπεριφορά σαν να έχει καταληφθεί κάποιος από ένα πονηρό πνεύμα.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι ανθρώπινη η συμπεριφορά αυτή.
0: Μου ήρθε στο μυαλό αμέσως η εικόνα αυτή από το Ιερό Ευαγγέλιο του δαιμονισμένου εκείνου ανθρώπου.
1: Γάδα, ναι.
0: Ναι, στη χώρα των Γαδαρινών. Κατά άλλους ευαγγελιστές ήταν δύο, άλλος αναφέρει τον ένα, τέλος πάντων. Πώς το περιγράφει το Ευαγγέλιο, ένα άνθρωπο χαλεπόλη ηλίαν, πάρα πολύ δύσκολος δηλαδή άνθρωπος, δεν τολμούσε να το πλησιάσουν.
1: Ναι.
0: Μια συμπεριφορά αλλοπρόσωλη και αλλόκοτη,
1: περιφερόταν
0: γυμνός, ζούσε μέσα σε τάφους,
1: ναι, σε μνήματα.
0: Δηλαδή θέλει να δείξει ότι αρεσκόταν στη βρώμα και στη δυσοδεία. Ξέρουμε τι σημαίνει τάφος.
1: Και στην περιοχή του θανάτου, όπου μυρίζει θάνατος.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ο διάβολος αρέσκεται στον ανθρώπινο θάνατο. Είναι ανθρωποκτόνος απ' αρχής, λέει ο Κύριος.
0: Και όλα αυτά που προηγουμένως περιγράψαμε, πραγματικά έχουν οσμή θανάτου.
1: Ναι.
0: Και κακά τα ψέματα επηρεάσανε και επηρεάζουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Προηγουμένως έκανες ένα σχόλιο και ήθελα να το επαναλάβεις.
1: Αλλιώς ξεκίνησε ο τουρισμός μετά τον πόλεμο εδώ στην Ελλάδα. Μετά επηρεάστηκε από κάποια ρεύματα τα οποία ξεκίνησαν από τη Βόρεια Ευρώπη κυρίως. Όπου οι άνθρωποι εκεί καταπιεσμένοι από τον καιρό, καταπιεσμένοι από τις συνθήκες τις δύσκολες που επικρατούσαν, ήθελαν να ξεφύγουν. Και άνθρωποι από την καινούργια Ήπειρο, την Αμερική, οι οποίοι συνέστησαν το κίνημα των hippies, το λεγόμενο, το οποίο είναι πολύ γνωστό, έτσι, και εδώ στην Κρήτη.
0: Εδώ, γιατί, ναι, έδρασε πριν σχεδόν 50 χρόνια, περίπου,
1: και οι οποίοι άνθρωποι αυτοί είχαν ως δόγμα ζωής την ελευθερία σε κάθε μορφή ήθους, έτσι, εκτός η οποία προσβάλλει κάθε μορφή κοινωνίας. Πολυγαμία, γύμνια, τραγούδια και μουσική κάτω από την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Συμπεριφορά η οποία δεν μπορεί να σταθεί σε ανθρώπινες κοινωνίες τώρα. Κακά τα ψέματα, έτσι. Ένας άνθρωπος που προσβλέπει και προσβάλλει ανθρώπινες προσωπικότητες, όπως είναι η γυναίκα, δεν μπορεί να σταθεί. Και όλο αυτό το πράγμα σε πολύ μεγάλο βαθμό επηρέασε τον τουρισμό. Γιατί ήταν η συνήθεια των ανθρώπων όταν φεύγουν για διακοπές να έχουν πιο χαλαρή διάθεση, να το πω έτσι, να το πω ήπια. Πράγμα το οποίο τους έκανε να παρασύρονται σε διάφορες έτσι καταστάσεις, όπως είναι αυτές. Το οποίο βοήθησε πολύ στο να εξελιχθεί και να γίνει όπως έγινε τώρα. Και υπάρχουν πολλά μέρη στην Ελλάδα, πολλά μέρη. Όπως εδώ στην Κρήτη, στα Μάλια, στη Χερσόνησο, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, όπου έχουν σημειωθεί επεισόδια από υπερβολικές, έτσι, παραβατικές συμπεριφορές ανθρώπων από ξένα κυρίως κράτη, αλλά και από Έλληνες που έχουν επηρεαστεί. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα κάθε χρόνο και είναι σε έξαρση, πώς να το πω, δεν αλλάζει. Και μάλιστα θεωρείται και must, κυρίως για τις νεαρές ηλικίες, οι οποίες φεύγουν για να κάνουν διακοπές σε ένα νησί, όπως είναι η Κρήτη, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα. Ίσως βέβαια κάποιος πει, μα τι μας λες Πάτερ, τι μας λες Δέσποτα μου. Εδώ ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος.
1: Είναι, αυτό είναι αντιαφεσβήτητο, έτσι.
0: ενώ είχαμε και άλλους πολλούς τρόπους που έφεραν εισόδημα στην πατρίδα μας, τους εχριστέψαμε όλους, τους παρατήσαμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι οι καλλιέργειες στο φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο, βιομηχανία αυτή καθ' αυτή, δεν νομίζω να υπάρχει πια. Όλα καταστράφηκαν, μόνο αυτό έμεινε και ανθεί. Και λέει κάποιος, θα λέει ότι είναι η βαριά βιομηχανία και από εκεί ζουν χιλιάδες άνθρωποι και συντηρούνται νοικοκυριά. Ναι, πολύ σωστά, δεν διαφωνώ. Εγώ δεν θα αναλύσω το οικονομικό όφελος, ούτε με ενδιαφέρει το οικονομικό όφελος από τον τουρισμό. Κάνω την εξής σκέψη όμως που θέλω να την καταθέσω, να τη μοιραστώ μαζί σας. Αξίζει για οποιοδήποτε όφελος να βρωμίζεται ο τόπο μας και να διαφθείρεται ο λαός μας? Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα. Γιατί όπως είπες και εσύ και όπως φαίνεται, οι τουρίστες κουβαλάνε μαζί τους κάθε είδος αμαρτίας και διαφθοράς. Γυμνισμός, ναρκωτικά, σαρκική ακολασία, μαστίζουν τα τουριστικά κέντρα και το ηθικό μόλισμα μεταδίδεται στους ανθρώπους μας.
1: Υπάρχουν και οι τουρίστες σε οικογένειες, έτσι, οι οποίοι ζουν, οι άνθρωποι είναι σε μνή, είναι μαζεμένοι, θέλουν απλά να...
0: Ναι, δεν τα βάζουμε σε ένα σεκιό, αλλά εδώ πέρα παραθέτουμε πράγματα και καυτηριάζουμε άλλα. Αλλά είναι γεγονός αναμφισβήτητο, λοιπόν, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρουν αυτά που είπαμε στο τουριστικά κέντρα και υπάρχει ένας ηθικός μολυσμός που μεταδίδεται στους ανθρώπους του τόπου μας. Αυτό ενδιαφέρει την Εκκλησία και αυτό την απασχολεί. Και γι' αυτό βλέπουμε να υπάρχουν και διαμαρτυρίες. Δεν θα ξεχάσω, είναι γνωστό, άλλωστε είναι διατυπωμένη η συμβολή και η αντίδραση του αημνής του Αρχιεπισκόπου Τιμοθέου ως Μητροπολίτου Γορτίνης για το θέμα των χίπης, όπως είπες. Οι οποίοι είχαν καταλάβει την περιοχή των Ματάλων και ζούσαν εκεί στα σπήλαια που υπάρχουν πάνω από τον μικρό Κολπίσκο και είχαν δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία ήταν εντελώς άγνωστη για τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας και μάλιστα για την ενδοχώρα της Κρήτης της δεκαετίας 60 και 70. Εντελώς άγνωστη. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος, να έχουμε την ευχή του, είχε συμβάλει ουσιαστικά για την απομάκρυνση αυτών των ανθρώπων από τους χώρους, ο οποίος ήταν και ένας αρχαιολογικός χώρος, έτσι. Δεν είναι φυσικά σπήλαια, αυτά είναι θολωτή τάφη. Οι σπηλιές αυτές είναι λαξευτή τάφη. Δεν είναι δηλαδή φυσικές σπηλιές τις οποίες κατέλαβαν, ήταν και ένας αρχαιολογικός χώρος. Δεν ξέρω αν μπορούμε έναν αρχαιολογικό χώρο να τον βεβηλώνουμε και να τον καταστρέφουμε επειδή μας αρέσει το μέρος. Μπορεί, ας πούμε, ο καθένας να πάει μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού ή της Φεστού να στήσει σκηνές ή να δημιουργήσει κατασκήνωση. Έτσι. Και σε οποιοδήποτε χώρο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αρχαιολογικοί χώροι και εδώ στην Κρήτη που μιλάμε, χαρακτηρισμένοι με ανασκαφές, με μοναδικής σημασίας ιστορικής και πολιτισμικής, και όμως, ας πούμε, έχουν γίνει άπειρες καταγγελίες για beach party, όπως λέγονται, δηλαδή βραδιές ξεφαντώματος στην παραλία. Beach είναι η παραλία, έτσι, party το καταλαβαίνουν όλοι τι θα πει. Αυτό, λοιπόν, μας δίνει ερέθισμα να διαμαρτυρηθούμε και οι γονείς και οι ιερείς, οι ποιμένες και εκπαιδευτικοί και σύλλογοι διάφοροι κλπ. Δυστυχώς δεν ακούει κανείς. Κανείς δεν ακούει. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο τουρισμός είναι μια σύγχρονη ειδωλολατρική θεότητα που όλοι την προσκυνούν γιατί υπολογίζουν μόνο στην ηλική της ωφέλεια. Σε λέει, τρώγω από εκεί, δεν πειράζει, άστο. Αυτό όμως είναι ένα ξεπούλημα.
1: Αν το αφήσεις, θα χάσεις από αλλού.
0: Είναι ένα ξεπούλημα της ψυχής μας. Γιατί
1: είναι η υποχώρηση.
0: Τι γαρδώσει άνθρωπο αντάλλαγμα της ψυχής αυτού.
1: Είναι η υποχώρηση σε...
0: Ή τι γαροφελήσει άνθρωπο, λέει το Ευαγγέλιο. Εάν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού.
1: Μπορούμε να υποχωρούμε σε τέτοια πράγματα.
0: Δηλαδή, εάν διαλυθούμε, σαπίσουμε, γίνουμε κομμάτια από ένα τέτοιο τρόπο ζωής, ποιο το όφελος να έχουμε κάποιες χιλιάδες ευρώ στο λογαριασμό μας ή να έχουμε αποκτήσει ένα πολύ καλό αυτοκίνητο ή να έχουμε φτιάξει μια υπέροχη κατοικία εάν η ψυχή μας πάει στράφη?
1: Εγώ νομίζω ότι όλο αυτό είναι ένα, όπως είναι όλα τα ανθρώπινα πράγματα, τα οποία έγκυται στη χρήση που κάνουμε. Δηλαδή ο τουρισμός μπορεί στα χέρια των ανθρώπων να γίνει όντως ένα σημαντικό εργαλείο εσόδων για τη χώρα, για τον επαγγελματικό προσανατολισμό κάποιων ανθρώπων, αλλά εφόσον δεν καταλύονται και δεν προσβάλλονται οι ανθρώπινες και οι κοινωνικοί θεσμοί και οι προσωπικότητες των ανθρώπων από τις συμπεριφορές αυτές. Δηλαδή μπορεί άνετο ο τουρισμός να περιλαμβάνει οικογενειακές διακοπές, διακοπές με ανθρώπους που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τα αξιοθέατα ενός τόπου, την ιστορία, τον πολιτισμό, κάτι το οποίο προάγει την ανθρώπινη γνώση και την ευγένεια των ανθρώπων. Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή είναι το πώς χειριζόμαστε. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι λένε ελεύθερα ναι σε όλα, ήδη δεν είναι οικογενειάρχες. Δηλαδή θα τους άρεσε να πάνε μια βόλτα με την οικογένειά τους και να δουν ένα τέτοιο θέμα όπως αναφέρατε πριν. Πώς θα ένιωθαν όταν έχουν τα παιδιά τους και βλέπουν τέτοια πράγματα? Οπότε νομίζω ότι...
0: Να κάνω μια παρένθεση εδώ. Ο τουρισμός έτσι όπως τον έχουμε στο μυαλό μας και όπως τον βλέπουμε αναπτύχθηκε, όπως είπαμε, τα τελευταία 60 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και συνεχώς αναπτύσσεται ή δεν ξέρω αν μπορεί να ονομαστεί αυτό ανάπτυξη ή εκφυλισμός. Άλλο ζήτημα αυτό. Βεβαίως υπάρχουν και σε παλαιότερες εποχές περιπτώσεις μετακίνησης από τόπο σε τόπο ανθρώπων τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και κατά τα χριστιανικά χρόνια, βυζαντινά και μέχρι και σε νεότερες εποχές που ονομάζονταν ιεραποδημίες. Πώς ετυμολογείται αυτή τη λέξη? Πώς ετυμολογείται τη λέξη? Αποδημούσαν, δηλαδή έβγαν από την περιοχή τους, από το δήμο τους, σε μία άλλη περιοχή για ιερό σκοπό.
1: Ναι.
0: Έχουμε ιεραποδημίες λοιπόν σε μεγάλα θρησκευτικά κέντρα, παραδείγματος χάρη στην περιοχή των Ιερουσαλήμων ή σε άλλα κέντρα που βρίσκονταν στον ελλαδικό χώρο. Βλέπε Μετέωρα ή Άγιον Όρος ή δεν ξέρω που αλλού, σε μεγάλα ονομαστά μοναστήρια ή προσκυνήματα όπου υπήρχαν θαυματουργές εικόνες, τάφοι Αγίων, λείψαν Αγίων κλπ. Μάλιστα δε υπάρχει και ένα βιβλίο που λέγεται «Το τυπικό της εθερίας», το οποίο είναι καταγραφή μιας γυναίκας που λεγόταν Εθερία, αυτόν που συνάντησε κατά τη διάρκεια της ιεραποδημίας της στα Ιεροσόλυμα και σε άλλα μέρη. Και αυτό πάει πολύ πολύ πίσω. Αν θυμάμαι καλά είναι το δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν. Δηλαδή υπήρχανε, όπως και στην αρχαιότητα υπήρχαν αυτά, έτσι. Οι αρχαίοι Έλληνες επισκέπτονταν αρχαία ιερά. Δηλαδή την περίοδο δικό τους αναλόγων θρησκευτικών τελετών. Αυτό όμως είχε μέσα μια λέξη που είπαμε, το ιερό. Δηλαδή οι άνθρωποι πήγαιναν για συγκεκριμένο σκοπό και γι' αυτό ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Και πήγαιναν σε αυτά τα μέρη για να προαχθούν πνευματικά, ηθικά και να ωφεληθούν. Γι' αυτό και ο τρόπος που πήγαιναν εκεί ήτανε, συνοδευόταν από προσευχή, από νηστεία, από αγρυπνία, από τέλος πάντων εγκράτεια, προκειμένου να ωφεληθούν από όλο αυτό. Τι σχέση όμως έχει το ένα με όλα τα υπόλοιπα που περιγράψαμε? Υπήρχε λοιπόν μετακίνηση ανθρώπων πάντοτε, αλλά όχι στην κλίμακα που το βλέπουμε τώρα και όχι με την εξαθλίωση που συνοδεύει σήμερα τις μετακινήσεις των ανθρώπων. Ας κάνουμε εδώ ακόμη ένα μικρό διαλυματάκι και συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, στα πλαίσια της απόψινής εκπομπής συζητώντας την παρουσίασή μας, τον προβληματισμό μας γύρω από το θέμα που αναλύουμε απόψε, που είναι ο τουρισμός. Υπάρχουν, είδαμε, μάλλον θα αναλύσαμε και είδαμε περισσότερο τους τουρίστες που έρχονται από άλλα μέρη του κόσμου. Γιατί κακό ή καλό μπορούν να κάνουν στον τόπο μας και πώς να επηρεάσουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Να ρίξω μια ματιά όμως και στον δικό μας εσωτερικό, θα έλεγα, τουρισμό. Οι συνθήκες εργασίας των ανθρώπων σήμερα και οι συνθήκες ζωής στις πόλεις μαζί με την ανάπτυξη της συγκοινωνίας δημιούργησαν ένα άλλο φαινόμενο τουρισμού. Θα μπορούσα να τον ονομάσω εκδρομισμό.
1: Εκδρομές.
0: Κάθε Κυριακή η μεγάλη γιορτή. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται πως είναι ανάγκη να πάρουν την οικογένειά τους και τους φίλους τους και να φύγουν από την πόλη, παίρνοντας το δρόμο είτε προς το βουνό είτε προς τη θάλασσα. Εκτός από τα άλλα μέσα συγκοινωνίας, το αυτοκίνητο είναι τώρα στη διάθεση όλων. Έτσι. Όλοι σχεδόν έχουν αυτοκίνητο και άνδρες και γυναίκες οδηγούν και υπάρχουν δρόμοι παντού, και στο πιο μικρό και ορεινό χωριό φτάνει τώρα το αυτοκίνητο. Το πράγμα βέβαια είναι ευχάριστο, έτσι, εκ πρώτης όψεως είναι ευχάριστο, όχι μόνο γιατί ψυχαγωγούμαστε, αλλά δίνουμε ζωή και στον τόπο μας. Μας δίνεται την ευκαιρία να γνωρίσουμε την πατρίδα μας. Πράγμα που έχει πάντα μεγάλη σημασία. Άλλοτε οι άνθρωποι γεννιούνταν και πέθαναν στον τόπο τους και πολλοί δεν είχαν ταξιδέψει όχι μόνο στην πρωτεύουσα του κράτους, αλλά ούτε και σε διπλανές μικρές πόλεις. Τώρα οι αποστάσεις συντομεύτηκαν. Τόσο που σε μικρούς και σε μεγάλους δεν υπάρχει πια άγνωστος τόπος. Άλλοτε οι Στεριανοί δεν ήξεραν τη θάλασσα, παρά μόνο σαν μπλε χρώμα στο γεωγραφικό χάρτη του σχολείου τους. Ενώ τώρα κάθε Σαββατοκύριακο, το καλοκαίρι, όλοι κατεβαίνουν και γεμίζουν τις ακρογιαλιές. Όσο εδώ τα πράγματα πάνε καλά. Και θα λέγαμε πως αυτή η συνήθεια είναι καλή και ευεργετική. Όμως δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε για τις κακές πλευρές αυτού του φαινομένου, τις οποίες δεν πρέπει να αγνοούμε. Το κακό με όλο αυτό είναι ότι διαλύεται η οικογένεια. Η οικογένεια διαλύεται. Μόλις οι άνθρωποι δουν ότι έχουν μια μέρα ελεύθερη, αμέσως παίρνουν το αυτοκίνητο και φεύγουν. Έτσι σπάνια μια οικογένεια βρίσκεται συναγμένη στο σπίτι και κάθονται όλοι στο τραπέζι για να φάνε μαζί μεσημέρι ή βράδυ. Ή θα λείπουν τα παιδιά και οι γονείς θα είναι μόνοι τους. Ή δεν είναι σπάνιο να λείπουν οι γονείς και να μένουν τα παιδιά μόνα τους χωρίς περιποίηση και φροντίδα. Και αυτό το έχουμε δει. Το κακό επεκτείνεται και έγινε πια κανόνας το Σαββατοκύριακο και τις μεγάλες γιορτές, Πάσχα, Χριστούγεννα, της Παναγίας.
1: Και είπαμε και χειρότερες προεκτάσεις του φαινομένου. Ένας εκ των δύο συζύγων φεύγει, παίρνει την παρέα του και πηγαίνει μόνος του με εκδρομή την Κυριακή ολόκληρη.
0: Ήρθε η αργία του Σαββάτου. Η αγία του Σαββάτου ήταν αιτία να χαθεί η Κυριακή. Τι εννοώ να χαθεί? Να χαθεί η Κυριακή ως ημέρα εκκλησιασμού και πνευματικής χαράς της οικογένειας. Είναι από την Παρασκευή το μεσημέρι, Σάββατο και ως αργά το βράδυ της Κυριακής, χάνει το σπίτι τους ανθρώπους του. Έτυχε πολλές φορές, αρκετές φορές, να βρεθώ σε ευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις κατά τη διάρκεια weekend, όπως λένε, Σαββατοκύριακου. Όλοι έξω. Ενώ τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδος, 7.30-8 η ώρα, νέκρα. Ναι. Δεν κυκλοφορεί κανείς. Έχουν μαζευτεί στα σπίτια τους, έχουν φάει, βλέπουν τηλεόραση, δεν ξέρω τι, χαλαρώνουν μέσα, γιατί το πρωί θα σηκωθούν να πάνε να δουλέψουν οι μεγάλοι, οι μικρότεροι, τα σχολεία τους κλπ. Παρασκευή βράδυ πίνουν δίχως αύριο, λες δεν υπάρχει τέλος, και Σάββατο, και επιστρέφουν αφού πλέον έχει ξημερώσει τα σπίτια τους. Από 16 χρονών και πάνω, ας πούμε, ίσως και πολύ να λέω, μέχρι και στη δική μας ηλικία και μεγαλύτερη.
1: Είναι φαινόμενο αυτό. Λοιπόν. Πάλι ξεκινάμε.
0: Οπότε τι μπορούμε να, για ποια οικογενειακή συγκέντρωση μπορούμε να μιλήσουμε, για ποιο εκκλησιασμό, όλα έχουν πάει άνεμο σαν έμου. Όλη αυτή η κατάσταση, κάθε Χριστούγεννα, κάθε Πάσχα, κάθε γιορτή, κάθε Σαββατοκύριακο, της εξωστρέφειας, της απομάκρυσης από την οικογενειακή αιστεία και από τα πρόσωπα που την απαρτίζουν, έχει σαν αποτέλεσμα να σκορπίζει τους ανθρώπους, που όχι μόνο γυρίζουν άσκοπα και τρέχουν στους δρόμους, αλλά και κινδυνεύουν και ξεκληρίζουν οικογένειες σε δυστυχήματα κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Οι άνθρωποι αισθάνονται σαν να είναι μόνοι τους και σαν κάτι να τους κυνηγά. Φεύγουν από τον εαυτό τους και από τον τόπο τους και τρέχουν για να βρουν ό,τι τους λείπει, που δεν το ξέρουν ούτε τι είναι ούτε πού θα το βρουν. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, προσοχή, να μην διαλυθούμε. Δεν έχω αυταπάτες, δεν νομίζω ότι, και δεν περιμένω κάποιος να ακούσει αυτά που λέμε και να αλλάξει. Και ούτε μιλάμε για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Όλες οι αρρώστιες, όλες οι επιδημίες κάνουν τον κύκλο τους ώσπου να περάσουν. Εν τω μεταξύ όμως, οι άνθρωποι προσέχουν, φυλάγονται, μην κολλήσουν την αρρώστια. Και εμείς εδώ, σήμερα, δεν έχουμε άλλο καλύτερο παρά να προτρέψουμε τους ανθρώπους να φυλάγονται από την αρρώστια της εποχής μας, που είναι ο τουρισμός όπως τον περιγράψαμε. Έτσι, προς Θεού, δεν εξορκίζω γενικά τον τουρισμό, αλλά όλα αυτά τα οποία τα ακολουθούν, τα συνεπακόλουθα, τα οποία δεν μπορούν να εκλείψουν.
1: Φυσικά.
0: Όταν ο άνθρωπος φέρεται φρόνημα, έτσι, με σύνεση, με φρόνηση δηλαδή. Σε
1: νορμάλ κατάσταση, ναι. Έτσι, όχι...
0: Ναι. Και δεν προτρέπω προς Θεού σε καμία περίπτωση να μην είμαστε φιλόξενοι. Άλλωστε η φιλοξενία είναι θεϊκή προτροπή και εντολή. Ναι. Τόσο και για τους αρχαίους προγόνους μας, όσο και για τα μετέπειτα χριστιανικά χρόνια μέχρι την εποχή μας. Και εδώ στην Κρήτη τουλάχιστον, έτσι, όπως και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, να μην μιλάω μόνο για την Κρήτη, η φιλοξενία ήταν ιερή. Ιερή. Και έτσι και μέχρι στις μέρες μας, στα χωριά μας, αν πας σε ένα σπίτι, δεν σε έχουν φιλοξενήσει, αν δεν κάτσεις στο τραπέζι να φας. Ήταν ιερή. Τόσο λοιπόν για τους αρχαίους Έλληνες που είχαν τον ξένιο Δία, όσο και για την εποχή μας, που και εδώ στη γραφή υπάρχει το «ξένους ξένιζε ή να μην το Θεό ξένος γένει». Δηλαδή τους ξένους να τους φιλοξενείς για να μην γίνεις ξένος προς το Θεό.
1: Ναι.
0: Και ο Πατριάρχης Αβραάμ για να είναι φιλόξενος αξιώθηκε να φιλοξενήσει την Αγία Τριάδα. Δεν λέω λοιπόν να πάψουμε να είμαστε φιλόξενοι, αλλά να προσέχουμε σε ποιους ανοίγουμε τα σπίτια μας. Ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί που θα τους οδηγήσουμε μέσα. Έτσι. Να προσέχουμε λοιπόν. Να έχουμε στο νου μας ότι η πίστη μας και η αξιοπρέπειά μας είναι ανεκτίμητα και αδιαπραγμάτευτα. Και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση αυτά που μας σκληροδότησαν οι πατέρες μας με το Άγιο Αίμα τους μέσα από τους αγώνες τους, την πίστη μας λοιπόν και την αξιοπρέπειά μας να τα ξεπουλήσουμε για λίγα χρήματα. Αλίμονό μας. Ας κρατήσουμε και ας φυλάξουμε λοιπόν αυτή την κληρονομιά. Αυτή είναι και η εντολή του Χριστού. Ο έχετε, λέει το Ευαγγέλιο, κρατήσατε άχρης ου αν ήξω. Αυτό λοιπόν που έχετε να το κρατήσετε μέχρι ότου να έρθω. Αν έρθει λοιπόν ο Χριστός και μας ζητήσει την πίστη, και μας ζητήσει αυτή την αξιοπρέπεια, αυτή τη λεβεντιά, αυτόν τον πολιτισμό που κληρονομήσαμε από τους πατέρες μας, από τους Αγίους της Εκκλησίας μας, τι θα του δείξουμε, τα χάλια μας? Η δική μας λοιπόν πρόθεση και προτροπή είναι να ανοίξουμε τα μάτια μας, να προφυλαχθούμε από οτιδήποτε μολυσματικό μπορεί να μολύνει την ψυχή μας, το χαρακτήρα μας, τα ήθη μας, τα έθιμά μας, και να πούμε σε αυτό το μολυσματικό stop, μέχρι εκεί. Δεν είναι όλα αναλώσιμα. Δεν είναι όλα αναλώσιμα. Και τι αξίζει αν κερδίσουμε υλικά, αλλά έχουμε εξαθλειωθεί από κάθε άλλη άποψη? Ποιο το όφελος? Γι' αυτό λοιπόν να ξέρουμε ότι για μας τους χριστιανούς η συγκέντρωση τόσο την Κυριακή, τόσο τη μεγάλη γιορτή του Χριστού για να πάσει και κάποιες άλλες αργίες του χρόνου είναι ιερές μέρες. Και γι' αυτό ισχύει αυτό που ψάλλουμε προς το τέλος της Μεγάλης Σαρακοστής στον Εσπερινό το Βαΐον. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος πάντα σημάς συνήγαγε. Οι άνθρωποι λοιπόν που διακατέχονται από το Άγιο Πνεύμα οδηγούνται να είναι μαζί, να είναι μαζί αυτές τις μεγάλες εορτές και να τις γιορτάζουν οικογενειακά. Τι πιο όμορφο να είσαι με τους ανθρώπους που αγαπάς και σε αγαπάνε. Τι πιο ωραίο να περάσεις στον τόπο σου, στο σπίτι σου, το Σαββατοκύριακό σου, τη μεγάλη εορτή, είτε θρησκευτική είτε εθνική.
1: Ιδωθεί την καλό την τερπλών, όπως λέει έτσι η Γραφή.
0: Λοιπόν, μαζί να είμαστε και όλοι μαζί να διατηρήσουμε την κληρονομιά μας, τα ήθη μας, τα έθιμά μας, τον πολιτισμό μας, την πίστη μας, για να την κληροδοτήσουμε και στις επόμενες γενιές και να την παραδώσουμε όταν θα μας ζητηθεί αυτή η πίστη στον Κύριό μας κατά την ημέρα που λέει ότι θα έρθω ίξω, δηλαδή της Δευτέρας Παρουσίας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μυαλό έχουμε, δόξα τω Θεώ, όλους μας πρίκησε ο Θεός με αυτό, ας σκεφτούμε και ο καθένας ας πάρει τις αποφάσεις του και ανάλογα ας τοποθετηθεί. Φτάνοντας και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που και απόψε μείνατε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, που μείνατε συντονισμένοι στη συντροφιά μας και στην απόψινή εκπομπή, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή μας. Από μένα, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλή ανάμεση.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Χαίρομαι και σήμερα που βρισκόμαστε, κάνουμε αυτή την ωραία συντροφιά, την ωραία παρέα εδώ, σύναξη όπως τη λέμε εκκλησιαστικά, για να μελετήσουμε, για να συνεχίσουμε τη μελέτη μας περί της Θείας Λειτουργίας. Και πριν κάνουμε αυτό, πριν προχωρήσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε, ήθελα να σας πω, να κάνω πρώτα μια επισήμανση. Άκουσα ένα διάλογο δύο ανθρώπων. Ο ένας πάει η εκκλησία, εκκλησιάζεται τις Κυριακές, ο άλλος δεν πάει η εκκλησία και λέει αυτός που δεν πάει η εκκλησία σε αυτόν που πάει. Είχε μία αντίδραση άσχημη και είπε αυτός που δεν πάει η εκκλησία, «Α, έτσι είστε εσείς που πάτε εκκλησία». Καταλάβατε τι είπα. Αυτός που δεν πάει έκρινε εκείνον που πάει εκκλησία ότι έτσι είστε εσείς που εκκλησιάζεστε. Λοιπόν, μία απάντηση σε αυτό. Όποιοι πάμε στην εκκλησία δεν πάμε επειδή είμαστε Άγιοι. Πάμε στην εκκλησία επειδή έχουμε καταλάβει ότι είμαστε ασθενείς. Απαντάω δηλαδή. Στην εκκλησία πάμε για να γίνουμε καλά. Για να γίνουμε Άγιοι, για να διορθωθούμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή εκκλησιαζόμαστε ότι έχουμε ήδη διορθωθεί, αλλά πώς εσύ μπορείς να κρίνεις κάποιον άνθρωπο, για οποιοδήποτε λόγο. Πώς μπορείς να τον κρίνεις και να πεις αν είναι ή δεν είναι σωστός, όντας εσύ εκτός εκκλησίας. Μία προσοχή σε αυτό λοιπόν, έτσι, ο καθένας ας κρίνει καλύτερα τον εαυτό του. Και ας αφήσουμε έναν άλλο κριτή, τον μεγάλο κριτή, να κάνει αυτό το έργο. Γιατί ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο πάρα πολλές εξουσίες. Πολλές εξουσίες έδωσε στον άνθρωπο. Φανταστείτε, σας είχα πει για τον ιερέα. Ένα κομμάτι ψωμί και λίγο κρασί, σε ό,τι μεταβάλλεται με την ευχή του ιερέα. Λίγο νερό με την ευχή του ιερέα γίνεται αγιασμός. Λίγο λάδι, ευχέλαιο με την ευχή του ιερέα. Έδωσε πολλές εξουσίες. Μία όμως κράτησε για τον εαυτό του. Είναι η κρίση. Λέει αυτήν μη κρίνετε. Αυτήν τη θέλω για μένα. Γιατί εσείς κρίνετε από τα εξωτερικά των ανθρώπων. Δεν ξέρετε την καρδιά του. Εγώ ξέρω όμως, γιατί είμαι, πώς το λέμε αυτή την ωραία λέξη, καρδιογνώστης. Είμαι καρδιογνώστης. Εγώ ξέρω το βάθος της καρδιάς του ανθρώπου. Άρα εγώ μπορώ να κρίνω γιατί κάνει το ένα ή δεν κάνει το άλλο. Αυτό ήθελα απλώς να το πω έτσι εισαγωγικά, γιατί το άκουσα και λέω ότι είναι ίσως καλό να το ακούσετε κι εσείς. Πάμε τώρα να δούμε σε αυτό το κρίσιμο και υψηλό σημείο που βρισκόμαστε, στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, σε αυτά ακριβώς τα ιδρυτικά λόγια, όπως τα έχουμε ονομάσει, λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες. Έτσι. Υπάρχει μία διαφοροποίηση για το πότε ακριβώς γίνεται ο καθαγιασμός των δώρων. Υπάρχει μία διαφοροποίηση με τους Λατίνους, οι οποίοι λένε ότι ο καθαγιασμός γίνεται ακριβώς εκείνη τη στιγμή, όταν ο ιερέας πει «λάβετε, φάγετε και πίετε», επειδή λέει, επαναλαμβάνει τα λόγια του Χριστού, εκείνη την ώρα γίνεται και το θαύμα. Η ορθόδοξη προσέγγιση στο θέμα δεν είναι έτσι, μας λέει ότι δεν είναι αυτή. Δεν είναι σωστή τοποθέτηση. Αντίθετα, μας λέει ότι έπεται μετά μία ευχή και με την ευχή του ιερέα γίνεται η μεταβολή. Και ποιήσων των μενάρτων τούτων, το δε ποτήριον τούτων κτλ. Εν το ποτήριον.

σχετικά με το θέμα αυτό. Λέει λοιπόν στο συγκεκριμένο κεφάλαιο: για αυτά που μας κατηγορούν μερικοί Λατίνοι, απολογία και ανέρεση των κατηγοριών. Μας κατηγορούν δηλαδή εμάς ότι λέτε ότι όχι όταν, όταν επαναλαμβάνω τα λόγια του Χριστού γίνεται το θαύμα, αλλά όταν ο ιερέας επικαλεστεί τη χάρη γίνεται το θαύμα. Μερικοί Λατίνοι σε αυτό το ζήτημα καταπιάνονται με τα δικά μας. Λένε δηλαδή ότι μετά το λόγο του Κυρίου λάβετε, φάγετε κτλ. Δεν χρειάζεται πλέον καμία πρόσθετη ευχή για να αγιαστούν τα τιμία δώρα, διότι έχουν τελειωθεί με το λόγο του Κυρίου. Γι' αυτό λέγουν εκείνοι που ενώ είπαν αυτά τα λόγια θεωρούν τα δώρα άρτο και ίνο και προσεύχονται να αγιαστούν σαν να μην έχουν αγιαστεί ακόμα, δείχνουν απιστία και κάνουν κάτι που είναι μάταιο και περιττό. Δηλαδή μας κατηγορεί ότι δεν σας φτάνουν αυτά τα λόγια και λέτε κάτι περαιτέρω εσείς για να αγιαστούν. Και για το ότι αυτά είναι τα λόγια που προξενούν τον αγιασμό των δώρων, φέρνουν μάρτυρα το Μακάριο Χρυσόστομο, ο οποίος λέει ότι όπως ο δημιουργικός λόγος το αυξάνεστε και πληθύνεστε υπόθηκε μεν μία φορά από το Θεό, ενεργεί δε πάντοτε, έτσι και ο λόγος αυτός υπόθηκε μια φορά από το Σωτήρα και ενεργεί πάντοτε. Εκείνοι λοιπόν που εμπιστεύονται μάλλον στη δική τους ευχή, δηλαδή για τον ιερέα λέει τώρα, παρά στο λόγο του Κυρίου, εν πρώτης λέγουν, αποδίδουν αδυναμία σε αυτόν. Δηλαδή τι μας λέει, ότι βλασφημούμε. Έπειτα φαίνονται ότι εμπιστεύονται μάλλον στον εαυτό τους και τρίτον εξαρτούν από αμφίβολο πράγμα, δηλαδή από την ανθρώπινη ευχή το μυστήριο, πράγμα τόσο μεγάλο, και παρουσιάζουν πολύ αμφίβολο αυτό που έπρεπε να το πιστεύουν με βεβαιότητα. Νομίζω έχω κάνει ξεκάθαρο το θέμα, έτσι το έχετε καταλάβει. Διότι δεν είναι αναγκαίο ο προσευχόμενος να εισακούεται, ακόμα και αν έχει την αρετή του Παύλου. Αυτά όλα δεν είναι δύσκολο να τα αναιρέσουμε. Ποιος απαντά είπαμε? Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Και πρώτα, με τα λόγια του Θείου Χρυσοστόμου, επάνω στα οποία στηρίζονται. Κοιτάξτε τώρα, ο καθένας χρησιμοποιεί την Αγία Γραφή και κάνει δικιά του ερμηνεία. Καταλάβατε, λέει ο άλλος, α, μας μιλάει για τον Χριστό. Για ποιο Χριστό μιλάει? Για ποιο Χριστό? Όλοι για τον Χριστό λένε. Πολλοί, και σε πολλές αιρέσεις άλλες, λένε για τον Χριστό. Ποιο Χριστό? Ο Χριστός είναι ένας, αυτός που έχουμε παραλάβει από τους Αποστόλους και τα λοιπά. Και οι πατέρες έχουν συγκεκριμένη προσέγγιση. Δεν μπορώ να πάρω εγώ ένα λόγο του Χρυσοστόμου ή του Μεγάλου Βασιλείου ή του Γρηγορίου του Θεολόγου και τόσων πατέρων και να κάνω μια δικιά μου ερμηνεία. Θα πρέπει να προσεγγίσω όπως και εκείνος προσέγγισε το πράγμα. Άρα λοιπόν εδώ πέρα λέει, γι' αυτό που λένε ότι το είπε ο Χρυσόστομος, εξηγεί. Ας εξετάσουμε. Αν το λάβετε φάγετε, ενεργεί με τον ίδιο τρόπο όπως ο δημιουργικός λόγος αυξάνεστε και πληθύνεστε. Έτσι, ακούστε. Είπε ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Λοιπόν, ύστερα από το λόγο εκείνο δεν έχουμε ανάγκη από τίποτα πλέον και δεν μας χρειάζεται κανένα μέσο για την αύξηση. Είπε, αυξάνεστε και πληθύνεστε, αλλά μετά έχουμε την ένωση ανδρός και γυναικός για να έχουμε παιδί. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν δίνει αυτή την ευλογία που είναι και προτροπή, αλλά έρχεται το έργο, συνεχίζεται. Δεν χρειάζεται γάμος και ένωση άνδρα και γυναίκας και η λυπή φροντίδα, χωρίς τα οποία δεν είναι δυνατόν να συσταθεί και να πολλαπλασιάζεται το ανθρώπινο γένος. Επομένως, εκεί θεωρούμε αναγκαίο το γάμο και μετά το γάμο ευχόμαστε πάλι για αυτό το σκοπό και δεν νομίζουμε ότι ατιμάζουμε το δημιουργικό λόγο του Θεού. Είπε στην, το λέει στο γάμο, αυξάνεστε και πληθύνεστε, αλλά μετά ο κάθε άνθρωπος έχει προχωράει το δικό του δρόμο με βάση αυτή την πρώτη ευχή. Αυτό βέβαια το λέει και για πολλά επιχειρήματα εδώ πέρα, θα το συνεχίσω λίγο, διότι ξέρουμε ότι αυτό είναι ο αίτιος της δημιουργίας, αλλά ο τρόπος είναι ο γάμος, η τροφή και τα άλλα, για να αυξηθεί και να μεγαλώσει ο άνθρωπος. Έτσι και εδώ πιστεύουμε ότι ο λόγος του Κυρίου είναι αυτός που ενεργεί το μυστήριο, αλλά διαμέσου του ιερέως,

και διαμέσου της αιτήσεως και της ευχής του. Αυτός ο λόγος του Κυρίου δεν ενεργεί γενικά και οπωσδήποτε, αλλά απαιτούνται πολλά, χωρίς τα οποία δεν επέρχεται το αποτέλεσμά του. Ποιος δεν γνωρίζει ότι ο θάνατος του Χριστού είναι ο μόνος που έφερε την άφεση των αμαρτιών στον κόσμο? Αλλά γνωρίζουμε και τούτο, ότι μετά το θάνατο εκείνο χρειάζεται και η μετάνοια και η εξομολόγηση και η ευχή του ιερέα, και δεν μπορεί να λυθεί από τις αμαρτίες κάποιος αν δεν προηγηθεί η μετάνοια. Έτσι δεν λέει? Ο Χριστός σταυρώθηκε και σώζει τον κόσμο. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ θα πάω σε έναν ιερέα, θα καταθέσω την ψυχή μου, τα λάθη μου, τα αμαρτήματά μου, τα πάθη μου, για να λάβω τη συγχωρητική ευχή. Ή αυτό που λέει ο άλλος, πάω εγώ και τα λέω στις εικόνες. Πάω, λέω, και τα λέω στις εικόνες. Δεν φτάνει αυτό. Γιατί θα πρέπει να πάω στον ιερέα? Μα ο Θεός είπε ότι πρέπει να γίνει δία του ιερέως. Και μάλιστα το είπε δία του ιερέως, γιατί ο ιερέας θα σε καταλάβει. Εσύ λέει, το λέω στον άγγελο. Μα ο άγγελος δεν έχει σώμα. Δεν καταλαβαίνει τι είναι ο πειρασμός. Ο κληρικός ξέρει τι είναι ο πειρασμός. Τι λοιπόν, ατιμάζουμε το θάνατο του Χριστού και του αποδίδουμε αδυναμία, διότι νομίζουμε ότι δεν αρκεί εκείνος αν δεν κάνουμε κι εμείς ό,τι αποβάλλεται σε μας? Όχι καθόλου, απαντάει. Να πω κι άλλο ένα παράδειγμα. Γι' αυτό το λόγο, λέει παρακάτω ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, γι' αυτό το λόγο εμπιστευόμαστε τον αγιασμό των μυστηρίων στην προσευχή του ιερέα, υπολογίζοντας όχι σε κάποια ανθρώπινη δύναμη, αλλά στη δύναμη του Θεού. Και εννοείται ότι όταν το κάνει ο ιερέας, δεν το κάνει με τη δική του δύναμη. Τον χρησιμοποιεί ο Θεός το έργο του, τον ιερέα. Και ότι αυτό γίνεται όχι από τον άνθρωπο που προσεύχεται, αλλά από το Θεό που ακούει. Από αυτόν γίνεται το θαύμα. Όχι διότι παρεκάλεσε εκείνος, αλλά διότι η αλήθεια, ο Θεός, έχει υποσχεθεί ότι θα το δώσει αυτό που θα ζητήσουμε. Ό,τι δε ο Χριστός έχει δείξει ότι θέλει να μας δίνει πάντοτε αυτή τη χάρη, ούτε χρειάζεται απόδειξη. Διότι γι' αυτό ήρθε στη γη και θυσιάστηκε και πέθανε. Γι' αυτό υπάρχουν θυσιαστήρια και ιερείς και όλα τα μέσα καθάρσεως και όλες οι εντολές και διδασκαλίες και οι συμβουλές, για να στρώσει σε εμάς αυτό το τραπέζι. Γι' αυτό και έλεγε ότι επεθύμησε να φάγει το Πάσχα εκείνο ο Κύριος, διότι έμελε τότε να παραδώσει τούτο το αληθινό Πάσχα στους μαθητές τους. Γι' αυτό παρήγγειλε, τούτο να κάνετε στην ανάμνησή μου. Και ένα τελευταίο να πω, το είπαμε και πριν, και η άφεση των αμαρτιών, είπαμε, στους μετανοούντες με την ευχή των ιερέων δίνεται, και το μυστήριο τέλος του ευχελαίου επίσης, η ευχή των ιερέων το τελεσιουργεί, το οποίο έχει τη δύναμη να παρέχει θεραπεία σωματικής ασθένειας και άφεση των αμαρτιών σε εκείνους που τον δέχονται, όπως λέει η Αποστολική Παράδοση. Είναι κάποιος από εσάς άρρωστος? Ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να προσευχηθούν για αυτόν και να τον αλείψουν με λάδι στο όνομα του Κυρίου, και η ευχή που γίνεται με πίστη θα σώσει τον άρρωστο και ο Κύριος θα το γιατρέψει, και αν έχει κάνει αμαρτίες θα του συγχωρεθούν. Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Όλα αυτά γίνονται δια ανθρώπων, δια των ανθρώπων και συγκεκριμένα δια των ιερέων. Εκείνοι λοιπόν που αποδοκιμάζουν την ευχή στα αμυστήρια, τι αποκρίνονται σε αυτά τα επιχειρήματα? Δεν έχουν να πούν τίποτα. Εμείς δεν λέμε ότι δεν είναι τα ιδρυτικά λόγια του Χριστού αυτά. Όλα τα παραδεχόμαστε. Αλλά λέμε ότι ο Θεός διά του ιερέως κάνει το θαύμα.

0: Έχει και άλλα πράγματα εδώ ο Άγιος που σημειώνει σχετικά με το θέμα μας. Επαναλαμβάνω ότι αυτά που λέω τώρα δεν είναι σχολαστικισμός, αλλά είναι εδώ πίστη της Εκκλησίας την οποία πρέπει να ξέρουμε. Τώρα, αφού είπα για αυτό το ζήτημα, θέλω να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο που είναι και αυτό πάνω εδώ στο θέμα μας. Είμαστε στο σημείο, στην κορυφαία αυτή τη στιγμή, που ο ιερέας, είπαμε, βρίσκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα και μπροστά στον Άρτο και στον Ίνο, και γίνεται αυτό το μεγάλο θαύμα. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, ότι ακούγεται εκείνη την ώρα ο ψαλμός «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν Κύριε» κτλ. Ακούγεται εκείνη την ώρα. Είχαμε πει ότι δεν είναι και τόσο δόκιμο να είναι πολύ δυνατά από τον ψάλτη το τροπάρι αυτό. Μπορεί να είναι λίγο πιο χαμηλόφωνα για να ακούγεται και μέσα ο ιερέας τη στιγμή που γίνεται αυτό το θαύμα. Λέει «Λάβετε, φάγετε». Πήγεται εξ αυτού και μετά λέει πρέπει να υψώσει λίγο πιο πολύ τη φωνή του. Τασά εκ των σώ. Και έχει την αίσθηση και το εκκλησίασμα εκείνη την ώρα ότι κάτι υψηλότερο γίνεται. Ένα σκαλοπατάκι ακόμα ανεβήκαμε. Πρέπει να τον βοηθάμε. Να βοηθάμε και το εκκλησίασμα σε αυτό το πράγμα. Λέει ο πατήρ Γερβάσιος, θυμάστε το κείμενο αυτό που μιλούσαμε και για εκείνον. Συμβουλευόμαστε και το δικό του εγχειρίδιο. Ω πόσο θα ωφελεί το εκκλησίασμα αν τας παρατεταμένας ψαλμωδίας ή χρονιζούσας εκφωνήσεις και τα λοιπά αντικαθιστά ανάπτυξης πρώτου εκκλησιάσματος του τμήματος τούτου της ευχής και της Αγίας Αναφοράς. Λέει, έχει μετρήσει και τις λέξεις. Οι 109 λέξεις από τις οποίες αποτελείται το τμήμα της επίκλησης και του καθαγιασμού, οι λέξεις, οι αγιασμένες λέξεις επί αιώνες, δια των οποίων επαναλαμβάνεται απείρως το μεγαλύτερο των θαυμάτων, οι λέξεις που προκαλούν δάκρυα, και λέει και κάτι άλλο, που προκάλεσαν τα δάκρυα σε αυτοκράτορες και δούλους, σε πατριάρχες και απλούς μοναχούς, οι λέξεις αυτές, οι αντίλαλοι των οποίων εστερέωσαν τους θόλους της Αγίας Σοφιάς και των κατακομβών και των σπηλαίων και των ερήμων, ασφαλώς έχουν τη δύναμη να επιτελέσουν θαύματα στις ψυχές. Μας λέει ότι πρέπει να λέμε δυνατά αυτές τις ευχές. Και πολλές φορές το ευχαριστιέστε κι εσείς όταν πηγαίνετε στη Θεία Λειτουργία και αντιλαμβάνεστε και τα λόγια που λέει ο ιερέας. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εκείνη την υψηλή ώρα. Τι γίνεται λοιπόν τώρα σε αυτό το σημείο? Ο ιερέας λέει «Τασά εκ των σών». Κάνει εκείνη τη στιγμή μία προσφορά της δημιουργίας στο δημιουργό. Κάνει μία αντιπροσφορά της δημιουργίας στο δημιουργό. Ο Θεός έδωσε και έγινε το αμπέλι, έγινε το στάρι. Από αυτά δεν βγαίνει το ψωμί και το κρασί που έχουμε εκείνη την ώρα μπροστά μας? Ναι, αυτά λοιπόν που εμείς καρποθήκαμε τώρα τα αντιπροσφέρουμε στο Θεό. Και είναι κορυφαία στιγμή αυτή. Δηλαδή με ευγνωμοσύνη αναφερόμαστε απέναντί του. Τα σά εκ των σών. Τα δικά σου από τα δικά σου. Αυτό. Του τα δίνουμε, του τα αντιπροσφέρουμε με ευχαριστία. Έτσι λέγεται η Θεία Λειτουργία. Λέγεται και Θεία Ευχαριστία. Του τα αντιπροσφέρουμε, είναι κορυφαία στιγμή. Ακούστε τώρα μια λεπτομέρεια πάνω σε αυτό. Ακούστε. Όταν γίνεται αυτό, μας παραπέμπει το κομμάτι αυτό της λατρείας, της Θείας Λειτουργίας, μας παραπέμπει στην ζωή των πρωτοπλάστων πριν από την πτώση. Τότε οι πρωτόπλαστοι, ό,τι και να έκαναν, αναφέρονταν προς το Θεό ευχαριστώντας. Το ότι περπατούσαν, το ότι ο Θεός τους έτρεφε, το ότι χαίρονταν, όλα αυτά τα είχαν σαν μία, έβγαινε αυθόρμητα, δοξολογικά προς το Θεό όλη αυτή η σχέση. Όλα χάλασαν με τον εγωισμό του προπατορικού αμαρτήματος. Γιατί το προπατορικό αμάρτημα ίσον εγωισμός, ίσον αυτοθέωση, ίσον δεν σε θέλω Θεέ μου, τα καταφέρνω μόνος μου. Πολλοί το λένε αυτό, οι τεχνοκράτες. Τους βλέπεις να μιλάνε και λες και αυτοί είναι οι άρχοντες της γης. Μόνο νούμερα υπάρχουν. Και δεν καταλαβαίνουν ότι με ένα απλό πόνο στο σώμα τους έχουν τελειώσει αυτοί οι παρουσιαζόμενοι ως παντοδύναμοι. Πολύ ευάλωτοι. Έτσι. Εμείς πρέπει να είμαστε σε μία δοξολογική σχέση προς το Θεό. Βγαίνεις το πρωί και βλέπεις. Βλέπεις. Και χαίρεσαι τον ήλιο. Και χαίρεσαι την πλάση. Τους ανθρώπους. Και αυθόρμητα σου βγαίνει η δοξολογία. Ένα σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που βλέπω. Σε ευχαριστώ που ακούω. Σε ευχαριστώ που μπορώ και αγαπάω. Ευχαριστώ που υπάρχουν άνθρωποι που με αγαπούν. Σε ευχαριστώ που έχω λίγο φαγητό. Σε ευχαριστώ που δεν είμαι γυμνός. Όλο αυτό είναι μια δοξολογία. Αυτό μας λέει. Δεν είναι μόνο για το, εκείνη την ώρα δεν είναι μόνο για το, το ότι μας δίνει το σώμα του και το αίμα του είναι το κορυφαίο βέβαια. Αυτό είναι το παν. Για φανταστείτε πόση αγάπη φοβερή από το Θεό που, θυμηθείτε το ρήμα, καταδέχεται να έρχεται ως ψωμί και κρασί, ως σώμα, το σώμα και το αίμα, ως ψωμί και κρασί για να τον κοινωνήσουμε εμείς. Πόση αγάπη πρέπει να έχει ο Θεός για μας. Υπερβολική αγάπη που δεν θέλει να είναι πάνω από μας, που δεν θέλει να είναι δίπλα σε μας, δεν θέλει να είναι πίσω από μας, μπροστά από μας, αλλά μέσα σε μας. Φοβερό αυτό. Μπορώ το Θεό να τον βάλω μέσα μου, όχι μόνο τον πιστεύω. Δεν είναι κορυφαία στιγμή αυτό? Πέστε μου μία θρησκεία που να λέει τέτοια πράγματα. Διαβάστε εσείς μία θρησκεία άλλη που έχει τέτοια υψηλή αγάπη, θυσιαστική υψηλή αγάπη. Το πολύ πολύ μία άλλη θρησκεία να σου λέει να έχεις δικαιοσύνη, δίνει έννοιες, να έχεις ειρήνη, να μην λες ψέματα, λέω τώρα. Αλλά αυτά ανυπόστατα, με έννοιες γενικές. Εμάς όλα αυτά προσωποποιούνται σε ένα πρόσωπο που λέγεται
1: Θεός.
0: Χριστός.

0: Άρα λοιπόν, τα ΣΑΕΚ των ΣΟΝ σημαίνει μία παραπομπή στο πώς πρέπει να ζούμε. Και πρέπει να ζούμε σαν τους πρωτοπλάστους πριν την πτώση. Σαν τους πρωτοπλάστους πριν την πτώση. Έτσι πρέπει να ζούμε. Σε μία συνεχή δοξολογική σχέση με το Θεό, ευχαριστίας. Βρήκα κάποιον τραγουδιστή μεγάλον έτσι, πολύ, πολύ γνωστό στο πλατή κοινό που λέμε. Βρέθηκα σε μία συνάντηση και είχε ανέβει αυτός απάνω για να τραγουδήσει ένα τραγούδι. Και άρχισε εκεί πέρα μετά το τραγούδι που είπε να ευχαριστεί. Έλεγε ευχαριστώ πάρα πολύ τις γονείς μου, ευχαριστώ πάρα πολύ τον τάδε μουσικό, το δάσκαλό μου, ευχαριστώ τον τάδε. Και αυθόρμητα ήθελα να του πω κάτι και του το είπα. Του λέω συγχωρέστε με, δεν ευχαριστήσατε αυτόν που σας έδωσε τη φωνή. Δεν τον ευχαριστήσατε. Δεν είπατε τίποτα γι' αυτόν. Αν όλοι βρίσκονται εδώ τώρα και σας θαυμάζουν, έγινε αυτό επειδή κάποιος σας έδωσε ένα δώρο. Αλλά αυτό το δώρο πρέπει να γίνει τα ΣΑΕΚ των ΣΟΝ. Αυτό το δώρο το αντιπροσφέρουμε στο Θεό. Και το πρώτο τραγούδι που λέμε είναι για αυτόν που μας το έδωσε. Μας έδωσε το χάρισμα. Φοβερό αυτό. Έχεις φοβερό χάρισμα στο χέρι. Το πρώτο δεν θα είναι για εκείνον. Δεν θα εικονίσεις, δεν θα γεωγραφίσεις αυτόν που σου έδωσε το χάρισμα στο χέρι σου. Ή τόσα πράγματα, τόσα χαρίσματα. Τα χαρίσματα είναι για να δίδονται και για τον Θεό και βέβαια για τους συνανθρώπους μας. Θέλω να διαβάσω τώρα κάτι άλλο σχετικά με το θέμα αυτό. Στην Θεία Λειτουργία του Αδελφοθέου Ιακώβου έχουμε πει ότι υπάρχουν διάφορες Θείες Λειτουργίες. Είναι του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Αγίου Γρηγορίου, του Αγίου Ιακώβου και άλλες υπάρχουν λειτουργίες. Δυστυχώς δεν γίνονται. Δεν γίνονται και συχνά. Ή γίνονται μόνο στις μνήμες των Αγίων αυτών. Και έχουν και διαφορετικό τυπικό. Αλλάζουν τα πράγματα μέσα στο ναό. Ας πούμε του Αγίου Ιακώβου θα το έχετε δει που κοινωνάτε κι εσείς ξεχωριστά το σώμα και το αίμα όπως κοινωνάμε εμείς οι ιερείς. Έχετε τύχει ποτέ?
1: Όχι.
0: Άλλος όχι και άλλος κάποιος ναι. Κοινωνάτε, έρχεστε ένας-ένας και ο ιερέας σας δίνει ξεχωριστά το σώμα, γίνεται, φεύγετε και επανέρχεστε και πίνετε μόνοι σας από το Άγιο Ποτήριο. Ακουμπάτε και εσείς. Φοβερό. Όπως ακριβώς κοινωνούν οι ιερείς. Να την κάνουμε μια μέρα αυτή η Θεία Λειτουργία. Να την τελέσουμε. Έτσι. Λέει εδώ πέρα, το είπα αυτό γιατί κάνει αναφορά, γίνεται αναφορά στη Θεία Λειτουργία του Αδελφοθέου Ιακώβου. Πριν από τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, ο λαός ψάλλει με κατάνοιξη. Ακούστε τι ψάλλει σε αυτή τη λειτουργία, που δεν υπάρχει στις άλλες λειτουργίες. Τον θάνατό σου, Κύριε, καταγγέλλομεν και την ανάστασή σου ομολογούμε. Η Θεία Ευχαριστία είναι η μυστηριακή βίωση της θυσίας του Χριστού. Κατά την ιερουργία είναι παρόν ο Δεσπότης Χριστός και επιτελεί το θάνατός του η φρικτή θυσία. Λέει ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Σεβαστείτε την ιερή αυτή τράπεζα, το θύμα που βρίσκεται πάνω σε αυτήν, δηλαδή το Χριστό που σφαγιάστηκε για μας. Πριν από λίγο σε μια εξομολόγηση που είχα, λέω σε έναν άνθρωπο να αγαπάς το Θεό και μου λέει δεν μπορώ, μου λέει, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Σκέφτομαι, μου λέει, τι έκανε για μας, που ανέβηκε για μας. Και την ώρα που μου το έλεγε, νέο παιδί τώρα, αναλύθηκε σε κλάματα. Τώρα, πριν από λίγο. Δεν μπορώ, μου λέει, να σκέφτομαι τι μεγάλο πράγμα έκανε για μας. Ανέβηκε στο Σταυρό για μας. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που σταυρώθηκες για μένα. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που σταυρώθηκες και για μένα. Ωραία προσευχή. Ε, το βράδυ είμαι πολύ κουρασμένος, δεν προλαβαίνω να κάνω προσευχή. Είμαι εξαντλημένος. Αυτό δεν προλαβαίνεις να το πεις. Πόσο μεγάλο είναι, πόσο κουραστικό. Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, που σταυρώθηκες και για μένα. Ο Κύριος για χάρη μας παραδόθηκε στο θάνατο ή μάλλον παρέδωσε τον εαυτό του εκουσίως. Στην Αγία Γραφή αναφέρεται ότι παραδόθηκε, αλλά επίσης γράφεται ότι παρέδωσε τον εαυτό του. Ο Χριστός υπέμεινε αντί για μας και για χάρη μας το θάνατο εκουσίως. Τον βλέπουμε να βαδίζει προς αυτόν εθελοντικά, αν και μπορούσε εύκολα να αποφύγει το πάθος. Τη νύχτα του μυστικού δείπνου, που είπαμε ότι είναι η πρώτη Θεία Λειτουργία, ο Χριστός παραδεινόταν στους αρχιερείς από τον Ιούδα, μάλλον δε αυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής. Ο Χριστός στο μυστικό δείπνο ήδη προσφέρει στους μαθητές το Πανάγιο Σώμα του τεμαχιζόμενο, κλώμενο δηλαδή, και το Άγιο Αίμα του το ονομάζει εκχυνόμενο. Ο Κύριος με τρόπο ακατάληπτο για τον ανθρώπινο νου προλαβαίνει τα γεγονότα της προδοσίας του Σταυρού. Ξέρετε, μια λεπτομέρεια επειδή διαβάζω αυτό. Του έδωσε ευκαιρίες και του Ιούδα. Να μην είναι αυτός που θα τον προδώσει. Ο Ιούδας, ξέρετε, δεν είχε... Ας κάνω μια παρένθεση. Ο Ιούδας, ξέρετε, δεν είχε μόνο το πάθος της φιλαργυρίας. Είχε το πάθος φιλαργυρίας. Αλλά κυρίως ήταν εγκλωβισμένος σε μια παράδοση που είχαν οι Ιουδαίοι, ότι, που λέγαν τι, ότι ο Χριστός είναι δικός μας, δεν αφορά άλλους. Ποιους λαούς? Τους ξένους, τους ειδωλολάτρες, μόνο για μας. Ο Χριστός όμως δεν ήρθε για ένα λαό. Ο Χριστός ήρθε μέσα από ένα λαό, αλλά για όλο τον κόσμο. Έτσι. Αυτός, ο Ιούδας ήταν εγκλωβισμένος στην ιδέα αυτή, ότι ήρθε για μας. Και όταν βλέπει τον Χριστό να κάνει, να συναναστρέφεται ειδωλολάτρες, άλλους κτλ. Τι είναι αυτά που κάνει? Δεν είναι αυτός ο Μεσσίας που αναμένουμε. Μαζί και με το πάθος της φιλαργυρίας έφτασε στο σημείο να προδώσει το διδάσκαλο. Έτσι. Και του δίνει όμως ευκαιρίες και στο τραπέζι. Κάποιος από εσάς θα με προδώσει. Αυτός που θα βαπτίσει το νάρτο, το ψωμί, μαζί μου μέσα στο κρασί. Έτσι γινότανε. Βάπτιζαν μέσα το ψωμί μέσα στο κρασί και αυτό στο δείπνο. Του δίνει την ευκαιρία εκείνη την ώρα. Τον κοιτάει. Ξέρω ποιος είναι. Και οι άλλοι απόστολοι λέγανε, μήπως είμαι εγώ κύριε, λέγανε οι άλλοι. Και κάνανε νόημα στον Ιωάννη. Ακούστε κάποιες λεπτομέρειες που είναι ωραίες. Κάνα νόημα στον Ιωάννη, τον αγαπημένο μαθητή του Χριστού, τον πολύ αγαπημένο μαθητή του Χριστού, ο οποίος ήταν επιστήθιος. Δηλαδή, επάνω στο στήθος του. Υπάρχει μια κακή εικόνα που δείχνει ένα μυστικό δείπνο με ένα τραπέζι τεράστιο και οι Απόστολοι κάθονται γύρω με τα χρυσά κουτάλια να φάνε. Καμία σχέση. Ο μυστικός δείπνος ήταν πολύ μικρό, ένα μικρό τραπέζι θα λέγαμε. Αν και την εποχή εκείνη το τραπέζι γινότανε, κάθονταν, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήταν ο ένας πολύ κοντά στον άλλον και ο Ιωάννης ήταν πολύ κοντά του, επιστήθιος μαθητής, και του λέγανε οι άλλοι, εσένα ρώτησέ τον. Ποιος από εμάς θα τον προδώσει? Δίνει ευκαιρίες. Κλείνω την παρένθεση. Προσφέροντας στους 12 το Άγιο Σώμα του ως τροφή, δείχνει με σαφήνεια ότι η θυσία του αμνού είχε ήδη συντελεστεί. Το δείπνα ονομάζεται μυστικό, διότι μας αποκάλυψε τη σωτήρια θυσία που μας μύησε σε αυτήν. Η Θεία Ευχαριστία δεν είναι εικόνα και προτύπωση θυσίας, αλλά αληθινή θυσία, διότι ο Χριστός θυσιάζεται και προσφέρεται στους πιστούς. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, προσέρχεσαι σε θυσία φρικτή και αγία. Ο Χριστός βρίσκεται ενώπιόν σου σφαγιασμένος. Η θυσία του Γολγοθά και η θυσία της ευχαριστίας είναι μία, διότι πάντοτε προσφέρουμε τον ίδιο Χριστό. Δεν προσφέρουμε σήμερα άλλο πρόβατο και αύριο άλλο, αλλά πάντα το ίδιο, ώστε μία είναι η θυσία. Εκείνη τη θυσία που προσφέρθηκε τότε, προσφέρουμε και τώρα, τη θυσία που δεν δαπανάτε. Ο Χριστός άπαξ εαυτόν προσάξας, αείς φαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας. Λοιπόν, πάνω τώρα σε αυτό, ότι ο Χριστός είναι σφαγιασμένος επάνω στο θυσιαστήριο, θέλω να σας πω δύο περιστατικά πραγματικά που έχουν συμβεί. Και πρωτού σας πω αυτό, σας λέω και μία ακόμα ιδέα, ότι η Βασιλεία του Θεού, δηλαδή αυτό που θα ζήσουμε μετά το θάνατό μας και μετά τη Δευτέρα Παρουσία, θα είναι ένα ατελεύτητο, ένα ατέλειωτο δείπνο. Τι θα κάνουμε όταν πεθάνουμε, τι θα κάνουμε μετά, αφού η ψυχή μας εύχομαι να σωθεί και να είναι μαζί με το Θεό, τι θα κάνουμε. Θα τρώμε και θα πίνουμε τον ίδιο, τον Θεό. Μία ατέλειωτη Θεία Λειτουργία θα είναι, όχι με υλικά όμως, όχι με υλικά στοιχεία, μία ατέλειωτη λειτουργία θα είναι. Και η λειτουργία ονομάζεται το γλέντι των Ορθοδόξων. Γλεντάμε στη Θεία Λειτουργία. Το γλεντάμε. Αυτό είναι η Θεία Λειτουργία. Αν δηλαδή σας λέει κάποιος, η Βασιλεία του Θεού που λέει η Καινή Διαθήκη, τι είναι. Αυτό που ζούμε τώρα, η ευχαριστία, χωρίς το σώμα, συνεχώς δοξολογικά θα είμαστε με το Θεό. Και λέει κάποιος, καλά λέει, συγγνώμη για αυτό που λέει, αλλά το λένε, δεν θα βαριόμαστε. Όχι, γιατί είναι κάθε φορά, κάθε μέρα, κάθε στιγμή θα αυξάνει η αγάπη, θα αυξάνει αυτό που θα ζούμε. Και όχι μόνο ο άνθρωπος δεν θα αισθάνεται ανία, αλλά θα αισθάνεται λαχτάρα και όρεξη, όλο και περισσότερο, όλο θα αυξάνει αυτό. Σας λέω λοιπόν και τα δύο περιστατικά που σχετίζεται με αυτό το σημείο εδώ, και να μην σας κουράσω περαιτέρω. Ένας από τους αγαπημένους Αγίους του ρωσικού λαού είναι ο Όσιος Έργιος ο Ραντονές. Ο Άγιος αυτός ιξιώνεται να συλλειτουργεί πάντοτε με αγγέλους. Στα πνευματικά του παιδιά που κάποτε είδαν το υπερθαύμαστο αυτό γεγονός να συλλειτουργεί με αγγέλους, τους είπε, «Παιδιά μου, αν ο Κύριος σας αποκάλυψε κάτι, πώς να σας το αποκρύψω εγώ?» Εδώ αποκαλύφθηκε ότι ήταν ενάρετος. Ο Άγιος, να ξέρετε, κρύβεται. Δεν λέει, κοιτάξτε με τι καλός που είμαι. Κρύβεται. Αυτός που είδατε ήταν άγγελος Θεού. Και όχι μόνο τώρα, αλλά πάντοτε σε όλες τις λειτουργίες λειτουργεί μαζί μου. Μια άλλη φορά που Όσιος τελούσε τη Θεία Λειτουργία με την παρουσία ενός μόνου μοναχού, του πατρός Σίμωνα, που εκτελούσε χρέη βοηθού και ψάλτου, είδε ο μοναχός κάτι το φοβερό και εξαίσιο. Με τη σταυροειδή ευλογία του λειτουργού ιερέως πάνω στα τίμια δώρα και με τις λέξεις «μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο», και τη στιγμή που γίνεται η μεταβολή, βλέπει κατάπληκτος και γεμάτος δέος μια ολόλαμπρη φλόγα θεϊκής φωτιάς να περιβάλλει ολόκληρη την Αγία Τράπεζα, τα αγιαστέντα δώρα και τον ίδιο τον Όσιο. Και το καταπληκτικότερο, τη στιγμή που σήκωνε το Άγιο Ποτήριο για να κοινωνήσει ο Όσιος Σέργιος, το θεϊκό αυτό διάχυτο πυρ μαζεύτηκε και γενόμενο στήλη ακτής του φωτός μπήκε μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο κοινωνούσε ο Άγιος Σέργιος. Είναι αυτά τα θαυμαστά που γίνονται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Θυμάμαι του Αγίου Νεκταρίου το άλλο, το μικρό παιδάκι που ήταν μπροστά στη Θεία Λειτουργία και έλεγε στους γονείς του, «Μαμά, μπαμπά, γιατί πετάει ο παππούλης? Γιατί πετάει?» Τον έβλεπε ψηλά, πάνω από το, πάνω έτσι από τα σκαλιά. Γιατί πετάει, λέει ο παππούλης, η μάνα δεν καταλάβαινε. Γιατί η μάνα δεν είχε τα μάτια του παιδιού. Το βλέπω αυτό πολλές φορές όταν έρχονται να σαραντήσουν τα παιδάκια, τα μικρά. Βλέπεις πώς κοιτάνε τις αγιογραφίες. Τα κοιτάνε με έναν τρόπο, όχι όπως κοιτούν τους γονείς, όχι όπως κοιτούν τον παππού, τα άλλα παιδάκια, αλλά κοιτάνε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Βλέπουν τους αγγέλους. Βλέπουν τους αγγέλους. Ήθελα να σας πω και να κλείσω με αυτό για έναν βίο ενός Αγίου. Και τώρα μου ήρθε στο μυαλό αυτό, γιατί σας έλεγα πριν ότι ο Άγιος, τι σας είπα, κρύβεται. Έτσι, ο Άγιος κρύβεται. Δεν προβάλλεται. Τον προβάλλει όμως ο Θεός. Δεν αυτό προβάλλεται, αλλά τον προβάλλει ο Θεός. Θυμάμαι, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, για το βίο του Αγίου Ιακώβου του Ασκητού. Αυτός ο βίος του Αγίου, όταν το διάβασα, έτσι με συγκλώνησε. Σας το λέω με συντομία. Είναι ασκητής μεγάλος και έχει φτάσει σε μέτρα αγιότητας. Τόσο πολύ που ο Θεός του έδωσε το θεραπευτικό χάρισμα να θεραπεύει ασθένειες. Πάει μια γυναίκα με την κόρη της, η οποία είναι ασθενής, στο ασκητήριο και παρακαλεί τον γέροντα να θεραπεύσει το παιδί. Της είπε, δεν μπορώ, δεν θυμάμαι πώς λέει εκεί το συναξαριστής. Υπάρχει στο συναξάριο με λεπτομέρειες ο βίος. Τον παρακαλεί έτσι με πόνο η μητέρα για το παιδί, θέλω να μου θεραπεύσει το παιδί. Τέλος πάντων, και τον παρακαλεί να μείνει μαζί του το βράδυ για να γίνει το θαύμα. Το βράδυ όμως υπήρξε μία κακή συγκυρία. Υπήρξε σχέση με την κοπέλα αυτήν. Και ήταν τόσο συγκλονιστικό αυτό που έγινε. Αν έχετε δει τη σκάλα του Αγίου Ιωάννη του Σιναήτη, υπάρχει ένα σκαλοπατάκι λίγο πριν το τέλος, τόσο ψηλά είχε φτάσει ο Άγιος. Τόσο ψηλά, σε μέτρα αγιότητας. Και αφού γίνεται αυτό με την κοπέλα, φανταστείτε, είπε, τι έπαθα, τι έγινε, και κάνει δεύτερο χειρότερο αμάρτημα. Σκοτώνει την κοπέλα. Τι να κάνει μετά? Εκείνη την ώρα σέρνει το πτώμα σε ένα κοντινό ποτάμι και εξαφανίζεται. Θα μου πείτε εσείς τώρα αν ήταν σωστό που εξαφανίστηκε, αν θα έπρεπε να παραδοθεί στις αρχές. Έχουμε πολλά τώρα να πούμε γύρω από αυτό. Εγώ σας λέω όμως κάτι. Ότι αυτός ο άνθρωπος εξαφανίστηκε από τη ζωή, εξαφανίστηκε από τον εαυτό του, από την φροντίδα του εαυτού του, πήγε σε ένα σπήλαιο και στο τέλος της ζωής του απέκτησε τα χαρίσματα που είχε και πάλι. Το θεραπευτικό και τα άλλα χαρίσματα. Όταν ακούει κάποιος αυτό το βίο, λέει, μήπως ο Θεός δεν έκρινε και σωστά, μήπως δεν έπρεπε να τα κάνει καλά. Εμείς έχουμε τέτοιο εγωισμό που μπορεί να πούμε ότι και ο Θεός δεν τα κάνει καλά, ενώ εμείς θα τα κάναμε καλύτερα, και ότι δεν είναι δίκαιος. Γι' αυτό λέω ότι κρίνουμε με λαθασμένο τρόπο. Δεν θα πρέπει να κρίνουμε, δεν θα πρέπει να μπαίνουμε καν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι άλλος που κάνει αυτό το έργο. Λοιπόν, αυτός ο Άγιος αυτός ο ασκητής είναι Άγιος της Εκκλησίας μας και επικαλούμαστε τις ευχές του. Είναι αυτό που η Εκκλησία, μόνο στην Εκκλησία γίνεται. Μόνο στην Εκκλησία μπορεί να γίνει αυτό. Για μένα έχει γίνει πάρα πολύ, είναι αγαπητός Άγιος, τον τιμώ και στις δεήσεις που κάνω, γιατί δεικνύει το που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, αλλά δεικνύει και το που μπορεί να σε φτάσει η μετάνοια, που μπορεί να σε επαναφέρει η μετάνοια. Το μεγάλο γεγονός είναι η μετάνοια, το ότι θα αμαρτάνουμε είναι το δεδομένο και το ανθρώπινο. Και ουδείς αναμάρτητος. Και αν δεν σκοτώσαμε με μία πέτρα, μπορεί να έχουμε σκοτώσει με ένα λόγο κάποιον. Έτσι, πολλές φορές η γλώσσα γίνεται πιστόλι. Και δεν σκοτώνεις μία φορά, σκοτώνεις πολύ περισσότερες. Ας έχουμε τις πρεσβείες αυτού νου του Οσίου, που σας είπα, σήμερα δεν είχα σκοπό να σας πω αυτό το βίο, αλλά έτσι αυθόρμητα το σκέφτηκα, να έχουμε τις ευχές του και μακάρι ο Θεός να μην επιτρέψει κανένα κακό να κάνουμε, αλλά και αν επιτρέψει να κάνουμε κάτι, να μας δώσει δώρο τη μετάνοια, που είναι το μεγάλο δώρο του χριστιανού. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, σας περιμένω την επόμενη φορά.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

αυτός ο τρισευλογημένος τόπος ευμύρισε πολλές φορές μέσα στην ιστορία του να δει δόξες αλλά και ταπεινώσεις, να δει ημέρες χαρούμενες πλήρης χαράς πνευματικής για τους κατοίκους του, αλλά και ημέρες δυσκολιών, αναγκών, φτωχίας, υλικής και πνευματικής. Μέσα στη μακραίωνη ιστορία του, μέσα σε τόσες κρατίες που πέρασαν από εδώ, Αραβοκρατίες, Ενετοκρατίες, Οθωμανοκρατίες, Γερμανοκρατίες, μέσα από εναλλαγές πολιτευμάτων, μέσα από ένα παλύμψιστο πολιτισμών που διακρίνεται στα μνημεία του μέχρι και σήμερα. Μπορεί να διακρίνει κανείς έναν άξονα ο οποίος πάντοτε παρέμενε στεναρά σταθερός. Και αυτός ο άξονας ήταν η πίστη. Η πίστη στον Θεό που κήρυξε ο Απόστολος των Εθνών και του νησιού μας, ο Παύλος, αλλά και ο Πρωτεπίσκοπος της Αγίας μας Εκκλησίας, από τον οποίο διακρατούμε την Αποστολική μας Διαδοχή και την Αποστολική Διδαχή, ο οποίος αποτελεί θεμέλιο πνευματικό του οικοδομήματος της εκκλησιαστικής μας ζωής, κρίκο της μεταξύ μας εκκλησιαστικής ενότητας μέσα στην κοινότητα. Αυτός του οποίου την Αγία Κάρα κυκλώνομαι για μια ακόμη φορά σήμερα ευγνωμόνος και οφειλετικός, για να τους αποδώσουμε τον ασπασμό των σεβασμάτων μας αφενός αλλά και αφετέρου, για να ακούσουμε τι μυστικά υπαγορεύει στις ακοές τις πνευματικές όλων μας. Ο Απόστολος του νησιού μας, ο Απόστολος Τίτος, 20 αιώνες και πλέον αποτελεί ζώσα παρουσία του ίδιου του Χριστού στην Κρήτη. Είναι ο Χριστός παρατηνόμενος τους αιώνες μέσα στην Κρήτη. Βρήκε, βλέπετε, ο Θεός δια των Αγίων Του ένα μυστικό τρόπο να διασχίζει την ιστορία, και αυτό έγινε πραγματικότητα σε κάθε τόπο δια της Αποστολικής Διαδοχής και στο δικό μας τόπο με αυτόν τον υπέροχο συνοδίτη και συνέκδημό του, ο οποίος κάποιες στιγμές της ζωής του, όπως μαρτυρεί στα κείμενά του ο Απόστολος Παύλος, του ήταν απολύτως απαραίτητος συνεργός εν Κυρίω, και γι' αυτόν έγραψε εκείνο το υπέροχο και μοναδικό στην επιστολή του, κατονομάζοντάς τον ως γνήσιο τέκνο του κατά κοινήν πίστην. Τίτο γνησίο τέκνο κατά κοινήν πίστην, γράφει αναφέροντας τον παραλήπτη της επιστολής.

Και αυτό ίσως είναι ο μεγαλύτερος τίτλος του. Ίσως και εμείς οι Κρήτες του σήμερα να μην έχουμε αξιολογήσει όπως πρέπει τι σπουδαίο είναι πως η Κρήτη μας καταγράφτηκε δια της Παυλίου προστήτων επιστολής μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Και εκεί αναγράφονται και ονόματα ευλογημένα του νησιού μας, όπως οι καλοί λιμένες, και καλούν όλους μας, όπως σας είπα και χθες το βράδυ, να κάνουμε τις καρδιές μας καλούς λιμένες για να ελιμενιστεί η ναύς του Παύλου και του Τίτου και να τον δούμε πάλι ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς να κηρύττει και να κάνει το έργο της αποστολής του τόσο όμορφα και τόσο χαρακτηριστικά, όπως το μνημείωσε ο μέγας αγιογράφος του τόπου μας, ο μακαριστός Δημήτριος Σαριδάκης, σε αυτές τις υπέροχες εικόνες που έφτιαξε επάνω. Διαβάστε τις λίγο, γυρίστε τα μάτια σας και δείτε τον Παύλο να φτάνει στους λιμένες, στους καλούς λιμένες, και δίπλα να αρχίσει να κηρύττει στους Κρήτες εκείνης της εποχής και να αφήνει τον Τίτο στο πόδι του, λέγοντάς του εκείνη την φοβερή εντολή: «Τούτου χάριν κατέ λοιπόν σε εν Κρήτη ή να τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους ως εγώ σοι διαταξάμιν». Κύριε Δήμαρχε, γυρίσατε και είδατε πίσω και ίσως δεν προσέξατε κι εσείς και ο καλός μας Περιφερειάρχης και οι άλλοι άρχοντές μας ότι στην εικόνα αυτή των καλών λιμένων αναγράφεται ένα ιστορικό όνομα του τόπου μας, στον οποίο όλοι οφείλουμε πολλά, και είναι ο αφιερωτής αυτής της εικόνας. «Δέησις Νικολάου Σταυρινίδη», γράφει αυτή η εικόνα. Αυτός ο άνθρωπος που τόσα άφησε στον τόπο μας θεώρησε καλό τότε να υποδείξει και να δώσει εκείνος από το δικό του υστέρημα για να γίνει αυτή η όμορφη εικόνα και να μνημειώσει το γεγονός της ελεύσεως του Παύλου στην Κρήτη. Και αυτό το γεγονός που έγινε πραγματικότητα τότε, η εντολή του Παύλου, λίγο αργότερα γίνεται έργο ιεραποστολικό του Τίτου καθημερινά, όπως βλέπουμε απέναντι, να χειροτονεί κατά πόλην πρεσβυτέρους και να διοργανώνει την πρώτη κρητική εκκλησία, λαμβάνοντας αργότερα και την επιστολή την οποία διαβάζει στους πρώτους Κρήτες για να τη μεταδώσουν από εκεί και έπειτα στους διαδόχους, στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες που χάρισαν στην Κρήτη υπέροχες βασιλικές όπως αυτήν την πεντάκλητη που έχουμε κάτω στη Μητρόπολη, όπου ήταν και η έδρα της Επισκοπής της πρώτης διακονίας του Τίτου, όπου το σύνθρονο της Εκκλησίας της Κρήτης το αρχαίο, όπου το σπίτι που περιμένει ακόμα την ανασκαφή και την ανάδειξή του, του Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, του ποιητή του Μεγάλου Κανόνα, και τόσες άλλες, όπως η Βασιλική του Πανόρμου, οι Βασιλικές της Ελεύθερνας, οι τόσες βασιλικές που υπάρχουν απ' άκρου εις άκρον στην Κρήτη. Και το λέω αυτό γιατί έρχονται κάποιοι αναθεωρητές της ιστορίας στους καιρούς μας να πούνε ότι η Κρήτη την πρώτη χριστιανική χιλιετία δεν ήταν χριστιανική. Αγνοούν ότι η παρουσία των Κρητών Επισκόπων στις Οικουμενικές Συνόδους ήταν καθοριστική. Και έρχονται κάποιοι εσχάτως και λένε ότι μετά την ανάκτηση της Κρήτης το 1961 από τον Νικηφόρο Φωκά υποχρεώθηκαν οι Κρήτες να αφήσουν την πίστη τους στην ειδωλολατρία και να πιστεύσουν με απειλή σφαγών στην πίστη που τους επέβαλε το Βυζάντιο. Μη γέννητο, και δόξα τω Θεώ υπάρχουν και τα αρχαιολογικά ευρήματα και η ιστορία της Εκκλησίας της Κρήτης καταγεγραμμένη από το μακαριστό Θεοχάρη Δετοράκη,
που λύνει όλα αυτά. Και σας παρακαλώ πολύ να απέχετε από αυτά τα φλήνα φήματα του διαδικτύου που τελευταία τόση ζημιά πνευματική προκαλούν, αφού δυστυχώς δεν έχουμε τη διάκριση να επιλέγουμε σαν τις μέλισσες από τα λουλούδια αυτά που βγάζουν το μέλι. Σας παρακαλώ λοιπόν ως επίσκοπος και πνευματικός σας πατέρας, με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, λέγοντας ή μάλλον τροποποιώντας λίγο ένα ποίημα που γράφτηκε τον περασμένο αιώνα για άλλη περίσταση και έλεγε «Σε τούτο το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα», να πω «Σε τούτο το κεφάλι ακουμπάει η Κρήτη». Σε αυτό το κεφάλι όλοι αγγίζομαι το κέρι μας και παίρνω με δύναμη. Από αυτό το κεφάλι που φαίνεται να μην έχει γλώσσα, αλλά έχει πιο στεντόρια φωνή, και από τη δική μου όταν ευριάζω. Λοιπόν, αυτό το κεφάλι μας λέει να κρατήσουμε παραδόσεις, ήθος, αρχές και ορθόδοξο πολιτισμό. Αυτά που μας κράτησαν μέσα στους αιώνες. Γιατί όπως συχνά πυκνά λένε και οι εκπρόσωποι του λαού μας, του ευγενικού και ηρωικού, μια άλλη Κρήτη και όχι αυτή που φαίνεται δυστυχώς εσχάτως είναι η αληθινή που πρέπει να την αναδεικνύουμε καθημερινά, και είναι η Κρήτη του μινωικού πολιτισμού, και είναι η Κρήτη των Παυλίων εντολών, και είναι η Κρήτη του Αποστόλου Τίτου και η παράδοση της Κρητικής Εκκλησίας. Είναι η Κρήτη του λαού μας που έχει φιλότιμο, που έχει εργατικότητα, που έχει αριστοκρατία στην πιο ωραία σημασία της λέξεως, που έχει λεβεδιά πνευματική που την αντλεί από εδώ και δεν έχει όλα αυτά τα οποία την εμφανίζουν βουτυγμένη στην παραβατικότητα εσχάτως. Τα έχει και αυτά, όπως όλοι οι χώροι έχουν πάντοτε και τέτοια, όπως κάθε χωράφι έχει και τα ζυζάνια του, αλλά γνωρίζει πώς θα τα ξεριζώνει και τελικά δεν εμφανίζεται ως χωράφι ζυζανίων, αλλά ως χωράφι εύγονο που παράγει κραπούς πνευματικούς και εμπροκειμένο καρπούς που τρέφουν το σώμα της και καρπούς που τρέφουν την ψυχή της. Και αυτό είναι που δίνεται περισσότερο σημασία από όλους εμάς. Και εκεί θέλω να παρακαλέσω την αγάπη σας σήμερα. Αυτές τις μέρες πήρα μεγάλες συγκινήσεις. Πριν από 2 μέρες τη τιμία κάρα μεταφέρθηκε στη Γόρτινα με πρόσκληση ευγενική του ποιμενάρχου του τόπου εκείνου, του αδερφού μας Αγίου Γορτίνης και Αρκαδίας κυρίου Μακαρίου. Ένας ατέλειωτος ποταμός από τους ευγνώμονες μεσαρίτες πέρασαν μέχρι τις 2 η ώρα τη νύχτα προχθές το βράδυ του Σαββάτου και όλη την Κυριακή, και προσκύνησαν την κάρα του Αγίου που γεώργησε πρώτος εκείνη την εύγονη γη και του απέδωσαν και στην πεντάκλητη βασιλική του, ότι για, όπου για πρώτη φορά πήγε μετά την αναχώρησή του από εκείνους τους τόπους, το σεβασμό τους και την αγάπη τους. Λειτουργήσαμε στον Τυμπάκι. Ένας ολόκληρος κόσμος πέρασε και από εκεί και προσκύνησε τον Άγιο. Αλλά και χθες το βράδυ αγκάλιασε το βλέμμα μου χιλιάδες ανθρώπους που επί 3 ώρες, όσες ώρες ήμουν εγώ τουλάχιστον, εδώ περνούσε αδιάλειπτα. Οικογένειες, παιδιά, ξένοι, τουρίστες από όλο τον κόσμο. Και σκέφτηκα εκείνη την ώρα πώς κατορθώνει η πίστη. Ένα τουρίστα μόλις περάσει ένα κατόφλι να γίνεται προσκυνητής και να μπαίνει με άλλη ιδιότητα και να φεύγει με άλλη ιδιότητα, αρκεί να διακρατεί ο τόπος ζώπηρα και πολιτισμό να μεταδώσει. Γιατί τελικά το τουριστικό προϊόν δεν είναι μόνο οι θάλασσες και ο ήλιος, αλλά είναι και η παράδοση και η φιλοξενία και η αγιολογούσα εκπροσώπηση ενός τόπου. Και όλα αυτά ανάπτυξη είναι, καλοί μου φίλοι και συναγωνιστές, άρχοντες αυτού του τόπου.
Η ανάπτυξη δεν είναι μόνο οικονομική, είναι προπάντων πολιτισμική και πνευματική. Και χαίρομαι που συνεργαζόμαστε όλοι μαζί και έχουμε την ίδια άποψη για αυτό το θέμα, για τον τόπο μας, για να αναδεικνύεται αυτή η άλλη Κρήτη, η όντως Κρήτη, η Κρήτη του Τίτου. Σας κούρασα πολύ. Φέτος εορτάσαμε και σήμερα ουσιαστικά κλείνουν οι εκδηλώσεις για τα 60 χρόνια της εφανακομιδής της Κάρας του Αγίου Τίτου, όταν τα τίμια χέρια του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Ευγενίου, όπως μνημειώθηκε και σε αυτήν την μαρμάρινη πλάκα της εισόδου, στις 15 Μαΐου του 1966, 297 χρόνια μετά από εκείνη την φοβερή ημέρα που ανεχώρησε για να διαφυλαχθεί στη Βενετία από τη μήνη των Οθωμανών κατακτητών αυτού του τόπου να διασωθεί. Από το 1669 έως το 1966, ένας αναγραμματισμός απλά, 297 χρόνια μακριά μας αλλά και δίπλα μας. Δόξα τω Θεώ, κάποιοι άνθρωποι εδώ του τόπου που είχαν επισκεφθεί έγιναν προτεργάτες για αυτό το έργο, και η πρόνοια του Θεού και η ευλογία του Αγίου έδωσε να ξανάρθει αυτός ο πολυτιμότατος θησαυρός της Εκκλησίας της Κρήτης και να παραδοθεί με όλα τα σχετικά του πρωτόκολλα, τα οποία και τοποθετήσαμε πλέον δίπλα στην κάρα του, για να μπορούν να τα διαβάζουν επισκέπτες και ντόπιοι άνθρωποι και να θυμούνται αυτό το γεγονός. Έγιναν πολλές εκδηλώσεις φέτος για να μάθουν οι καινούργοι και για να θυμηθούν οι παλιοί. Εμείς και πάλι λέμε ευγνωμόνως ένα ευχαριστώ σε εκείνους που έγιναν προτεργάτες για την επιστροφή αυτής της κάρας. Μετά από λίγες ημέρες σχετικά θα εκδοθεί και ένα βιβλίο, το οποίο βρήκε ο κύριος Βρετάκης, ο Μιχάλης, ο καλός διπλωμάτης, όταν ήταν εκεί στην Ιταλία, και δεν είναι άλλο από το ημερολόγιο του Επισκόπου Ολιβώτη που έφερε την κάρα του Αγίου Τίτου. Σε αυτό το ημερολόγιο καταγράφηκε όλο το χρονικό της επιστροφής και τα συναισθήματα που ένιωσε εκείνος, βλέποντας τον κρητικό λαό να υποδέχεται τον ποιμένα και επίσκοπό του. Εκείνη τη μεγάλη ιστορική, καταγεγραμμένη στην ιστορία του Ηρακλείου με χρυσά γράμματα, ημέρα της 15ης Μαΐου 1966. Θα το προμηθευτείτε όλοι, θα το πάρετε. Θα διανέμετε εδώ στο ναό. Όπως και θελήσαμε και ήδη το ετοιμάζουμε, την προστήτων επιστολή που είναι τρία μόνο κεφάλαια και θα πρέπει η κριτική να τη γνωρίζουμε απ' έξω, γιατί δεν ήταν γραμμένη για τους Κρήτες μιας άλλης εποχής, ούτε για τον Τίτο μόνο, αλλά για τους Κρήτες διαχρονικά, αλλά και για όλη την οικουμένη. Γι' αυτό μπήκε και μέσα στην Καινή Διαθήκη και στον κανόνα της. Αυτήν την προστήτων επιστολή την εκδίδομαι μετά από λίγο, είναι στο τυπογραφείο στην Βιβλική Εταιρεία στην Αθήνα, στη γλώσσα του πρωτοτύπου, στην ελληνική της απόδοση, αλλά και σε 5 άλλες γλώσσες, για να μπορούν όλοι οι επισκέπτες του ναού εδώ να την παίρνουν μαζί τους, ευλογία από το ναό, αλλά και για να θυμούνται πάντα την Κρήτη και την αποστολική της παράδοση στην εκκλησία της, που είναι θεμελιωμένη στον Παύλο και τον Τίτο. Σε αυτά τα θεμέλια του οικοδομήματος, το λέω για μια ακόμη φορά, της πνευματικής μας ζωής. Χωρίς θεμέλια, σπίτι δεν στέκει. Και εμάς τα δικά μας θεμέλια είναι, όπως τα έλεγε και το τραγούδι, στα βουνά. Στα βουνά της Κρήτης που τα πάτησαν τα Άγια Πόδια του Ιεραποστόλου αυτού, χάρη στον οποίο είμαστε ό,τι είμαστε εμείς σήμερα. Φύλλα και κλαδιά και καρπή μιας ελιάς υπεραιωνόβιας, την οποία φύτεψε εκείνος και η οποία λέγεται Εκκλησία της Κρήτης. Αυτήν την ελιά, με την προσευχή μας, με την αγάπη μας, ας την αγκαλιάσουμε όλοι και ας κρατηθούμε από αυτήν
για να μπορούμε να ζούμε ελεύθερα πνευματικά, για να μπορούμε να αναπνέουμε ελεύθερα πνευματικά, για να μπορούμε να κοιτάζουμε το αύριο με αισιοδοξία, πιστεύοντας ότι όταν ζούμε, όπως λέει ο Παύλος στον Τίτο, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς εν τον είναι όνει, θα κερδίσουμε και το μέλλοντα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Και σας παρακαλώ πολύ, μετά που θα κοινωνήσουμε και θα κάνουμε την απόλυση, να βγούμε έξω, να κάνουμε αυτήν την προσφορά της ευγνωμοσύνης μας και σε εκείνους τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν εδώ για την ελευθερία μας την πνευματική, της οποίας ήθελε να μας κάνει ο Θεός αξίους καθημερινά εκείνη την εποχή που ο πόθος της ενώσεως της Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα είχε φουντώσει για μια ακόμη φορά, και εκείνο το γεγονός της 25ης Αυγούστου του 1898 έδινε τελικά το καθοριστικό στίγμα για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Ο Άγιος Τίτος να ευλογεί και να σκεπάζει πάντοτε τη ζωή και τα σπίτια σας, να χαριτώνει τη σκέψη σας και τους οραματισμούς σας και να μεταποιεί τα σχέδιά σας σε έργα αγάπης, ειρήνης και πολιτισμού.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Η εκπομπή μας δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με ένα οδηπορικό στο Μεγάλο Κάστρο του Νίκου Καζαντζάκη, γιατί βέβαια μας μάγεψε το κείμενο «Καπετάν Μιχάλης κυρίως», αναφορά στον Γκρέκο, το ταξιδεύοντας, η Οδύσσεια. Τελικά είναι ένα μεγάλο ταξίδι αυτό. Μεγάλο ταξίδι όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η έγνοια του λογοτέχνη να οσφρανθεί τον πολιτισμό, στην περίπτωσή μας τον λαϊκό πολιτισμό της Κρήτης, να μας δώσει όλα εκείνα τα στοιχεία που ξεφεύγουν από τους κανόνες ενός μυθιστορήματος, γίνεται ένα ηθογραφικό περίγραμμα, φαίνεται πως μέσα από αυτές τις απογραφές του πολιτισμού υπάρχει μια φιλοσοφία. Δεν είναι ακριβώς ηθογραφία, αλλά είναι στην πραγματικότητα ιδέες φιλοσοφικές που η λογοτεχνία πλάθει και ξαναπλάθει πολλές φορές, έτσι όπως ακριβώς θα ήταν δυνατόν να βγει το ωραίο, το όριμο ψωμί. Η λαϊκή σοφία εξάλλου, η λαϊκή μνήμη, έχει το προνόμιο να μεταφέρεται μέσα από την προφορική μας παράδοση, έχει όμως και ενέχει μια δυσκολία που καθιστά και την γνησιότητα της ταυτότητάς της. Ποια είναι αυτή? Είναι ο κεκριμένος λόγος, η συνθηματική του διάσταση που ενέπνευσε προφορικά, μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά, έγινε δύστιχο, έγινε παροιμία, έγινε δημοτικό τραγούδι, έγινε ρήμα, έγινε αφήγηση και όλα αυτά μαζί. Πίσω από αυτά υπάρχει μια αλήθεια, ένας χαρακτήρας και ένας κόσμος. Ο Καζαντζάκης, για τον οποίο αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή, και αυτές τις διαστάσεις που μας δίνει μέσα από το έργο του, ήταν εκείνος που μας παρουσιάζει πάμπολα δείγματα λαϊκής σοφίας, κυρίως παροιμίες. Οι παροιμίες, μικρόστιχα κείμενα μεγάλης λαϊκής σοφίας. Στατιστικές έρευνες δείχνουν ότι, για παράδειγμα, στον τελευταίο πειρασμό έχουμε 200 κείμενα, 210 παροιμίες έχουμε συγκεκριμένα. Αλλά και στα άλλα έργα, και στο Ζορμπά και στα άλλα έργα του, που φαίνεται να τις είχε καταγράψει, να, γιατί συνεχίζουμε συνεπαρμένοι αυτό το μαγικό ταξίδι. Τώρα φύγαμε βέβαια από το Μεγάλο Κάστρο, όπου αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή, και προσπαθούμε να συναντήσουμε τον ανώνυμο ταξιδευτή, τον πληροφορητή που έχει μέσα του τη φιλοσοφία, την κουλτούρα και γενικότερα αυτή την παροιμιακή διάθεση, και που τη βρίσκουμε έντονη σε κάποια παραδείγματα που θα πούμε σε λίγο, και που αυτά τα παραδείγματα συστηματικά είναι απήχημα από αρχαία γνωμικά, όπως μας κατέδειξε ο Γεώργιος Σταματίου στην περίφημη διδακτορική του διατριβή «Ο Καζαντζάκης και οι αρχαίοι». Δηλαδή, στα έργα του ευρίσκονται και λαϊκά μικρόστιχα κείμενα, όπως συνυπάρχουν παράλληλα και αρχαία γνωμικά. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Θα περιοριστούμε σε ορισμένα, γιατί νομίζω ότι όταν θα τα ακούσετε, σε όσα έχω μπορέσει να σταχυλογήσω μέσα από τα έργα του Καζαντζάκη, ιδιαίτερα για το Ζορμπά. Και γιατί για το Ζορμπά? Γιατί ο Ζορμπάς αναφέρεται σε μια απελεύθερη εποχή, στην τάση του να φύγει από το σύστημα και
να μας παρουσιάσει μέσα από το λόγο του αυτή τη ζωντάνια και την ξενιαξιά των ανθρώπων. Ήξεραν οι άνθρωποι πραγματικά, ήτανε μάστορες του παροιμιακού λόγου. Θα με ρωτήσετε και γιατί μόνο στις παροιμίες. Οι παροιμίες, μικρές φράσεις, δείχνουν την αλληγορία της ζωής. Δείχνουν τον αυθόρμητο στοχασμό, αλλά δείχνουν και αυτό το περπάτημα μέσα στα πάθη της ζωής και που βγαίνει αυτό το περπάτημα με έναν εύθυμο τρόπο. Ήθελα να τονίσω περισσότερο, καθώς στα μάτια μου έπεσε μια ακόμη παροιμία στο Ζορμπά που λέγει: «Εμείς λέμε στο χωριό μας, μονάχα το κλεψίμιο κρέας έχει νοστιμιά». Δηλαδή τα ξένα πράγματα είναι πιο επιθυμητά και πιο νόστιμα. Νομίζω ότι και αυτό υπάρχει. Πολλές φορές θυμάμαι και εγώ την παροιμία που λέει «κάνε το ξένο δικό σου». Δηλαδή θεώρησε ότι και εκείνο που πολλές φορές το επιθυμείς περισσότερο, το θεωρείς περισσότερο νόστιμο. Είναι βασικό να ξέρουμε ότι η λαϊκή σοφία περιτριγυρίζει όλες τις εκδηλώσεις της ζωής. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που καλοπερνούν, που παντρεύονται, που είναι προσφυλείς στις διασκεδάσεις, που παρουσιάζονται έξυπνοι, που έχουν αυτή την έντονη δράση, τη λεβεντοσύνη, επιδιώκουν να συμμετάσχουν στα κοινά, παρουσιάζονται επίσης ως φιλάνθρωποι, αντέχουν τις κακουχίες, τα βάζουν με τους πειρασμούς και γενικά είναι οι άνθρωποι οι μικροί ζορμπάδες, όπως θα τους ήθελε ο ίδιος ο Καζαντζάκης. Θα ήθελα να παρουσιάσω λεκτικά, με κάποιο μικρό σχόλιο, ορισμένες παροιμίες που χρησιμοποιούνται στο έργο Αλέξης Ζορμπάς. Ο Καζαντζάκης όχι μόνο τις εντάσσει αρμονικά στο κύριο σώμα του έργου, αλλά γνωρίζει και τη σημασία τους. Λέγει ή αναφέρεται μια παροιμία για το γάμο. «Παντρεύτηκες?» απαντά ο άλλος. «Άνθρωπος δεν είμαι?» «Άνθρωπος» πάει να πει στραβός. «Έπεσα κι εγώ με τα μούτρα στο λάκκο, όπου η μπροστινή μου παντρεύτηκα». «Τι περιμένεις από τις γυναίκες? Να κάνουν παιδιά με όποιο λάχι? Τι περιμένεις από τους άνδρες? Να πέφτουν στη φάκα? Βάλ του ρίγανη, αφεντικό». Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβει κανείς ευρύτερα ότι αυτή η τύχη του ανθρώπου, εδώ ο Καζαντζάκης πιστεύει στην μοίρα και γι' αυτό το λέει. Παρακάτω, για την καλοπέραση. Αυτό θα πει ζωή, αφεντικό. Ζωή και κότα. Να τώρα ενεργώ σαν να το πέθαινα ετούτη τη στιγμή και βιάζομαι να μην τα κακαρώσω πριν φάω την κότα. Αυτό μας δείχνει την έγνοια του ανθρώπου που βρίσκεται σε δύσκολη ηλικία και θεωρεί ότι πρέπει να ζήσει τα ύστερα της ζωής του με τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια να σκεφτούμε ότι μπροστά μας και δίπλα μας και μέσα μας σε αυτό το έργο είναι ένας Ζορμπάς, που όλοι μας έχουμε το Ζορμπά. Αυτόν που διασκεδάζει, που θέλει να είναι πολλές φορές αντισυμβατικός, να είναι συγκρουσιακός, αλλά και αυτός που αντέχει στα παθήματα, στις δυστυχίες, γίνεται ένας από τους μικρούς μάρτυρες της κοινωνίας. Λέει για το φαΐ: «Πέσαμε με τα μούτρα, γυναίκες και άντρες στο φαγοπότι». «Είδες τι νόστιμο που είναι, αφεντικό», είπε ο Ζορμπάς. «Μπουκιά και συχώριο». Το «μπουκιά και συχώριο», γνωστή παροιμία που σημαίνει επίσης εδώ, αν ήθελε κανείς να κάνει ένα μικρό σχόλιο,
είναι αυτή η ευαρέσκεια για τη φιλοξενία από έναν άνθρωπο. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι μέσα στις παροιμίες παρελάβει ο κύκλος της ζωής, ο κύκλος των εθίμων, αλλά εγώ θα έλεγα και ολόκληρη καρδιά του κριτικού. Για το κρασί. Αναποδογύρισε στο στόμα του χωρίς να την αγγίξουν τα χείλια του την φλάσκα και το κρασί κακάριζε. Ο Ζορμπάς χτύπησε τη γλώσσα του ευχαριστημένος. Ήρθε η καρδιά στον τόπο της. Αυτή η εικόνα που μας δείχνει και το σκεύος για το κρασί και μας παραπέμπει σε μια αγωνιστική περίοδο που οι άνθρωποι δεν είχαν ποτήρια, αλλά είχαν το παραδοσιακό φλασκί που έφτιαχναν μάλιστα από την κολοκύνθη. Το φλασκί που αργότερα έγινε πύλινο, μικρό ή μεγάλο, ήταν εκείνο που έβαζαν στην πρώτη περίπτωση το κρασί, στη δεύτερη το νερό. Προσέξτε όμως τη φράση «Ήρθε η καρδιά στον τόπο της». Και αυτή τη φράση τη λέμε έχνια και σε χαρούμενα γεγονότα. «Κόντεψε», λέει, «να υποψυχήσω». Έτσι, «πάγωσε», λέει, «η καρδιά μου». Όλες αυτές οι φράσεις που βρίσκονται μέσα στο έργο του Καζαντζάκη δείχνουν το έξω καρδιά που λέμε εμείς, του Ζορμπά, που πάνω σε μια παρέα ικανοποιήθηκε και είπε αυτό τον καρδιακό λόγο. Λέει σε ένα άλλο σημείο που δείχνει αυτή την λεβεδιά, γιατί η αίσθηση της συμμετοχής στο χορό δεν ήταν μόνο δεξιοτεχνία. Ας μην ξεχνάμε ότι η έννοια της λέξεως παροιμία είναι μια παραφθορά μικρών λέξεων, φράσεων ή προτάσεων που λεγότανε αυθόρμητα με βάση ένα γεγονός. Λέει για το πώς εξηγούνταν η, αυτό που λέμε, αντρίκια εξήγηση. Και θα χορέψω το ζεϊμπέκικο, το χασάπικο, το πεντοζάλι. Μα πρέπει ξεκομμένα παζάρια να έχω κέφι. Παστρικοί λογαριασμοί. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι όταν μιλάμε σήμερα για χαρές, δεν εννοούμε ασφαλώς μόνο ένα πλούσιο τραπέζι που και αυτό φυσικά συνοδεύει, αλλά αυτή τη λεβεδιά, το σκύρτισμα, το αγκάλιασμα, το πέταγμα στον ουρανό του χορευτή και που δείχνει πραγματικά αυτή την αξία της πίστης στο έθιμο. Είναι βέβαια η έξαρση της λεβεδιάς που καλλιεργεί ένα ευχάριστο όραμα για τους παρευρισκόμενους και δείχνει την ευληγησία, αλλά δείχνει και την αντριοσύνη, γιατί βέβαια τέτοιες κινήσεις μας θυμίζουν καθαρά ηρωικές στιγμές. Η εξυπνάδα. «Μη θαρρείς πως έφαγα κουτόχορο το αφεντικό, σε γέλασαν. Είμαι αγράμματος κι εγώ σαν τον μπάρμπα αναγνώστη, μα δεν είμαι τόσο κουτός». Ας κρατήσουμε εδώ το αναγνώστης, που ήταν αναγνώστης και ποιος ήταν ο αναγνώστης, αυτός που διάβαζε και μάθαινε από στήθους τα γράμματα της Εκκλησίας. Αυτός που διάβαζε όμως και άκουγε στη συνέχεια, γιατί διάβαζε μόνος του και άκουγε και τα μυστήρια. Ήταν εκείνος από τους πολύ μορφωμένους μιας εποχής και δείχνει ότι η μόρφωση του έδινε ένα στοιχείο αντίδοτο, ένα είδος δηλαδή αντί απάτης, δηλαδή αντίδοτο στο όποιο ξεγέλασμα. Για τη φιλανθρωπία, όλους τους λυπάμαι. Το σπλάχνο μου σκίζεται όταν δω έναν άνθρωπο και ασκαμώνουμε πως δεν μου καίγεται καρφί. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτές οι φράσεις δείχνουν κατά βάθος μια λεπτή ψυχή του Ζορμπά. Δεν είναι μόνον αυτός που τρελαίνεται πραγματικά στις κινήσεις του,
που φεύγει από τον κύκλο του χορευτή και πετάει, όπως είπα πριν, στον ουρανό, αλλά είναι εκείνος που στο κέντρο του υπάρχει ένας άνθρωπος. Κάτι άλλο πιο συγκλονιστικό, μια παροιμιακή φράση που δείχνει την αφύπνιση του ανθρώπου. «Άσε τους ανθρώπους ήσυχους», αφεντικό, «μη τους ανοίγεις τα μάτια, αν τους τα ανοίξεις τι θα δουν, την κακή και την ψυχρή τους μοίρα». Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει μια μυρολατρεία, δείχνει όμως ότι η ματαιότητα πολλές φορές δεν αγγίζει τον άνθρωπο, και ειδικά όταν ο ίδιος φαίνεται να ξεπερνά και τους φυσικούς νόμους, φαίνεται να θέλει να διεκτραγωδήσει αυτή καθ' αυτή τη λευτεριά, αλλά ουσιαστικά τι κάνει, επιδεινώνει τη δυστυχία του. Για την κοινή γνώμη, ακούστε μια παροιμιακή φράση και μάλλον δύο που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πρώτη, να μην μας πάρουν για παλαβούς, να μην μας πετούν λεμονόκουπες. Το τελευταίο ακούγεται, του πέταξαν λέει λεμονόκουπες. Έτσι, ή θα σε πάρουν με τις πέτρες. Είναι φράσεις που αναφέρονται στην κοινή γνώμη. Σου κολλούν ένα παρατσούκλι και πια δεν έχεις γλιτωμό. Η δεύτερη παροιμιακή φράση. Τρέχεις πια σαν σκύλος που του δώσαν ένα ντενεκέ στην ουρά. Τα παρονίμια είναι μια μεγάλη ιστορία για την κοινωνία της Κρήτης, για τη λογοτεχνία, για την ιστορία, για τους μύθους, τις αφηγήσεις, τις ματινάδες, τα παραμύθια κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι απλώς να γνωρίζουμε, μια και το γνωρίζουμε, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει παρονίμιο, παρατσούκλι δηλαδή, αλλά πώς αυτό συνδέεται και πώς δημιουργήθηκε. Γιατί πίσω από αυτό κρύβεται μια μικρή ή μεγάλη ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι και οι ίδιοι λογοτέχνες, αυτό είναι άλλο βέβαια, άλλο το ψευδώνυμο και άλλο το παρονίμιο, αλλά και στις δύο περιπτώσεις είναι μια, αν θέλετε, διαφορετική γραφή ονοματική. Ο Κονδυλάκης ήταν ο Διαβάτης, ο Καζαντζάκης ο Πέτρος Ψιλωρίτης. Όπως αντίστοιχα θα δούμε και σε άλλα λογοτεχνικά έργα, ακόμη πατερικά κείμενα, γεροντικά κείμενα που έχουν διαφορετικά ονόματα. Αυτό όμως που είναι σημαντικό εδώ είναι ότι η νοοτροπία της κοινωνίας προχωρεί και επαναλαμβάνει αυτούς τους χαρακτηρισμούς, και αυτό το κάνει γιατί ζυμώθηκαν οι αυτοί καθεαυτοί χαρακτηρισμοί από την ίδια την κοινωνία. Υπάρχει ακόμη μια αναφορά μιας παροιμιακής φράσης για τον ίδιο τον Καζαντζάκη μέσα στο έργο Αλέξης Ζορμπάς. Πού να σου πω, αφεντικό, του λόγου σου είσαι και να με συμπαθείς, τίμιος άνθρωπος, μη στάξει και μη βρέξει. Να βρεις ένα ψήλο όξο από το πάπλωμά στο χειμώνα, θα τον βάλεις μέσα να μην κρυώνει. Έζησα, και πιστεύω αγαπητοί ακροατές, το έχετε ζήσει κι εσείς, αυτές τις μικρές ιστορίες που περιγράφουν αυτή την ανησυχία ορισμένων ανθρώπων που θέλουν να αναδείξουν την τελειομανία τους, που θέλουν να είναι προσεκτικοί, σχολαστικοί, επιφυλακτικοί απέναντι στην κοινή γνώμη. Μύριες ιστορίες, χαρακτηρισμοί που δείχνουν, αν μη τι άλλο, το μέγεθος της λαϊκής σοφίας για την οποία μιλάμε στο έργο του Καζαντζάκη. Για τη λευτεριά. Είδες ποτέ σου λαό να ζουρλαίνεται όλος μαζί γιατί είδε τη λευτεριά του? Όχι. Τότε κακομοίρη μου αφεντικό, στραβώς γεννήθηκες, στραβώς θα πεθάνεις. Θέλει να πει για την ολόσωμη
διεκδίκηση της λευτεριάς. Βέβαια η αλήθεια είναι και αυτή, ότι όλοι ποθούμε τη λευτεριά, αλλά δεν βρισκόμαστε όλοι την ίδια ώρα στο πεδίο της μάχης. Για το θάνατο. Όχι, δεν θα πλώσω εγώ στο χάρο το λαιμό μου σαν αρνί και να του πω «Σφάξε με αγά μου να γιάσω». Και αυτή η παροιμία έχει μείνει και νομίζω ότι έχει μεγάλη δύναμη και έχει την έννοια της υποτέλειας. Της υποτέλειας. Κάποιες άλλες παροιμίες που χρησιμοποιεί ο Καζαντζάκης είναι για τον εαυτό του και για τους στοχασμούς του. Καλά, ξέρεις πως οι σκληρότατοι αυτοί στοχασμοί όχι μονάχα δεν μου κόβουν τα ύπατα, παρά είναι απαραίτητα προσανάματα στη μέσα μου φλόγα, λέει ο ίδιος. Ξανά στο Ζορμπά μια άλλη παροιμία για τη δύναμη της πίστης. Έζησε 120 χρόνια Ζορμπά, γιατί πίστευε, είχε βρει το Θεό του, είχε δέσει το γάιδαρό του, δεν είχε καμιά έγνοια. Και αυτό επίσης είναι ενταγμένο μέσα στη λαϊκή σοφία. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε εδώ ότι σε ένα σημείο αποθεώνει τον ήρωά του τον Ζορμπά ο Καζαντζάκης, μιλώντας για τις ικανότητές του. Θυμάσαι Ζορμπά τι δόλωμα μου ρίξες στο καφενείο του Πειραιά για να με αγκιστρώσεις? Πώς φτιάχνεις τάχατε κάτι σούπες να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει? Νομίζω πως η λαϊκή σοφία του Καζαντζάκη είναι μέσα στα έργα του αρμονικά τοποθετημένη. Όμως θα πρέπει να σχολιάσουμε ότι οι παροιμίες είναι εδρεωμένες μικρές μορφές λαϊκής σοφίας. Όλες οι παροιμίες, όπως έχουν καταγραφεί, και βέβαια αυτές οι παροιμίες είναι στο στόμα του Αλέξη Ζορμπά, γίνονται πραγματικά ένα προσκλητήριο της λαϊκής σοφίας. Εδώ θα ήταν σκόπιμο να σχολιάσουμε μέσα από όλα αυτά τα ενδεικτικά παραδείγματα που έχουμε καταγράψει ότι ο Καζαντζάκης ήταν καλός αντιγραφέας της λαϊκής μας μνήμης. Είναι πολύ συναρπαστικό να βρίσκουμε την παροιμία «Κάλιο 10 και καρτέρι παρά 5 και στο χέρι» ή «Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι». Επίσης υπάρχουν δύο παροιμίες που συντίθενται. Λέει «Τι να κάνω αφεντικό, αυτό είναι, κουτιά έφαγα, κουτιά ομολογώ, Ζορμπάς είμαι, Ζορμπάδικα μιλώ». Προσωπικά εμένα με ταξιδεύει σε αυτή την υπόμνηση πολλές φορές κάποιου ότι εγώ είμαι του τάδε, εγώ είμαι ο τάδε. Έχω κύρος, έχω αξιώματα, έχω χρήματα, έχω πολιτική δύναμη και αυτό είναι που πλάστηκε μέσα σε μια κοινωνία η οποία καμάρωνε πολλές φορές, νιώθοντας βέβαια και μια δόση υποτέλειας αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σημαντικό, τελειώνοντας, να ξέρουμε ότι ο Καζαντζάκης ζώστηκε πραγματικά με τη γλώσσα του λαού. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί κατάλαβε όσο λίγοι λογοτέχνες, μολονότι ο ίδιος μπόρεσε να πλάσει ξανά και ξανά και ξανά το λόγο, ότι έπρεπε, ήταν αναγκαίο να φωλιάσει η λαϊκή σκέψη μέσα στο λογοτεχνικό περιβάλλον. Άλλωστε, με βάση αυτά τα δεδομένα, ο χαρακτηρισμός ηθογραφία δεν είναι ούτε μεγάλος ούτε μικρός.
είναι όμως συμβατός με τα στοιχεία εκείνα τα οποία απαρτίζουν την λαϊκή ταυτότητα. Το μεγαλείο της κριτικής ψυχής είναι τόσο καλά αναγνωρισμένο μέσα στο έργο του Καζαντζάκη. Οι παροιμίες, όπως είχα δημοσιεύσει πριν αρκετά χρόνια αναφερόμενο σε εκείνες που έχουν αγροτικό περιεχόμενο, είναι βγαλμένες μέσα από ένα βιωματικό περιβάλλον. Έχουν υποστεί σύνθεση και ανασύνθεση. Είναι όμως μέσα στον οπλισμό ενός σπουδαίου και παγκόσμια και αιώνια γνωστού λογοτέχνη του Νίκου Καζαντζάκη. Και φυσικά χαρακτηρίζουν αυτό που ο ίδιος ήθελε ως επιφάνεια να δείξει σε όλα του τα έργα. Ποιο είναι αυτό? Ήθελε να μείνει ελεύθερος, ανυπότακτος, ήθελε να είναι αδέσμευτος, παρόλα αυτά να υπομένει τα πάθη και τις αδυναμίες. Κάτι τέτοιο προσπάθησε να δείξει ένας Αλέξης Ζορμπάς, κάτι τέτοιο υπάρχει και ένας μικρός Ζορμπάς που κάθε φορά, ευτυχώς, αυτές τις μεγάλες ώρες ξυπνά μέσα μας. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι είμαστε φύση αδέσμευτοι, γιατί αγκαλιάζουμε τη λαϊκή ζωή, τη λαϊκή σκέψη, είμαστε καλοί παρατηρητές των συναισθηματικών διακυμάνσεων, κάπως έτσι γράφεται η ζωή, και γι' αυτό παραμένει ταξιδεύτρα. Να έχουμε υγεία όλοι και να ταξιδεύουμε.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο άθωνος, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου, συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων, ελίληθα είναι απάς, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στις πρώτες ανάσες του της εδώ της εκπομπής να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε όλοι εμείς που αυτήν εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ερτζιανά του Θεού, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως, το φως του Χριστού μας. Να περιβληθούν αυτές, να αντιθούν με τα όπλα του φωτός. Κι ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Εν το φωτί papakigiahoo.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Εκεί έρχονται τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, οι προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε μεγάλες μορφές, σε αγίους, γνησίους φίλους του Χριστού μας. Όλα συν Θεό θα βρουν τον τόπο τους κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την επικοινωνία, για την προσευχητική σας ενίσχυση. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να ανταποδώσουμε έστω και στο ελάχιστο αυτό που εμείς λαμβάνουμε, κυρίως από τους ανθρώπους της Οδύνης μα και της Ελπίδας που στέλνουν τα κύματα της προσευχητικής τους αγάπης να μας συναντήσουν. Αυτοί είναι οι μπροστάριδές μας, αυτούς ακολουθούμε, αυτούς που βάπτισαν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και τον αγίασαν. Να στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας και σε όλους εκείνους που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν ώστε όλο ένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Να στείλουμε την αγάπη μας και στους συνεργάτες αυτής της εκπομπής που μας βοηθούν ώστε να υπάρχουν και στο ιστολόγιο το ομότιτλο της εκπομπής πολλές παράμετροι όπως ηχητικό αρχείο πολλών τελευταίων ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας εκεί να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

Μοσκοβολάδα αθωνική μύρωσε τις καρδιές μας, γαλήνωσε το μέσα μας, πύρωσε τις ματιές μας. Παντού ο Θεός, στο μέσα μας αμίμητο το κάλος, στο παραδείσου τον καμβά ζωγράφος ο μεγάλος. Χρόνια κυλούν, μορφές περνούν, αντάμα στέκουν κάρες, μαζί ως τα χθες παλεύανε να λάβουνε τις χάρες. Σ' ένα σταυρό του συναντώ, γυρεύω με σιτία. Υπάρχει η ελπίδα, μου απαντούν, ζωής η προσδοκία. Κάπως έτσι ξεκινούσε το περσινό ημερολόγιο όρους, με τίτλο «Όσο ανασένω θα διψώ». Το ένα το κατά σειρά ήταν εκείνο και έφτασε. Με τη χάρη του Θεού και το έλεγος του. Η ώρα και για το δέκατο συνεχόμενο αθωνικό ραδιοφωνικό ημερολόγιο μας. 10 χρόνια, ένας κύκλος άκλειστος. Μια αθωνική αγκαλιά καλύτερα. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του φετινού μας ημερολογίου. Αυτή η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας δεν έχει σύνορα. Ήρθε η ώρα λοιπόν ξανά να περπατήσουμε μαζί στα θεοτοκουβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας.

επιστρέφοντας από όρος, το Άγιο Όρος μέσα μας, του Παραδείσου το όνειρο, μύρισε παράδεισος, η Παναγία οικονόμησε, ψυχή ορθρία, δεν χαμηλώνει ο άθος, δάκρυα σταλάζει ο άθωνας. Οι αγιορείτικες οδηπορίες παρελθόντων ετών, και τόσο ανασένω θα διψώ, η περσινή μας οδηπορία. Αυτές μπορείτε να τις αναζητήσετε, υπάρχουν και σε ηχητικό αρχείο στο διαδίκτυο, αλλά και όλα τα κείμενα είναι δημοσιευμένα. Τέλος, τέρμα και άκρια δεν έχει το Άγιον Όρος. Όπου οδηγεί η Παναγιά γίνεσαι Χριστοφόρος. Ανώθευτή του η ομορφιά, θάλασσα η ευλογία, αχήμαστή του η άνοιξη, ζώσα η μαρτυρία. Στον πρεσβευτόν του τις μορφές, θυσία του ελαχίστου. Στον καντιλιόν του τις φωτιές, η επίγνωση του απίστου. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που γεύτηκε το θείο, να μεγαλώσει σαν ποθή της χάρης στο δοχείο. Μύρια ψηφιά δεν μου αρκούν μια εικόνα του να φτιάξω, σε εικονοστάσια αθωνικό να βρω να συντεριάξω. Και μύριες λέξεις κι αν γραφτούν, το αιώνιο δεν τ' αγγίζουν.

σε προστασία φοβερή, σε γοργοϊπίκο βοηθό, σε λεωβρίτησα γερόντισα δεόμενη στον μέγα χορηγό. Τον πρώτο πρώτο ζήλο μας αναζητάμε, σαν τον δρόμο ξαναπαίρνουμε για το όρος. Τον πλατισμό της θηριάλωτης καρδιάς μας προσδοκάμε, σαν το άγριο στενεύει το αγιό της. Αρχινά και πάλι ένα οδηπορικό θαυμασίων εμπειριών σε θεοτοκοβάδι στα μονοπάτια. Εκ προημίου το μόνο που είναι γνωστό για τις ψυχείς στην γραφίδα είναι πως είναι πάμφτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Ένα μικρό ψηφιδωτό. Ας δώσει ο Κύριος να ξαναφτιαχτεί με αυτά τα παντοτινά θυμητάρια. Στο πίσω μέρος του να στάξει καθαρό κερί και να κολλήσει άλλο ένα διαμονητήριο με τα ονόματα των φυλαγιοριτών συνταξιδιωτών. Μετά από 10 και πλέον χρόνια καταγραφής της σωστικής μνήμης, μια ευχή μονάχα σε τούτο το ξεκίνημα. Μια ψυχή έστω να επιστρέψει από τις απιστίας στην μακρινή την χώρα, να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα, να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του, σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση, να συμποθήσει την σωτηρία με όλους εκείνους που παλεύουν καθημερινά με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίνητο. Νέοι αθωνίτες, ενσώματοι άγγελοι, προστίθενται στο Άγιο Συναξάρι παραμυθώντας τις πολιορκημένες ψυχές μας. Αναρρύθμιτοι αφανείς σημειώνονται συνέχεια στα ιερά κατάστοιχα του άνου στερεώματος, σαν το ζεστό σώμα τους παραδοθεί στο χώμα του περιβολιού της κυρίας Θεοτόκου. Μια ψυχή έστω να βρεθεί διαβάζοντας τούτες τις σελίδες, να μιμηθεί όσους στεφάνωσε ο ουρανός. Thank you.

Δάφνες σε μέρα θύμησης ηρωική και αγία. Ονόματα που σκάλισε η Θεοτοκοφιλία. Το ένθεο και το ευλαβές ακολουθούν τώρα σου. Τον ζήλο του τον ζηλευτό, πώς να μην τον θαυμάσω. Πρόμαχοι και αρχάγγελοι τα όπλα τους κραδένουν. Του δράκοντος τα τάγματα άλλο να μην πληθαίνουν. Γρηγόριος δεν σταματά τεκνία να υποπτεύει. Χαράγματα σε μάρμαρο ζητούν να οικετεύει.

Μια μέρα μετά της Αγίας Σκέπης και του γενναίου όχι της Ιερές της Θύμησης, οι ίδιοι συνοδοιπόροι με τον Παναγιώτη, τον Θεοδόση και τον Φώτη ξαναξεκινήσαμε αξεδίψαστα, ελπίζοντας στο νέο νου, τον αλλαγμένο, που η ανώθευτη χάρη του Αγίου Όρου σε βοηθά κάθε φορά να ελεηθείς. Σουρούπαμα μπήκαμε στην Ουρανούπολη, με την γαλανόλευκη να κυματίζει πάνω από δάφνες αφημένες σε ηρώ που κοιτά προς την Ανατολή και τον Άθωνα. Η θάλασσα καθρέφτης υπέροχων χρωμάτων που προσφέρει ο φωτοσκεδαστής πλάστης. Γαλήνια συμμαχή με την επιθυμία μας ως το πρωί της εν πλώ εισόδου, στον πρώτο σταθμό μας. Στο λιμάνι περιμένουν τους προσκυνητές σκαριά που η λυτρωτική θεοτοκοφιλία ονοματοδότησε, σκαλίζοντας την πρίμνη τους το πολυθρύλιτο θαύμα της πίστης μας. Πορταΐτισσα, αξιονεστή, οδηγήτρια, ευαγγελίστρια, Παναγιά. Στην Ουρανούπολη έχουμε έναν επιπλέον λόγο να σταθούμε λίγες ώρες παραπάνω από όσο συνήθως. Ο νέος της ιερέας, ο πατήρ Γεώργιος, ο παλιός και καλός μας φίλος και πνευματικός μας αδελφός. Με ιδιαίτερη συγκίνηση ασπαστήκαμε για πρώτη φορά ύστερα από την χειροτονία του το χέρι του. Νέος ακόμα σε ηλικία,

με ενθουσιασμό και πόθο για όλους τους ουρανοπολίτες του. Θα αγωνιστεί να ισχύσει για τον καθένα τους ξεχωριστά αυτό που λέει ο λαός μας, όνομα και πράγμα. Δύσκολη και τόσο απαιτητική η αποστολή του Ποιμένα, μα εδώ έχουμε μια ειδική περίπτωση. Κάθε βήμα σε αυτή την πόλη είναι ικανό να σε συνδέσει προσευχητικά με τον Άθωνα. Κάθε στροφή του βλέμματός σου προς τα πανίερα σεβάσματά του φέρνει στα χείλη σου την ευχή του Ιησού, την βέβαιη ελπίδα του Αναστάντος, την εγγύηση της Μεσήτριας Θεομήτωρος. Τόσο κοντά μα και τόσο μακρινά για κάποιους, ανάλογα με την πανίσχυρη προαίρεση που νικά ακόμα και ολοζώντανα θαύματα, ενίοτε προσπερνώντας και απαξιώνοντάς τα. Ταιριαστώ το ράσο με το φρόνημά του. Έτσι πρέπει να είναι. Χαιρόμαστε για τον Παπαγιώργη. Καμιά φορά μας ξεφεύγει το όνομα σκέτο, μα εκείνος είναι μαθημένος στη διάκριση και στο να παραβλέπει. Τόσα χρόνια εξασκημένος στο πλάι του κοινού μας πρώτου πνευματικού, του παπαλιά μας, του πεφιλημένου εκεί στην πρόνοια του αναπλιού. Εκείνου που τη σπάση γέγονε τα πάντα για αναρρύθμιτες ψυχές αναγκεμένες. Θυμόμαστε μαζί τα περασμένα και γλυκαίνει ακόμη περισσότερο το μέσα μας. Τις πολύ ωραίες αναμονές πριν την εξομολόγηση, τους υπέροχους αναστάσιμους εσπερινούς των Σαββάτων στο ψαλτήρι, τις μεγάλες εβδομάδες τις ευωδιαστές από τους πορτοκαλανθούς, τα πανηγύρια του βασιλέως Παρακλήτου στο τέλος του Τριωδίου των Ρόδων, τον βράχο των Αγίων Πάντων στο ύψωμα, στη γειτονιά των Ρώσικων. Παίρνουμε μπροστά μας όσους ακόμα λειτουργήσαν στο ιερό της Αγίας Τριάδας. Τον Παπαγιάννη, τον Πραότατο και Απλό. Τον πατέρα Πολύβιο, τον οξυδερκή αναζητητή της αλήθειας. Ξέρετε, μιλάει ο Παπαγιώργης, ξέρετε κάποτε που πήγα να βάλω λιβάνι στο θυμιατό και απρόσεχτα μου έπεσε λίγο κάτω. Μόλις πήγα να το μαζέψω για να το βάλω στο αναμένο καρβουνάκι, με σταμάτησε ο Παπα Πολύβιος. «Παιδί μου, αυτό που έπεσε πέταξε το. Μην το χρησιμοποιείς, σε παρακαλώ. Στον Κύριο προσφέρουμε πάντοτε ό,τι καλύτερο και καθαρότερο έχουμε. Και ξέρετε, αδελφοί μου, μόλις προχθές το ίδιο περιστατικό μου συνέβη με ένα παπαδάκι στο ιερό του Αγίου Κωνσταντίνου και χωρίς δεύτερη σκέψη του είπα ακριβώς τον ίδιο λόγο». Λιχνοφόρος η ανάμνηση του πατρός Γεωργίου. Χριστοφόροι οι πιστοί ευλαβείς διδάσκουν πάντοτε με το παράδειγμά τους. Γίνεται η ορθοπραξία τους αφορμή για ζήλο ζηλευτό. Περπατήσαμε ως τα δωμάτια μας και αποχαιρετιστήκαμε με συγκίνηση. Στο δρόμο διαπιστώσαμε και θαυμάσαμε την άμεση επικοινωνία του με τα νέα παιδιά της Ουρανούπολης. Στο πρόσωπό του βρήκαν έναν πατέρα να γεννά μέσα τους τον Χριστό. Έναν φίλο να εμπιστευθούν. Έναν οδηγό στα δύσβατα και σκοτεινά της πειραστικής νεότητας. Σύννεφα διαβατάρικα στον πρωινό ουρανό, που σχεδόν ακουμπά το επιβλητικό κάστρο στα αμμουδερά του μουράγιου της Ουρανούπολης. Θαλασσοπούλια μόνο παρεμβάλλονται, λουφάζοντας τη στέγη του, περιμένοντας και εκείνα το πρώτο μπάρκο που θα ακολουθήσουν. Ειδικά διαμονητήρια με άλικτη διάρκεια τους διαθέτει κάθε καλοσύνη του καιρού. Σήμερα είναι μια τέτοια μέρα, να φτερουγήσουν ολόχαρα ως τα βαθύτερα του Αθωνικού πελάγους, να συντροφέψουν παραδείσου ονείρατα στο κύμα. Αναμένοντας να βάλει μπρος η οδηγήτρια, παρατηρούμε και φωτογραφίζουμε τον ήρεμο ψαρά επιδέξια όρθιο στη βάρκα του, για ώρα να εξασκείται στην υπομονή που όλα τα ευλογημένα εξασφαλίζει. Δεν αργεί να έρθει η στιγμή του ξεκινήματός μας με το γοργό πλοιάριο. Οι πρώτες μορφές αγιορητών πατέρων που επιστρέφουν στις μετάνοιές τους μας αναπαύει. Δυο κάθονται μπροστά μας. Ένας λαϊκός τους συνοδεύει. Τους μιλά και εκείνοι σιωπηλά ακούν και χαμογελούν σε ό,τι τους λέει. Τόσο ασυνάντητο στις μέρες μας το απροσποίητο, το ανυπόκριτο, το αληθινό. Απερίγραπτο επίσης. Αχ, και να βλέπατε τα πρόσωπά τους. Η θέα τους και μόνο ελέγχουσα, αποτρεπτική για ό,τι δυσαρεστεί τον Θεό.

κατεβήκαμε στο Δοχιάρι. Αρκετά χρόνια μετά ερχόμαστε όχι σαν περαστικοί προσκυνητές, αλλά ως διαμένοντες προσμονάρι της Γοργοϊπικώου για μια αλυσμόνητη μέρα. Μια μέρα που η αρχόντισσα του μοναστηριού έχει την άνωθεν δύναμη να την πολλαπλασιάσει σε άπειρη ευλογία, σε περίσσια χάρη. Οι ταξιάρχες με βγαλμένα σπαθιά και ρομφαίες από τα θικάρια στέκουν ακλόνητοι πάνω στις πανύψηλες μαρμάρινες κολόνες. Θυρωρίαν υπότακτη και πρόμαχη της μόνης ορθής πίστης. Το Δοχιάρι εκπέμπει συνεχώς το στόμεν καλός. Οι μοναχοί του επαγρυπνούν μην μεγαλώσει κι άλλο το πλήθος εκείνων που ακολούθησαν τις αποστράτειες δυνάμεις. Όπως ο Άγιος Γρηγόριος ονομάτισε όσους ακολούθησαν τον Νεοσφόρο στην κατάπτωσή του. Στην αυλή γίνονται μεγάλες εργασίες ενίσχυσης του καθολικού τους. Εργάτες και μηχανικοί πηγαίνουν-έρχονται με τάξη και ησυχία, γνωρίζοντας απόλυτα το ιερότατο του χώρου. Σίγουρα νιώθουν ευλογημένοι που εργάζονται σε τούτο το πολυαίωνο ενδιέτημα. Πλέον στην αυλή της εισόδου κατοικεί ένας άλλος Γρηγόριος, ο Πάριος, ο αρχιπελαγίτης, ο νέος κτήτορ της Μονής. Εποπτεύει όπως πάντοτε τα πεφυλημένα του τεκνία. Στον θολωτό του τάφο μας οδηγούν τα πρώτα μας βήματα και ασπαζόμαστε τον σταυρό του. Στον βορεινό του τοίχο αγιογραφημένοι αιώνες τώρα η δέηση της Παναγιάς και του Τιμίου Προδρόμου. Στο μάρμαρο που τον σκεπάζει διαβάζουμε σε έμετρο λόγο και σε λίγες χαραγμένες αράδες όλην την θαυμαστή διαδρομή ενός γνησίου δούλου του Χριστού μας. Μια διαδρομή που διαρκώς αυτό που αποζητούσε ήταν το να είναι αρεστή και μόνο στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Εκείνους πολλές φορές εκουσίως τους μπέρδευε ώστε να μην τον επενούν. Όμως, όσο κι αν προσπαθούσε, αμέτρητοι σαγηνεύθηκαν από τον ευθύ και ανυπόκριτο τρόπο του, τις όλο βαθιά νοήματα παρενέσεις του, μα και από τις πλήστες όσες δακρυσμένες στιγμές του. Πριν 10 περίπου χρόνια, παραμονές Αγίας Σαρακοστής ήταν όταν βρεθήκαμε για πρώτη μας φορά στην Δοχιαρίου. Πριν 10 περίπου χρόνια, παραμονές Αγίας Σαρακοστής ήταν όταν βρεθήκαμε για πρώτη μας φορά στις Δοχιαρίου τα μέρη. Απόγευμα μετά τις ακολουθίες, περιφερόμασταν στα κλιμακωτά δώματα με τις γαλάζιες θέες. Για λίγο βγήκαμε και έξω με κατεύθυνση προς την απλοταριά της Μονής. Στην πύλη ακριβώς ένας πατέρας με κουρελιασμένα, ξέχρωμα από τον ήλιο ράσα, πότιζε τις γλάστρες έχοντας γύρω του δεκάδες γάτες. «Ευλογείτε», του είπαμε. «Εσύ ποιος είσαι? Εξομολογείς ευρέ όλες τις αμαρτίες σου», απάντησε απρόσμενα ο μοναχός ξαφνιάζοντάς μας με την αποτομιά του. «Ναι, πάτερ, έχω εξομολόγο. Προσπαθώ να του τα λέω όλα». Γλύκανε το ίδιο απότομα το πρόσωπό του. «Άντε τώρα», συνέχισε. Είπε και αμέσως περιέλαβε έναν λαϊκό που είδε να καπνίζει. «Βρέση, τι λέγαμε όλο το πρωί? Θέλεις και να σου δώσω ευλογία? Δεν μου είπες ότι το έκοψες? Φέρε μου γρήγορα το πακέτο». Μετά από λίγο μάθαμε ότι εκείνος ο παράξενος μοναχός ήταν ο ηγούμενος Γρηγόριος. Γνωρίσαμε τότε εκείνο το απόγευμα και αρκετούς αδελφούς μας φιλοδοχιαρίτες. Θυμάμαι την αγάπη τους για τον γέροντα, για το μοναστήρι. Δεν μπορούμε πλέον να πάμε αλλού. Πηγαίνουμε για προσκύνημα και σε άλλες μονές, αλλά η καρδιά μας βρίσκεται όλο εδώ, δίπλα στην μάνα Γοργοϊπίκο και τον γέροντά μας. Την αγάπη των παιδιών του διακρίνουμε στα σκαλισμένα γράμματα πάνω στο μνήμα του. Εκείνων που τον παρακαλούν ως άλλοι Ελισσαίοι και πορευόμενοι προς Εμαούς, να μην τους εγκαταλείψει στον διαρκή πόλεμο με τον φθονερό αρχέκακο που δεν πάβει να εξυφαίνει σχέδια απολίας. «Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε. Σήματι τόδετε λεφτά του θήτου Γρηγορίου, άλγη άθλη παλέσματα, άχθη μυρία βίου. Άθος μυρτέα και πυρσός, υπόρυε ευερτίσκου, κτήτορα επιγράφονται της πόνης σου αυχούση. Την σάρκα η δαπάνησαν πλήσταρ γαλέ ενώσει, το πνεύμα ηλευθέρωται προς ουρανούς απέπτει. Απόθες βάρος της αρκός, χιτώνας δερματίνους, ους εξυφάνα το κακός του φθονερού η κρόκη. Ω Πάτερ,
Πάτερ συνευχήν ως μιλωτήν παράσχου, οδυρωμένη στέκνη σου και απορφανιστήσι. Εισέλθε Πάτερ, εισέλθε προς πλάτος παραδείσου, τα χερουβήν παραχωρεί είσοδον τη ψυχή σου. Τους ουρανούς περιπολών μη παύση εποπτεύων, την πίμνην ειν συνήγαγες ευχές σου περιέπων. Όπως του βίου πέλαγος, ευτόνος διελθόντες, συν σύ Θεόν υμνήσομεν, εις πάντας τους αιώνας.

Και ξεκινά το δεύτερο κεφάλαιο του φετινού αθωνικού ημερολογίου, όρος ασύνορο ο τίτλος του. Στα μέρη της Δοχιαρίου βρισκόμαστε. Στάμνες παντού θυμίζουν κυρία Μαναδόχο, γοργοϊπίκο η στοργή, πηγή την ζωοδόχο. Ο Διογέννης άσβηστο κρατάει το λιχνάρι, άνθρωπο όλο αναζητά, σοφία στο συναξάρι. Του Καλλινίκου η άβυσσος έλεον αναβλίζει, το άψυχο διάλεξε ο Θεός θαυμάσια να σαλπίζει. Του νέου ηγουμένου η ψυχή μελέντιο ζωσμένη, δοσμένη θυσιαστικά σε αγάπη εσταυρωμένη. Γεμάτη από σταμνιά η δοχή Αρίου και οι αυλές της. Όλα συμβολίζουν, όλα εικονίζουν της μόνης αληθινής πίστης τα σημαίνοντα. Γραμμένα πάνω τους παλαιοδιαθηκικά χωρία για τα δεδοξασμένα και τα αξιάκουστα της θείας ευεργεσίας. Για το περιήχημα των προφητών, την παμακάριστο Θεοδόχο και Θεοτόκο μάνα όλου του κόσμου. Μα και κάτι πηγαίο που κάθε ευγνώμων ψυχή αναφωνεί, τυπωμένο κι αυτό σε μια ψηλόκορμη στάμνα. Ο ουρανός δεν μπόρεσε να τον χωρέσει και μια γυναίκα τον εχώρεσε. Ω στάμνα!

Στην είσοδο της αυλής καθισμένος στο αγαπημένο του πιθάρι ο Διογένης, αγαλμάτινη αναπαράσταση, κρατώντας πάντοτε αναμένο το λιχνάρι του. Ο κοινικός φιλόσοφος που διόρθωνε και νουθετούσε τους φίλους του με τρόπο μνημειωδώς δεικτικό και πολλάκις ακατάληπτος στο πρώτο άκουσμα, αναζητά πάντοτε την αλήθεια και τον άνθρωπο που την βιώνει. Εκείνον που ζει αυτάρκης και ασκητικός, εμβαθύνοντας συνεχώς μέσα του. Σκέφτομαι πως θα ήταν από τους πρώτους που θα πίστεψαν και θα δέχθηκαν τον Χριστό ως λυτρωτή και σωτήρα, μόλις ο αναστηθήστε άνθρωπος κατέβηκε για 33 ώρες στον Άδη και κήρυξε και νεκρής ευυγγελίστη, όπως διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Τους αγαπάνε και τους αναπαριστούν τους αρχαίους φιλοσόφους μας οι αγιορείτες. Αποθησαυρίζουν τη σοφία τους και αναγνωρίζουν τον προδρομικό σπερματικό τους λόγο. Τους τιμούν ως χριστιανούς και τους συγκαταριθμούν μετά των Αγίων. Έλεγε κάποτε ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος, ότι εμφανίστηκε στον ύπνο κάποιου που τον κατηγορούσε ως άθεο και κολασμένο ο Πλάτωνας. Και με παράπονο του είπε: «Γιατί με κατηγορείς? Εγώ μόλις ο Χριστός κατέβηκε και κήρυξε το σωτήριόν του στον κατώτατο Άδη, εκεί στην καρδιά της γης, τον πίστεψα, τον ακολούθησα και ελευθερώθηκα». Τα γνώριζε όλα αυτά και έτσι θαυμάσια έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και του Χριστού μας μάρτης: «Οι μεταλόγου βιώσαντες χριστιανοί εσύ, καν άθεοι ενομίστησαν. Σε έναν τοίχο βαλμένο ένα μάρμαρο με μια υπέροχη ιστορία χαραγμένη πάνω του. Δίπλα του ακόμα ένα δοχείο, μια πύληνη λαδούσα, η άβυσσος του μοναχού Καλινίκου». Στα 1965 στην Κύμη, δύο φτωχές γυναίκες που ξενυχτούσαν με αγρύπνια κάποιον και κοιμημένο, η κυρά Ελένη και η κυρά Μυγδαλιά, κατέβηκαν στα μισά της νύχτας στο λαδαριό της πρώτης, όπου διαπίστωσαν ότι το καλογερικό σταμνί, φτιαγμένο στο Άγιον Όρος από τον μοναχό Καλίνικο, ξεχύλιζε από λάδι. Ανασκουμπόθηκαν και ξεκίνησαν να γεμίζουν όλα τα διανά κιούπια με το λάδι που έρεε στο δάπεδο. Κάποια στιγμή η κυρά Μυγδαλιά ρώτησε την κυρά Ελένη: «Τούτη άβυσσος πόσο ακόμη λάδι θα μας δώσει?» Και αμέσως σταμάτησε η ανάβληση. Οι κουμιώτες, αυτοί που έζησαν εκείνο το τόσο ζωντανό θαύμα, ονόμασαν το κιούπι του Καλινίκου άβυσσο. Το πήρε ο μακαριστός Γρηγόριος λοιπόν και το έφερε σε τούτη την ονομαστή αυλή, να μνημονεύουν όλοι εκείνο το μεγάλο θαύμα που οι δοχιαρίτες βιώνουν συνεχώς. Να παρηγοριούνται και να ελπίζουν. Να θυμούνται πως εάν οι άνθρωποι σιωπήσουν τα θαυμάσια του Θεού και κράξονται οι λήθη και τα άψυχα δημιουργήματα των χειρών τους. Έναν εξάντλητο δοχείο χάριτος και ελέους τούτο το κοινόβιο. Μια μέρα μετά τη σύναξη των Αρχαγγέλων, το δοχιάρι πανηγυρίζει την σύναξη των Οσίων και Θεοφόρων κτητόρων του, Ευθυμίου και Νεοφύτου. Ευθύμιον συνάμα τον Νεοφύτο τιμώ κτίσαντας την Μονήν Αρχαγγέλων. Μαθητής του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη ο πρώτος, είχε το διακόνημα να είναι της Μεγής της Λαύρας ο δοχιάριος. Ίδρυσε λοιπόν το μοναστήρι των Αρχαγγέλων που έλαβε τον τίτλο από το προηγούμενο αξίωμα του κτητορός του. Δεύτερος ηγούμενος χρημάτισε ο ανεψιός του Νεόφυτος, που αφιέρωσε όλη του την μεγάλη περιουσία στη Μονή, οικοδομώντας κτίρια, κατασκευάζοντας πλοία, φυτεύοντας μεγάλες εκτάσεις με αμπέλια και το σπουδαιότερο, αναγύροντας το καθολικό των ταξιαρχών. Αυτό το ολοκλήρωσε στα μέσα σχεδόν του 16ου αιώνα ο μοναχός Γενάδιος, ο πρώην ιερέας Γεώργιος από την Αλεξανδρούπολη, που θεραπεύτηκε από ανίατη ασθένεια πίνοντας από το αγίασμα των Αρχαγγέλων. Μια αλυσίδα ηγουμένων που φτάνει ως τις μέρες μας και τον νέο ηγούμενο, τον φιλήσυχο και πράο

γιος του ευλαβέστατου Παπαγιάννη Παπαντονίου, ο μικρός Θεοφάνης διδάχθηκε την αγάπη του Χριστού στην γενέτειρά του, στο Στεφάνι, εκεί που ενώνονται τα βουνά της Κορίνθου και της Αργολίδας. Αμούστακο παλικάρι πήρε τον δρόμο για τη Σπρουσιώτισσα στον Ιερό τον Βράχο, όπου πρωτοφόρεσε το μοναχικό του τριβόνιο και εκάρι με το όνομα Αμφιλόχιος. Από τα κάστρα της Αρχόντισσας της Ρούμελης βρέθηκε σχεδόν αμέσως στον καστρόπυργο της Δοχιαρίου ως έσχατος και ταπεινός διάκονος, μυσταγωγούμενος από τον γέροντά του Γρηγόριο. Τον Άγιό του χειροτώνησαν επίσκοπο οι απεσταλμένοι άγγελοι του Θεού. Τον νέο ηγούμενο της Δοχιαρίου επέλεξαν οι συμμοναστές του, εκείνοι που ελαίου Θεού θα στελεχώσουν εν εκείνη τη ημέρα το εκπεσόν τάγμα του Ιωσφόρου. Δεν πάει πολύ καιρός από τότε που πρωτοανέβηκε στο ηγουμενικό με δέος και συστολή αξέχαστη για όποιον τον αντίκριζε, εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές που η θυσιαστική αγάπη και η υπακοή οδηγούν τους αληθινούς ποιμένες. Ξέχυλα από ταπείνωση τα πρώτα του τότε λόγια. «Εύχεστε, εύχεστε αδελφοί και πατέρες, κι εσείς οι πρεσβύτεροι αδελφοί μου που μοιράκιο κάποτε με δεχτήκατε στην αρτιπαγή πίμνη του πατρός και με την αγάπη και τις ευχές σας με στηρίξατε. Κι εσείς οι νεότεροι και ακόμα οι νεότατοι αδελφοί μου που μαζί περπατήσαμε στον δρόμο της υπακοής. Υπήρξε κι άλλη δύσκολη στιγμή στη ζωή μου όταν τέθηκε στους ώμους μου ασήκωτο το βάρος της ιεροσύνης. Τότε είχα όμως και τον Κυρηναίο. Τώρα και πάλι Χριστέ Ιγού, Κυρία Θεοτό και Γοργό Υπήκοε, Άγιοι Αρχάγγελοι, όσοι, Άγιε Νικόλαε, συμπαθέστατε Πάτερ, όσοι και Θεοφόροι Πατέρες και κτήτορες της Μονής μας, Ευθύμιε και Νεόφυτε, με όλους που απαιώνως διέλαμψαν και στο Άγιον ημών όρος και στη Μονή μας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών και ευλογήστε μας με τις πρεσβείες σας. Έτσι το θελήσατε, αδελφοί μου, έτσι και θα προχωρήσουμε. Θα κλείνω την κεφαλή, θα πω τον άνευ ευλογημένο, αλλά δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι ως πρόβατον επισφαγήν. Μαζί και πάλι στη Θεία Λατρεία, στη διακονία και σε ό,τι απαιτεί η κοινοβιακή τάξη. Μέσα μου όμως καίει ένας πόθος και θα σας τον εξομολογηθώ. Αν θα θέλατε κι εσείς να θυμηθούμε και να μιμηθούμε ιδίως τον αείμνηστο γέροντα στα νιάτα του, πολύ θα ήθελα με τις ευχές σας, με την συμπαράστασή σας, να μιμηθούμε εκείνα που μας δίδαξε όταν δεν τον είχαν καταβάλει τόσο πολλοί ασθένειες. Έτσι επιθυμούμε να προχωρήσουμε μαζί όλοι, με ταπείνωση και αγάπη στα ίχνη που μας χάραξε, σε όσα μας δίδαξε και σε όσα μας παρέδωσε. Μπορεί να μην φτάνουμε όλα όπου έφτανε εκείνος, αλλά θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε και σε αυτόν τον δρόμο. Θα προχωρήσουμε όπως μας χάραξε ο Γέροντας, οι Άγιοι Αρχάγγελοι, η Κυρία Θεοτόκος, οι όσοι κτήτορες να μας καθοδηγούν στη νέα μας πορεία. Και εύχεστε και πάλι, αδελφοί μου.

Καθισμένοι στο ισόγειο αρχονταρίκη της Δοχειαρίου, παίρνουμε το αγιορείτικο κέρασμα και γράφουμε τα ονόματά μας στο βιβλίο διαμενόντων. Επισκέπτες προσκυνητές εισέρχονται και έπειτα από λίγο κατευθύνονται προς το προσκύνημα της Παναγίας, που ανοίγει κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Βρίσκουμε ευκαιρία και στεκόμαστε για πρώτη φορά μπροστά στην Γοργοϊπίκο κόρη. Όλοι γονατιστοί. Δεν γίνεται να μην κλείνει το γόνι μπροστά στην έφορο και προστάτηδα της ιερής αυτής μάνδρας. Γονατιστοί και όσοι γράφουν τα αναρρύθμιτα ονόματα που θα διαβαστούν ενώπιόν της. Μικρές φωτιές λιώνουν τα καθαρά κεριά που λαμπυρίζουν στην είσοδο. Μια καπνοδόχος οδηγεί το κάψιμο τους έξω. Μέριμνα πρωτίστης επιμελίας το να μην καπνίζονται αυτά τα πανίερα δώματα της Δοχειαρίου. Ο μοναχός Νείλος, ο τραπεζάρης της Μονής στα μέσα του 17ου αιώνα, κάποτε που περνούσε με αναμένο το δαδί του μπροστά από την εικόνα της Παναγίας, άκουσε μια φωνή να του ζητά να μην ξαναπεράσει από εκεί, αλλά να επιλέγει άλλη διαδρομή για το διακόνημά του, ώστε να μην καπνίζει την εικόνα της. Εκείνος θεώρησε πως κάποιοι αδελφοί του τον πείραζαν προσποιούμενοι την φωνή και δεν έδωσε σημασία συνεχίζοντας το γνώριμο δρομολόγιο του για την τράπεζα. Τον βρήκαν ένα επόμενο πρωινό τυφλό να παρακαλάει γονιπετή στην κυρία Θεοτόκο να του ξαναχαρίσει το φως του. Και εκείνη του το ξανάδωσε μαζί με την υπόσχεση ότι θα φροντίζει παντοτινά το μοναστήρι, σπέβδοντας γοργά στις οικεσίες τους.

Έφτιαξαν λοιπόν στα δεξιά της το ναό της και όρισαν σαν διακόνημα του μοναστηριού τους ένας μοναχός, ο καλούμενος προσμονάριος, να βρίσκεται τις περισσότερες ώρες της ημέρας μπροστά της, στις ακίμητες καντήλες της, διαβάζοντας την παράκλησή της. Στεκόμαστε για κάμποση ώρα ενώπιον της. Αμέτρητα τάματα ευλαβίας μαρτυρούν σωσμούς και πρεσβείες. Σε αυτό το πανίερο σέβασμα των Ορθοδόξων αποτυπώνεται η ευγνωμοσύνη των ανακληθέντων και οι αθέντων για την πολυόνιμη μητέρα, την ταχύτερη απάντων των Αγίων εις βοήθειαν. Ένα πακέτο με τσιγάρα και έναν αναπτήρα αφήνει μπροστά της ένας αδελφός. Τα πάθη θέλουν απροσμάχητο στηριγμό και αγάπη άπειρη για να μην επιστρέψουν εκεί που κάποτε κυριαρχούσαν. Άλλος γονατιστός ενώπιόν της, της μιλά χωρίς να τον νοιάζει που τον ακούμε, για δυο καρκινοπαθείς που γυρεύουν ελπίδα. Τα δάκρυά του λάμπουν περισσότερο από όλα τα ατίμητα που ντύνουν την γοργό υπήκο, σαν να τα πήρε εκείνη και τα κέντησε διαμάντια στο πουκάμισό της.

Επιστρέφουμε στο Αρχονταρίκι. Ένας νεαρός μοναχός μιλά στα αγγλικά με έναν επίσης νέο προσκυνητή. Του εύχεται σύντομα την κουρά. Κάποιος από εκείνους που περιμένουν για δωμάτιο σηκώνεται και τον ρωτά αν είναι από την Αριζόνα. Θείος φωτισμός και έμπνευση, προσδοκία και ανάγκη για μεσητεία τον οδηγούν. Έκπληκτη ακούμε τον αδελφό μας, τον ορθόδοξο Αμερικανό Νικόλαο, να του απαντά ότι ζει εκεί. «Σας παρακαλώ, δώστε το όνομα της που νοσεί βαριά, στον γέροντα Εφραίμ και στους πατέρες. Σας παρακαλώ». «Να είναι ευλογημένο», λέει εκείνος, και το σημειώνει αμέσως. Σχεδόν ένα μήνα αυτό το περιστατικό πριν την νοσιακή κοίμηση του Αγίου Γέροντος Εφραίμ, του φιλοθέητου. Και συνεχίζουμε τη διηγήσή μας. Βρέθηκε αγγελιοφόρος της δέησης για το Άγιον Όρος της Αμερικής. Η γνωστή αλυσίδα της πίστης και της προσευχής ξανά αστράφτη μπροστά μας. Σε λίγο δίπλα μας κάθεται ένας μεγάλος σε ηλικία αδελφός μας από τη Δράμα. Ζητά ευγενικά από τον αρχοντάρη πατέρα Χ να του υποδείξει το πώς θα συναντήσει τον μοναχό Σίγμα. Έχω να τον δω πάνω από 20 χρόνια. Ήμουν καρδιακός φίλος με τον κατασάρκα πατέρα του. Σας παρακαλώ, ειδοποιήστε τον. Τόσο συγκινητική η συνάντησή τους μετά από λίγο ενώπιόν μας. Άθελά μας ακούμε τους διαλόγους τους. Συζητούν και για τον κεκοιμημένο πατέρα του μοναχού. Εκείνον ακούμε να λέει για μια γλυκιά θλίψη. «Ο καημένος ο πατέρας μου ταλαιπωρήθηκε πολύ στο τέλος. 5 χρόνια πάλεψε. Ατακτοποίητος ήταν, αλλά με πρόνοια Θεού αρρώστησε και στο τέλος ειρήνεψε μαζί του και εξομολογήθηκε και μετέλαβε τα τελευταία του Χριστούγεννα. Δόξα τω Θεώ». Στο νου μας έρχεται αμέσως ένας άλλος κατασάρκα γονέας, δοχιαρίτη παπά. Ο μακαριστός Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο χαρισματικός καθηγητής της θεολογίας, ο μύστης της πατρολογίας, ο κήρυκας, ο πολυγραφότατος βιογράφος των αετών του Πνεύματος Ιεραρχών και των εκλεγμένων παραθεού ταπεινών Αγίων, ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης.

Ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης που αφιέρωσε την ζωή του με ζέση και ανυπότακτο φρόνημα στην Ορθοδοξία και τον αρχηγό της Χριστό. Και επέστρεψε στην γη εξής ελήφθη φορώντας το μοναχικό του ένδυμα ως μοναχός Γεράσιμος. Σπάνια περίπτωση ομολογίας χωρίς τέλος η ζωή του. Διδάσκει τώρα ακόμη περισσότερο από όταν στα πανεπιστημιακά έδρανα σαγίνευε με την θεόσδοτη βαθιά του γνώση. Συναντάμε ύστερα από λίγο τον κατασάρκα ιό του λοιπόν και είναι σαν να κάνουμε γνωριμιά και με τον μακαριστό κατασάρκα πατέρα του και αιώνιο πλέον συμμοναστή του.

Ήταν σχεδόν 5 χρόνια πριν. Παραμονές Θεοφανίων στο Όρος, όταν θαυμάσαμε την δύναμη και την πίστη του, σαν πάνω από τα ανοιγμένα σωθικά της μητέρας γης, της χιονισμένης Αθωνικής. Ο Παπαφιλόθεος έψελνε πάνω από το σεπτό σκήνομα του πατρός του πριν εκείνο επιστρέψει στο χώμα. Γη Χανούσα υπόδεξε τον από σου πλαστέντα, χειρή Θεού το πρώτερον. Πάλιν δε υποστρέφοντα προσέ, την τεκούσαν. Το γάρ κατοικώνα οκτής της προσέλαβε, το σώμα του ίδιον. Συναντάμε τον Παπαφιλόθεο με τα ρούχα του διακονήματος του. Εδώ στο δοχιάρι είναι μαραγκός. Το ευλογημένο επάγγελμα του Χριστού διάλεξε για να προσφέρει. Τις μέρες αυτές εκατοντάδες στασίδια ετοιμάζονται να πάρουν την θέση τους σε τόπους λατρείας του ζώντος Θεού. Δεν εμποδίζει κανένα παρελθόν και καμιά καταγωγή το να υπηρετείς και το να βιώνεις στην πράξη το λυτρωτικό κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί. Το δίδαξε όσο κανείς άλλος, ο μακαριστός τους, γέροντας.

Ένα ψαλτοτράγουδο από τον πατέρα Φιλόθεο και τον πατέρα Αμφιλόχιο, τον ηγούμενο της Δοχή Αρίου. Μια σπάνια ηχογράφηση η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να την αναζητήσετε. Ένα σπαρακτικό ψαλτοτράγουδο, μια μελωδική επιστροφή στην αγκαλιά του σπλαχνικού πατέρα. Δεύτε αδελφοί ευλογημένοι, η κύκλο ιστάμενη του καλού ημών ποιμένος. Δεύτε και προσάξομεν αυτό δώρα ευπρόσδεκτα. Ο μεν το ηλαρό του προσώπου, ο δε το αγόγγιστον, άλλωστη προθυμία και έτερος τη σιωπή. Πάντες δε την βίαν και τον κόπον, το δαπανάστε υπέρ αλλήλων. Το μη ενδιαθρύπτεσθε υποταγήν. Τι αυτές γάρ προσφορές ευαρεστείτε ο πατήρ. Και νυν, πάτερ τίμιε, υπέρ ημών μη αποκάμνης, των θεών εξηλεούμενος. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την συν φιλοτεχνίαν, συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών.

στρατιώτες αγιόλεκτοι με την ευχή γονέων. Πανεύωσμα άνθη βλάστησε το βίωμα των σποραίων. Οι Ιεραπόστολοι παντού πόθο Χριστού ανάβουν, τα αιώνια τα ρήματα βαθιά σαν τα προσλάβουν. Ξεκινάμε το τρίτο κεφάλαιο, σαν επίλογος στο φετινό πρώτο μέρος της αθωνικής ραδιοφωνικής σύνοδη πορείας μας. Ο πρόλογος και το ξεκίνημα από την επόμενη σύνθεο εκπομπή μας. 10 το πρωί στο Δοχιάρι και μαζί με τον Παπαφιλόθεο στεκόμαστε και κουβεντιάζουμε. Μια ωραία μορφή που κουβαλά, μια ωραία ιστορία από εκείνες που συναρπάζουν την ψυχή. Αφιερωμένος με την ευχή του πατέρα του, του μοναχού Γερασίμου η πνευματική σπορά. Σπάνια οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να στρατευθούν στου Χριστού τον στρατό τον Αγιόλεκτο. Να τα προσανατολίσουν εκεί που δεν χωράει των ανθρώπων η δόξα, εκεί που οι απολαβές δεν έχουν υλικό αντίκρισμα, μα όλα αποταμιεύονται στου ουρανού το ταμείο. Εδώ το μισθολόγιο για τους αφιερωμένους είναι ενιαίο. Θλίψεις, ταλαιπωρίες, ονειδισμοί, μα και εκείνη η αλλιώτικη, η τόσο παράξενη χαρά που μόνο δάκρυα σταλάζει. Μας μιλάει ο Παπαφιλόθεος με αγάπη και τόσο γαλήνιο τρόπο για τον μακαριστό κατά σάρκα πατέρα του, τον καθηγητή του Λόγου του Θεού.

δέκατη χρονιά που μας αξιώνει ο Κύριος. Να αποτυπώσουμε στο χαρτί και έπειτα να μεταφέρουμε στο ραδιόφωνο αυτές τις λυτρωτικές μνήμες από την πιο πρόσφατη οδηπορία μας στα Θεοτοκοβάδη στα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας. Αναζητήσαμε και πάλι τον πρώτο ζήλο μας. Ξεκίνησε λοιπόν και πάλι ένα θαυμασίων εμπειριών οδηπορικό. Πάμπτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν την αλήθεια αυτό όσα τα μάτια είδαν και όσα οι έβλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Είπαμε και στο ξεκίνημα η ευχή μας μετά και από αυτό το οδηπορικό να επιστρέψει από τις απιστίες στην μακρινή την χώρα έστω και μια ψυχή. Αυτή που πριν είδαμε να αποκρυσταλώνεται, να καθρεφτίζεται στο υπέροχο ψαλτοτράγουδο. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την σύνφιλο τεχνίαν συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών. Να επιστρέψει από τις απιστίες στην μακρινή τη χώρα. Να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα. Να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του. Σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση. Να συμποθήσει τη σωτηρία. Με όλους εκείνους, τους ήρωες και αυτής της αθωνικής μας περιπλάνησης που παλεύουν καθημερινά σώμα με σώμα με τον μισόθεο εχθρό τον ακίνητο.

Αναζητώντας μιμητές όσων στεφάνωσε ο ουρανός στη σκιά του Άθωνα, θα είμαστε συν Θεό και με το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της εφόρου του Αγίου Όρους, της υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

εν το φωτί σου, οψόμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: όρθιες.
1: Καλώς σας βρήκα.
2: Βασίλη, ξέρω ότι δεν είναι πολύ εύκολη και είμαι πολύ χαρούμενη. Και η πρώτη σου συνέντευξη.
0: Πρώτη.
2: Και το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε ήταν το Πέτρα Βουβή.
0: Ναι.
2: Και έχω μια περιέργεια να δω πότε, πού, πώς γράφτηκε, την πρώτη αντίδραση του Ψαραντώνη όταν τ' άκουσε.
0: Μου είχε δώσει κάτι μαντινάδες ο Μιχαλόπας και μέσα στη μαντινάδες ήταν και Πέτρα Βουβή. Αυτοί τώρα μου έφεραν κάποιες εικόνες, εγώ ανεβαίνω και πολύ εδώ πάνω στα όρη. Και κάποια μέρα είδα εδώ πέρα τις ασφεντάμους που ήταν στις πέτρες και είχα αυτή την εικόνα να παίρνει. Και μια μέρα στο σπίτι όπως έπαιζα έτσι στο λαό του, μου βγήκε αυτή η μελωδία. Και μετά το ξεσάδωσε και μου λέει, αυτό καλό μου ήταν. Από τη μαντινάδα δηλαδή με επηρέασε. Και βγήκε.
2: Υπάρχουν πολλές συνεργασίες με τον Ψαραντώνη.
0: Ναι, με τον Ψαραντώνη έχουμε κάνει 3 δισκάκια. 3 έχουμε κάνει και συνεργάτης. Και το πρώτο γλέντι που έπαιξα σαν κοπέλι με τον Ψαραντώνη έπαιξα.
2: Σε τι ηλικία?
0: 17 χρονών, μικρός.
2: Ήταν εδώ στα Νόγια?
0: Ναι, στα Νόγια, ναι.
3: Στα λένε αυτά τα λιμπάκια
4: εδώ. Αυτά, αυτό είναι καντιφές. Αυτό είναι Δημητράκι. Αυτό είναι ωραία φύρο. Αυτό είναι το μοβάτσι.
5: Στο Περαχώρι, άμα παιδί σε τον Ντούλιο δεν είχαμε.
6: Καλό
5: παιδί, φιλότιμο, ευγενικό. Όλα τα καλά τα έχει.
7: Κυνηγούσε τα γλέντια μικρός.
5: Αμέ, γι' αυτό γίνηκε πασαδόρος. Γι' αυτό γίνηκε.
2: Όλα αυτά σε έχουν επηρεάσει την έμπνευση. Σου βγαίνει ένας ρομαντισμός παικτικά.
0: Ναι. Από εκεί έχω επηρεαστεί. Και από εκεί αυτούς τους άνθρωπους πήρα πολλά, πήρα από αυτούς τους άνθρωπους.
2: Ξέρανε να γλεντάνε τότε.
0: Ναι, βέβαια. Και να χορεύουν και όλα. Καλοί τραγουδιστές, όλα καλά.

0: Και πότε ξεκίνησε έτσι επαγγελματικά η μουσική, ενασχόληση, πόσα χρόνια μετράς τώρα?
1: 40.
0: 40 χρόνια. Πότε ξεκίνησες?
1: Από όταν ήμουν στο δημοτικό, άρχισα σιγά σιγά και να φανταστείς το πρώτο μου όργανο, τότε μια μπαρασίρα, μια σκούπα. Το πρώτο όργανο. Βιαζόμουν να φύγω από το σχολείο, γιατί είχαμε ένα ράδιο εκεί πέρα και έπαιζε κριτικά και ξέρω τι ώρα έπαιζε το μουσική. Τα κριτικά να με τελειώσει το πρόγραμμα και έπαιρνα τη σκούπα. Και έπαιζε και μου λιγμάνω, άφησε με τη σκούπα γιατί δεν έχω να πάρω άλλη πάλι. Κάτι στερά και έπαιζα. Ιστορίες σου. Μετά πήρα το μαντολίνο, με τα χίλια ζόρια. Είναι ολόκληρη ιστορία τώρα για να σου πω πώς το πήρα και τι έγινε. Και άρχισε μετά με τις παρέες, από αυτούς τους ανθρώπους που κάναμε παρέες, σκανδάλες τότε, από αυτούς πήρα πάρα πολλά πράγματα. Πραγματικά την

0: συνεργάτες μου η πρώτη αυτή. Σαν συνεργάτης.
1: Τι τότε ήταν δύσκολο δηλαδή, να πάρεις μουσικό όργανο, γιατί μου λέτε.
0: Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Και πώς τα κατάφερες, έτσι σύντομα.
0: Πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ δύσκολο να μάθεις. Γιατί δεν είχαμε τότε οδεία, δεν είχαμε τίποτα. Αν βλέπαμε καμιά νότα, ξέραμε πότε αρθεί. Τότε κάνουν κάθε Κυριακή γάμος. Όχι, που είναι τώρα γάμοι 2.000 άτομα, πιο μικροί γάμοι. Και ήξερα ποιος λιράρης έπαιζε, ποιοι λαγουθιέρες παίζανε. Και καθόμουν απέναντι ώρες, ατελείωτες, να δω ας πούμε σε ποια θέση πήγαινε ο λαγουθιέρης. Γιατί μ' άρεσε το λαγούτο, ρε παιδί μου. Και κοίταζα πού πήγαινε η θέση. Και την άλλη μέρα μου στο σπίτι, αρχοάνεμος ας πούμε, κράταγε τον κομμάτι του Σκαραλούκα. Και πήγαινα σπίτι, εγώ μοναχώς να τρώω, να πολεμώ ώρες, ατελείωτες, να δω πώς πάει, τι κάνει, να μάθω. Έτσι μάθα.
1: Μόνος έμαθες εντελώς.
0: Μόνοι μάθαμε όλοι. Ούτε οδεία, ούτε τίποτα. Και δύσκολα να πάρει όργανο. Με πήρε ένα μαντολίνο μετά από πολλούς καυγάδες.
1: Σε τι ηλικία και πώς τα κατάφερες?
0: Όχι, είχαμε και πολλά θέματα. Δηλαδή, εκείνη την εποχή, όταν μάθανα εγώ, αν πέθανε εκεί στο Περαχώρι, που είμαι εγώ, αν πέθανε, ας πούμε, κάποιος, για 40 μέρες τότε δεν ανοίγανε τηλεόραση. Και εγώ είχα καημό. Γιατί ήθελα να παίζω. Και να μ' αφήνει η μάνα μου. Πού να παίξω, εδώ τηλεόραση δεν έπαιζε. Είχαμε πολλά προβλήματα. Αλλά μάθαμε όλες τις δυσκολίες. Έτσι ήταν και ωραίες εποχές. Πάρα πολύ ωραίες εποχές. Αλλά μάθαμε μόνοι μας στην ουσία. Δεν μας έδειξε κανείς.

0: και παράπονο. Ένα φασμό πονό.
1: Για μένα είναι από τους καλύτερους μαντανολόγους στην Κρήτη. Από τους καλύτερους μαντανολόγους. Είχαμε και μια ιδιαίτερη θέση, μ' άρεσε την Εσπεράτσα. Καμιά ώρα του έλεγα, έτσι γιατί είχαμε μια σχέση πολύ καλή. Του έλεγα, Γιώργο, καμιά μαντινάδα έχεις. Και μου έλεγε, τι νομίζετε πως είναι η μαντινάδη Μαρούλια.
2: Ο Βασίλης είναι φίλος χρόνια.

και παράπονο ένα φασμούχο μόνο.

που δεν μου βρει σα κι ανώ, αφού θωρεί και λιώνω. Πουλάκι μου, αφού θωρεί και λιώνω. Για σένα, χιόνι για σένα, η ζυγή.

χιόνι για σένα γίνηκα κι έλα να σ' ανταμώσω. Μουλάκι μου, έλα να σ' ανταμώσω.

βρίσκουνε, πρίσουνε του καλού καιρού. Του καλό κεριού οι κάψες και να λιώσω. Οι κάψες του να λιώσω.

0: Μπράβο μας.
1: Ο κόσμος της μουσικής είναι έτσι πως τον είχες ονειρευτεί όταν ήσουν παιδί?
2: Όσο αφορά το δικό μου τη μουσική πορεία, εγώ ναι. Γιατί έχω συνεργαστεί με μεγάλους καλλιτέχνες και νομίζω ότι είμαι πολύ τυχερός.
1: Είναι εύκολη υπόθεση το να επιλέγεις τον ερμηνευτή που θα τραγουδήσει ένα κομμάτι που όταν το έβγαλες εσύ, το έβγαλες και ήταν από την ψυχή σου. Είναι ένα κομμάτι της ψυχής σου.
2: Εγώ με αυτούς που συνεργάζομαι, δηλαδή τον έβγαλω ένα κομμάτι, καταλαβαίνω πάνω κάτω τι ξέρω τη χρειά του καθενός και πώς τραγουδεί, σε ποιο ταιριάζει. Δηλαδή όταν έβγαλες την Πέτρα Βουβή, κατευθείαν πήγε το μυαλό μου στον Σαραντώνη. Όταν έβγαλα ένα άλλο που λέει χωρίς ταξίδια γνώρισα την ομορφιά του κόσμου γιατί είναι μονοπαντιστή στα δύο σημαντικά μου, κατευθείαν πήγε το μυαλό μου στο Βασίλη Σκουλά. Δηλαδή, ξέρω που. Ποιο τσίμα φέρει τη χαρά, πήγε στον Ζερογιώργη. Λέω έτσι, θα το πει Ζερογιώργη αυτό.
1: Μια και λέμε για κομμάτια, θέλει να μου πει κάτι και για τον αέρα.
2: Είναι ένα καινούριο κομμάτι που το έχει πει πάλι ο κύριος Σαραντώνης. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι.

0: Πώς φαντάζεσαι τώρα τον κόσμο που ζούμε μετά από λίγα χρόνια?
1: Πώς το
0: τον θέλεις να τον δεις?
1: Θα σου είπα. Μακάρι να μπορούσαν οι μυζί να πέσουν όργαν και άλλοι αγορεύουν. Οι ανθρώποι να μην έχουν άγχος όπως έχουν τώρα, έτσι είναι όλοι ζορισμένοι. Mm-hmm. Να μην έχουν άγχος, να έχουν τις δουλειές, τα νέα παιδιά έχουν πρόβλημα.
0: Τα νέα παιδιά θα μπορούσαν έτσι όπως έμαθες εσύ μόνος σου να ξεκινήσουν.
1: Ναι, άμα έχουν όρεξη, ναι. Σίγουρα. Mm-hmm. Απλά να τους αρέσει. Άμα δεν τους αρέσει, δεν πρόκειται.
0: Πότε ξεκίνησες να δημιουργείς μελωδίες και να γράφεις τα δικά σου κομμάτια?
1: Τώρα, να σου πω, κάνα 15 χρόνια.
0: Θέλω να σε ρωτήσω όμως και για έναν άνθρωπο ο οποίος κυριαρχεί στα CD σου πάρα πολύ και στα γλέντια που παίζεις, Μιχαλόμπας.
1: Α, ο Γιώργης για μένα είναι από τους καλύτερους μαντενολόγους στην Κρήτη. Από τους καλύτερους μαντενολόγους. Και είχαμε έτσι μια ιδιαίτερη σχέση, μ' άρεσε τον επηρεάσμα. Καμιά φορά του έλεγα, έτσι γιατί είχαμε μια σχέση πολύ καλή. Του έλεγα, Γιώργο, καμιά μαντινάδα έχεις. Τι μου έλεγε, τι νομίζετε πως είναι οι μαντινές μαρούλια? Αλλά το θυμάμαι και μια φορά όταν ήρθε σπίτι, το πρώτο δίσκο που κάναμε, ο κόσμος που ονειρεύτηκα. Και είχα γράψει τότε, είχα ακούσει τα κομμάτια μου εδώ στις μαντινάδες. Και ακούει μια μελωδία αυτό χωρίς ταξίδια, γνώρισε την ομορφιά του κόσμου. Γιατί είναι μονοπάτι στις αδειώσεις μάτια φωνή μου και να λαιλιάζει την ώρα που γελάς εδώ, τα κρίζεις βρέχει. Και όταν κοιτάζεις χαμηλά η μέρα φως δεν έχει. Το είχε πει ο Βασίλης Κουλάς. Όταν άκουσε τη μελωδία τον είδα και είχε μείνει έτσι. Του λέω, τι έπαθες? Και μου λέει, ρε, εσύ μου λέει, όταν το έγραψες μου λέει, αυτό πού ήσουνα? Σου είχε φύγει τελείως. Εγώ τον πείραζα. Τι λέω, εδώ Γιώργο, εδώ καθόμαστε. Αποκλείεται μου λέει να καθόσουνα.
0: Τον ταξίδεψε.
1: Ναι, ήταν ο Γιώργης για μένα από τους κορυφαίους μαντινολόγους.
0: Και μιας και μιλάμε για ταξίδια, θέλω να μου πεις για τα ταξίδια του νέου σχήματος που είσαι, ένα και ένα. Ένα σχήμα το οποίο έχεις ταυτιστεί τελευταία, το έχεις αγαπήσει και έχετε κάνει ένα πολύ ωραίο παρεάκι που κάνει πολλά ταξίδια, μιας και ο κόσμος θέλει να σας ακούει.
1: Μια μέρα που έρθει έτσι η ιδέα, όπως καθόμαστε, χωρίς να το έχω στο μυαλό μου, και το είπα στα παιδιά, το είπα στο Βαγγέλη, το είπα στη Μαρία, στον Νίκο. Του άρεσε η ιδέα και έτσι έχει προχωρήσει. Κάνουμε τώρα κάποιες συναυλίες, κάποια παιχνίδια. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει πολύ ποικιλία μέσα. Κριτικά, χειρεμπέτικα, σμυρνέικα. Mm-hmm. Και μ' αρέσει πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, Μαρία, άμα ανοίξουμε έτσι την πόρτα της μνήμης και τρέξεις, ποιο τραγούδι ακούς?
1: Ποιο τραγούδι ακούω? Δυο πράσινα μάτια με μπλε βλε φαρίδες με έχουνε κάνει τρελό. Φοβάμαι ακόμα και να τους το πω, κι ας έχουν το χρώμα το πράσινο πω.
0: Γιατί σου ήρθε αυτό το τραγούδι στην
1: Γιατί η γιαγιά μου το μάθαινε κάτω από μία ελιά στο θερισμό. Αλήθεια. Πρόλαβα θερισμό, πρόλαβα αλώνι. Και θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν έτσι ξαπόστανε να ξεκουραστεί, μου τραγουδούσε Βέμπο, τη Ζαΐρα, του Τσάνι, Μαντινάδες.
0: Κριτικιά είναι.
1: Κριτικιά, βέβαια. Και την Πάνω Χερσόνησο.
0: Και έδωσε τα πρώτα της βήματα.
1: Αυτή ήταν η αιτία, να ξέρεις.
0: Και μετά μεγαλώνοντας, πώς ξεκίνησες και το καλλιέργησες?
1: Σιγά σιγά αυτό το πράγμα. Και με τα αδέρφια μου που ήταν και είναι και αυτά μουσική. Από ένα εσωτερικό, μια εσωτερική ανάγκη έκφρασης μάλλον.
0: Το ίδιο τραγούδι λες το γιο σου?
1: Του το έλεγα χθες, τον ανούριζα με αυτό συγκεκριμένα. Και του άρεσε πάρα πολύ, κοιμήθηκε αμέσως.
0: Δύσκολο πράγμα να είναι μια γυναίκα ερμηνεύτρια.
1: Όσο δύσκολο είναι να είναι και ένας άντρας ερμηνευτής.
0: Μια γυναίκα έχει την ευθύνη του παιδιού της όμως περισσότερο.
1: Βέβαια, για το παιδιού της και πολλών παιδιών από κάτω και πολλών παιδιών στο σπίτι. Σίγουρα είναι δύσκολο. Γενικά η ανάγκη έκφρασης πάντα έχει το τίμημά της.
0: Και θέλει πάρα πολύ δουλειά ή είναι έτσι απλό όπως το βλέπει κάποιος, ας πούμε? Βλέπω μια τραγουδίστρια και νομίζω ότι πιάσε, ας πούμε, το μικρόφωνο και ξεκίνησε. Φαντάζομαι ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά.
1: Και έχει προϋπηρεσία πολλών χρόνων. Τουλάχιστον στη δική μου την περίπτωση, τουλάχιστον 20 χρόνια.
0: Τι μπορείς να πάρεις μέσα από τις εμφανίσεις, το τραγούδι, τις παρέες και όλο αυτό το ένα και ένα που δημιουργήσατε εσείς?
1: Μπορείς να πάρεις και μπορείς να δώσεις. Αυτό είναι πολύ βασικό. Νομίζω ότι στο παρεδώσε είναι όλο το μυστικό. Η μουσική γενικά και όλο το ταξίδι νομίζω ότι σου δίνει μαγικές στιγμές. Σε καταλαβαίνει να νιώθεις που ανήκεις και που δεν ανήκεις κάποιες φορές.

0: Μαρία Κότε.
1: Τη Μαρία την από τώρα.
0: Τι μπορεί να πει κανείς για τη Μαρία.
1: Μαρία την ξέρουν όλοι, είναι τις καλύτερες φωνές στην Κρήτη. Καλό παιδί τη Μαρία, πολύ καλό παιδί. Και της εύχομαι τη Μαρία σε ό,τι καλύτερο.
0: Είναι ωραίο να υπάρχει μια γυναικεία παρουσία σε ένα σχέδιο.
1: Βέβαια. Η Μαρία έχει... Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ σαν φωνή. Είναι πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια.

0: η πιο ωραία ανάμνηση που έχει ζήσει μέσα από τις εμφανίσεις και το τραγούδι.
1: Πιο ωραία είναι πολλές, δεν είναι μόνο μία.
0: Κάποια που με ξεχωρίζει.
1: Μία κατάσταση θα περιγράψω καλύτερα, όχι μια συγκεκριμένη στιγμή. Όταν νιώθω ότι εδώ βρίσκομαι, αλλά είμαι και εκεί πάνω στα αστέρια. Και αυτό δεν είναι καθόλου ούτε ρομαντικό, ούτε αυτό που λέμε μεταφυσικό. Είναι μια κατάσταση πολύ φυσική, που τη νιώθεις όταν δίνεις ένα με την έκφρασή σου, με τη φωνή σου και κατά συνέπεια με την επαφή και με την επικοινωνία που έχεις εκείνη την ώρα με τον κόσμο που σε ακούει.

0: κάποιος ο οποίος είναι κάτω και σε ακούει να τραγουδάς μπορεί να συγκινηθεί, να του δώσεις χαρά, λύπη, συναισθήματα μπόλικα. Εσύ όταν έχεις ένα πόνο, όταν ερμηνεύεις ένα τραγούδι, ξεχνιέσαι από τον πόνο σου?
1: Φυσικά,
0: νιώθεις.
1: Τον πόνο και τη χαρά εκείνη την ώρα θα έλεγα ότι είναι σαν κάτι που λιώνει μέσα στην έκφραση. Και βγαίνει σαν ανάγκη προσφοράς μετά αυτό το πράγμα. Λιώνει, θα έλεγα ότι γίνεται ένα. Και αυτό δίνει τροφή, είναι τροφή. Έτσι είναι το λείπασμα για το τραγούδι, mm-hmm. για την έκφραση.

0: να συνεχίσουμε και στους υπόλοιπους.
1: Το Βαγγέλη, σιγάρο.
0: Το Βαγγέλη.
1: Ο Βαγγέλης δεν παίζει με τίποτα. Το λέω έτσι, μου λέει δεν κάνω πράγμα λίθλο. Ο Βαγγέλης είναι φοβερός.
0: Παίζει ωραία, αλλά δεν παίζει με, τίποτα.
1: Πότε ξεκουρδίζει, ο Βουδούνι και νεριάζει. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός μουσικός και καλός τραγουδιστής.

Κυριάκος είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι ένας άνθρωπος που πολύπλευρος, που συνδυάζει διάφορες πλευρές. Έτσι, είναι βοσκός στα όρια. Είναι ένας από τους πιο ειλικρινείς και τους πιο αυθεντικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Βαθιά ψυχή και ωραίος άνθρωπος. Ο Κώστας Μαρκάκης που παίζει σήμερα και ο Μιχάλης Οκώτης. Είναι δύο μουσικοί και οι δύο είναι εξαιρετικοί κιθαρίστες και όχι μόνο, είναι και ηχολήπτης ο Κώστας. Έχουμε κάνει μαζί δουλειές παλιότερα, είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Μας έχει φιλοξενήσει πολλές φορές στο στούντιό του.

0: Βασίλης είναι φίλος χρόνια και είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση ανθρώπου που συνδυάζει στη μουσική του την λαϊκή παράδοση, την παράδοση του τόπου του, με μια πιο μοντέρνα έκφρασή της. Γι' αυτό και οι δουλειές του το έχουν αυτό το στοιχείο. Μια διάθεση μπαλάντας πολλές φορές, αν θα ακούσετε στα τραγούδια του.
1: Είναι ρομαντικός άνθρωπος.
0: Ναι, είναι ιδιαίτερο.

των μαθητήν του Χριστού, το θεμέλιο της Εκκλησίας Κρήτης, δεύτε άπαντες πιστοί, ως προστά την εφημίσομεν μας προτρέπει ο Ιερός Υμνογράφος. Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, σεβαστοί πατέρες, εντιμότατοι άρχοντες, αγαπητοί αδελφοί. Για μια ακόμα φορά εφέτος τιμούμε και γεραίρωμεν την πάνσεπτο μνήμη του δικού μας Αποστόλου, του πρώτου ποιμενάρχου της Κρήτης Αγίου Τίτου. Η εκατόμπολης Κρήτη από το ανατολικότερο άκρο της έως το δυτικότερο, οι πόλεις και τα χωριά, οι ναοί και τα μοναστήρια επέρουν κατά των ιερών ψαλμοδότων, αγιόπνευστων και θεόπνευστων διδάσκαλων της των Κρητών Εκκλησίας, των Απόστολων Τίτων, τον πρώτο επίσκοπο της Εκκλησίας μας, την στήλη των αρετών, την εύλαλον λύραν του Παναγίου Πνεύματος, το θεόκτιστον προπύργιον της Αποστολικής Εκκλησίας Κρήτης, συνέκδημος μαθητής και γνήσιο τέκνον κατά κοινήν πίστην του πρωτοκορυφαίου Αποστόλων των Εθνών Αγίου Παύλου, με προτροπή δική του αναλαμβάνει την οργάνωση της Εκκλησίας του Σωτήρος Χριστού στην Κρήτη και να διδάξει τους ανθρώπους την υγιένουσα διδασκαλία και να καταστήσει κατά πόλην πρεσβυτέρους. Ο Απόστολος Τίτος είναι ο μεγάλος Άγιος του τόπου μας, ο πνευματικός μας πατέρας, το στήριγμα και το εδραίωμα της πίστεώς μας. Και ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, η τιμή ακάρα του, εν μέσω πληθούσης εκκλησίας που δηλώνει εμφαντικά τη ζωντανή παρουσία του Αποστόλου στη ζωή μας και την οποία ασπαζόμαστε με ευλάβεια και θερμή πίστη, καταθέτοντας ενώπιόν της τους προβληματισμούς και τις δοκιμασίες μας, την αγωνία και τους πειρασμούς μας, τις χαρές και τις λύπες μας. Η εφετινή Πανήγυρης έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Συμπληρώνονται 60 χρόνια από την ιστορική επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, τη 15η Μαΐου του 1966, από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο τον Πρώτο. Ένα γεγονός που δεν ανήκει μόνο στην ιστορία, ανήκει στη ζωντανή μνήμη της καθόλου Εκκλησίας, ιδιαιτέρως όμως για την τοπική μας Εκκλησία. Ο Άγιος Τίτος δεν είναι απλώς μια σεβάσμια μορφή του παρελθόντος. Είναι ο Απόστολος που συνδέεται άρρηκτα με την πνευματική γέννηση της Κρήτης και των ανθρώπων της. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας προς τον μαθητή του, του λέει: «Τούτου χάρη απελοιπών σε εν Κρήτη, ή να τα λείποντα επιδιορθώσεις». Η φράση αυτή έχει τεράστια εκκλησιολογική σημασία. Ο Παύλος δεν αφήνει τον Τίτο στην Κρήτη απλώς για να διδάξει. Τον αφήνει για να θεμελιώσει, να συγκροτήσει, να ποιμάνει και να στερεώσει την Εκκλησία. Και από τότε η Κρήτη έχει ένα αποστολικό προσανατολισμό. Η Εκκλησία της Κρήτης δεν έχει μόνο ιστορία, έχει αποστολική ρίζα και η ρίζα αυτή είναι ο Άγιος Τίτος. Αλλά γιατί η Εκκλησία τιμά τόσο πολύ τα Ιερά Λείψανα, γιατί η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου γίνεται αντικείμενο τόσης τιμής? Διότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν περιφρονεί την ύλη. Ο Χριστός προσέλαβε ολόκληρο τον άνθρωπο. Έγινε άνθρωπος, έλαβε σάρκα, έζησε μέσα στον κόσμο, έπαθε, απέθανε, αναστήθηκε. Και ακριβώς επειδή ο Θεός αγιάζει τον άνθρωπο ολόκληρο, η Εκκλησία τιμά και το σώμα των Αγίων. Τα λείψανα δεν είναι αντικείμενα μαγικής δύναμης. Δεν είναι φυλακτά. Είναι μαρτυρίες της χάριτος του Θεού. Μαρτυρούν ότι η αγιότητα δεν είναι μία θεωρία, είναι πραγματικότητα. Ο Άγιος Τίτος έζησε το Ευαγγέλιο. Έγινε συνεργός του Παύλου. Κοπίασε, αγωνίστηκε, πόνεσε, μια που ο πόνος είναι συνυφασμένος με τη ζωή του Επισκόπου. Έφερε τον Χριστό στην Κρήτη και το τίμιο λείψανό του γίνεται σήμερα για εμάς μία σιωπηλή αλλά πανίσχυρη μαρτυρία ότι ο Χριστός μπορεί να μεταμορφώσει τον άνθρωπο. Πέρασαν 60 ολόκληρα χρόνια, μια ολόκληρη γενεά. Άνθρωποι που έζησαν την 15η Μαΐου 1966 σήμερα δεν βρίσκονται όλοι μαζί μας, όμως η Ιερά Μνήμη παραμένει. Και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα της εφετινής επετείου. Η Εκκλησία ζει από τη μνήμη, όχι από μία μουσιακή μνήμη, αλλά από τη μνήμη των Αγίων. Η Εκκλησία θυμάται για να συνεχίζει.
Θυμάται για να μην χάσει την ταυτότητά της. Θυμάται για να μπορεί να πορεύεται στο μέλλον. Γι' αυτό και ο Άγιος Τίτος σήμερα μας θέτει ένα ερώτημα. Εμείς σήμερα έχουμε την ίδια πίστη που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί της Κρήτης? Έχουμε την ίδια δίψα για το Ευαγγέλιο? Έχουμε την ίδια αγάπη για την Εκκλησία? Έχουμε την ίδια αποφασιστικότητα να ζήσουμε τον Χριστό? Η Κρήτη από την Ανατολή μέχρι τη Δύση τιμά τον Άγιο Τίτο, διότι στο πρόσωπό του βλέπει την αποστολική της καταγωγή. Όμως η τιμή προς τον Άγιο δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε πανηγύρις. Ο Άγιος Τίτος ζητεί από εμάς να γίνουμε και εμείς φορείς του Ευαγγελίου, να κάνουμε την πίστη ζωή, να κάνουμε την αγάπη πράξη, να κάνουμε την προσευχή ανάσα, να κάνουμε την Εκκλησία σπίτι μας. Και πάνω απ' όλα να αποκτήσουμε αυτό που είχε ο Άγιος Τίτος, απόλυτη εμπιστοσύνη στο Χριστό. Διότι η μεγαλύτερη επανακομιδή είναι εκείνη που μεταφέρει την καρδιά του ανθρώπου από την απομάκρυση στην κοινωνία με το Θεό. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου φιλέορτοι χριστιανοί, η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου βρίσκεται πάλι στον τόπο της Αποστολικής της Διακονίας. Και κάθε φορά που ο λαός του Θεού ανέρχεται τους αναβαθμούς του ιερού του καθεδρικού ναού για να προσκυνήσει τον προστάτη του Απόστολο Τίτο, προσκυνεί την παρουσία της χάριτος του Θεού. Ας παρακαλέσουμε τον Άγιο Τίτο να φυλάτει την Εκκλησία της Κρήτης, τον προκαθήμενο αυτής Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και Σεπτόπι Μενάρχη μας Κύριο Ευγένιο, τους αρχιερείς μας, τους ιερείς, τους μοναχούς και τις μοναχές, να προστατεύει τον πιστό λαό της από το άκρο εις άκρο, να φωτίζει την νεολαία, να ενισχύει τις οικογένειες, να χαρίζει ειρήνη στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο και να διδάσκει όλους εμάς αυτό που έμαθε και εκείνος από τον Απόστολο Παύλο, ότι η Εκκλησία δεν ζει από το παρελθόν της, αλλά από το ζώντα Χριστό. Ας κρατήσουμε λοιπόν σήμερα στην καρδιά μας μία φράση. Επέστρεψε η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο. Ας επιστρέψει και η καρδιά του κάθε ανθρώπου στο Χριστό. Και τότε η 60η επέτειος δεν θα είναι μια μόνο ιστορική επέτειος. Θα γίνει καινή, νέα αρχή πνευματική ζωής. Άγιε Απόστολε Τίτε, πρώτε επίσκοπε Κρήτης, μαθητά του Αποστόλου Παύλου, φύλατε την Εκκλησία σου, πρέσβευε υπέρ του λαού σου και οδήγει όλους μας στην αληθινή επιστροφή, στην επιστροφή στο Χριστό. Αμήν.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Η ημερομηνία της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου. Η παρούσα διήγησης υπέρι των Λειψάνων του Αγίου Νικολάου Διαλαμβάνουσα μετεφράστη εκ της λαβωνικής ή τη ρωσικής διαλέκτου ή στην ημετέρα ρωμαϊκή διάλεκτον. Επειδή δε εκείνη μεν αναφέρει ότι ετελείτο η τιάφτη εορτή του Αγίου Νικολάου εις την 9η του Μαΐου μηνός, ή να μη σκανδαλίζονται από τούτο πολύ και μας ονομάζωσι νεωτεριστάς, δίδομεν εδών των λόγων και το διατί. Λέγομεν λοιπόν ότι δια τρεις αιτίας ημείς εορτάζομαι την εορτή ταύτην κατά την 20η του Μαΐου. Πρώτην, διατί ακολουθήσαμεν εις μίαν τετυπωμένην φυλάδα, περιέχουσα μεν ακολουθίαν τελείαν του Αγίου Νικολάου μεταδοξολογίας και μεγαλιναρίων, συνθεμένην δε από έναν ιεροδιδάσκαλον της Κερκύρας είτε των κορυφών, είτε διαλαμβάνει ότι όταν το λείψανον του Αγίου Νικολάου εφέρετο εις την πόλην Μπάρι, επέρασεν από τους κορυφούς και εκεί επροσκυνήθη από όλον το πλήθος των Κερκυραίων πανευλαβώς κατά την 20η του Μαΐου. Δευτέραν, διατί και εις μερικά ανθολόγια γράφεται ότι να εορτάζεται ο Άγιος Νικόλαος κατά την αυτήν 20η του Μαΐου. Και τρίτην, διατί και εδώ πέριξ, εις τα μέρη της Θεταλίας και όλη σχεδόν της Μακεδονίας, συνήθεια παλαιόθενε επικρατεί να συγκροτούσουν όλοι οι χριστιανοί λαμπράν και μεγάλην πανήγυριν του Αγίου Νικολάου κατά την αυτήν 20η του Μαΐου. Όθεν και εμείς ακολουθούντες τη εγγράφω ταύτην παραδόση και αγράφω συνηθεία, εορτάζομαι τον Μέγα Νικόλαον μάλλον κατά την 20η και όχι κατά την 9η του Μαΐου. Επειδή κατά τον 6ο κανόνα της Αγίας και Οικουμενικής Πρώτης Συνόδου, η ψήφος των περισσότερων πρέπει να υπερνικά. Είδε και την Άση ήθελε να ρωτήσει, τάχα ποιον είναι αληθέστερον από τα δύο, το να εορτάζεται εις τας 9ης Μαΐου ή εις τας 20ης, τούτο εμείς το αφήνομεν εις άλλους να εξετάσουν. Ένα δε μόνον και εναντήρητον λέγομεν ότι όλα τα βιβλία και τα ρωσικά και τα γρέκικα συμφώνως λέγουσι να εορτάζεται ο Μέγας Νικόλαος εις τον Μάιον μήνα. Ιδέ και τα μεν ρωσικά λέγουν να εορτάζεται ο Μέγας Νικόλαος εις τας 9ης Μαΐου, τα δε γρέκικα εις τας 20ης. Τι από τούτο? Έχει τάχα την άς φρόνιμος εκ τούτου σκανδαλιστεί? Όχι, επειδή εμείς οι χριστιανοί δεν λατρεύουμε το χρόνο όσοι παλαιοί Έλληνες το χρόνο, διότι και οι θείοι Ευαγγελιστέ αγκαλά και δεν διαφωνούν τη αληθεία. Φέρονται όμως πως διαφωνούν περί της σταυρώσεως του Κυρίου. Αλλά όμως κατά των θείων Χρυσόστομων και των ιερών Θεοφύλακτων, τούτο ούτε δόγμα πίστεως είναι, ούτε την ευσέβεια να ανατρέπει, ούτε βλάπτει την αλήθεια. Όλοι γάρ επίσης συμφωνούν και λέγουν ότι εσταυρώθη ο Κύριος. Όπερε εστί δόγμα πίστεως. Αρκούσι τα αυτά προς απολογίαν. Ιδέ με όλα αυτά δεν πείθομεν, αλλά ακόμη φιλονικούσι την ΕΣ, ημείς προς τους τιούτους φιλονίκους και πεισματικούς άλλο δεν λέγομεν. Ημείτο του Αποστόλου εκείνο. Ή δε της δοκή φιλόνικος είναι, εμείς τη αυτήν συνήθειαν ούκ έχομεν, ουδέ εκκλησία του Θεού. Νικόδημος ο Γιορίτης. Το μεγάλο ψέμα, το ληστρικό ταξίδι. Λείψαν έμποροι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν και σε γραπτά κείμενα που προέρχονται κυρίως από δυτικούς συγγραφείς, τα σεβάσμια λείψανα του Αγίου Νικολάου βρίσκονται θησαυρισμένα στο Μπάρι της Ιταλίας. Όμως πολλοί και μεταξύ αυτών ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αμφισβητούν την ύπαρξη και την παρουσία αυτών των μυροβλήτων λειψάνων στον Μπάρι. Γράφει ο Όσιος Νικόδημος. Και τούτο δε πρέπει να σημειώσομεν ότι την σήμερον το λείψανο του Αγίου Νικολάου στην πόλη Πάρων, δηλαδή Μπάρι, ούκε βρίσκεται, καθώς επιροφορήθημεν από τους εκείθεν απελθόντας, που δε να ευρίσκεται. Εμείς δεν ξέρουμε βέβαια, αλλά μόνος Χριστός ο Θεός, ο και το λείψανον του Αγίου Μάρκου, το εν τη Βενετία ποτέ ευρισκόμενον κρύψας από τους ανθρώπους, κατά το βάθος της αυτού προνοίας και κρίσεως. Για μερικούς τον καιρό που έγραφε το παρόν Όσιος Νικόδημος, ήταν άγνωστον που ευρίσκεται το λείψανο του Αγίου.
Σήμερον ευρίσκεται στην εμπάρη ιερά βασιλική του. Εμείς σημειώνουμε πως ο Άγιος Νικόδημος ήταν σοβαρός όταν έγραφε και κανείς δεν βρέθηκε να ψέξει σε κάτι τα γραπτά του. Ο Άγιος Νικόδημος ήταν θεοφώτιστος και κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και ό,τι έγραφε ήταν απορία θείας έμπνευσης και φύτησης του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και από τη μεταφορά των Ιερών Λειψάνων μέχρι του θανάτου του Οσίου Νικοδήμου είχαν περάσει περίπου 800 χρόνια, χωρίς να υπάρχει καμία επίσημη και ιστορική πληροφορία για τον τόπο θησαυρισμού των Ιερών Λειψάνων. Επίσης, δεν υπήρξε επίσημη διάψευση μέχρι σήμερα στα όσα σοβαρά γράφει στο κείμενό του ο Όσιος Νικόδημος. Αλλά το μεγάλο ερώτημα που μας απασχολεί είναι τούτο. Κατά πόσον τα χαριτόβρητα Ιερά Λείψανα μεταφέρθηκαν στον Πάρη ύστερα από εντολή του Θεού, επιθυμία του Αγίου Νικολάου και μετά από θείο όραμα ή ήταν καθαρή πειρατική πράξη ιεροσύλων. Πολλοί ιστορικοί συγγραφείς λέγουν ότι όταν τα μοίρα βρέθηκαν κάτω από την κυριαρχία των Ισμαηλιτών, αρκετές ιταλικές πόλεις και γαλλικές που θαύμαζαν τη θαυματουργική φήμη του Αγίου, η οποία είχε φτάσει και σε αυτές, θεώρησαν την ευκαιρία κατάλληλη να κλέψουν τα Ιερά Λείψανα του Αγίου. Μεταξύ των ανταγωνιζομένων ιταλικών πόλεων ήσαν η Κρατεά Βενετία και τον Μπάρι, οι οποίες αμιλούνταν ποια θα ήταν η τυχερή να κάνει κτήμα της αυτόν τον θησαυρό. Τελικά κατά αυτούς την κλοπή πέτυχε τον Μπάρι. Η μεταφορά των Ιερών Λειψάνων στον Μπάρι πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου του 1087. Τώρα ποια σχέση υπάρχει μεταξύ των ανταγωνιστριών πόλεων και των θείων οραμάτων και οπτασιών που είδε ο Τίμιος κληρικός πρεσβύτερος και του θείου θελήματος, ας το ξεδιαλύνουν οι ειδικοί. Γράφει ο αρχιμανδρίτης Ευθύμιος Ελευθεριάδης. Κατά το 1087 ή τη 33 έτη μετά το οριστικό σχίσμα των παπικών, απήγαγον ούτη διαπειρατικών πλοίων το λείψανον του Αγίου εις Μπάρι της Ιταλίας και κατέθεσαν τούτο εν το ναό του Αγίου Στεφάνου. Ακόμη κανείς να μην εκπλαγεί όταν πιο πάνω γίνεται λόγος για ιερόσιλη πράξη πειρατών και να μην διερωτηθεί τι σχέση έχουν οι πειρατές με τα ιερά λείψανα. Οι πειρατές τότε ήσαν και λειψανέμποροι και από το φόβο τους μήπως κάποιος Άγιος θυμώσει για αυτή την κλοπή των λειψάνων τους έκαναν δωρεές και σε εκκλησίες και σε αυτόν τον Πάπα. Εμείς βέβαια γνωρίζουμε μόνο τα ρεσάλτα των πειρατών και την εχμαλωσία κάποιου ξένου καραβιού και τη λαιλασία του ή το πλιάτσικο σε παραλιακές πόλεις και χωριά. Ωστόσο, το σεβασμό και την τιμή των χριστιανών που έτρεφαν στα Ιερά Λείψανα, πολλοί προσπάθησαν να αμαυρώσουν με τις βέβυλες και ιερόσιλες πράξεις τους. Ένας μεγάλος σοφός του κόσμου τούτου, που από την πολλή επιστήμη έφτασε στην απλότητα της σοφίας του Θεού και των Αγίων του, ο Πασκάλ έγραφε «Το Άγιον Πνεύμα επικάθεται αοράτος επί των λειψάνων των δια της χάριτος του υψίστου και κοιμημένων, μέχρις ου ορατός φανεί εν τη Αναστάση. Διόπερ και το σαύτης τιμής άξια είναι τα των Αγίων Λείψανα. Διότι ο Θεός ουδέποτε, ο διστάφους εγκατέλειπε τους πιστούς του, ένθα τα σώματα αυτών, και την νεκρά ως προς τους ανθρώπους, έτι μάλλον ζώσιν ως προς τον Θεόν». Έτσι λοιπόν, αρχίζοντας από την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο και προχωρώντας έπειτα προς τη Ρώμη, εξαπλώθηκε πυκνό ένα δίκτυο λειψανεμπόρων που λιμένονταν τα πάντα για να αγοράσουν και να πουλήσουν τίμια λείψανα σε όλους εκείνους, ιδίως στη Δύση, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και σε άλλες χώρες που επιθυμούσαν να αποκτήσουν πάση τιμή και θυσία. Επειδή το επάγγελμα του λειψανεμπόρου ήταν λίαν επικερδές, αναπτύχθηκε και ειδικός κλάδος πειρατών. Στο άνομο αυτό εμπόριο εμπλέκονται δυστυχώς και σταυροφόροι. Το πράγμα προχώρησε τόσο πολύ και θεωρήθηκε τόσο επικερδές, μια και εκμεταλλευόνταν την έφητη ευλάβεια και θρησκευτικότητα των απλών ανθρώπων για χρυσολογία, αργιολογία και χονδροκομμένη εσχροκέρδεια. Οι σταυροφόροι και άλλοι δυτικοί έκαναν επιδρομές όπου καταλήστεψαν την Κωνσταντινούπολη και όλη την Ανατολή. Στην Ανατολή ανήκουν και τα μοίρα. Και πολλούσαν και μεταπολούσαν τίμια λείψανα στη Δύση. Προσφάτως, ο Σλουμπερζέ κατέγραψε σε ένα δικό του κατάλογο με λείψανα γύρω στα 300, τα οποία κλέφτηκαν από την Κωνσταντινούπολη.
Οι ξένοι ερευνητές δεν διστάζουν να ρίξουν ευθύνες και στον ίδιο τον Πάπα και σε άλλα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα για αυτά τα βαναυσουργήματα. Έγιναν γνωστά λειψανεμπόρια μεταξύ πριγκίπων, αυτοκρατόρων ή αρχιεπισκόπων της Παπικής Εκκλησίας.